Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πήραν φωτιά τα τόπια. Ανεβαίνει το θερμόμετρο. Καπνοί πλημμυρίζουν τον Ασπρόπυργο. Ένα στρώμα φλέγεται και οι φλόγες καίνε μια κλινική. Φωτιά και στη γειτονιά μας. Συγκεκριμένα στα σούπερ μάρκετ. Εμείς ψωνίζουμε το πάνω ράφι. Ο Σταβάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Κοντάκι Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Παραδίπλα Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ μπροστά στο μικρόφωνο για να μιλήσει όπως μιλάει ο λαός. Γιατί ο λαός μιλάει και μάλιστα μιλάει αυθόρμητα, αν θες να μάθεις. Ανοίγει συζήτηση με τον έντιμο Αλέξη και τον θέτει πρώτων ευθυνών του. Ο τέος πρωθυπουργός, μπράβο του, δεν ευνηδιάζεται. Κοιτώντας στα μάτια τους followers, ανοίγει τα χαρτιά και κυρίως ανοίγει την καρδούλα του.
3: Ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
4: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
3: Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
5: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις.
2: Άλλος άνθρωπος. Και γιατί είναι άλλος άνθρωπος? Γιατί αναμετρήθηκε με το παρελθόν του. Γιατί αφιέρωσε ένα ολόκληρο χρόνο κοιτώντας τα γεγονότα στο βάθος και με ειλικρίνεια. Τι γνωστή. Και κατέληξε το συμπέρασμα ότι φταίνε οι άλλοι.

0: Παραμένουμε στο χώρο της συνέπειας και πηγαίνουμε στο Γιώργο Γιάγκα. Θυμάστε ρε παιδιά, προχτές ήτανε. Δηλαδή το θυμάμαι και φαντάζομαι και εσείς το θυμάστε. Έχουμε και τα ντοκουμέντα. Δεν είχε πει ότι δεν δίνουμε ραντεβού γιατί τα πράγματα είναι πολύ θολά. Το είχε πει, δεν το είχε πει. Παίξε σε παρακαλώ το στιγμιότυπο.
1: Ήταν μια... Δεν μ' άρεσε να λέω δύσκολη, εύκολη. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος. Αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Για μας ήταν μια χρονιά αδιαφεσβήτητα με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη φέτος, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους τηλεοπτικά χωρίζουν οι δρόμοι μας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Η μεγάλη ψαράδες.
0: Είχε πει ότι θα πάει για ψάρεμα. Στην Τίνο. Τέρμα η τηλεόραση.

0: Και πάρε και καλάμι, θέλω να σου πω.
1: Βάζουν και κανένα πλανάκι.
0: Και είχε μάθει όλα τα μυστικά του ψαρέματος. Υπάρχουν και τραγούδια που τα λένε.

0: Και ενώ είχε πέσει συναγερμός στα ψάρια της Τίνου, έρχεται ο ψαράς, ο Λιάγκας θα μας εξαφανίσει. Όλα έρχονται καπάκι. Χτες εκεί καθώς πέδευα το Instagram, πέφτω πάνω στο Λιάγκα. Χαρούμενο. Λέω, γιατί χαίρεται ο κόσμος, και μου το εξήγησε.
1: Είναι πια επίσημο, μπορούμε και να το πούμε. Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι στον Αντένα για τα επόμενα 2 χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ όμορφο ξέγνια στο καλοκαίρι. Μακάρι όλοι να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες ημέρες διακοπές. Εγώ ήδη βρίσκομαι στο αγαπημένο μου Αιγαίο, στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Είναι το Αιγαίο μας. Θα τα πούμε ανανεωμένοι με μια πολύ ωραία ομάδα και με μια έτσι ανανεωμένη εκπομπή κάπου το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνε οι βάρκες, πάνε τα ψαρέματα, πάνε τα καλάμια, πάνε τα δολώματα. Τελικά θα κάνει σερφ και θα επιστρέψει από εκεί που έφυγε.

0: Στον αφρό του κύματος της επικαιρότητας βρίσκονται οι επικείμενες εκλογές. Και όταν λέμε εκλογές, περνάμε και ένα-ενάμιση χρόνο με προβλέψεις. Τι θα γίνει? Αυτά ονομάζονται γκάλουπ, δημοσκοπήσεις. Και ο γκουρού των δημοσκοπήσεων είναι ο κύριος Δρυμιώτης. Έτσι το παρουσιάσουν, ότι είναι ένας άνθρωπος που μιλάει αυστηρά μόνο με τα νούμερα, με ποσοστά. Δεν βάζει τις προσωπικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες και κριτικάρει ακριβώς αυτό το οποίο θα γίνει. Γκουρού, είπαμε, των δημοσκοπήσεων. Μήπως δεν είναι έτσι, ρε παιδιά?
1: Να είναι δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση και μετά να πάει για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, τις επόμενες. Μπορεί να γίνει αυτό?
2: Όχι. Εγώ
1: γιατί όχι?
2: Λάθος.
1: Γιατί το λες αυτό? Γιατί σου δίνει το Πασόκ εσένα να προελάβει?
2: Όχι, αλλά γιατί αυτός ο λόγος που ψηφίστηκε τότε ήταν πολύ απλός.
1: Ναι.
2: Είχε ένα αφήγημα. Είμαι άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με τα μνημόνια, δεν έχω καμία σχέση με το χρέος.
1: Γιατί τώρα ξέρεις τι θα μας πει?
2: Μα τι να
1: πει ένα άλλο αφήγημα ο κύριος Τσίπρας? Να
2: ευχαριστεί
1: σαν κάποιος άλλος. Ένα άλλο σχέδιο.
3: Έχει πλάκες να πατήσει.
2: Ποιες?
3: Πατάει πάνω στην διαφθορά, ο Πεκεπέδες και τα λοιπά.
2: Ναι,
3: πατάει πάνω στην κόπωση της κυβέρνησης. Πατάει
2: αυτός
3: πάνω στην δυσαρέσκεια.
2: Το σκάνδαλο Νοβάρτης, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που καταβολείς κόσμου.
1: Σωστό, σωστό.
2: Η
1: δικαιοσύνη, τα κανάλια.
2: Τι να προκοπήσεις? Τι είναι αυτά που λένε
1: τώρα? Δεν υπάρχει.
2: Τις
1: τράπεζες, δηλαδή, αν τα θυμηθείς, είναι τρελαίνες.
2: Μα δεν είναι πρόσφατα.
1: Θα τα θυμηθείς? Θα τα θυμηθείς?
2: Γιατί να μην τα
3: θυμηθείς? Ή υπάρχει μια μερίδα κόσμου που λέει, παιδιά, εδώ χρειάζομαι μια στιβαρή αντιπολίτευση. Ένα νέο στάρ στην αντιπολίτευση.
2: Χρειάζεται, ναι, νέο στάρ, τον παλιό.
1: Και τι, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι.
1: Στο πολιτικό σκηνικό.
2: Μπορεί να βρεθεί.
1: Ο πολυκερματισμός, σε τι οφείλεται? Δεν υπάρχει μια στιβαρή προσωπικότητα από την άλλη πλευρά να την παρατεθεί στο Μητσοτάκι?
2: Ο Τσίπρας είναι η στιβαρή προσωπικότητα.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι?
2: Καλά, εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν λέγεται ανάλυση των δημοσκοπήσεων. Είναι σαν να πάρεις ένα ονεδίτη να σου αναλύσει τα πράγματα. Και α και ου και δάπνου του φουκού. Βλέπεις τον Δρυμιώτη και όλα γίνονται γαλάζια.

0: Ο γαλάζιος ουρανός δεν είναι μόνο γελαστός. Έχουμε μαζευτεί και κάποια συννεφάκια.
1: Από του ήλιου τη ματιά και ταξιδεύουν.
0: Είναι τα σύννεφα του εμφύλιου. Παλιοί νεοδημοκράτες θα βάζουν με τους νέους νεοδημοκράτες. Που και αυτοί οι νέοι νεοδημοκράτες σε κάποια στιγμή είχαν φύγει, ας πούμε, ή τώρα. Αλλά δεν σταμάτανε εκεί. Έχουν πάρει φόρα. Έχουμε εμφύλιο, ξαναλέμε. Γαλάζιο εμφύλιο. Νάτος.
2: Έξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
3: Άσε με, Ελληνικό. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
4: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ.
5: Από εκεί και πέρα. Λάθος δηλαδή.
4: Δεν νομίζω με σαφή σε αυτό το οποίο είπα. Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Μπολάκη.
5: Πώς?
4: Που καθημερινά καθυβρίζει
6: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Καθημερινά ο κύριος Πολάκης καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιά, δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
7: Ναι. Τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Εγώ, ο δικός μου χαρακτήρας είναι τέτοιος που εγώ δεν θα τα έλεγα αυτά. Γιατί...
0: Πώς άλλαξαν έτσι οι καιροί? Μπορεί να είναι το κυνήγι του Σταυρού, ποιος ξέρει. Αλλά κάποτε όλοι αυτοί που τώρα είναι σε σύγκρουση. Πήγαινα βόλτα χέρι με χέρι. Ήταν καλοκαίρι. Ήταν μια αμμουδιά μπροστά τους.
8: Μαζί πηγαίναμε στην αμμουδιά.
0: Και ο Τόνι Πινέλη είχε πάρει την κιθαρίτσα του.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άκου κάτι συμπτώσεις που συμβαίνουν στη ζωή. 989 δεν είναι αλφαρέντιο, ναι. Το email που έχουμε ποιο είναι? onair@alfaradio.gr, ρε φίλε, και .gr. Σημάδι, σημάδι. Και συνεχίζω. Το Viber 6947, okay, 989-989. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι τυχαία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτά είναι ο τρόπος επικοινωνίας. Και ευχαριστούμε γιατί έχουν ανοίξει η κρουνή της λαϊκής οργής. Όντως μιλάμε για οργή. Έναν αριθμό που έτσι υπογράφει λέει ότι ο Γεωργιάδης, αντί να στείλει κανένα γιατρό στα κριτικά νησιά, ασχολείται με θέματα που δεν μπορεί να αποδείξει. Και όμως τον ψηφίζουν, δεν έχει άλλους η παράταξή τους. Τι να σου πω, ούτε στο επόμενο μπορώ να απαντήσω. Λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Ποιος ήταν ο τραγουδιστής ο πρώτος? Θα σου πω: ήταν ένα γκρουπ που ονομάζεται Κομπανία. Άλλα στοιχεία δυστυχώς δεν διαθέτω. Διαθέτω όμως στοιχεία για έναν άλλο τραγουδιστή, ο οποίος είναι ο Πάνος Βλάχος. Και δεν είναι μόνο τραγουδιστής, είναι καλλιτέχνης γενικότερα. Είναι και ηθοποιός. Ο οποίος καμιά φορά με ευκολία χάνει τον μπούσουλα και θα αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, κάνει μία δήλωση για ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχει και καλά κάνει και μπράβο του. Γιατί τώρα μπλέκει και μάλιστα με τόσο ειρωνικό, υποτιμητικό τρόπο έναν από τους συμπαθέστερους ανθρώπους που είναι στην τηλεόραση, τον Ευτύχη Μπλέτσα. Γιατί τον κοροϊδεύει και γιατί τον αποκαλεί με έναν τρόπο που εκείνος δεν θα ήθελε να τον αποκαλέσουν. Έτσι δεν είναι, κύριε Βλάχε?
2: Γεια σας, δεν είμαι ο Δυστυχής Μπλέτσας και αυτή δεν είναι η Μύκονος. Είμαι ο Πάνος Βλάχος και εμείς στην Αστυφάλεια, στο Τσούλα Φέστιβάλ. Σήμερα 8.30 ώρα ξεκινάει Billy Clark και γύρω στις 9.30-10 παρατέρατο ξεκινάει η λαϊκό έντεχνο pop που αγγλεύει με αυτή την υπέροχη πάντα.
1: Είναι επαναστάτης, οκ. Okay. Δεν πάει στη Μύκονο, που από την προκύπτει, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ επαναστατικό να πηγαίνει στη Μύκονο. Οι περισσότεροι δεν πάνε γιατί δεν έχουν τα λεφτά. Αλλά τώρα τον Μπλέτσα να τον επίσης ότι επειδή εσύ είσαι επαναστατική διάθεση δυστύχη, δεν κολλάει, ρε φίλε. Πάντως έβγαλε τραγούδι ο Βλάχος, ο Πάνος Βλάχος με τον Αλκαίο. Το ίδιο από τον Αλκαίο, αυτό.

0: Ούτε μας μας βολεύει αυτό που γίνεται με την καινούργια ταινία, με την Οδύσσια του Νόλαν. Βγαίνουνε βέβαια και λένε οι κριτικοί ότι είναι πολύ ωραία ταινία. Είναι ίσως από τις ωραιότερες που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου. Τέτοια λένε οι παλιοκριτικοί. Εμάς μας ενδιαφέρει τι λένε τα σχόλια. Τα σχόλια ανθρώπων που είναι, δεν ξέρουν από κινηματογράφο, αλλά ξέρουν από χρώματα. Παρακαλώ, ο κύριος Ρόιτερ είναι έτοιμος να μας πει το δελτίο για τις αντιδράσεις σχετικά με την Οδύσσια.
1: Λίγο πριν την διεθνή πρεμιέρα της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, το μπαράζ των αντιδράσεων για το κάστινγκ της ταινίας συνεχίζεται. Η επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού στο ρόλο της ωραίας Ελένης έχει προκαλέσει οργή, η οποία αποτυπώνεται σε χιλιάδες αρνητικά σχόλια κάτω από το τρέιλερ της ταινίας.
2: Ένα και μόνο καρέ ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει νέο κύμα αντιδράσεων. Η πρώτη εικόνα της κενιάτισσας Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης έστησε ξανά στον τοίχο τον Κρίστοφερ Νόλαν για το ομηρικό του εγχείρημα.
3: 443,000 dislikes.
2: Τις τελευταίες ημέρες ένας διαφορετικός τροϊκός πόλεμος μένεται στο διαδίκτυο. Οι εκατοντάδες χιλιάδες αρνητικές αξιολογήσεις στο επίσημο κανάλι της χολιγουντιανής Οδύσσιας αποτυπώνουν την έντονη αγανάκτηση του κοινού που κάνει λόγο για κατάφορη αλλίωση του έργου του σπουδαιότερου επικού ποιητή της αρχαιότητας.
3: What is worthy of a massive wave of dislikes are when you shove this in front of people who have a problem with these castings. Because regardless of how well or little people know the Odyssey, they know that Helen of Troy wasn't black.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μάλιστα, η ωραία Ελένη δεν ήταν fucking black. Αυτό είπε τώρα ο κύριος. Ο οποίος κύριος, τον οποίο τον επέλεξαν, είναι ένας ο οποίος διαθέτει TikTok ακραία ρατσιστικού. Αλλά εντάξει, η Οδύσσια μας ενδιαφέρει και η Οδύσσια δεν είναι μόνο... Ο Νόλαν είναι το να γυρίζεις από σπίτι σε σπίτι, από νησί σε νησί, να ψάξεις κάτι να βρεις. Η Λοκομόντο το

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι παρόν. Η Αφροδίτη Σιμίτη παρούσα. Παρούσα και Χριστίνα Μούγιου. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης Περής. Δίπλα μας είναι οι Τούρκοι. Όλος ο καλός ο κόσμος μαζεύτηκε. Είδε τι ωραία κτίρια που έχουν οι Τούρκοι. Ελληνικά όλα, έτσι. Τι ωραία που περνάνε, γιατί είχαν φροντίσει άλλοι. Τέλος πάντων, αλλά ήταν και μια δυσαρέσκεια που προκλήθηκε κυρίως σε εφημερίδες τουρκικές. Γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλι. Και οι Τούρκοι γίνανε, δεν είναι και δύσκολο, οι Τούρκοι γίνανε Τούρκοι.
3: Υπάρχει έντονη ενόχληση και δυσαρέσκεια στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, που αυτή τη στιγμή η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Κατηγορούν τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφέρουν τη δήλωσή του για το Κάσους Μπέρλι, ότι η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία. Αναφέρει το Αχαμπέρ και το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι προέβη σε σκανδαλώδεις δηλώσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών Μελών, και αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με αφορμή και όσα, για τα όσα απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την ομιλία που είχε ο Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και για το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επανενταχθεί στο πρόγραμμα του F-35. Είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα σχετικά με τη δήλωση, μάλλον.
4: Αλλά δεν περιμέναμε να κάτι διαφορετικό,
5: Νίκο. Και φανταζόμαστε βέβαια πολύ ψηλά και στα. Δεν ξέρω, και στα όσα θα συζητήσουν οι ηγέτες μεταξύ τους σήμερα στη Σύνοδο.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν το συζήτησαν οι ηγέτες μεταξύ τους, γιατί δεν τέθηκε εκεί. Είχαμε και το άλλο γεγονός, ότι όταν παρουσιάστηκε ο Μητσοτάκης, έπαιζε από κάτω μία ορχήστρα, ένα πολεμικό με σαφείς αιχμές κατά της Ελλάδας εμβατήριο. Αλλά τι περιμένεις από ένα λαό που ακόμα και τα λαϊκά τραγούδια είναι αντιγραμμένα.
6: Beş yıl yattım hapiste, yedi düvel zindanından beterdir yedi kule.
2: Yedi kule, yedi dedik olmaz.
6: Zindanından beterdir yedi kule.
2: Fisa rufa travatone, ekfraz elinikes.

0: Τα γνωστά ο Άδωνης, που δεν τα είχε πει ο Άδωνης εδώ που τα λέμε, ο Κοντονής τα είχε πει και ένας άλλος υπουργός επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, και το θέμα επανέρχεται συνέχεια, ευτυχώς με ψυχραιμή, για να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας.
1: Αυτό που έχουμε να σχολιάσουμε ως ΠΑΣΟΚ είναι ότι μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι όταν συκοφάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμέσως την επόμενη μέρα κατέθεσε μήνυση εναντίον του κύριου Γεωργιάδη, η οποία.
2: Και την υπόθεση του ακινήτου στην
1: Κρήτη. Του ακινήτου, και ο κύριος Γεωργιάδης θα απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου και θα κριθεί αν συκοφάντησε. Προφανώς θεωρούμε ότι συκοφάντησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία, αφήστε με να ολοκληρώσω,
3: κύριε Αντωνοπούλου,
1: δεν σας διακόψα. Αφήστε κύριε Αντωνοπούλου, κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική. Και δεν κατηγορείται από έναν τυχαίο άνθρωπο. Κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να μιλάτε πάνω μου, κυρία Αντωνοπούλου, αυτή είναι η αλήθεια. Κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Και μάλιστα έχουμε και. Να το πω λίγο και αυτό. Είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία.
2: Ακούστε με, για τελειώνει.
1: Η κυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπούσε και δεν ασκούσε αντιπολίτευση.
2: Κυρία
1: Αντωνοπούλου, είναι χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε. Ο κύριος Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι. Αλλιώς εύλογες απορίες γύρονται, κυρία Αντωνοπούλου.
3: Και με τους τρεις ή μόνο οι δύο?
2: Κυρία Αντωνοπούλου,
1: δίπολο είναι δικό σας.
2: Κύριε Παπά, έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε. Παρακαλώ πολύ. Θέλετε φωνή για να καταλάβετε. Σεβαστείτε ότι είστε προσκεκλημένοι. Παρακαλώ. Ελάτε, κυρία Σδούκου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν σταματάνε με τίποτα. Πρέπει να σου πω κάτι. Ότι μια υπόθεση είναι στο αρχείο δεν σημαίνει ότι αυτοί που εμπλέκονται στην αρχαιοθέτηση ότι είναι και καθαροί. Αλλά αυτά είναι μεγάλα θέματα. Δεν αφορούν σε εμάς, αφορούν στα μεγάλα κεφάλια. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει πρόβλημα.

0: Ρε παιδιά, τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα. Αφού είχαμε αυτή την ιστορία με τον Τσίπρα, που όπως βγαίνει και λέει ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τα έπαιρνε για να φτιάξει νόμους. Αυτό ποτέ έγινε. Πότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Στη συνέχεια δεν τέλειωσε από κυβέρνηση ο Τσίπρας και ήρθε κάποιος άλλος. Γιατί δεν το έβαλε το θέμα να το εξετάσουμε, να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Έψαξα να βρω την απάντηση σε αυτό το προβληματισμό. Και απευθύνθηκα στον ίδιο τον άνθρωπο, από τον οποίο εκπορεύθηκαν οι κατηγορίες. Γιατί δεν κυνήγησε τον Τσίπρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Τσίπρας υπάρχει στην πολιτική χάρη στη μεγαθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης όταν έγινε κυβέρνηση το 19 δεν έψαξε τίποτα τις καταγγελίες κατά Τσίπρα. Δεν κάνουν εξεταστική για το πρώτο μνημόνιο που είχαμε πει, αν θυμάσαι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ψάξαμε γιατί ψήφισε τους ποινικούς κώδικες. Θα σου θυμίσω, επειδή τόλμησε αυτός ο άνθρωπος να βγει και να πει στο Ρόιτερ ότι υπήρξε ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης έχει κατηγορηθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης του ότι ψήφισε τους κώδικες και πήρε λεφτά. Ναι. Το είσαι ακούσει, φαντάζομαι, τον Σταύρο Κοντονή. Έχει ποτέ ερωτηθεί ο κύριος Τσίπρας για ποιο

0: λόγο, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές, άλλαξε την ημερομηνία για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην ιστορία του ελληνικού κράτους που άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών για να ψηφίσει ένα νόμο, αφού είναι ο πιο έντιμο.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, όταν έγιναν εκλογές και έχασε ο Τσίπρας, του είπανε, έλα μου, εντάξει, εμείς είμαστε μεγάλη καρδιά, περασμένα, ξεχασμένα.

0: Τελικά δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Λες θα επιλέξω αυτόν, βλέπεις ότι κάτι θεματάκια έχει. Λες τον άλλον, έχει αυτός θεματάκια. Δεν υπάρχει κάπου να αποθέσουμε, ρε παιδί μου, τις ελπίδες μας. Να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει και θα είναι κάτι διαφορετικό. Δόξα τω Θεώ υπάρχει. Ας μεταφερθούμε στο 2036. Δεν είναι μακριά, κοντά είναι. 2036. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Ησύχασε Ελλάδα, ησυχάστε Έλληνες. Πρωθυπουργός θα είναι ο Τζίο.
1: Τι κάνει ο Τζίο το 2036? Γιατί είπες θέλω να γίνω Μέγας Αλέξανδρος. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
2: Νομίζω θα ξυπνήσουμε όλοι το 2036. Ναι. Και θα βλέπουμε πρωθυπουργό Τζίο Καραντώνη στον TV.
1: Παιδί μου, το εννοείς? Θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική?
2: Εννοείται, ναι.
1: Αλήθεια?
2: Ναι. Κοίτα, στη ζωή μου, όταν... How can I explain this? Like, ποιος μπορεί να με σταματήσει?
1: Κανένας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άντε να το χαρούμε. Κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Τζίο Καραντώνης. Στην τηλεόραση είπε το βγαίνει. Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός είναι κάτι σαν τις εκπομπές του Κοκλώνη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μιλάω σαν τον Άδωνη, τα λέω γρήγορα. Να το πω, να το καταλάβουν και όλοι όσο κόσμο που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email oner@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και ήδη έχουμε επαφή. Ο Δημήτρης λέει, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά νέγρα, ωραία λένε. Ακούς πω Δημήτρη, το νέγρα είναι, καταλαβαίνεις, λίγο ρατσιστικό. Είναι μια έκφραση που ακουγόταν στις φοιτείες στην Αμερική. Οπότε ας πούμε κάτι άλλο. Τον Οδυσσέα λέει θα τον βάλουν ερυθρόδερμο και τον Αχιλέα από την Κίτρινη Φυλή, τον Μενέλαο Εσκιμό και τον Αγαμέμνον ότι και εγώ. Επίσης να σου πω κάτι, ότι η Κίτρινη Φυλή δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχεις δει τους Ασιάτες, γιατί πλέον μπορούμε να τους βλέπουμε. Δεν είναι κίτρινοι οι άνθρωποι, ούτε οι ερυθρόδερμοι είναι ερυθρόδερμοι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι ένα καρέ έφτασε για να γίνει θέμα, ένα καρέ επαναλαμβάνω έτσι, και να βγουν συμπεράσματα για μια ταινία που από ό,τι φαίνεται η ταινία είναι εκπληκτική, και το λέω γιατί όσοι την έχουν παρακολουθήσει έχουν συγκεκριμένη άποψη. Από την άλλη θέλω να πω και κάτι, ότι αν την ωραία Ελένη τη βάζαμε να είναι Σουηδέζα, που όπως ξέρεις οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν μεγάλη σχέση με τη Σουηδία, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα μας άρεσε κιόλας, γιατί ανήκει σε άλλη φυλή. Τέλος πάντων, καλό είναι να συζητάμε. Όπως ο Τίμος, ρε εσύ Τίμο, στέλνεις κάτι μακρινάρια. Δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά. Δηλαδή θα τελειώσει η εκπομπή. Θα πάω μέχρι το βράδυ. Θα συναντήσω την Αφροδίτη Τσιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά, μας λες ότι είχε πει ο Χάρη Κλίν ότι τον είχε συναντήσει και του έμοιαζε για ακροαριστερός. Ο Χάρη Κλίν παρέμεινε σταθερός, ενώ άλλαξε κατεύθυνση ο Σαμαράς. Νομίζω πάντως ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ο Σαμαράς ήταν πάντως συγκεκριμένων απόψεων. Θα μου πεις, ο Χάρη Κλίν, αφού το είπε, δεν είναι παράγον για να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Αλλά τέλος πάντων, πολύ χαιρόμαστε να έχουμε αυτή τη μεταξύ μας συζήτηση. Τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε μεταξύ μας? Θα μπορούσαμε να πούμε για τον κύριο Μπάρκα. Τον είχα ακούσει χτες, ρε παιδιά, που μίλησε στο Γιάννη τον Τριάντη. Εντάξει, ναι, δεν έβγαλα πολλά συμπεράσματα, ή μάλλον έβγαλα συμπεράσματα τα οποία δεν λέγονται. Ο οποίος επιμένει, βγαίνει, εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ και πάντοτε μιλάει κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των συντρόφων του.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ περνά μεγάλες δυσκολίες εδώ και μια τριετία. Κάποιοι ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ναι.
3: Στηρίξανε ανθρώπους οι οποίοι τώρα
4: είναι
3: πηγαίνουν,
4: κακό,
3: πηγαίνουν σε άλλα. Όχι. Δεν λέω για το τένις. Καταλαβαίνετε. Λέω, συνδιαλέγεται, κύριε Λοβέρδο. Ναι. Ξέρετε καλά. Ξέρετε καλά που χρητική. Οπότε. Άρα. Αυτοί θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
4: Ναι.
3: Τώρα, αν είναι
4: ο κύριος Φάμενος όμως θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να το πάρει στο κύριο Τσίπρα.
3: Ο κύριος
4: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, με ποιο είστε εσείς?
3: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
4: Είπε,
3: αν ήταν, ξέρετε κάτι, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδιώκει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
4: Ακριβώς.
3: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
4: Όχι, τώρα το είπε και ο ίδιος.
3: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
4: Ναι.
3: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν για αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
4: Ναι.
3: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
5: Για ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα. Δεν χρειάζονται περισσότερα.
6: Και να αδερφέ.
2: Έτσι έμαθα να κουβεντιάζουνε.
6: Ήσυχα και απλά.
2: Τα είχε προβλέψει αυτά ο Γιάννης Ρίτσος. Τα είχε τραγουδήσει και ο Νίκος Ξυλούρης. Τα είχε συνθέσει και ο Χρήστος Λεοντής. Καταλαβαινόμαστε τώρα.

0: Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθεια από ψηλά. Αλλιώς δεν τη βγάζουμε καθαρή, αδέρφια. Να μας βοηθήσει η Παναγίτσα. Η Παναγίτσα που τη βλέπουμε και στο Instagram. Ναι, είναι μια εικόνα της Παναγίας με 7 σπαθιά και μας λένε ότι να κάνουμε like, το οποίο θα δώσει και μερικά φράγκα σε αυτούς που έχουν κάνει σχετική ανάρτηση για να σωθούμε.
1: Αυτή είναι η εικόνα που προστατεύει εσάς και το σπίτι σας από κάθε αρνητική ενέργεια, τη ζήλια και τη γλωσσοφαγιά. Τα 7 σπαθιά της δεν είναι τυχαία. Το καθένα έχει τη δική του χάρη. Προστατεύουν από το κακό το μάτι και τις ασθένειες της ψυχής. Φέρνουν γαλήνη στο γάμο και μας θωρακίζουν από ατυχήματα, από γλωσσοφαγιά και αδικίες. Και το κεντρικό σπαθί, αυτό είναι που εξαφανίζει κάθε κακία και την κάνει πραότητα. Είναι ένα έργο πίστης και υπομονής που αξίζει να βρίσκεται σε κάθε σπίτι. Βρείτε την στο eurocraft.gr.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε δηλαδή. Μπορούμε να βρούμε σε αυτή τη διεύθυνση την Παναγία, η οποία προστατεύει από τη γλωσσοφαγιά, το κακό μάτι και φέρνει γαλήνη στο γάμο. Μπαίνουμε στα σπαθιά και πάμε στα ξύλινα. Είναι τα ξύλινα σπαθιά που τραγουδάνε το ηλιωμένο παγωτό. Μεγάλη επιτυχία, grand succès.

0: Ο Δημήτρης λέει ότι θα ήταν καλό να είναι μεσογειακής ομορφιάς η ωραία Ελένη. Θα το πούμε στο συγκεκριμένο. Ενώ κάποιος άνθρωπος μας λέει ότι θα μπορούσε να είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη θέση. Είναι και αυτό μια ελληνική ομορφιά. Σωστό. Πάμε σε μια άλλη ομορφιά. Ιωάννα Μαλέσκου. Τέλειωσε η φετινή περιπέτεια. Για όλους περιπέτεια. Και είναι πολύ λογικό να κάνει δηλώσεις. Πόνεσε η ψυχή μας βλέποντάς την και ακούγοντάς την.
1: Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω.
2: Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που σε θέλει να συνεργάζεσαι με την Κατερίνα Ζαρίφη από τη νέα σεζόν.
1: Πολλά λέγονται και γράφονται για μένα. Έχω συνηθίσει να λένε, τουλάχιστον αυτό είναι κάτι θετικό και όμορφο. Έχω συνηθίσει να ακούω, ξέρεις, τα απίστευτα για το τι κάνω ή πώς είμαι ή τι δεν κάνω. Εν πάση περιπτώσει, και κάπως να σου πω και την αλήθεια, αν θα έλεγα μία λέξη που με χαρακτήρισε από πολλές απόψεις αυτή τη χρονιά, με αυτά που άκουσα μόνο, είναι ένα κουράστηκα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμβαίνει αυτό στις οικοδομές. Να ξυπνάς πρωί-πρωί με στο λιοπύρι ή στα χιόνια, να δουλεύεις, υδρότας, χαμηλός μισθός, κούραση. Πέρα από τον πόλεμο που δέχτηκε η κοπέλα,
4: νιώθω μια κούραση.
0: Ένιωσε και μια κούραση βαθιά.
4: Βαριά.
0: Καιρό είχαμε ακούσουμε κάτι αισιόδοξο μαζί μας ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Ναι, μη. Το παράκανες και συνεστέλιο, είπαμε. Κουράστηκες. Θα ξεκουραστείς παντοτινά, άστο. Εξάλλου θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Θα έχουμε επανάσταση και επανάσταση, ξέρεις, σημαίνει αίμα. Διαμαρτύρεστε γιατί δεν είχαμε ανθρώπους που εκπροσωπούν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε. Έχουμε την κυρία Δελιβάνη, η οποία η κυρία Δελιβάνη ασχολείται με τα οικονομικά, από ό,τι λέει η ίδια και κανείς δεν την έχει διαψεύσει. Μετέχει και στην ομάδα που ετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμα του νέου κόμματος και ταυτόχρονα έχει και άλλες απόψεις για τις κοινωνικές εξελίξεις.
1: Εμένα με τρόμαξε μια άλλη δήλωσή σας, να σας πω την αλήθεια.
2: Να την ακούσω.
1: Αυτό που είπατε ότι η χώρα χρειάζεται ενδεχομένως μια επανάσταση, η οποία μπορεί να είναι και αιματηρή.
2: Ναι, καλά, αυτό εντάξει. Μπορεί να είναι και αιματηρή. Οποιαδήποτε επανάσταση μπορεί να είναι και αιματηρή, εντάξει. Δεν είμαι υπέρ των αιματηρών επαναστάσεων. Το είπα και μπορεί να γίνει. Όταν θα γίνει, μπορεί να γίνει και θα είναι τρομερό εάν γίνει.
1: Έχουμε κατακτητές δηλαδή σήμερα.
2: Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχουμε κατακτητές.
1: Τότε γιατί
2: σήμερα,
1: να κάνουμε επανάσταση.
2: Και με συγχωρείτε, μια στιγμή. Έχουμε κάποιο είδος κατακτητών. Βεβαίως και έχουμε. Όταν η χώρα αυτή δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτε μόνη της και πρέπει να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, είναι ένα είδος κατακτητών.
1: Άρα η επανάσταση θα γίνει εναντίον του κογκλάβιου, ας πούμε, του Διευθυντηρίου των Βρυξελών, ή μεταξύ μας θα παγωθούμε και να ξέρουμε.
2: Τώρα, καμία επανάσταση δεν θα γίνει. Εν τη ρήμη του λόγου λες αυτό. Η επανάσταση μπορεί να είναι πολλών φάσεων, να πούμε. Και η επανάσταση είναι εάν πέσει αυτή η διακυβέρνηση η οικονομική και υπάρξει κάτι άλλο.
3: Δηλαδή δεν μας αρκούν για να καταλάβουμε οι εκλογές κάθε 4 χρόνια, έτσι.
2: Και πράγμα.
3: Δεν μας αρκούν οι εκλογές για να κατεβάσουμε κάποιον που δεν μας αρέσει κάθε 4 χρόνια.
2: Από ό,τι φαίνεται δεν μας αρκούν.
1: Σε ποιους δεν αρκούν?
3: Γιατί δεν μας αρκούν, κυρία Δελιβάνη? Είναι μια πολύ δημοκρατική διαδικασία. Όλα τα προηγμένα κράτη έτσι λειτουργούν.
2: Α, δεν θα έλεγα το αντίθετο.
1: Τότε
3: γιατί λόγος για αιματηρή επανάσταση την οποία χρειάζεται η χώρα?
2: Κοιτάξτε,
3: όπως είπατε
2: τώρα, η αιματηρή επανάσταση δεν λέει τίποτα. Μπορεί να το συζητάει κανείς και να καταλήγει εκεί. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Γιατί δεν λέτε ότι ήταν?
2: Δεν σημαίνει ότι παίρνεις τα όπλα και κάνεις επανάσταση.
1: Δεν ήταν λάθος σας?
2: Όχι, δεν ήταν λάθος μου. Μπορεί να καταλήξουμε οπουδήποτε. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να καταλήξει οπουδήποτε. Δεν είναι κανένα λάθος.
0: Να σου πω κάτι, εγώ πίστηκα. Ήταν λίγο πυκνά τα νοήματα τα οποία εκπέμφθηκαν, αλλά πίστηκα. Τελικά μπορεί να μην γίνει επανάσταση, αλλά μάλλον θα γίνει. Από το κόκκινο αίμα προτιμάμε το κόκκινο κρασί. Red Red Wine UB40. Στην υγειά σας. Συνέχεια της ενημέρωσης. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο Alpha Radio 989. Λίνα Κλήτου. Θα ακούσετε ό,τι δεν ακούτε πουθενά αλλού. Μόνο εδώ, στον Alpha Radio. Κάτσε κάτι μας λέει ο Τίμος. Προλαβαίνω να το πω. Ρε εσύ Τίμο πάλι, τι είναι αυτό που έστειλες? Κάτσε το βρω τώρα. Δεν το βρίσκω, συγγνώμη. Εντάξει, λέει αναλυτικός αλλά πάντα εύθυμος σχολιαστής των ελληνικών πολιτικών αρχηγών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα 10 Ιουλίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Να έχετε μια όμορφη μέρα και να ακολουθήσει και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχόμαστε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τάσκαλτριανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα στους 8 Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε, σε όσους εργάζεστε τούτη την ώρα σε κροπολία, φούρνους ζαχαροπλαστείας, λαχαναγορά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, φίλοι αυτοκινητιστές, στα σώματα ασφαλείας, υπηρεσίες ασφάλειας, στα νοσοκομεία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ήσυχες βάρδιες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και διαχειρίσιμες καταστάσεις. Αυτό σας ευχόμαστε και τα όποια αναπάντεχα να είναι θετικά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε αρκετές ειδησούλες σήμερα. Πολύ πολιτική επικαιρότητα, πολύ πολιτική αντιπαράθεση, δημοσκοπήσεις, εξελίξεις στα κόμματα. Αρκετά από αυτά τα πράγματα θα συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά όχι μόνο αυτά. Θα πάμε και στα άλλα, στα πιο σημαντικά. Εμείς πρέπει να πούμε ότι από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο χθες υπάρχουν 11 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στο νοσοκομείο, 3 διασωληνώθηκαν. Έτσι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειές τους σε αυτό το θέμα, το οποίο νομίζουμε ότι είναι και το πιο σοβαρό φυσικά από όσα έχουμε στην επικαιρότητα, γιατί ήταν μια μεγάλη καταστροφή και προκλήθηκαν πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φωτιά είχαμε κι άλλη στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Εκεί συνελήφθη ένας 70χρονος για εμπρησμό από αμέλεια. Φέρεται να έκανε χρήση γυμνής φλόγας χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Και μάλιστα να ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και ένα πρόστιμο, το οποίο είναι 5.886 ευρώ. Στην πρώτη τη μεγάλη τη φωτιά έχουμε δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Πραγματικά σοκαριστικές εικόνες από αυτή την έκρηξη, η οποία έγινε χτες και είχε αυτές τις πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Συνεχίζονται δυστυχώς οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, και παρά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, οι δύο πλευρές λένε ότι συζητούν και επιδιώκουν συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Κυρίως αυτό διαμηνύουν από την πλευρά της Ουάσιγκτον, αλλά αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ιρανοί ανταλλάσσουν πλήγματα για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, έτσι, και βεβαίως όλο αυτό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια και της νασιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αυτά είναι τα δεδομένα. Η θαλάσσια κίνηση έχει περιοριστεί μετά από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, όπως σας είπαμε, συνεχίζονται οι συνομιλίες. Πάντως, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε 90 στόχους στο Ιράν, έτσι, ανάμεσα τους και κάποιες εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς, και η Τεχεράνη ανέφερε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 2 ημέρες από αυτές τις επιθέσεις σε περιοχές κοντά στον πυρηνικό σταθμό επίσης του Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τα συγκεκριμένα πράγματα, τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς από την πλευρά των Ιρανών, δεν τους έχουν σχολιάσει, δεν τους έχουν διαψεύσει ούτε κάτι άλλο. Σας λέμε τι λέει η κάθε πλευρά, έτσι, και τις δύο πηγές, ώστε να βγάλετε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Και υπάρχει και μια καταγγελία του Ιράν για Αμερικανο-Ισραηλινό χτύπημα. Το αντικείμενο της ιστορίας εδώ είναι ότι έχουν ξαναρχίσει πάλι οι μάχες, οι πολεμικές επιχειρήσεις, και δυστυχώς αυτό εντείνει την ανησυχία και βέβαια έχει πάλι και επιπτώσεις στην τιμή του πετρελαίου. Στην Ισπανία επίσης έχουμε δυστυχώς μια μεγάλη πυρκαγιά, και εκεί έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι στην Αλμερία, στην περιοχή την συγκεκριμένη. Έχει ξεσπάσει η φωτιά χθες, έτσι, στη νότια Ισπανία, και σε έναν οικισμό που λέγεται Μπεντάρ χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα πολλοί άνθρωποι εντοπίστηκαν μέσα στα οχήματά τους τα οποία είχαν τυλιχθεί στις πλόγες. Ο Πέντρο Σάντσεθ, ο Πρωθυπουργός, εξέφρασε την τεράστια θλίψη και τα συλληπτήρια προς τις οικογένειες. Άλλοι 6 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και οι αρχές εξετάζουν το λόγο για τον οποίο προκλήθηκε και εκεί η φυρκαγιά. Πιθανότατα είναι από κάποιο καλώδιο ηλεκτροδότησης, από κάποια ανάφλεξη. Αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις. Πέρσι στην Ισπανία κάηκαν, να έχετε υπόψη σας, 971.071.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλη έκταση, κοντά στο 1 εκατομμύριο στρέμματα. Το 2025 κάηκαν στην Ισπανία και δυστυχώς αυτή η μεγάλη φωτιά στην Αλμερία έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Στην Ελλάδα επίσης πρέπει να σας πούμε ότι γίνεται μία επιχείρηση της πολεμικής αεροπορίας για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε σε μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Πήγε κλιμάκιο εκεί της πολεμικής αεροπορίας για να απομακρύνει την άτρακτο και να καθαριστεί η πίστα του αεροδρομίου. Έτσι. Πάντως αυτό που έχουμε ως τελευταία πληροφορία είναι ότι σιγά σιγά το αεροδρόμιο μπορεί και λειτουργεί πλέον από τα μεσάνυχτα, γιατί ξέρετε δέχεται και αρκετές πτήσεις αυτή την περίοδο, όπως καταλαβαίνετε είναι τα τσάρτερ, είναι η τουριστική περίοδος. Μάλιστα στο Ιόνιο υπάρχει και μία απόφαση για ενίσχυση της πυροσβεστασίας μετά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητεία, έτσι, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας. Κυρίως πηγαίνουν οι πυροσβέστες στο Ιόνιο, όπως σας είπαμε, 10 στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθιάκη, στο Θιάκη όπως το λέμε, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στα Ιόνια νησιά. Στην μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, όπως σας είπαμε, είναι 3 άνθρωποι οι οποίοι είναι βαριά τραυματισμένοι και διασωληνωμένοι στην εντατική, άλλοι 8 με αναπνευστικά προβλήματα, 2 συλλήψεις από τις αρχές, οι οποίες προσπάθησαν να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να σβήσουν αυτή τη φωτιά που κατέστρεψε την εταιρεία ανταλλακτικών και προκάλεσε και αρκετές ζημιές σε γειτονικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί η φωτιά να προκλήθηκε από εργασίες οξυγονοκόλλησης και κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων εκδηλώθηκε αρκετά η πυρκαγιά. Σημειώθηκε μιας μικρής έκτασης έκρηξη, η οποία φέρεται να προκάλεσε μετά και το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι, όταν επεκτάθηκαν οι φλόγες και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώθηκε και η ισχυρή έκρηξη που δημιούργησε, προκάλεσε αυτό το τεράστιο μανιτάρι. Φαίνεται το βιτιοφόρο μεταφοράς προφανίου που ήταν στο χώρο και εκεί να υπήρχε μέσα ποσότητα προπανίου, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να εξηγήσει τη σφοδρή έκρηξη. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έτσι, και ενώθηκαν περιοχές. Μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά που χρειάστηκε χθες να αντιμετωπίσουν αρχές. Είχαμε και το άλλο το περιστατικό με τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, όπου ομολόγησε ο 76χρονος τον εμπρισμό. Θυμάστε χθες το πρωί το συζητούσαμε, έτσι, από αυτήν την ιστορία, ενώ από το τραγικό περιστατικό δυστυχώς έχασε τη ζωή της μια 90χρονη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης που έγινε στο νοσοκομείο. Ο 76χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Φέρεται να υποστήριξε ότι το έκανε αυτό επειδή αισθανόταν παραγωνισμένος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Και οι αρχές τώρα εξετάζουν όλα τα στοιχεία. Δυστυχώς το δράμα είναι ότι πάλι είχαμε μια απώλεια ανθρώπινη ζωή. Έτσι, μια γυναίκα πέθανε 90 ετών, ασθενής εκεί. Μπορείτε να καταλάβετε την αναστάτωση να είσαι μέσα νοσοκομείο και να ξεσπάσει φωτιά, έτσι. Πόσο μάλλον όταν ένας άνθρωπος έχει βεβαρημένη υγεία, νοσηλεύεται, είναι σε μια τέτοια κατάσταση, οποιοδήποτε δύσκολο περιστατικό μπορεί να επιδεινώσει τα πράγματα. Έτσι, 70 ασθενείς χρειάστηκε συνολικά να μεταφερθούν, επομένως καταλαβαίνει οποιοδήποτε ότι δεν ήταν αυτή μια καθόλου εύκολη επιχείρηση που έγινε χτες το πρωί μετά την φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τις σκέψεις, τις καλησμέρες, τις παρατηρήσεις σας, τις προβληματισμούς σας για όσα κουβεντιάζουμε και συζητάμε εδώ, για τα θέματα της επικαιρότητας που βάζουμε στην ατζέντα της εκπομπής, και να μας απαντήσετε και στην έκφραση που έχουμε βάλει λίγο σήμερα, τι σημαίνει η λέξη γαλιάντρα. Το ξέρετε πώς τη χρησιμοποιούμε, η λέξη γαλιάντρα, έτσι, 6-9-47-9-89-9-89, μέσω Viber οι απαντήσεις, έτσι, τα μηνύματά σας, η λέξη γαλιάντρα, και μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Είχαμε και τον πρώτο προημιτελικό στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Γάλλοι κέρδισαν με 2-0 το Μαρόκο, με τον Εμπαπέου, έτσι, ο οποίος έβαλε πάλι γκολ, και είναι η πρώτη ομάδα που και με ο Ντεμπελέ έβαλε γκολ επίσης, που καθάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου εκεί έχουμε τώρα και άλλα μεγάλα παιχνίδια. Έχουμε το Αγγλία-Νορβηγία, σπουδαίο μάτς και αυτό, όπου εκεί νομίζω θα δούμε μεγάλο ανταγωνισμό. Πάρα πολλοί Άγγλοι έχουν ταξιδέψει, 30.000 Άγγλοι έχουν πάει εκεί. Απέναντί τους θα έχουν τους Βίκινγκς. Είναι σαν να βλέπεις σειρά εποχής, έτσι, Άγγλοι με Βίκινγκς κανονικά. Λοιπόν, αυτή είναι η μονομαχία και αυτοί τα βλέπουν αυτά, και σε αυτό το κλίμα είναι. Επομένως θα δούμε το μεγάλο παιχνίδι. Και νομίζω μετά έχει Τάσο, Ισπανία είναι με το Βέλγιο, και Αργεντινή με την Κολομβία, σωστά? Λοιπόν, οι Ισπανοί, οι Βέλγοι θα παίξουν με τους Γάλλους, αν θυμάμαι καλά, και στη συνέχεια οι Αργεντίνοι, οι Κολομβιανοί, με τον νικητή του ζευγαριού της Αγγλετέρας με τους Βίκινγκς. Επομένως πάει κάπως έτσι το Μουντιάλ. Στην τετράδα θα δούμε μεγάλα παιχνίδια, νομίζω, με όλα τα σενάρια, έτσι. Το πιο πιθανό είναι ότι θα δούμε πολύ μεγάλα παιχνίδια στην τετράδα. Άντε πας και δούμε και εμείς κανένα παιχνίδι. Λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα όχι πολλά πράγματα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον εξαίρετο συνάδελφο και φοβερό μετεωρολόγο, τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, και επιστρέφουμε. Πόσα πολιτικά έχει σήμερα?
1: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρτο νότιο βοϊκό και τα 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα Πειρωτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια Πειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Στο φίλο μας τον Άγγελο, στην Ελεάνα, στην Μπένη, στην Όλγα. Ξυπνήστε, φίλοι μου, λέει η Όλγα. Χαμόγελο και θετική διάθεση. Ήρθε επιτέλους η Παρασκευή και μας στέλνει και ένα πάρα πολύ ωραίο εικονίδιο με τον Άνω. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια ο φίλος μας ο Πάτροκλος, στη καλημέρα του, το πρωί ξεκίνησε με τρίτη προσπάθεια, βασικά πάντα με πέμπτη ήτανε, καλημέρα Πάτροκλε, μιλάς ανθρώπους που σε νιώθουν και σε καταλαβαίνουν απόλυτα, οπωσδήποτε. Την καλημέρα μου η Πολυλογούλη η Μαρία. Να σε καλά Μαρία μου, μας στέλνεις μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Τι είναι αυτό το αμάλφι, δεν ξέρω, κάτι έτσι, ένα υπέροχο πρωινό, μια φοβερή εικόνα μας στέλνει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία για το μήνυμά της, να είναι καλά. Λοιπόν, έχουμε στα πολιτικά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε χθες στο Economist: έχω κουραστεί να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Στα τέλη κιόλας, δηλαδή πάει και για άνοιξη, έτσι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει προς τα τέλη της θητείας. Εντάξει, θεσμικά μπορεί να γίνουν και το καλοκαίρι, βέβαια, του 2027, αλλά επειδή έχουμε και την Προεδρία, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο σενάριο στην πράξη. Εχθές λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο συνέδριο του Economist και είπε ότι ουσιαστικά η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν επιτυχημένη. Για το ενδεχόμενο πώληση των F-35 από τη ΣΥΠΑ στην Τουρκία ανέφερε πως δεν θα ήθελε να κάνει περαιτέρω σχόλια από αυτά που είπε εχθές. Βέβαια ήταν και πολύ συγκεκριμένα τα σχόλιά του για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είπε ότι όσοι τάζουν πράγματα τα οποία είναι εκτός δημοσιονομικής πραγματικότητας κινδυνεύουν να μας επιστρέψουν σε μια κατηδοκιμασία που οδήγησε σχεδόν σε πτώχευση. Δεν θα επαναλάβουμε το λάθος. Η ευθύνη των υπεύθυνων κομμάτων είναι ότι υπόσχεσε να τεκμηριώνεται δημοσιονομικά και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 23, είμαστε στο στόχος μας, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά είπε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός εχθές. Μπήκαμε στο 8ο έτος της διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 27 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Αυτά από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Τώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από την Προεδρία επέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διαδικασία της εκλογής νέας ηγεσίας. Σε δήλωσή του είπε πως έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα, όπως είπε, στους προοδευτικούς πολίτες. Ο κύριος Φάμελος αναφέρει ακόμη ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας και επισημαίνει ότι η δέσμευσή του για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του Πασό και της Νέας Αριστεράς που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακαιρματισμό, αλλά σημειώνει ότι η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική σημασία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, είπε ο κύριος Φάμελος. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά από τις δηλώσεις που είχαμε του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε από αυτή την ιδιότητα και πλέον το κόμμα θα πάει σε κάποια διαδικασία. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα έχουμε και μια πρωτοφανή κατάσταση στην κοινοβουλευτική ιστορία, έτσι, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είχε εκλεγεί το 2023 πλέον να έχει αποσυντεθεί τελείως. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας θυμίσουμε ότι το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Είχαμε επίσης βέβαια και μια επεισοδιακή έτσι, συνεδρίαση στη Βουλή, εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου πραγματικά είχαμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες έφυγαν λίγο από τα συνηθισμένα, με φραστικές επιθέσεις, αντεγκλήσεις, κλίση της αμέσου δράσεως, έτσι, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Λιτρίβη δάκρυσε, έτσι, έκλαψε από την ένταση της αντιπαράθεσης. Ήταν μια κατάσταση η οποία δεν πήγε καλά, έτσι. Υπήρχαν δύο αναφορές που πυροδότησαν τη συνεδρίαση και κατηγορούσαν την κυρία Κωνσταντοπούλου για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κύριοι Νικολακόπουλος και η Ρεγγέλα είχαν τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Η συνεδρίαση έγινε και κλεισμένων των θυρών. Υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί τόνοι. Εκεί οι πληροφορίες λένε πως η κυρία Κωνσταντοπούλου απίθυνε κάποιες επιθέσεις σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετήχαν στην Επιτροπή και στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σε συντάκτες, κοινοβουλευτικούς, έκανε λόγο για αντισυνταγματική και πρωτοφανή διαδικασία σε βάρος της, έτσι. Και μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία κράτησε μέχρι πολύ αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Επιτροπή Διοντολογίας διέκοψε τις εργασίες χωρίς να προχωρήσει στη συζήτηση της άρσης της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία ζητήθηκε μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Τώρα, η συζήτηση προσδιορίστηκε για την Τρίτη το πρωί. Αυτά έγιναν εχθές στη Βουλή, όπου, όπως σας είπαμε, η κατάσταση έφυγε αρκετά στην διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης της Βουλής. Έχουμε πάλι και κάποιες νέες δημοσκοπήσεις. Η συγκεκριμένη ήταν της MRB, η οποία δημοσκόπηση ουσιαστικά δεν έχει κάποια πολύ μεγάλη αλλαγή. Αυτό που βγαίνει είναι πως Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, έτσι, φαίνεται πως είναι τα δύο κόμματα που διαμορφώνουν ένα δίπολο.

4,3 δηλώνει ότι θα επιλέξει άλλο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου η διαφορά, έτσι, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς είναι 9,4 μονάδες. Ενισχύεται κατά μία μονάδα η Νέα Δημοκρατία, υποχωρεί το Πασόκ σχεδόν κατά 2 μονάδες σε σχέση με τι, με την προηγούμενη μέτρηση της MRB, της ίδιας δηλαδή εταιρείας που έχει κάνει την συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Τώρα τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου, να σας πούμε, μόνο για τη Νέα Δημοκρατία είναι 29 και για την Ελλάς 17,6%. Κυριάκος Μητσοτάκης καταλληλότερος πρωθυπουργός, δεύτερος Αλέξης Τσίπρας, τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ στο ερώτημα για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, 3,3% απάντησε ότι θα το ψήφιζε, ενώ 11,9% μάλλον ναι. Οι πολίτες μοιρασμένοι ως προς την αυτοδυναμία και τις συνεργασίες, το 45,1% θεωρεί πιθανή την επίτευξη αυτοδυναμίας, το 43,7% εκτιμά ότι θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασία. Στο ερώτημα αν η χώρα χρειάζεται τρίτη θητεία Κυριάκου Μητσοτάκη, το 25,8% απαντά ότι επιθυμεί, το 69,5% υπέρ κυβερνητικής αλλαγής, έτσι, και το μεγάλο ζήτημα προφανώς είναι η οικονομική δυσκολία για το 60% που δηλώνει ότι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του με μεγάλη δυσκολία.

0: Αυτός φυσικά είναι ο Ρόνι ο Τζέιμς ο Ντίο και η Ρέιμπο. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1942 στο Portsmouth του New Hampshire. Έτσι, από γονείς ιταλικής καταγωγής, το Temple of the King. Ακούμε φυσικά. Το 2010 είχε πεθάνει ο Ντίο, ηλικία 67 ετών, από τις πιο εμβληματικές μορφές της ροκ, έτσι, από τους καλλιτέχνες που έγραψαν τη μεγάλη δική τους ιστορία, και αυτός ο τίτλος πραγματικά ο δίσκος ιστορικός. Χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στην Αμαλία, μην την ξεχάσετε την Αμαλού. 6 και 9 η Ανατολή του Ηλίου, Δύση Ηλίου 8 και 51. Και σήμερα πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα με τη βοήθεια του σαν σήμερα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 1911 κυκλοφόρησε στην τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Στα 1925 άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των Πυθίκων, κατηγορούμενος ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί τον νόμο ο οποίος απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Φοβερή ιστορία αυτή η δίκη των Πυθίκων, ταινίες έχουν γυριστεί, έτσι μία από τις πιο σημαντικές δίκες στην νομική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτείων. Έτσι, είναι φοβερή υπόθεση, μια. Οι δαρβινιστές εκεί πέρα αποδέχονταν θεωρία του Δαρβίνου που υποστήριζε ότι τα είδη του ζωικού και του φυτικού βασιλείου προέκυψαν από την εξέλιξη των απλούστερων μορφών ζωής, και αυτό βέβαια προκάλεσε την αντίδραση, έτσι, την θεωρία αυτή που δίδασκε ένας νεαρός καθηγητής της πολιτείας, και έγινε ένας χαμός μεγάλος. Στα 1940 άρχισε η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθούσε να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Δεν του βγήκε. Αλλά μεγάλες απώλειες πέτυχαν και οι Άγγλοι, έτσι, φοβερές ιστορίες σε αυτή την υπόθεση. Να σκεφτείτε ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι Άγγλοι έδιναν τα παιδιά τους στο κράτος να πάνε να τα φυλάξουν, να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς. Μπορείτε να φανταστείτε στην Ελλάδα, έτσι, να δίνουν οι οικογένειες τα παιδιά τους, να εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο κράτος για να πάνε να τα φυλάξει στην επαρχία για τους βομβαρδισμούς. Ποτέ, έτσι. 1960 η Σοβιετική Ένωση κερδίζει 2-1 στην παράταση στη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes, στο Παρίσι. Κατέκτησε το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης. Έτσι, το πρώτο το έχει σηκώσει, το πρώτο γύρο έχει σηκώσει η Σοβιετική Ένωση το 60. 1964, μεγάλη επανάσταση. Η Mary Quant φέρνει τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Έτσι, θεωρήθηκε ανατρεπτική πράξη αυτό στη δεκαετία του 60. Προκάλεσε τα πρώτα εγκεφαλικά στους άνδρες, με φοβερές αντιδράσεις, έτσι, από τις συντηρητικές, αν θέλετε, κυβερνήσεις παντού, μέχρι και στην Ελλάδα. Η δικτατορία προσπάθησε να απαγορεύσει το μίνι, αλλά πολύ γρήγορα αυτή η προσπάθεια δεν καρποφόρησε. 1976, μεγάλη οικολογική καταστροφή στο Μιλάνο εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργαστήριο στο Σεβέζο. Το 1985, Γάλλοι κομμάντος ανατείναξαν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior, αν το θυμάστε, στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας, και κατά την επιχείρηση έχασε ένας φωτογράφος τη ζωή του. 1856 γεννιέται ο σπουδαίος Σέρβος φυσικός και εφευρέτης ο Νίκολα Τέσλα, από τους πρωτοχώρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, τεράστια μορφή της επιστήμης ο Τέσλα, σπούδασε στο Γκράτς και μετά πήγε στην Νέα Υόρκη. Πρέπει να σας πούμε ότι πέθανε το 1943 φτωχός, έτσι, και ξεχασμένος από όλους σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Έτσι, μια φοβερή ιστορία, σε αντίθεση με τον Έντισον, δεν ήταν καθόλου καλός στο πώς, έτσι, να αξιοποιεί οικονομικά τις εφευρέσεις του. 1871 γεννιέται ο Μαρσέλ Προύστ, το Γάλλο συγγραφέας, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, είναι δικό του. Και το 1911 ο δικός μας Στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χάτζη Αντρέα, η Χαμένη Άνοιξη, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δικά του έργα που περιγράφει τα γεγονότα τον Ιούλιο του 1965 στην Ελλάδα και μέσα από την ιστορία ενός πρόσφυγα που γυρίζει από την Τασκένδη. Από τα πιο χαρακτηριστικά, οι κυβέρνητες πολιτείες, επίσης άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό και γνωστό βιβλίο του Στρατή Τσίρκα. Το 138 πέθανε ο Έλιος Τραϊανός Ανδριανός, ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνιστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα. Έτσι έχουμε και την πύλη του Ανδριανού, το ναό του Ολυμπίου Διός, το Ανδριανό Υδραγωγείο στην Αθήνα. Από αυτόν είναι, έτσι, από τον Ανδριανό. Το 1980 πέθανε ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός, θεωρήθηκε παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούπ, ο σπουδαίος πολύ διάσημος Αιγύπτιος ηθοποιός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μας, τη Μαρία. Πολύ σωστά μας απαντάει στο κουιζάκι μας τι σημαίνει η λέξη γαλιάντρα. Καλημέρα, ωραία μέρα για όλους. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αριάν μας στέλνει το μήνυμά του. Να σε καλά, Αριάν. Και υποθητεί όμορφο πρωινό Παρασκευής με μεγάλη υγεία, αγάπη. Καλημέρα. Όλη μέρα ομορφιές και χαρούμενες εικόνες. Με στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία. Υποθητεί, πρέπει να είναι η Μαύρη Παραλία. Πρέπει να είναι η Μαύρη Παραλία από την Σαντορίνη. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Σαντορίνη. Να σε καλά στην φίλη μας την υποθητή που μας την έστειλε. Έχει και άλλες δημοσκοπήσεις, η Pulse για τον Sky. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και με την Ντίνα να σας πούμε επίσης ότι σήμερα περιμένουμε κιόλας να απολογηθούν και οι αστυνομικοί για αυτή την υπόθεση με τον 20χρονο τον οποίον πυροβόλησαν μετά από καταδίωξη στο Άργος, έτσι, και νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση αυτό από την εσωτερική επικαιρότητα. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, τα θέματα τα οποία αναδεικνύουν οι συνάδελφοι στις εφημερίδες ως τα σημαντικότερα στην πρώτη τους σελίδα. Ελεύθερος Τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο, αποκλειστικό τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Μπαίνει τέλος το χάος 2.700 κλάδων και ειδικοτήτων με μείωση κατά 80%. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλου, συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδελφού της Βάγιας Νέστρας εχθές στην κηδεία. Πραγματικά πάρα πολύ άσχημες εικόνες, έτσι, στενάχωρες και δυσάρεστες με την Αφροδίτη Νέστρα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για να πάει στην κηδεία της μητέρας της. Έτσι, τραγικά τα αποτελέσματα αυτής της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Υπερβολική έκταση της συζήτησης για τα F-35, μηνύματα Μητσοτάκη, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν τον Φάμελ από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πίνακες για 154 περιοχές, ο χάρτης τιμών για οικογενειακά σπίτια σε όλη τη χώρα, ειδικό ένθετο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και συμφωνία Υπουργείου Ανάπτυξης του σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Σε ποιους κλάδους αγαθών έρχεται αποκλιμάκωση τουλάχιστον 5% στις αξίες πώλησης. Και μείωση 20% στο ετήσιο κόστος ενέργειας φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην αυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού, κατάλογος των 10 κατηγοριών με βασικά αγαθά προς μείωση τιμών. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων, λέει η ναυτεμπορική, και έχει μέσα το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο, όπως σας λέμε, αυτό είναι τα βασικά που αφορά ο κατάλογος με τις κατηγορίες, είναι τον οπό κρέας, το μοσχάρι, έτσι, το χοιρινό, τα πουλερικά, η δεύτερη κατηγορία το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και τα αυγά, η τρίτη κατηγορία το ψωμί και το αλεύρι, η τέταρτη ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, η πέμπτη κατηγορία, η έκτη βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, η έβδομη καφές δημητριακά, η όγδοη σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, η ένατη τα αναψυκτικά, δέκατη κατηγορία καθαριστικά απορριπαντικά πλυντηρίου και πιάτων. Και 11η κατηγορία προϊόντα προσωπικής υγιεινής και 12η σχολικά είδη. Θα πρέπει να σημειωθεί, έτσι, ότι η συγκεκριμένη συμφωνία κυρίων, αυτό είναι ουσιαστικά, και η όποια δέσμευση για μείωση τιμών έχει έρθει μετά την απόφαση κυβέρνησης να άρει το μέτρο του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για τις 63 κατηγορίες προϊόντων. Πρέπει να ξέρετε ότι οι κυριότερες μεταβολές τιμών που είχαμε ήταν στο πετρέλαιο θέρμανση 53,2%, στο φυσικό αέριο 24,6%, γενικό στα καύσιμα 18,1%, αρνί και κατσίκι 16%, κοσμήματα, ρολόγια 15,8%, 15% το μοσχάρι. Και αυτά είναι τα βασικά που είχαμε, τις σημαντικότερες ανατιμήσεις. Τώρα, να φύγουμε από την ναυτεμπορική. Εστία, σύμφωνο μη επίθεση Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35, Τι επρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδας στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών, το Αιγαίο και η ελεύθερη ναυσιπλοεία, το νέο δόγμα για λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λόχου τάγματος χωρίς αναφορά στην ηγεσία, το μοντέλο της κατασκευής drones με μεταφορά μονάδων παραγωγής σε κοντέινερ. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Πάμε στα νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διαρθρωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Επίσης, τα νέα συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΕΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 20 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, ίστατο χέρι πικρό γιατί άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν στο πηγάδι του πόνου, είπε ο αδελφός της στον επικίδιο. Στο Μητσοτάκη περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν, το λέγαμε και χθες, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε σε όλους τους ηγέτες ένα τέτοιο δώρο. Φάμελος το αδιέξοδο που οδηγήσε στην παρέτηση, στον αέρα της Συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Ο Πορτογάλος Ζώτα Σίλβα, Τάσο, φόρεσε τα ερυθρόλευκα. Γιατί δεν είναι καλός αυτός. Που πήραμε. Αυτός είναι μπακ, δεν είναι.
1: Να ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρεις. Λοιπόν,
1: ο μάγος τώρα.
0: Και.
1: Υπερπαίχτης.
0: Υπερπαίχτης. Λοιπόν, και Bonnie Tyler. Θα βάλουμε και Bonnie Tyler οπωσδήποτε μέσα στην εκπομπή.
1: Ξεκινήσουμε
0: έτσι στη συνέχεια. Φοβερή ερμηνεύτρια με πολύ χαρακτηριστική φωνή. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 75 ετών. Έτσι, με αυτή τη βραχνάδα που είχε. Λοιπόν, θα ακούσουμε βέβαια ένα τραγούδι μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα. Δημοκρατία, φάκελωμα παντού, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, στο chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας. Έπεσε και το τελευταίο φύλλο σικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Την καταψήφισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έτσι, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Επίσης, στην πρώτη σελίδα. Τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ελληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Πανεπιστήμιο Αιγαίο, τέλος μετά την καταγραφή στο κατάπτυστο πρόγραμμα σπουδές φύλου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ένα παραιτηθέν κόμμα, κορυφώνεται κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παρατήσεις αναμένονται. Ασπρόπυργος. Αποπληκτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Ρουτίνα πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης. Τι καταγγέλει το εργατικό κέντρο. Τοξικός καπνός και στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Τελευταίο αντίο στο Χαμενέ εν μέσω βομβαρδισμών η μεγαλύτερη κηδεία στην ιστορία. Αλέξης Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Υπέρ της Ελλάδας του μόχθου και της αξιοπρέπειας, είπε ο πρώην πρωθυπουργός στην εκδήλωση εκεί. Και. Επίσης, Πάολα Ρεβενιώτη, ανυπότακτη φωνή που έσπασε ταμπού, αύριο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική της κηδεία. Έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς. Στην Καθημερινή θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ, μιλάει στην Καθημερινή. Μία σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες, 2 συλλήψεις. Η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, η δεξιοτέχνης αρχαιολινικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μιλάει στην Καθημερινή για την εμπειρία της συνεργασίας με τον οσκαρικό σκηνοθέτη Γιόρανσον στο soundtrack της Οδύσσιας. Είναι αυτή η φωτογραφία που έχει στο πρωτοσέλιδο της η Καθημερινή με τη μουσικό να παίζει την αρχαιολινική λύρα. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, σχεδιστή από τις 31 Αυγούστου για 2-4 μήνες και παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου λόγω των κρουσμάτων βίας. Ριζοσπάστης. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλό το χθες στον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Τρεις χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι. Κόντρα. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Παρανόμα της φωτιάς στη εργοστάσια, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Και στην απογευματινή, επικίνδυνες μπαρουτοαποθήκες από ληξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, ελλιπείς έλεγχοι, παράνομες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Στην απογευματινή, επίσης στην πρώτη σελίδα, εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου, 12 κατηγορίες προϊόντων θα πωλούνται φθηνότερα, σας τις διαβάσαμε. Νέο πρόγραμμα δουλειά σε 8.000 ανέργους 55 ετών και άνω για επιπλέον ένσημα, λέει η απογευματινή. Και Μητσοτάκης, όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Economist.
2: ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρτο στο Νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Λοιπόν, γαλιάντρα, έτσι, όπως μας λέει σωστά η Μαρία, το χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε έτσι την πόλη λογού, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο κορυδαλός, έτσι.

0: χορεύουμε.
1: Χορεύουμε ήδη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: 1983 βγήκε το Total Eclipse of the Heart, έτσι. Η μεγάλη επιτυχία της Boy Natalia που έφυγε χθες από τη ζωή.
1: Κρίμα που το ακούμε για να τη θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Κρίμα. Πολύ νέα έφυγε, 75 ετών. Πρόβλημα στην Πορτογαλία. Εμφάνισε ένα πρόβλημα στο έντερο, αν θυμάμαι καλά. Έπεσε κόμμα η γυναίκα, παιδιά. Ήταν πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Φαίνεται να είχε συνέλθει το τελευταίο διάστημα, αλλά στην ουσία δεν συνέλθε ποτέ από αυτό. Δεν ξέρεις ποτέ αυτό που λένε, αυτό που σου γράφει, ρε παιδί μου.
0: Δεν το συζητάω.
1: Αλλά 75, πολύ νέα πραγματικά. Και έκανε συναυλίες και είχε ακόμα, δηλαδή, να δώσει πολλά. Και να χαρεί τη ζωή, βέβαια.
0: Κρίμα. Θα ακούμε τα τραγούδια της, όπως αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
1: Έχω ζητήσει και μια παραγγελιά όμως, γιατί έκανε και συνεργασίες με Έλληνες και αγαπούσε την Ελλάδα. Έχει έρθει πολλές φορές. Εδώ την είδα αγκαλιά με την Άντζελα Δημητρίου.
0: Το είδα και εγώ.
1: Φοβερό.
0: Η Lady.
1: Αγκαλιά με την Bonnie Tyler.
0: Μεγάλη φωτογραφία αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είχε κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία με τη Σοφία Αρβανίτη όμως. Ένα τραγούδι, The Desert Is in Your Heart. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι, τότε ήταν που είχε κάνει η συνεργασία η Bonnie Tyler με τη Σοφία Αρβανίτη και με τον Ιαν Γκίλαν, ο Ρακιτζής.
1: Αυτό ωραίο.
0: Μεγάλη στιγμή.
1: Να το έχουμε υπόψη μας. Ιαν Γκίλαν.
2: Ρακιτζής είναι όλα αυτά.
1: Ρακιτζής είναι όλα αυτά, βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια. Εντάξει, μας χάρισαν ωραία τραγούδια, ωραίες στιγμές. Φοβερός μουσικός, έτσι, ο Ρακιτζής.
0: Βέβαια. Πολύ, πολύ ξεχωριστός, με ύφος δικό του και έτσι πολλά πράγματα. Πολύ δημιουργικός.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μπήκαμε έτσι μουσικά, γιατί έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά. Έχουμε και όργανα, παντού έχουμε όργανα, αλλά ένα παραπάνω στο ΣΥΡΙΖΑ από χθες το βράδυ.
0: Πολύ πολιτική έχει σήμερα.
1: Πολύ πολιτική έχει σήμερα και έχουμε φτάσει τώρα στην Παρασκευή και πρόσεξε να δεις ότι είναι η παραμονή της συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω την αμαρτία μου, εγώ περίμενα να φτάσει μέχρι την Κεντρική Επιτροπή ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Ναι.
1: Γιατί πλήθαιναν οι φωνές που του έλεγαν: μα δεν ξέρεις που το πας το καράβι, εν πάση περιπτώσει, και τι είναι αυτά που μας λες. Και σηκωφύγε. Φάμελε, παρετήσου, του λέει ο Πολάκης. Έκανε ανάρτηση μετά. Παρετήθηκε, λέω, πως του ζήτησα.
0: Εντάξει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και αυτό που για μένα πάντα έχει μια σημασία εκεί πέρα είναι λίγο και η κοινοβουλευτική ομάδα που πια πρέπει να ψάξει να δει τι ακριβώς έχει συμβεί και να βγάλει άκρη.
1: Ναι, παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ να πούμε, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος δεν θα είναι, γιατί πλήθαιναν οι φωνές που του έλεγαν δεν ξέρεις τι κάνεις, Σωκράτη. Πρόεδρε Σωκράτη, δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα. Αν δεις και τις δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τον έβλεπα να πέφτει στο 1,5. Δηλαδή, φαίνεται να έχει εξαϊλωθεί. Δύναμη Πολάκη, ωστόσο, σημαντική και δεν είναι μόνο του ο Παύλος Πολάκης, είναι και ο Νίκος Παπάς, είναι και η Ρένα Δούρου, έτσι. Είναι και οι τρεις. Που βέβαια, μετά τη χθεσινή εξέλιξη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ίσως να είναι σε μια γραμμή, ας πούμε, άντε να πούμε ο Παπάς, παράδειγμα. Έχω την εντύπωση ότι η Ρένα Δούρου, ωστόσο, έχει λίγο χαλαστεί με το γεγονός ότι βγαίνει μπροστά ο Πολάκης και θέλει να ζητήσει την ηγεσία.
0: Τι να σου πω, θα τα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Προφανώς, κοίταξε, έχουν μείνει αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι γραμμή θα ακολουθήσουν. Θα αντιπαρατεθούν ουσιαστικά στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήξες, είναι λίγο ασαφές, είναι θολό όλο το πλαίσιο. Είναι και πάρα πολύ δύσκολη πραγματικά η δική τους κατάσταση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο είχε εκλεγεί ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 και αποσυντέθηκε.
1: Τελείως
0: με τις πρωτοβουλίες και του Αλέξη Τσίπρα να φύγει ουσιαστικά να κάνει ένα καινούριο κόμμα. Πια τον έχει απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό ή έχει απορροφήσει όλη τη δυναμική του εν τέλει.
1: Κοίταξε, καταλυτικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δύο φορές ξεκάθαρα και τελευταία στη συνέντευξή του στον Αλφα, έτσι, στο Δελτίο Ειδήσεων, στον Αντώνη Σρόιτερ. Το είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμματα, δεν πρόκειται να συνεργαστώ με νυν βουλευτές. Παραιτηθείτε και χωρίς να μπορώ εγώ να σας εγγυηθώ ή να σας τάξω το οτιδήποτε. Αφήστε την έδρα σας, φύγετε, όπως έκανα και εγώ που παραιτήθηκα.
0: Εντάξει,
1: και από
0: δεν
1: εκεί
0: είναι
1: και πέρα
0: όλοι
1: βλέπουμε
0: Τσίπρας,
1: τι θα κάνουμε.
0: Δεν είναι το
1: Είχαμε
0: ίδιο.
1: Και άλλες αποχωρήσεις, είχε φύγει ο κύριος Καραμέρος την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, έφυγε η Κατερίνα Ινωτοπούλου. Ακολουθούν και άλλοι και η κατάσταση βέβαια φαίνεται να είναι σε πολύ άσχημα νεράκια χαρτογράφητα, θα έλεγε κανείς, διότι χθες, ας πούμε, άκουγα ένα πολύ πολύ σοβαρό άνθρωπο, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο,
0: ναι,
1: που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε ο άνθρωπος ότι αυτά έχουμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο.
0: Μα είναι μια πρωτοφανής
1: ιστορία
0: αυτή. Πρέπει να γίνει
1: και η επιτροπή. Από την άλλη, ποιος θα βάλει για την ηγεσία, να βάλει ο Πολάκης. Που είναι διαγραμμένος ο Πολάκης, ωστόσο.
0: Κοίταξε, Ντίνα, αυτό που βλέπεις είναι ότι υπήρχε από το 15, εγώ θα σου πω κιόλας μια κουβέντα με τον Τσίπρα και το κόμμα του και το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό χρειάστηκαν να περάσουν 10-11 χρόνια για να γίνει με τον τρόπο που είδαμε πως έγινε τώρα.
1: Κοίταξε, είναι στενάχωρο, αν θες τη γνώμη μου, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε φτάσει σε σημείο να κυβερνήσει τη χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση τώρα.
0: Ναι, είναι κάτω από το 3% που έλεγαν κάποιοι ότι θα ξαναγυρίζει στο 3%.
1: Στενάχωρο γιατί ακούς πολλές διαφορετικές φωνές, δεν ξέρεις πού θα πάει το καράβι. Ποιος θα το πάρει στα χέρια του? Ο Πολάκης βέβαια στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας είχε αποσυρθεί, αλλά θυμόμαστε όλοι ότι είχε ένα πολύ καλό ποσοστό, 42 πόσο και φτάσει.
0: Εντάξει,
1: άνω του 40 σε κάθε περίπτωση.
0: Η λογική λέει ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την
1: προεδρία. Το είπε, δεν είναι θέμα
0: προεδρία, ναι,
1: το είπε ξεκάθαρα. Εντάξει, κάτι άκουγα χθες την καλή μου φίλη την Ελένη Καλογεροπούλου να λέει ότι υπάρχουν λέει και φωνές που λένε για μια συλλογική ηγεσία. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω. Μου φαίνεται δύσκολο όταν σου δίνει την αίσθηση ένα κόμμα ότι δεν μπορούν, πώς να σου πω, να συνεννοηθούν αυτοί που είναι ήδη μέσα, που έχουν μείνει μέσα. Τώρα πώς θα είναι και συλλογική ηγεσία, τι να πω, δεν ξέρω. Θα αποφασίσουν οι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς θα αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση, έτσι, γιατί πρέπει να κρατήσουν, αν θέλεις, και μια, να περισσώσουν το κύρος ενός κόμματος το οποίο έφτασε να είναι κυβερνητικό στην Ελλάδα και είναι για τους ίδιους αρκετά δυσάρεστο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι βέβαια εάν υπάρχει μια ανάδειξη του κυρίου Πολάκη, ίσως να δούμε και μια πιο, αν θέλεις, έτσι, ζωηρή ή μια διαφορετική πολιτική γραμμή.
1: Ο Παύλος Πολάκης, και έχουμε την εντύπωση ότι θα τον ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, και επειδή ξέρω ότι τηρεί το λόγο του, νομίζω ότι ισχύει αυτό που συμφωνήσαμε ήδη από χθες, ότι σήμερα το πρωί θα είναι στον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα το πάρει πίσω. Θα περιμένουμε να τον ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, αυτό που έχει μεγάλη σημασία να δούμε είναι από εδώ και πέρα τώρα μέχρι την Κεντρική Επιτροπή ποιος θα λάβει τις αποφάσεις που απομένουν. Δηλαδή, η ελλείψη Προέδρου υποτίθεται αποφασίζει ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής. Γραμματέας ήταν, θυμίζω, ο Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος παραιτήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μείνει αναπληρώτρια γραμματέας η κυρία Αναστασία Σαπουνά, που έχει σηκώσει και όλο το βάρος η κυρία Σαπουνά, όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Σωκράτης Φάμελος χθες.
2: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους λοιπόν. Ο δε Παύλος Πολάκης λοιπόν, μίλουσαν και νωρίτερα για εκείνον, έχει πει ότι θέλει και εκείνο την ενότητα και μάλιστα έχει απευθύνει κάλεσμα μέχρι και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ελάτε όλοι μαζί να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Ωστόσο διαφωνεί στο να κατεβάσει ρολά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει όχι, θα κατέβουμε αυτόνομα. Και στη ΔΕ θα είμαστε και ψηφοδέλτια θα έχουμε. Και από εκεί πέρα θα δούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς μπορούν όλες αυτές οι στοχεύσεις και όλες αυτές οι διαφορετικές απόψεις να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα. Η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει φτιάξει ένα κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παραδοσιακό κόμμα που, από το οποίο προέρχεται ουσιαστικά, και εφόσον δεν μπόρεσε να αλλάξει εκείνος το κόμμα, έφυγε εκείνος από το κόμμα και δημιούργησε ένα δικό του. Λοιπόν, και προφανώς είναι και μια ομάδα στελεχών που έχει μείνει στο παραδοσιακό κόμμα, το οποίο έχει τα κτίρια του, είναι και αυτά όλα ένα ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κόμμα. Και προσπαθούν οι άνθρωποι και εκείνοι να βρουν τον προσανατολισμό τους. Τώρα, το πώς θα συνεργαστούν μετά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει.
1: Δεν είναι εύκολο όταν έχεις ένα Τσίπρα που είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή, αυτά που έχει πει είναι κρυστάλλινα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Τελεία. Και δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Πώς θα γίνει?
0: Ωραία, σου λένε και εκείνοι θα κατέβω σε εκλογές και ότι πάρω.
1: Θα κατέβω γιατί πιάσω.
0: Ναι, αυτό.
1: Μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν πιάνει τίποτα σχεδόν. Δηλαδή, δεν έχει καμία πιθανότητα να μπει στη Βουλή αφενός. Αφετέρου δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει με ποιον να συνεργαστεί μετά και τι να το κάνει στο μέλλον.
0: Κοίταξε, θα σου πω, ή μπορεί να είναι και μια επιλογή των ανθρώπων. Να σου πούνε ότι κοίταξε, να δεις, εγώ θεωρώ σωστό, έντιμο πολιτικά να κάνω την προσπάθειά μου και ας πιάσω ένα χαμηλό ποσοστό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, και δηλαδή, να παραμείνω πιστός στην ιστορία του κόμματος, ας πούμε, και να, εξακολουθήσει να υπάρχει. Έτσι, ως πολιτικός οργανισμός, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις. Θα θέλαμε τα μηνύματά σας. Θυμίζουμε ο αριθμός Viber 6947-989-989, το email μας onair@alpharadio989.gr. Όσοι είστε στο χώρο αυτό, ή εμάς περιπτώσει και από άλλα κόμματα, να δούμε πώς τα βλέπετε. Έτσι.
0: Και θα σου πω και το εξής, ότι αν το δεις και από την άλλη πλευρά, ίσως και αυτή η επιλογή για κάποιους ανθρώπους που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι και μονόδρομος. Διότι σου λέει, κοίταξε να δεις, αφού ο Τσίπρας δεν με θέλει να πάω. Εγώ είμαι σε ένα κόμμα στο οποίο έχω εκλεγεί. Mm-hmm. Γιατί εγώ, τι ακριβώς να, τι θα κάνω, ποια είναι η άλλη επιλογή που έχω.
1: Έτσι.
0: Θα προσπαθήσω να υποστηρίξω την επιλογή που έκαναν οι πολίτες να ψηφίσουν αυτό το κόμμα. Αν δεν την τιμήσω μέχρι τέλος, θα πάω σε εκλογές αυτόνομα και ό,τι γίνει.
1: Και ό,τι γίνει. Λοιπόν, αυτό που δρομολόγησε τις εξελίξεις, ωστόσο, έχει να κάνει με τους συσχετισμούς στην Κεντρική Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι θολή. Έχουν φύγει πολλά στελέχη, έχουν αποχωρήσει. Κάποια στιγμή είπε μια κουβέντα αλήθεια, θα πω εγώ, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, ο έτερος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, από την Πρέβεζα, που γνωρίζει και τι γίνεται στην περιφέρεια. Και έλεγε: άντε, πες ότι κατεβαίνουμε, ας πούμε, στις εκλογές. Μα εδώ δεν έχουμε τον μηχανισμό. Έχουν φύγει στελέχη από εμάς και πάει στο Τσίπρα. Δηλαδή, στην Ελλάδα ολόκληρη, δεν έχουμε μηχανισμό πια να στηρίξει, να τρέξει το εγχείρημα εκλογές. Και αυτό είναι σημαντικό. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Αλεξιάδης τις προηγούμενες μέρες, τελευταίες δύο μέρες, και ζητούσε επίμονα τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί φοβόταν ότι με τα στελέχη αυτά που αποχώρησαν θα μπουν αναπληρωματικοί πώς και με ποιο τρόπο. Ζητούσε διαφάνεια λοιπόν στις λίστες αυτές. Έχει ενδιαφέρον, γιατί μίλησε χθες τον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα ο κ. Αλεξιάδης. Πάμε να θυμηθούμε τι είπε. Να έχουμε δυνατότητα να τον ακούσουμε. Για πάμε.
3: Δύο μέρες πριν την Κεντρική Επιτροπή, η ηγεσία του κόμματος δεν μας δίνει την κατάσταση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και τις αναπληρώσεις από τότε που γίνανε εκλογές. Δηλαδή, αν έχει εκλεγεί ο Αλεξιάδης και έχει παραιτηθεί, μπορούν να βάλουν τον Χατζή αναπληρωματικό να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή. Θα τον βάλουνε. Το κάνα την προηγούμενη φορά, το κατήκυλε στην πολιτική γραμματεία. Είναι δύσκολο να μας δώσουν σήμερα να μας στείλουν ένα email ότι αυτά είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τι να συζητήσω. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ όμως, για να μην μείνει κάτι θολό, θα σας στείλω μετά την εκπομπή τα δύο email για να συγκρίνετε τι ακριβώς εκεί. Η ουσία είναι ότι ζητούμε πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής την κατάσταση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ζητούμε πώς γίνανε οι αναπληρώσεις και τις κρύβουν. Αυτή είναι η ουσία.
4: Άρα εδώ κάποιο στέλεχος που μίλησα, πάμε μου λέει για νέα διάσπαση.
3: Ελπίζω να μην φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Δεν μου είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Αν υπάρχουν παραιτήσεις μέχρι το Σάββατο, θα μας τις κοινοποιήσουν και αυτές και να δούμε ποιος αναπληρώνει ποιον. Γιατί έχουμε δει περίεργα πράγματα. Σέβομαι τις προσωπικές σχέσεις.
4: Αφήστε τις προσωπικές
3: σχέσεις.
4: Δεν
3: θέλω να δημοσιοποιήσω προσωπικά μηνύματα είτε του Προέδρου είτε της κυρίας Σαπουνά, που με διαβεβαίωναν εδώ και μέρες ότι θα έχουμε την κατάσταση και δεν την έχουμε τελικά. Πότε θα πάρω την κατάσταση στο πελό της Κεντρικής Επιτροπής?
4: Ποτέ, σας το λέω εγώ.
3: Πότε θα πάρω την αναπλήρωση?
4: Δεν θα τα πάρετε. Τι μου
3: κρύβουν. Πολιτικά κάποιοι επιλέγουν στην αριστερά, που ήταν πάντα υπέρ της διαφάνειας, την αδιαφάνεια.
1: Κάποιοι επιλέγουν αδιαφάνεια, είχε πει λοιπόν ο κύριος Αλεξιάδης. Και είχε ενδιαφέρον να θυμηθούμε τι είπε η κυρία Σαπουνά στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στο Mega News, που την ακούσαμε και για πρώτη φορά συγκινημένη, γιατί το ξαναλέω, έχει σηκώσει τεράστιο βάρος στις πλάτες της όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα ως αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να πούμε δε ότι την κυρία Σαπουνά μας την είχε συστήσει και είναι και φίλοι ακόμη, και υπάρχει και αγάπη μεταξύ τους, ο κύριος Αλεξιάδης. Δες τώρα που φτάσαμε.
5: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν συνηθίζω να κάνω σχόλια επί προσωπικού, αλλά να μένω στο πολιτικό. Και ξέρετε ότι σε αυτές τις μέρες υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραφολιολογία και παραπολιτική γύρω από τις λίστες, από τα μέλη που θα συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή και πώς γίνονται οι αναπληρώσεις από τις παραιτήσεις.
4: Είναι ένα θέμα.
5: Υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα. Και είχα δεχθεί δύο επιστολές. Η μία από τον κύριο Αλεξιάδη, τον σύντροφο τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, και η άλλη από τον σύντροφο τον Νίκο τον Παπά. Είχα απαντήσει τηλεφωνικά στον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη και έκανε μια ανάρτηση το πρωί και είπε ότι δεν έχει λάβει απάντηση. Και επειδή τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι από τους ανθρώπους που βρήκα στο κόμμα και έχω συμπορευτεί μαζί του για πάρα πολλά χρόνια, έστειλα και γραπτή απάντηση. Είχα δυστυχώς και εγώ έναν οικογενειακό.
4: Τι ζητάει ο κύριος Αλεξιάδης?
5: Ζητούσε την πλήρη λίστα με τα ονόματα και τη σταυροδοσία που υπήρχε στην ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητάει προϋπολογισμό και ισολογισμό. Και απάντησα εγγράφως. Δυστυχώς πήρε την απάντηση που του έστειλα, αφαίρεσε ένα μέρος αυτής και την έχει αναρτήσει δημόσια.
6: Λέτε.
5: Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό και είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε επί προσωπικού. Το ξέρω ότι δεν το συνηθίζω.
6: Το ξέρω, ναι.
5: Θα ήθελα στη συντροφικότητα που υπάρχει να υπάρξει διόρθωση. Είναι για μένα θέμα αρχής.
6: Συγκινήστε που το λέτε.
5: Συγκινούμε.
1: Δύσκολες στιγμές, το καταλαβαίνει κανείς. Να πούμε ότι χθες από τις χθεσινές βραδινές εκπομπές υπήρχαν και ακυρώσεις. Έτσι, είχαν κλείσει παρουσίες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που με αυτή την κατάσταση. Δύσκολο, σου λέει, να βγουν από τι. Προς τιμήν του, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι ένα πρόσωπο το οποίο εξακολουθεί να μιλά. Χωρίς να ξέρει και αυτός τι θα γίνει από εδώ και πέρα, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς κάποιοι άνθρωποι έχουν και την δυνατότητα, ξέρεις, να διαχειρίζονται με έναν καλύτερο τρόπο τις δύσκολες καταστάσεις, τη ρητορική, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Και άλλη δημοσκόπηση είχε χθες, έτσι.
1: Λοιπόν, και άλλη δημοσκόπηση που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 30, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα στο 17. Δείχνει να ανεβαίνει.
0: Αυτό είναι στην εκτίμηση ψήφου. 11,5 το Πασόκ, 8,5 η Ελπίδα, 8 Ελληνική Λύση, 7 Κουκουέ, 5 Πλεύση Ελευθερίας και 3,5 η Φωνή Λογικής.
1: Αυτά η Φωνή Λογικής. Και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και τα παρακάτω. Έχουμε και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: 3% το Μέρα 25, 2 ΣΥΡΙΖΑ, 1 οι Δημοκράτες, 1 η Νίκη. Αυτά είναι ουσιαστικά η εκτίμηση ψήφου, αυτή που σας είπαμε, έτσι, με μια αναγωγή.
1: Πρόσεξε τώρα που ο Γιάννης Βαρουφάκης, ενώ δεν ακούγεται από τα μέσα, εντάξει, κάνει και αυτό στην προσπάθειά του. Και σε μια συνέντευξη που είχε δώσει εδώ, αν θυμάμαι καλά, στον Γιώργο Ευγενίδη, είχε πει: εγώ περίμενα όταν δεν πήγαμε στη Βουλή να διαλυθούμε, να σας πω την αλήθεια. Φαντάστηκα ότι εντάξει, ο κόσμος δεν μας θέλει, τι να το κρατήσουμε τώρα, άντε πάμε για άλλο. Και όμως είδα τον κόσμο να εξακολουθεί να μας στηρίζει. Και δες τις δημοσκοπήσεις τώρα που βγαίνει κοντά στο όριο.
0: Και είναι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και δεν έχει και πολλές εμφανίσεις, θέλω να πω, δεν απασχολεί τα μέσα, δεν είναι φιλοξενούμενο συχνά σε εκπομπές, δεν τον ακούς. Έχει αυτό όμως που φτάνει.
0: Κοίταξε, έχει ένα κόσμο σταθερό που τον υποστηρίζει. Έτσι, και υποστηρίζει και την λογική του και το ότι είχε κάνει τότε που ήταν ουσιαστικά επικεφαλής της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές ως υπουργός οικονομικών στο Eurogroup. Επομένως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιστέψει ότι ο δικός του δρόμος ήταν ο σωστός και επιμένουν εκεί.
1: Και άλλο ένα κομμάτι από αυτό το χώρο, έτσι, εδώ μεταξύ, να θυμηθούμε.
6: Και ο κόσμος που απευθύνεται ο συγκεκριμένος είναι. Δεν βλέπει τηλεόραση. Να το πούμε και αυτό. Οπότε δεν έχει
1: αλήθεια
6: καμία σημασία αν εμφανίζεται στα μέσα τα παραδοσιακά.
1: Άρα θέλω να πω, αν κάνεις την προσπάθειά σου όπως πρέπει να την κάνεις, ανεξάρτητα από το αν τα μέσα σε προβάλλουν ή όχι, αν ένας κόσμος σε πιστεύει, τον διατηρείς. Να, μια απόδειξη, ας πούμε, είναι η περίπτωση του Βαρουφάκη.
0: Σωστό.
1: Ανεξάρτητα αν διαφωνώ μαζί του, έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω αυτό.
0: Οπωσδήποτε πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και για να περάσουμε στην αντίπερα όχθη, ο Αλέξης Τσίπρας χθες βρέθηκε στο Περιστέρι. Συνομίλησε με κόσμο σε αυτές τις εμφανίσεις που κάνει και θέλει να έρθει σε επαφή με τους πολίτες. Είχε πληροφορηθεί βέβαια και τα στοιχεία που του έδινε η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και τον κύριο Αράπογλου της ΠΑΛΣ, να πούμε, θα τον ακούσουμε στον Γιώργο Ευγενίδη σήμερα.
0: Και μίλησε για τον αδωνισμό.
1: Χαρούμενος γιατί τσίπησε μια μονάδα, βέβαια. Τον δείχνουν και παραπάνω.
0: Ναι, αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές, ότι όσες φορές δέχεται επίθεση από τον κύριο Γεργιάδη, τότε ανεβαίνει το κόμμα του και μια μονάδα.
1: Και πρέπει να του στείλει για λουλούδια, είπε.
13: Τις μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης κοινωνίας, κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής, «Α, εσείς το είπατε? Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε. «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης». Λέω, «Ποιος το είπε αυτό?» «Ο Άδωνης». «Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
1: Καλό μου κάνει δηλαδή, είπε, με έναν τρόπο. Ναι, καλό μου κάνει.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, είναι τελείως προεκλογικό το σκηνικό, τώρα έχουμε και αναφορά πέρα από τον Ανδρέα και στο Γεώργιο Παπανδρέου, έτσι, γιατί είναι περίφημη αυτό το περιστατικό.
6: Και ο Τσίπρας κερδίζει από αυτήν την ιστορία και ο Άδωνης.
1: Πρόσεξε τώρα, έχει κηρύξει τον ανένδοτο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνος του έχω την εντύπωση. Το έχει πάρει πάνω του αυτό. Βλέπεις αλλεπάλληλα στελέχη κυβερνητικά να αποστασιοποιούνται. Και να λένε, αποδείξεις δεν έχουμε, εγώ δεν θα μιλούσα έτσι. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εγώ όμως δεν θα το έλεγα αυτό. Το βλέπεις ο ένας μετά τον άλλον.
0: Εντάξει, είναι διαφορετικές οι απόψεις, οι διαστάσεις, ο τρόπος που εκφράζεται ο καθένας και το κοινό στο οποίο απευθύνεται πάνω απ' όλα.
1: Ναι, ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια έχει πει, ας μου κάνει μήνυση, τον προκάλεσε πάλι γιατί επανήλθε στο θέμα και λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης είμαι, μπορεί και κάτι να έχω. Ναι. Αν με ρωτάτε λένε έχω βίντεο με βαλίτσες, με χρήματα δηλαδή, όχι δεν έχω, αλλά μπορεί και κάτι να έχω.
0: Εντάξει, το αφήγημα είναι και χτες είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα δύο πράγματα που δεν μπορεί να πει ο Αλέξης Τσίπρας να ισχυριστεί ότι είναι φιλαλήθης, έτσι, και ότι έχει πει την αλήθεια στον κόσμο.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό το είπε στην τελευταία παρέμβαση που έκανε στον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Λιάρο. Και είναι μια συνέντευξη η οποία παίζει και ξαναπαίζει και ξαναπαίζει. Και εδώ βλέπεις ότι βγαίνει ο Τσίπρας τώρα και λέει ότι το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας, ωστόσο, του χρεώνει τοξικότητα δηλαδή, την οποία ζούμε, δεν είναι ο Άδωνης, είναι ο Αδωνισμός.
0: Μάλιστα. Είναι μια καινούργια ορολογία, η οποία νομίζω θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το προεκλογικό αγώνα αρκετά. Χθες είχαμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε στο Economist, είπε ότι έχει κουραστεί να λέει ότι θα γίνουν εκλογές το 2027, θα το δούμε. Έτσι, και αυτό, και μίλησε και για τα άκρα, για τις αντιπαραθέσεις, αλλά και για τις υποσχέσεις κομμάτων, οι οποίες, όπως είπε, είναι εκτός δημοσιονομικής πραγματικότητας. Νομίζω ότι εκεί θα πάει επίσης, πέρα από τις σκληρές αντιπαραθέσεις, γιατί αυτό είναι, το έχουμε δει πια ότι είναι αναπόφευκτο σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αλλά και στα θέματα, νομίζω, της οικονομίας, ακρίβειας. Αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί πυλώνες της περίοδου στην οποία μπαίνουμε.
1: Τώρα που είπες εντωμεταξύ ακρίβεια, για να περάσουμε λίγο σε αυτό που μας καίει εμάς. Καταρχήν έχουν ανέβει τα καύσιμα, σας το είπαμε ήδη από χθες. Νομίζω το είδατε. Είδα πάλι πρατήριο 1,999 τώρα που ερχόμουν.
0: Και όσο θα συνεχίζουν οι εχθροπραξίες.
1: Θα φτάσουν πάλι.
0: Σε Ηνωμένες Πολιτείες και ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράπ, τόσο θα ανεβαίνουν.
1: Ναι, τώρα εντωμεταξύ βλέπω εδώ, έχω μπροστά μου τυχαία την εφημερίδα Απογευματινή και βλέπω στο πρωτοσέλιδο εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Όποιος θέλει δηλαδή.
0: Είναι μια συμφωνία κυρίων, όπως λέγεται αυτή. Όχι όποιος θέλει, είναι ότι θέλουμε.
1: Τι είναι,
0: ότι θέλουμε, για να θέλουμε και μειώνουμε.
1: Α, πολύ σας ευχαριστούμε που θέλετε.
0: Ναι, αυτό, αυτό.
1: Θέλετε όλοι.
0: Λοιπόν, αυτό προβλέπει.
1: Από 31 Αυγούστου.
0: Από 31 Αυγούστου.
1: Και το καλοκαίρι πώς θα το βγάλουμε.
0: Λοιπόν, 5%. Το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι θα έρθει και τουρίστα, θα μου πει, και πρέπει να πάρει το δολάριο που λένε. Το συνάλλαγμα.
0: Είναι αυτό. Εντάξει, μπορεί το καλοκαίρι να έχει και λιγότερε ανάγκε σε θερμίδε και τέτοια πράγματα. Οπότε, εντάξει, πώς θα τη βγάλεις
1: με λίγο με τότε. Καρπούζι το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, τώρα γιατί έχουν γίνει τιμολογήσεις, αυτή είναι η δικαιολογία. Επομένως, από τις 31 Αυγούστου και μετά υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων. Μακάρι να τη δούμε, δεν ξέρω, γιατί το 5% είναι ένα ποσοστό εντάξει, που κάπως μπορεί να το καταλάβουμε, αλλά περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Αυτό θα έχει μια μεγάλη σημασία. Γιατί εκεί πέρα δεν, η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως.
1: Πάντως πρέπει να σας πω μια που λέμε για το καλοκαίρι. Νομίζω το βλέπετε ότι οι περισσότεροι Έλληνες προσπαθούν να βρουν σπίτι με κουζινάκι για να μαγειρεύουν. Που σημαίνει, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ της επαρχίας είναι και φωτιά το καλοκαίρι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα σου πω κάτι. Σε μερικές περιπτώσεις είναι πια μία ή άλλη. Δηλαδή, άμα είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ.
1: Να πας ξενοδοχείο,
0: όχι, το να μαγειρέψεις, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα πλέον δεν έχει τόσο καθαρή διαφορά με το να πάρεις, ξέρω εγώ, έτοιμα. Αν βρεις ένα εστιατόριο το οποίο μπορεί να είναι ευθυνό, δεν σου πάνε πας να κάτσεις ένα κυρίαρχο. Να πας ένα μαγειρίο, ξέρω
1: εγώ. Άκου να σου πω τώρα τι χρησιμότητα έχει το δωμάτιο με το κουζινάκι. Δεν σου λέει κανείς ότι θα κάτσεις να φτιάξεις μουσακά.
0: Προφανώς.
1: Που δεν έχεις και όλα τα υλικά να μαγειρέψεις κλπ. Μια μακαρονάδα όμως για τα παιδιά, μπορείς μια χαρά να τη φτιάξεις.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να του βράσεις ένα αυγό. Να του φτιάξεις ένα τοστάκι, ρε παιδί μου.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή όλα αυτά που παίρνεις και στην παραλία. Γιατί άμα πας, θα δει το λουκουμά, θα δει αυτό, θα δει εκείνο. Πάρε μου και ένα τοστ, πάρε μου και ένα κλαμπ.
0: 5 ευρώ
1: κάνε και αυτό. 5-5-5-5-5. Ξέρεις τι έξω δωμάτιο μου τη μέρα. Σου λέει, να έχω εγώ το δωματιάκι μου εκεί. Να πάρω και κάνα τσαρτσαβατικό, ρε παιδί μου. Αγκουράκι, ντομάτα, κάτι να το φτιάχνω. Ένα σνάκ, ας πούμε, να το παίρνουμε στην παραλία μαζί. Βολεύει πάρα πολύ. Αυτό το ψάχνουν οι άνθρωποι το μαύρο μου το κουζινάκι.
0: Ναι, και προσπαθούν ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις να τρώνε μια φορά τη μέρα έξω. Ή αν γίνεται, ή
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Όταν έχει παιδιά, δεν
0: καμία.
1: Γίνεται όμως.
0: Ναι, ή καμία. Αμα
1: το παιδί θέλει να φάει και το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όταν είσαι μεγάλος, Δημήτρη.
6: Οι μακαρονάδες πάνε σύννεφος
1: αυτές. Ναι, βέβαια, αυτό λέμε, αυτό λέμε. Φαγητά που είναι εύκολα, μπορείς να τα φτιάξεις, να του κάνεις μια μελέτα, ξέρω εγώ. Τα περισσότερα από αυτά τα δωμάτια έχουν και σκεύη, ας πούμε, μαγειρικά, μπορείς να φτιάξεις, να τηγανίσεις κάτι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και ψαράκι να πάρεις, να τηγανίσεις, ας πούμε.
0: Φούρνος, αυγά και αλαντικά τυριά και κάπως έτσι πηγαίνει και πηγαίνει η ιστορία.
1: Ναι, γιατί όταν δεν έχεις παιδιά, ας πούμε, στην παρέα και είναι δύο μεγάλοι, σου λέει τι θα κάνουμε τώρα, θα ξυπνήσουμε, θα φάμε πρωινό, θα πάμε να πιούμε τον καφέ μας στην παραλία, θα κάτσουμε τις ώρες εκεί να μαυρίσουμε. Θα το τραβήξουμε λίγο, δηλαδή μπορεί να φας και κάτι στο χέρι, ας πούμε, εκεί
0: ναι,
1: στην παραλία.
0: Εντάξει.
1: Και κάποια στιγμή προς το απόγευμα, θα φας καλά.
0: Αυτό, ναι, τη μια φορά τη μέρα ή θα πας έξω, ναι, όταν είσαι με παιδιά και τέτοια είναι άλλο το project.
1: Όταν είσαι παιδιά, μαμά, μπαμπά, μαμά, μπαμπά,
0: μπαμπά, δώσε, θέλω, φέρε, λοιπόν, πηγαίνει κάπως έτσι το σύστημα. Κοίταξε, προφανώς είναι πολύ ψηλά τα κόστη και αρκετός κόσμος, πώς να σου πω, ακόμα και μια σχετική δυνατότητα να έχει, το σκέφτεται, διότι είναι πια μεγάλα τα ποσά, ειδικά, δηλαδή, ξέρεις, αν θες να πας μια εβδομάδα 10 μέρες και να μείνεις κάπου, θέλεις μια σημαντική δαπάνη.
1: Έτσι είναι, βεβαίως. Λοιπόν, πείτε μας και εσείς τι σχεδιάζετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, αν σχεδιάζετε κάτι, αν θα πάτε φέτος κάπου, αν είστε από τους τυχερούς που έχετε ένα σπιτάκι και μπορείτε εκεί να πάτε να ξεκουραστείτε λιγάκι, να βρέξετε τα ποδαράκια σας, βρέδερφε. Κάπου να έχει θάλασσα ή να έχει νερό, εν πάση περιπτώσει. Λίμνη, ποτάμι, κάτι.
0: Πολλά μέρη της υπηρετικής Ελλάδας έχουν την τιμητική τους και πολλοί άνθρωποι σχεδιάζουν να πάνε εκεί και άλλοι επιστρέφουν και σε κάποια εξοχικά που τα είχαν λίγο έτσι στην απ' έξω και ξεχασμένα τα προηγούμενα χρόνια, όταν μπορούσαν να πάνε αλλού.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα να καλωσορίσουμε και τη φουρνιά των 7.30, την πολύ δυνατή επίσης φουρνιά των 7.30. Να σας πούμε ότι αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας την καλή συνάδελφο Κατερίνα Μαστραντονάκη με αποκλειστικές πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο, καθώς επίσης και τι ακριβώς είπε ο ηλικιωμένος που έβαλε τη φωτιά στο σεισμονόγλιο.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και με αυτή την υπέροχη μουσική επιλογή περνάμε στο θέμα το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει, να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χτες στον Ασπρόπυργο, που τρεις άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι δυστυχώς.
1: Πάρα πολλοί τραυματίες και σοβαρά τραυματισμένοι. Ήταν ένα πρωινό χθες από αυτά που λες, Παναγία μου, κάπου να σταματήσει, να σταματήσει εδώ. Γιατί είχαμε παράλληλα, ξεκινήσαμε με το Σεισμανόγλιο, τη φωτιά στο νοσοκομείο, και μετά μάθαμε γύρω στις 8 το πρωί ότι είχαμε και αυτή τεράστια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη από την πρώτη στιγμή μας έδινε πληροφορίες. Τώρα λοιπόν έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες για άλλη μια φορά. Και σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Που είσαι μαζί μας να τις ακούσουν και οι ακροατές.
2: Φυσικά, καλημέρα καταρχήν Δήμα Δημήτρη και στους ακροατές μας. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, παιδιά, που έχουμε στη διάθεσή μας, η μεγάλη πυρκαγιά και η έκρηξη που ισοπαίδωσε το έργο, ουσιαστικά τρεις επιχειρήσεις, και έστειλε 11 ανθρώπους στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τους τρεις, όπως είπατε, είναι διασωληνωμένοι, ξεκίνησε, παιδιά, από μια ασύλληπτη κίνηση. Ένα αναμένο τσιγάρο δίπλα σε διαρροή αερίου. Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, το ντόμινο της καταστροφής ξεκίνησε όταν ένας από τους εργαζόμενους, δυστυχώς ο άνθρωπος είναι διασωληνωμένος, ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο νοσοκομείο, άναψε τον αναπτήρα του για να ανάψει ένα τσιγάρο, και στη συνέχεια εκεί, επειδή υπήρχε ένα ιδανικό περιβάλλον, ένα εξαιρετικά έφλεκτο μείγμα αερίων, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, είχε δημιουργηθεί πιθανότατα από διαρροή προπανίου ή ασετιλίνης από τον εξοπλισμό, παιδιά, οξυγονοκόλλησης. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε και διαρροή αερίου, το οποίο λειτουργεί διαρροή οξυγόνου, το οποίο λειτουργούσε ως επιταχυντής.
0: Ναι.
2: Η επαφή λοιπόν της γυμνής φλόγας με τα αέρια που υπήρχαν στο συγκεκριμένο σημείο πυροδότησε, παιδιά, την πρώτη ανάφλεξη, γιατί είχαμε δύο εκρήξεις. Τώρα, αμέσως μετά την πρώτη έκρηξη και την πυρκαγιά που επεκτάθηκε ραγδαία στο χώρο, τροφοδοτούμενη φυσικά από τα υπάρχοντα κάψιμα υλικά και τη συνεχιζόμενη διαρροή, οι φλόγες δεν άργησαν να φτάσουν στο διπλανό χώρο, που εκεί, παιδιά, βρισκόταν σταθμευμένο το βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο, το οποίο είχε πάνω από 1,5 με 2 τόνους προπάνιο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, η δεύτερη ισχυρότατη έκρηξη που είδαμε και στους δέκτες μας και ακούσαμε, γιατί έγιναν δύο εκρήξεις, ήταν από το αέριο. Θυμάστε που σας έλεγα χθες ότι υπάρχει και ένα φορτηγό μέσα και είχαν κάνει ακτίνα πάνω από 1 χιλιόμετρο, ήταν το συγκεκριμένο φορτηγό, το οποίο φυσικά υπερθερμάνθηκε και εξεράγει. Σήμερα λοιπόν στον εισαγγελέα θα πάνε ο ιδιοκτήτης του φορτηγού και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όπου ήταν ο εργαζόμενος που άναψε το τσιγάρο, προκειμένου να λογοδοτήσουν στις αρχές για το τι ακριβώς έγινε, γιατί κοίταξε να δεις, ναι, μένω άνθρωπο.
1: Προφανώς στέκει εκείνος που έκανε αυτή την κίνηση, αλλά για να υπάρχει διαρροή, εδώ υπάρχει τεράστιο ζήτημα, Κατερίνα.
2: Καλά τα λες. Λοιπόν, εδώ γι' αυτό το λόγο λοιπόν συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, προφανώς για να εξηγήσει τι ακριβώς είχε, πώς ήταν η ασφάλειά του και όλα αυτά. Και για το τι, ναι, δεν πήγε καλά στην επιχείρηση, γιατί δεν είχαν μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό το κακό. Και δεν είναι μόνο ότι χάθηκαν 4 επιχειρήσεις, είναι ότι 3 άνθρωποι βρίσκονται στο νοσοκομείο.

0: νοσοκομείο διασωληνωμένοι και συνολικά 11 τραυματίες. Αυτό είναι το ζητούμενο, παιδιά. Οι ανθρώπινες ζωές και το τι ακριβώς έγινε εκεί με τους εργαζόμενους.
1: Καταρίνα, προφανώς όλα αυτά έγιναν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έτσι. Γιατί δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι όσοι ήταν εκεί ή προφανώς οι πρώτοι που ήταν κοντά στην εκδήλωση της πυρκαγιάς όσο να τραυματίστηκαν κατευθείαν. Τι λέει το ρεπορτάζ για το πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία, γιατί είδαμε ότι...
0: Ήταν αδιανόητο. Καταρχήν, όπως αντιλαμβάνεις, όταν υπάρχει διαρροή έφλεκτων αερίων, εν πάση περιπτώσει, στο χώρο, όλα γίνονται αστραπία, Δημήτρη. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις πολλά πράγματα. Βέβαια. Το μόνο που προλαβαίνεις είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Είναι το κύριο και πρώτο μέλημα όλων, πυροσβεστών, αλλά και όλοι όσοι βρίσκονται στο χώρο εκεί. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι δεν σταματάς για να γυρίσεις πίσω, να σβήσεις τη φωτιά που εξελίσσεται με ραγδαίο τρόπο. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να σωθείς, να απομακρυνθούν όλοι οι άνθρωποι με ασφάλεια όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται.
2: Το κυριότερο είναι ανθρώπινες ζωές, Κατερίνα, αλλά όταν μου λες ότι υπήρχαν αυτές οι ουσίες σε αυτά τα αέρια εκεί, εντάξει, ήταν θέμα χρόνου δηλαδή να συμβεί αυτό. Κόλαση φωτιά.
0: Ναι, και κατάφερα, είναι αυτό που σας είπα. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πλέον έχουν αρκετά, είναι πλέον αρκετά έμπειροι. Είναι μια υπηρεσία της πυροσβεστικής που εξελίσσεται ραγδαία. Είναι αρκετά έμπειροι και από το πρώτο λεπτό καταφέρνουν να μπαίνουν στο χώρο και να εντοπίζουν από πού προέρχονται κυρίως οι πυρκαγιές και να βρίσκουν την αιτία με την οποία ξεσπούν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Τους παρακολουθώ τώρα στενά για τα τελευταία χρόνια και πώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη υπηρεσία. Και δίνει βέβαια, είναι αυτό που σας είπα, το πρώτο στο ποιο είναι. Να σβήσει φωτιά και αμέσως μετά να μάθουμε γιατί έγινε αυτή η φωτιά και τώρα πρέπει να μπουν και οι υπεύθυνοι να δουν τι πρέπει να γίνεται για να μην θρυνούμε ανθρώπινες ζωές και εργάτες και ανθρώπους τους σε τέτοιου είδους επικηρύνσεις, γιατί όπως τα λέγαμε και χθες, στη Δυτική Αττική έχουμε αρκετές περιπτώσεις όπου εργοστάσια τυλίγονται στις φλόγες, μικρές...
2: Κατερίνα, χρειάζεται έλεγχος, αλλά πραγματικά αυτές τις μέρες σχεδόν σε καθημερινή βάση μας λες για κάτι που συνέβη στον Ασφρόπυργο.
1: Ναι, και είχαμε και στο Ρεόκαστρο, έτσι, πάλι σε εργοστάσιο φωτιά. Και εκεί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα συμβάντα που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, επομένως δεν ξέρω, είναι κάτι
0: που... Στο Ρεόκαστρο, θέλω να το θίξω και αυτό, ξεκίνησε η πυρκαγιά, θυμάστε που λέγανε, από το σπινθήρα ενός αυτοκινήτου, που συνελήφθηκε εκεί ένας ηλικιωμένος άνδρας. Και αυτό που μου έλεγαν τα παιδιά από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρησμού είναι ότι πρέπει να υπάρχει, παιδιά, μεγάλη προσοχή τώρα που πηγαίνουμε στις παραλίες και παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας σε χωράφια τα οποία μπορεί να έχουν ξερά χόρτα. Μου λένε ότι πολλές φορές οι εξατμίσεις που καίνε δημιουργούν σπινθήρα και με το ξερό χόρτο μπορεί να υπάρξει φωτιά. Λοιπόν, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τώρα το καλοκαίρι που παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας για να πάμε σε κάποια παραλία. Συνήθως θα κάνεις και μεγάλη διαδρομή. Να έχουμε πάντα το νου μας πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτό γιατί έχουν δει αρκετές φωτιές, λέει, να ξεκινούν και από τις εξατμίσεις αυτοκινήτων. Είδατε κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε λάβει.
2: Και γενικώς, Κατερίνα, τώρα που το λες, που είναι υψηλές θερμοκρασίες, ένας έλεγχος στο αυτοκίνητο πρέπει να γίνεται και πριν ξεκινήσετε να πάτε στις καλοκαιρινές σας διακοπές, στο ταξίδι, ας πάτε μια βόλτα στο συνεργείο να κάνετε έναν έλεγχο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Πάντως αυτές οι φωτιές είναι αρκετά δύσκολες να τις αντιμετωπίσεις σε βιομηχανικές περιοχές και εγκαταστάσεις και πυροσβεστικοί και παράγουν και τοξικά νέφη. Για να δώσουμε λίγο στους ακροατές να αντιληφθούν μια τάξη μεγέθους, έτσι, η καταστροφή εκεί στην αποθήκη πρέπει να σκεφτείτε ότι έχει ένα εμβαδό το οποίο πρέπει να υπολογίσει κάποιος ότι είναι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η μία πλευρά της αποθήκης είναι 20 πυροσβεστικά παρκαρισμένα.
2: Μιλάμε.
0: Είσαι πολύ σωστός, γιατί τέτοιου είδους επιχειρήσεις, όταν ξεσπούν, έχουν πολύ μεγάλο περίμετρο και έχουν όπου. Και η μεγάλη περίμετρος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και σαφέστατα και τα πολλά και τα έφλεκτα υλικά που υπάρχουν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και δημιουργούν και αυτό το τοξικό νέφος. Γιατί δεν είναι, όπως σας είπα, μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν το δικό του δράμα τούτη την ώρα που μιλάμε στα νοσοκομεία, αλλά είναι και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και για τους αταλέπορους ανθρώπους της Δυτικής Αττικής και αυτό που εισπνέουν τώρα.
2: Επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, βέβαια.
0: Βέβαια, επιβαρύνει ακόμη την ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα.
2: Κατερινά, να σε παρακαλέσουμε να βάλεις μια ανατελεία, να περάσουμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα μας πεις τι πληροφορίες έχουμε για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, τι είπε στις αρχές ο ηλικιωμένος που συνελήφθη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέφουμε λοιπόν στη συζήτηση που έχουμε με την καλή συνάδελφο την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Σε ευχαριστούμε για την υπομονή σου, Κατερίνα. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Σισμανόγλιο λοιπόν. Τι είπε ο ηλικιωμένος.
0: Άκου να δεις τώρα μια ιστορία που εξελίχθηκε και εκεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είπε ότι ήταν αγχωμένος, πιεσμένος, είχε χρέη. Άκου τώρα, παιδιά, και τον ταλαιπωρούσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, εν πάση περιπτώσει το στομάχι. Έχει χάσει περίπου 10 κιλά και δεν τον βοηθούσαν εκεί στο νοσοκομείο. Φταίει, τα έβαλε με το σύστημα υγείας, έλεγε διάφορα για τους διευθυντές, για τους γιατρούς του νοσοκομείου. Και τι έκανε λοιπόν, σηκώθηκε το ξημέρωμα, έβαλε φωτιά στο στρώμα του και σηκώθηκε και έφυγε, προκειμένου, παιδιά, να εκδικηθεί το σύστημα υγείας και λαχτάρισε πάνω από 100 ανθρώπους και δημιούργησε τόσο σοβαρό πρόβλημα σε ανθρώπους που είχαν τόσα σοβαρά προβλήματα υγείας στο Σισμανόγλιο.
2: Αδιανόητο είναι αυτό. Είναι ξημερώματα. Έτσι, να το πούμε αυτό. 5 η ώρα το πρωί, Κατερίνα.
1: Χάθηκε μια γυναίκα, έτσι.
0: Ναι, η οποία ναι, μεν μπορεί να μην τη συνδέουν άμεσα. Ναι, η γυναίκα είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, πραγματικά πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Είπαν ότι πέθανε 1 με 2 ώρες μετά, δηλαδή αφού τη μετέφεραν, είχαν πάει κάτω στα εξωτερικά ιατρία, μετέφεραν στα επίγοντα τους ανθρώπους αυτούς. Η γυναίκα είχε, λένε, ένα πολύ βεβαρημένο ιστορικό, αλλά όμως δεν αποκλείεται, το βάζουμε όλοι στο μυαλό μας ότι αν δεν την μετακινούσαν, μήπως η γυναίκα δεν πέθανε. Βέβαια, είπε και ο γιος της ότι θα δει, θα ακούσει και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που θα γίνουν. Αλλά αποσυνδέεται επί της ουσίας.
2: Κατερίνα, σκέψου λίγο. Είναι μια μεγάλη γυναίκα με όντως σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Εισπνέει καπνό εκ των πραγμάτων. Έστω και αν λέει ο υπουργός σου, την έβγαλαν πρώτη.
0: Στο θάλαμο 4 έγινε, να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, στο θάλαμο 4 έγινε η φωτιά, στο θάλαμο 8 βρισκόταν η γυναίκα, ήταν από τους πρώτους βέβαια που μεταφέρθηκε.
2: 5 η ώρα το πρωί λοιπόν κοιμάσαι και έρχεσαι και καταλαβαίνεις ότι σε βουτάνε ξαφνικά μες στον ύπνο σου, πριν καλά καταλάβεις, βλέπεις τον πανικό μπροστά σου. Δηλαδή και την ταραχή που πέρασε η γυναίκα αυτή φτάνει. Γιατί λένε ότι θάνατος επήλθε από ανακοπή.
1: Και όλοι οι ασθενείς, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση τώρα, το να πάει να βάλεις φωτιά στο στρώμα σου, εντάξει, δεν μπορεί να το παλέψεις.
0: Όλοι αδιανόητοι είναι ένα νοσοκομείο ή έχουμε και δικούς μας ανθρώπους σε νοσοκομείο. Μας φτάνει η λακτάρα μας που είμαστε στο νοσοκομείο. σκέψου τώρα να φλέγεται και το διπλανό δωμάτιο, γιατί ας πούμε ένας άνθρωπος θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα εκδικηθεί το σύστημα υγείας, δεν ξέρω και εγώ τους γιατρούς, που ουσιαστικά τι έκανε, εκδικήθηκε τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο.
2: Και ερώτημα πολύ σημαντικό τώρα, Κατερίνα, βάζει τη φωτιά και φεύγει. Φεύγει σαν κύριος και τον εντόπισαν στο σπίτι,
0: σπίτι του.
2: Ασθενής, εξιτήριο έχει, έλεγχο στην είσοδο. Πού πας, κυρία μου, 5 ώρα το πρωί? Ποιος είσαι και πού πας?
0: Είδες, προκύπτουν διάφορα.
2: Μα είδες, λογικό είναι. Δηλαδή φουντώνω το στρώμα μου και φεύγω εγώ, πάω σπίτι μου. Δεν περνάω την πύλη, δεν υπάρχει κάποιος εκεί να σου πει πού πάτε.
1: Και με την αναστάτωση που μπορεί να προκλήθηκε εκείνη την ώρα.
0: Και ξέρεις πώς συνειδητοποιήθηκε, ναι, ο συγκεκριμένος, δηλαδή έγινε καταμέτρηση, γιατί έπρεπε οι πυροσβέστες και οι αστυνομοί που βγάλανε τον κόσμο έξω, πάνω σου λέω 70 άτομα τουλάχιστον, πάνω από 70, με το που τους έβγαλαν έξω τους ανθρώπους, ξεκίνησαν την καταμέτρηση. Και εδώ, όπου στο δωμάτιο το συγκεκριμένο, που ξέσπασε η φωτιά, είχαμε 3 άτομα. Έλειπε ο τρίτος, όπου από το συγκεκριμένο βέβαια κρεβάτι ξεκίνησε και η πυρκαγιά. Κατάφεραν και εκεί τα στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων Εμπρισμού να διαπιστώσουν πολύ γρήγορα από πού ξεκίνησε
2: και ποια ήταν βέβαια, η αιτία.
0: Και βέβαια, μαζί σε συνεργασία με τους αστυνομικούς φυσικά που βοήθησαν στην υπόθεση, συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός, οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Εγκλημάτων Εμπρισμού και εκεί ομολόγησε με κάθε λεπτομέρεια την πράξη του. Και εκτός με γυμνό, με αναπτήρα, έβαλε φωτιά στο στρώμα με έναν αναπτήρα. Μάλιστα. Και έφυγε.
2: Και στην αρχή, έφυγε. Βέβαια, Κατερίνα μου είχε πει άλλο, ότι ήθελα να ανάψω ένα τσιγάρο γιατί είμαι καπνιστής κλπ. Μετά το παραδέχτηκε έτσι. Μετά έσπασε και είπε γιατί το έκανε.
0: Κοίταξε να δεις, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι από το πρώτο λεπτό είπε, δεν ξέρω αν τα είπα αυτά στην πρώτη
2: ναι, στην πρώτη επαφή
0: πρώτο πιάσανε. Ναι, αλλά γιατί εγώ οι δικές μου πληροφορίες ανέφεραν ότι από το πρώτο λεπτό έλεγε ότι είναι πιεσμένος, ότι ένιωθε μία πίεση, ότι και ζήτησε συγγνώμη και ήταν μετανιωμένος αφού είδε τι κακό προκάλεσε. Στο τέλος, δηλαδή, είπε στους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, με τους εγκλημάτων εμπρισμού, ότι νιώθω μετανιωμένος για αυτό που προκάλεσα τελικά. Γιατί στην αρχή λέγανε διάφοροι ότι μπορεί να είναι τρελός, μπορεί. Έχει αιμονές, δεν είναι τρελός. Δεν έχει δηλαδή μια αίσθηση ότι.
1: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε ότι γενικώς είναι μια κατάσταση η οποία έχει τις ιδιαιτερότητες της. Έτσι δεν είναι μια συμπεριφορά που.
2: Ναι, παρόλα αυτά, ο Υπουργός Υγείας είπε βέβαια θα κινηθούμε νομικά εναντίον του, εννοείται. Και θα διεκδικήσουμε και πολύ μεγάλη υποζημίωση. Εδώ καταστράφηκε η πτέρυγα ολόκληρη, η κλινική.
0: Φυσικά, παιδιά, αν δείτε καταρχήν το δωμάτιο, δεν έμεινα παρά τρία που ήταν σιδερένια κρεβάτια.
2: Σκελετία από τα κρεβάτια.
0: Σκελετία από τα κρεβάτια.
2: Χώρια τα υπόλοιπα. Χώρια ότι σπάσαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός.
0: Τρομακτική εικόνα που είδαμε στο νοσοκομείο. Δεν νοείται να βλέπουμε τέτοιες εικόνες σε νοσοκομείο της χώρας.
1: Καταστροφή έχει γίνει.
2: Και να σου πω και κάτι, Κατερίνα μου. Όλοι κατά καιρούς έχει τύχει να επισκεφθούμε δημόσια νοσοκομεία. Μπορεί μια συμπεριφορά να μας εκνευρίσει. Μπορεί να θυμώσουμε με κάποιον. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι βάζουμε φωτιά, ούτε ότι καταστρέφουμε τη δημόσια περιουσία που είναι περιουσία και των υπολείπων ασθενών, των ανθρώπων που επισκέπτονται το νοσοκομείο. Δική μας περιουσία είναι. Δημόσιο νοσοκομείο είναι. Ούτε την πέφτουμε στους γιατρούς, ούτε στους νοσηλευτές, γιατί έχουμε και πολλά περιστατικά προπυλακισμών. Χτυπάνε τους γιατρούς.
1: Ναι, κοίταξε, και εδώ μιλάμε και για ένα περιστατικό το οποίο έγινε ξημερώματα, δεν έγινε στα επίγοντα σε κάποια στιγμή έντασης, δεν είναι.
0: 5/5. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Ακόμα, παιδιά, η καρέκλα που καθόμαστε στο νοσοκομείο είναι δικιά μας. Εμείς, εγώ, εσύ, όλοι οι πολίτες που μας ακούνε, εμείς τα πληρώνουμε αυτά.
2: Και κρίμα, γιατί είχε γίνει μια καινούρια πτέρυγα στο Σεσμανόγλιο και ήταν σε μια φάση αυτό το νοσοκομείο να αναδιοργανωθεί. Τώρα με αυτή την ιστορία γύρισαν πίσω προφανώς.
0: Ναι. Κρίμα, τώρα πάλι στην αρχή. Άντε πάλι καινούργια κονδύλια, καινούργια χρήματα.
2: Εννοείται.
0: Και πάνε και αργά αυτά.
2: Γιατί κάποιος είχε μέσα του θυμού. Εντάξει, τι να πεις τώρα.
0: Ναι.
2: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε και στη συνέχεια του προγράμματος, εννοείται, πάντοτε με τις έγκυρες πληροφορίες σου και τα αποκλειστικά σου.
0: Οι ακροατές του Α ενημερώνονται πάντα έγκυρα.
2: Να είσαι καλά. Κατερίνα Μαστραντονάκη, εγγύηση.

0: Τρομερή. Bonnie Tyler, ο δικός μας τρόπος να την αποχαιρετήσουμε. Εντάξει, ωραίο ήταν που το θυμηθήκαμε αυτό το τραγούδι. Από τα πολύ πολύ ωραία, πραγματικά. Με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Καταπληκτική η χρειά της φωνής της.
0: Τέλεια όμως. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι η Bonnie Tyler. Τι σπουδαίο πράγμα για ένα καλλιτέχνη, ρε παιδί μου. Αυτή η μοναδικότητα.
1: Ναι, και πολύ αγγλίδα στη φυσιογνωμία. Τελείως.
0: Τέλεια, τέλεια. Εν τω μεταξύ, παιδιά. Ουαλή κιόλας, ναι. Χθες λοιπόν μου έλεγε ένα παιδί εδώ από μουσικούς σταθμούς. Μου λέει, να ξέρεις, έχει αλλάξει νύχτα. Λέω, για πες, γιατί εγώ δεν πολύ κυκλοφορώ πια. Τα μπαράκια μου λέει πια παίζουν λαϊκά, φίλοι. Να σου βαλογείς. Έχω πάθει κλάκαση. Όσα μπαράκια έχω πάει στο κέντρο της Αθήνας, ακούω ελληνική μουσική λαϊκά.
1: Ναι, και υπάρχει και μια μόδα από νέους, εντάξει, όχι πιτσιρικάδες, λίγο πιο μεγάλους που ακούνε, ξέρω εγώ, τραγούδια και αυτής της και 90's και τέτοια.
0: Ναι, δηλαδή μου λέει πού να πάω να ακούσω ξένη καλή μουσική, ας πούμε, που μου αρέσει εμένα η ξένη. Ρε παιδί μου, το μπαράκι το έχει συνδυάσει και με ξένη μουσική, ναι, εδώ, ναι. Κατά τα ψέματα. Του λέω, να σου πω την αλήθεια, η πιο safe επιλογή, έτσι όπως τα ακούω εγώ, είναι να πας Εξάρχεια. Εξάρχεια θα ακούσει λαϊκά, αν μη τι άλλο. Έχεις δίκιο, μου λέει, προς τα εκεί θα πάω μια φορά. Αλλά δεν το φανταζόμουν ότι όντως τα μπαράκια το έχουν γυρίσει στο λαϊκό.
1: Λες να αλωθούν τα Εξάρχεια τελικά από τη μουσική.
0: Όχι, άμα αλωθούν και τα Εξάρχεια, δεν θα σηκωθούμε να φύγουμε. Ιστορικά μπαράκια στα Εξάρχεια, έτσι να το πούμε αυτό. Και ελληνικά έπαιζαν, αλλά ροκ, ωραία ελληνικά.
1: Βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αντώνης μας στέλνει το μήνυμά του Good morning but first coffee. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Ο φίλος μας ο Μιχάλης νομίζω είναι, που λέει, ναι, καλημέρα τον Αντώνη 10 ετών στο φορτηγό. Α, την καλημέρα μας.
0: Τι κάνει το παιδί 10 ετών στο φορτηγό.
1: Αυτά είναι, βλέπει τον κόσμο από ψηλά.
0: Βλέπει τον κόσμο από ψηλά, μπράβο.
1: Και ο φίλος μας ο Δημήτρης μας λέει, εταιρείες ασφάλειας στα νοσοκομεία δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα, είναι σίγουρα φιλικά προσκύμενες με ψηλά ιστάμενους. Τι αξία έχουν οι security, μας γράφει όλη αυτή την ιστορία. Με τα νοσοκομεία και τις δυσκολίες που υπάρχουν εκεί. Τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε φτάσει στο τέλος.
0: Ναι, και να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο, τον οδηγό φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, που είναι σταθερός στην παρέα, που έχει υποσχεθεί να μας πάρει μαζί του με το φορτηγό στην κάτω Ιταλία. Δεν το ξεχνάμε. Εμείς κάποια στιγμή αυτό το κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Πάρουμε και μια ωραία κάμερα GoPro, Τάσο. Θα καταγράψουμε τα όχι να πάτε μαζί σα. Μην χαλά το παρεάκι.
1: Να μαζευτούμε.
0: Μην χαλά το παρεάκι. Λοιπόν. Κάτω Ιταλία, φίλε μου, δεν θες να πάμε. Λένα.
2: Πάρα πολύ. Με το φορτηγό. Αλλά γελάω με τον Τάσο, γιατί σου λέει, εγώ θα οδηγώ.
0: Όχι, παιδί μου, με τον άνθρωπο με την Ιταλίκα σου λέει. Θα μας πάρει ο Απόστολος, αυτό λέμε. Φυσικά, έχουμε ωραία ιστορία εδώ. Κάνουμε ντοκιμαντέρ, θα κάνουμε για την κάτω Ιταλία.
2: Γίνονται πράγματα ωραία.
0: Μάθρωπο εδώ, τι. Και ο Στέλιος στην εκπνοή του χρόνου, καλημέρα από το όμορφο Γλαρονήσι, λέει. Πού είναι το Γλαρονήσι, Λένα?
2: Το Ασπρονήσι, ξέρω εγώ.
0: Ασπρονήσι, ξέρω και εγώ. Καλημέρα, Ασπρονήσι.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο Τάσος Τασκαλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλακού, η Λένα μας είναι πανέτοιμη όπως ακούσατε. Αναλυτικότερο, εγκυρότερο, ομορφότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων. Και κάτι διαφορετικό είπα σήμερα. Παρασκευιάτικο.
2: Ναι. Ομορφότερο είπε.
0: Ομορφότερο είπα. Σήμερα ήταν πιο ωραίο. Γιατί είναι Παρασκευή, κατάλαβες. Λοιπόν, να σας πω, την επόμενη εβδομάδα εγώ δεν θα είμαι εδώ μαζί σας. Ο λίγο ημεριάζει, ούτε η Λένα. Ο Γκόλιας θα είναι εδώ, ο Τάσης θα είναι και μετά θα κλείσουμε τον Ιούλιο παρέα.
1: Μαζί στις 6 το πρωί, λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ, Αλφα Radio 989.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουρά άνω του 1 χιλιόμετρου σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα από Αχαρνών μέχρι Τακτέλ. Επίσης, στην Αττική Οδό, καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωση και Ηρακλείου και στην έξοδο για Λαμία. Στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στη Μεσογείο προς Κέντρο κατά μήκος του Χολαργού. 12 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι οδηγοί βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη αναμένεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, καλείται να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις με στόχο την ελάφρυνση των βαρών για τους πολίτες. Σε περιδίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Προεδρία του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα. Κατέστησε σαφές η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς όπως υποστηρίζουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και ουδής μπορεί να την αναβάλει. Στη δήλωση παραίτησης του, ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως αναφέρει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, υπογραμμίζει ο κύριος Φάμελος και συμπληρώνει ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Δονισμός, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του χθες στο Περιστέρι στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων του με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε πως δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Απολογούνται σήμερα το πρωί στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού. Να σημειωθεί πως οι αστυνομικοί είχαν λάβει 48 ώρες προθεσμία από την Εισαγγελία Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξωστρακίστηκε και τραυμάτισε σοβαρά τον 20χρονο στο κεφάλι. Πάντως, η αστυνομία έχει συλλέξει 13 κάλικες από το σημείο. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Μασχάτο ο ενώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, η τελετή της ταφής έγινε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Εν τω μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται με μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις κατά τη χθεσινή ημέρα. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Νωρίτερα, πάντως, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, αν χρειαστεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία που κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε, Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρτο στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή και πάμε βούργια Σαββατοκύριακο. Είχαμε μια μικρή ανάσα πριν από το νέο κύμα ζέστης που περιμένουμε. Είχαμε βροχές καταιγίδες, καλοκαιρινή μπόρα. Παιδιά, είχα να ζήσω καλοκαιρινή μπόρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, έφευγα από το γραφείο το μεσημέρι και εκεί είχε ήλιο, είχε σύννεφα βέβαια, έτσι, αλλά εκεί ήταν ήλιο. Ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν οι σταγόνες αυτές. Ήσουν ζεστός, δεν παιδιά, ένιωθε τη ζέστη εκεί να βράζει και ξαφνικά αυτή η στάλα βροχή, τέλος πάντων, ήταν μεγάλη. Έτσι, δεν ήταν καμιά μικρή. Ξαφνικά άρχισε να ρίχνει. Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε. Καλό ήταν αυτό το time out. Βέβαια, του σταμάτη δεν του άρεσε. Λοιπόν. Του φύγε το μισό μπαλκόνι. Τι σου φύγε, έφυγε, τι. Έπεσε. Άντε, είχαμε ζημιές, καταστροφές. Φύγαν όλα. Πω, χαμός, τρέχανε. Εδώ στα βόρεια που. Στα βόρεια ήταν πιο έντονα τα φαινόμενα. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, έχουμε τώρα, έρχονται οι ζέστες. Βέβαια, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται να έχουμε το κύμα καύσωνα που έχει η Ισπανία, που πραγματικά εκεί γίνεται χαμός, παιδιά. Να είστε δηλαδή στην Ισπανία και να βλέπεις την Αθήνα ότι έχει βροχούλα. Έχουμε πύρινη κόλαση στην Ανδαλουσία με 12 νεκρούς. Κάηκαν οι άνθρωποι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Υπάρχει μάχη με τις φλόγες εν μέσω καύσωνα στην Αλμερία. Και βέβαια εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί έρχεται δεύτερο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη και στο Παρίσι και στην Μαδρίτη και στην Ισπανία και στη Γαλλία δηλαδή. Εδώ εμείς ακόμα το έχουμε γλιτώσει. Λένε ότι θα έρθει κάποια στιγμή σε εμάς ένας καύσωνας, πάντως δεν φαίνεται για τις επόμενες μέρες. Ναι, θα έχουμε ζέστη 35, 36, 37, 38, αλλά δεν χτυπάμε σαραντάρια και παρατεταμένα. Πάντως θα έχουμε και σήμερα παροδικές νεφώσεις και κάποιες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, έτσι όπως μας έχει συνηθίσει. Η θερμοκρασία θα είναι στην Αττική από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου και είπα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν. Παιδιά, εδώ είμαστε και βέβαια λέμε για την ειρήνη. Αυτός ο Τραμπ του βγάλανε τα δημοσιεύματα πόσα ψέματα είπε. Λέει, δηλαδή, ψάχνεις να βρεις την αλήθεια ανάμεσα στα ψέματα. Λέει ότι σταμάτησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λέει για 8 πολέμους, τέλος πάντων 9 που έχει σταματήσει. Τους ψάχνουν όλοι να τους βρουν ποιους πολέμους έχει σταματήσει, αλλά δεν έχει σημασία. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο Νετανιάχου που δεν γουστάρει η ειρήνη, έβαλε τη Μοσάντ και πήγε και του έστειλε μπιλιετάκι και πληροφορίες ότι οι Ιρανοί θέλουν να τον δολοφονήσουν. Λες και είναι κανένα μυστικό. Εδώ βγαίνουν στις πλατείες και λένε να τον δολοφονήσουμε τον Τραμπ οι Ιρανοί. Και το θάψανε κιόλα στο Χαμενεϊ. Αντε αυτό ήταν δηλαδή πια είχε γίνει επιτάφιος. Δηλαδή τον περιφέρανε παντού τι επιτάφιος. Δηλαδή ήταν ένα μήνα. Τον περιφέρανε σε όλες τις ιερές πόλεις του Ιράν για να θαυτεί. Συγχωρεμένος λοιπόν. Από την άλλη όμως, εδώ τώρα η Μοσάντ πάει να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε. Και παρέσυρε τον Τραμπ σε ένα πόλεμο που ήταν αδιέξοδος. Ούτε το καθεστώς καθάρισε, μάλλον το συσπήρωσε και ότι υπήρχε μέσα και θα μπορούσε να διαμορφώσει μια άλλη λογική και πολιτική στο Ιράν, τέλειωσε. Λοιπόν, τώρα ξαναπάει η Μοσάντ που βλέπει η ειρήνη και η εκεχηρία κτλ. Και του λέει θέλω να σε δολοφονήσουν και βγάζει σχέδιο και τρελαίνει τον Τραμπ. Και λέω, λες και δεν το ξέρουμε ότι υπάρχουν στο Ιράν ακόμα και στους φρουρούς της Επανάστασης σχέδια για να δολοφονήσουν τον Τραμπ. Εδώ βγήκανε κατά τη διάρκεια της κηδείας του Χαμενεϊ από μικροφόνου και λέγανε ότι εμείς θα τον δολοφονήσουμε τον Τραμπ. Χρειαζόταν η Μοσάντ. Απλώς να δείτε λίγο το παρασκήνιο πώς παίζει. Τώρα, εδώ στα δικά μας, άλλος έβαλε φωτιά στο νοσοκομείο επειδή δεν άντεχε, λέει, χωρίς τσιγάρο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Στο Σισμανόγλιο αυτό που ζήσαμε χθες. Δηλαδή καταστράφηκε ένα κομμάτι της κλινικής, απίστευτα πράγματα. Από την άλλη έχουμε στον Ασπρόπυργο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν έχουμε βάλει μυαλό. Δεν έχουμε βάλει μυαλό γιατί έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά σχετικά με τις προχειροκατασκευές, τις ελλιπείς εγκαταστάσεις, τους ελλιπείς ελέγχους, τις παρανομίες σχετικά με τους αλυξιπτωτιστές, αυτές τις δομές της ανακύκλωσης. Είχαμε στην περίπτωση του Ασπρόπυργου 11 τραυματίες και 3 διασωληνωμένοι. Και πραγματικά έχουν παρουσιαστεί τα στοιχεία και δείχνουν ότι έχουμε περισσότερες από 60 πυρκαγιές σε μονάδες διαχείρισης υλικών που έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν πολλές που εργάζονται και κάνουν εργασίες χωρίς άδειες. Πού είναι η επιθεώρηση εργασίας, ρε παιδιά? Από τη Βιολάντα δεν βάλαμε μυαλό. Και βέβαια, αυτές οι επιχειρήσεις, οι μη παράνομες, είναι και ύποπτες για όλα αυτά που γίνεται με τους Ρωμά που παίρνουν τους χαλκούς, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να φεύγει χαλκός τόσο πολύ. Και πού πηγαίνει?
Προφανώς πηγαίνει σε κάποιες μονάδες παράνομες ή μη παράνομες ανακύκλωσης. Θα το ελέγξει η αστυνομία αυτό, η επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή κάποια στιγμή να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Ευτυχώς είχαμε και Μουντιάλ χθες, Γαλλία Μαρόκο 2-0, Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Καθάρισαν, τους κατάπιαν τους Μαροκινούς. Έχασε και πέναλτι ο Εμπαπέ. Και κατά τα άλλα, παιδιά, έχουμε και σιριζοκατάσταση. Φάμελος, γεια σου ρε Φάμελε, τι μεγάλος ηγέτης που είσαι εσύ, νεκροθάφτης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόταν και μεγάλη προσπάθεια, ακολούθησε στο σχέδιο Τσίπρα. Πάντως, η μέρα σήμερα είναι η μέρα που όλοι μετράνε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο να πάνε να κάνουν μπάνιο. Τα πολιτικά κόμματα μετράνε αντίστροφα για το ποιος θα μείνει όρθιος μέχρι τη Δευτέρα. Και βέβαια σχεδιάζουν τώρα προεκλογικά. Ξαναβγαίνει το σενάριο ότι 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές, παιδιά. Έχουμε ζαλιστεί πια. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει: όχι, παιδιά, θα πάμε άνοιξη. Τώρα βγαίνουν ξανά τα σενάρια, θα πάει το φθινόπωρο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου επιβεβαίωσε ότι η εσωκομματική κρίση μπήκε σε νέα φάση. Τελικά στο κόμμα δεν αλλάζουν απλώς προέδροι, αλλάζουν ταχύτητα διάλυσης. Και το ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος θα διαδεχτεί το Φάμελο, αλλά ποιος θα προλάβει να κλείσει τελευταίο την πόρτα. Για τους λάτρεις της στατιστικής, από τον εξώστη του Παλάς, η μόνη που δεν έχει παραιτηθεί είναι η Όλγα Γεροβασίλη. Είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Βέβαια, η Όλγα Γεροβασίλη, επειδή όταν θα παραιτηθεί και αυτή, θα καταλάβουμε ότι τελείωσε το έργο. Όσο παραμένει, γιατί είναι άνθρωπος του Τσίπρα. Τώρα μην τρελαινόμαστε. Η Γεροβασίλη θα κάτσει να ελέγξει τη διαδικασία. Γιατί προφανώς ο Τσίπρας δεν θέλει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ δυνατός. Εξυπηρετεί ένα σχέδιο. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι από την περίοδο Κασελάκη, όπου τότε βρίζανε μας καταστρέφει ο Κασελάκης πήγε σε ευρωεκλογές 15%. Ο Φάμελος, ο μεγάλος ηγέτης που καθάρισε το κόμμα και επιτέλους, τότε θυμάστε τώρα, αφού τον φάγανε στον Μπουζουξίδικο τον Κασελάκη, βγήκαν εκεί πέρα, βγήκε ο Φάμελος και είπε επιτέλους το σπίτι μας, το έτσι, το καθαρίσαμε, το σπίτι μας είναι μηδέν. Και του δίνουν το 0,5 και το 1,5 τώρα που το δίνουν χαριστικά. Σου λέει, δεν τον βρίσκουμε. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Αν αποκτήσει ηγεσία και βηματισμό, ενδεχομένως να κερδίσει. Βέβαια, αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Γιατί μέσα σε όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να στείλει λουλούδια στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς το είπε, αδονισμό. Νόμιζα ότι λέγει ειδονισμό κάποια στιγμή, δεν τον μπερδεύτηκα, ξέρετε τώρα. Αδονισμός από το πολλακισμός. Ξέρει ο Τσίπρας, καταλάβατε τώρα. Γίνεται αυτό το μπράντεφερ μεταξύ τους για την πόλωση, αλλά το 30-17 παραμένει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τον πολλακισμό του Τσίπρα περάσαμε στον αδονισμό του Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι άλλο, δηλαδή αυτό είναι το θέμα μας τώρα, έτσι. Δεν είναι τα προβλήματα, είναι να ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον αδονισμό και τον πολλακισμό. Τέλος πάντων, εντάξει, μεταφορικά, πολιτικά, είπε ότι κάθε φορά ο Άδωνης που τον βρίζει, το κόμμα του ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Άρα, αντί για μήνυση, θα του στείλω λουλούδια. Η ελληνική πολιτική είναι μοναδική στον κόσμο που η ανθοκομεία μπορεί να θεωρηθεί εργαλείο αντιπολίτευσης και πολιτικής. Όχι, κύριε Τσίπρα, να δώσετε τις απαντήσεις και τις εξηγήσεις που θέλει ο κόσμος. Μην απαντάτε. Γιατί εσείς τώρα απαντάτε στον Άδωνη, αλλά απαντάτε και στον πολίτη. Γιατί υπάρχει ένας πολίτης που σου λέει: ρε, μεγάλε, για πες μας. Εδώ πέρα βγαίνουν και λένε διάφορα. Ναι, σαφώς το θέμα του χρηματισμού είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Αλλά αυτά που έκανες, τα έκανες για να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντα. Γιατί εσύ είσαι με τους πολλούς, δεν είσαι με τους λίγους. Αν τα έκανες για να εξυπηρετήσεις συμφέροντα, όπως λέει ο Κοντονής, και δεν το αλλάζει αυτό και δεν το παίρνει πίσω με τους ποινικούς κώδικες, εξήγησέ μας το τι και το πώς. Όπως επίσης βγαίνουν και οι αντίπαλοι του, η πολιτική, που βρίσκεται τα λεφτά και κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι κακό. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας τα έλεγε για τους πολιτικούς του αντιπάλους πριν. Όταν ήταν μικρός ο Τσίπρας, μεγάλωσε μετά, έγραψε νουβέλα, ορίμασε, οπότε τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο διασυρμός συνεχίζεται στην κεντροαριστερά με αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να ενοποιήσει, τέλος πάντων, και να φτιάξει ένα κόμμα το οποίο θα εκφράσει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνητικού, του παλιού. Θα δούμε, θα τα καταφέρει. Στη Βουλή πάλι η ένταση χτύπησε κόκκινο. Φωνές, διακοπές, προσωπικές επιθέσεις, αντεκλήσεις. Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι. Αν δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει και ζωή στη Βουλή. Δηλαδή, άλλη μια φυσιολογική κοινοβουλευτική ημέρα. Αν συνεχιστεί έτσι, αντί για κουδούνι, ο πρόεδρος θα χρειάζεται σφυρί διαιτητή του box. Στα διεθνή τώρα, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να προσπαθεί να πείσει ότι όλα βαίνουν καλώς. Ο Τραμπ εξακολουθεί να παράγει περισσότερες ειδήσεις από ολόκληρες κυβερνήσεις και η διπλωματία θυμίζει ένα οικογενειακό τραπέζι. Όλοι χαμογελούν, φωτογραφίες από εδώ, μουρμούρα, γκρίνια κτλ. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία ανεβαίνει, η πολιτική πίεση επίσης.
Ιωαννίδης και όπως φαίνεται μόνο ο καφές παραμένει η μοναδική σταθερά αυτής της χώρας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση είναι απλή. Άλλαξε αρχηγό πριν προλάβει να βρει κατεύθυνση και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη ροή της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onaira@alfaredio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στο Θανάση, στην Ναταλία, που μου στέλνουν τις καλημέρες στα προσωπικά μου στα social media. Την καλημέρα μου στον Ηλία. Καλημέρα, Νίκο. Χρόνια τώρα δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες στη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και συγχωροχάρτια. Ο Αλέξης δεν δικαιούται μια δεύτερη. Αυτό το αποφάσισε ο λαός, Ηλία μου. Απλώς εμείς πρέπει να λέμε τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουμε και να ασκούμε κριτική σε όλους. Όπως βλέπεις, εμείς ασκούμε κριτική σε όλους. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στο Τζίπρα και σε όλους. Απλώς για να μην μπούμε μετά. Τι έγινε, αυταπάτες, καταλάβατε. Γιατί όταν. Εσύ ως πολίτης έχεις δικαίωμα να κρίνεις, να αξιολογήσεις και να δώσεις δεύτερη και τρίτη ευκαιρία ό,τι θέλεις. Καταλάβες. Αλλά μετά θα πεις, ρε Νίκο, συγγνώμη, μας έλεγες ότι εντάξει, όλα καλά, αλλά τώρα έγινε γιουβέτσι η κατάσταση. Καταλάβατε. Οπότε εσύ κρίνεις, εσύ ξέρεις. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους πολίτες. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι οι πολίτες δεν ξέρουν. Είναι σοφοί οι πολίτες. Ξέρουν πώς αποφασίζουν. Και νομίζω θα το δούμε και στην κάλπη. Όποτε και αν στηθεί αυτή, γιατί έχουμε θέματα. Την καλημέρα μου στην Ποθητή, να σε καλά, Ποθητή μου. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Νίκο, καλή Παρασκευή. Στο ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Είναι πασιφανές πως σχεδόν όλοι θα πάνε στο Τζίπρα. Έφυγαν από τον Αλέξη, έκαναν το δικό τους κόμμα ή της Νέας Αριστεράς και επιστρέφουν ξανά στον Αλέξη. Μήπως τελικά όλα για ένα όνομα έγιναν. Για να δούμε. Εδώ. Ποιος είναι εδώ. Ναι. Λοιπόν, η Κάλλη μου λέει: Τσίπρας, Χασελάκης, Σαμαράς, Γερουλάνους, Καριστιανού έχουν κοινωνική λάμψη αντικειμενικά. Γι' αυτό ζηλεύουν μερικοί πολιτικοί που δεν έχουν και θέλουν εξουσία. Την καλημέρα μου και στην Κάλλη. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βαγωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 για το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η Κάλλη μου λέει και δεν ρωτάτε και τον κύριο Βενιζέλο που παρέμεινε στη Βουλή για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικους, κώδικες και ενώ το κόμμα γεννηματά είχε αποχωρήσει το κοινάλ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κάλλη μου. Το ίδιο έκθετος είναι ο κύριος Βενιζέλος. Στην κριτική, έτσι, γιατί εγώ δεν είπα τίποτα. Ο κύριος Κοντονής λέει, ο κύριος Γεωργιάδης λέει, αφού εξυπηρέτησε συμφέροντα και έγινε όλο αυτό το πράγμα, ας εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας τι έκανε. Έτσι, αυτή η αντιπαράθεση ξεκινά από τις δηλώσεις του κύριου Κοντονή. Έτσι, για το τι ακριβώς έγινε στους ποινικούς κώδικες και το τι ακριβώς τέλος πάντων εξυπηρέτησε αυτή η αλλαγή. Και έχεις δίκιο ότι ο Βενιζέλος έμεινε και ψήφισε. Και μάλιστα είχε πει δημόσια τότε, μάλλον δεν ψήφισε γιατί δεν υπήρξε ονομαστική ψηφοφορία. Ο ίδιος παρέμεινε όμως και με δήλωσή του είπε ότι έπρεπε να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν άμεσα. Είχαν ψηφίσει υπέρ, για να θυμόμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι. Έτσι, να ξέρουμε τι έχει γίνει. Η Νέα Δημοκρατία απήχε. Το ΚΙΝΑΛ αποχώρησε, το ΚΚΕ αποχώρησε και η Χρυσή Αυγή είχε αποχωρήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Νίκος μου λέει, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Εκεί που έπεσε η τιμή του βαρελιού, αλλά τα καύσιμα δεν έπεσε η τιμή τώρα γιατί ξανανεβαίνει με τον πόλεμο. Μέχρι να έρθει, δηλαδή, κατάλαβες, είναι τα σκαμπανεβάσματα που δεν ξέρω πού θα βγούμε. Πίστευαν ότι θα στήσουν παράγκες στο μπάσκετ. Εκεί έχει Γιαννακόπουλο. Είδες Νίκο εξελίξεις. Ναι, είδα εκεί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας που βρέθηκε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Τον βρήκαν ότι ήταν πίσω, δηλαδή στο παρασκήνιο, ο μεγαλομέτωχος ομάδας ενώ δεν μπορεί. Του βάλανε ένα πρόστιμο και ακύρωσαν την ομάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Ο Κυριάκος μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Διαφωνώ, δεν ψηφίζει με σοβαρότητα ο λαός. Σε ακούω, Κυριάκο μου. Ψηφίζει οπαδικά το βλάκα που του έκανε το σφετάκι. Υπάρχει και αυτό το ποσοστό, Κυριάκο μου, αλλά νομίζω ότι δεν κρίνει αυτό. Νομίζω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Υπάρχουν οι οπαδοί, οι στρατοί που ακολουθούν σαν τα πρόβατα από πίσω, τους αρχηγούς. Υπάρχει όμως και ένα κρίσιμο ποσοστό το οποίο γέρνει την πλάστικα από τη μία ή την άλλη πλευρά ανάλογα πώς εκτιμά τα πράγματα και δεν είναι σε αυτή την λογική. Πάντα υπάρχουν στρατοί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εδώ πέρα η συμμετοχή, Κυριάκο μου. Γιατί αν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι και δεν είναι οπαδοί κάθονται στον καναπέ γιατί είναι απογοητευμένοι, τότε αυτοί οι οπαδοί ψηφίζουν οπαδικά. Και βγαίνουν τα αποτελέσματα που βγαίνουν. Προσέξτε τώρα, εδώ πέρα σε σχέση με την υπόθεση με τη φωτιά στον Ασπόπυργο. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει, ρε παιδί μου, πέρα από όλα αυτά που είπαμε και ότι πρέπει να γίνει έλεγχος κάποια στιγμή με όλες αυτές τις εταιρείες ανακύκλωσης που ξεφυτρώνουν και τι δραστηριότητα έχουν, αλλά και αν υπάρχουν τα μέτρα ασφάλειας και πού είναι η επιθεώρηση εργασίας για όλα αυτά και πώς ελέγχονται όλες αυτές οι δομές, έτσι. Στον Ασπρόπυργο, ένας από τους εργαζόμενους, εδώ πρέπει να ελεγχθεί η θερμική εργασία, οξυγονοκόλληση κάνανε σε ένα βιτιοφόρο που μετέφερε 1,5 με 2 τόνους προπανίου. Με συνέπεια να έχουμε τη σχηρότητη έκρηξη. Έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά είναι περίεργο και να μάθουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και τι έγινε εκεί, άναψε άλλο τσιγάρο. Καλά ρε μεγάλε, δηλαδή κάνεις το προπάνιο, κάνεις ηλεκτροκόλληση εκεί πέρα και ανάβεις το τσιγάρο. Θα μου πεις είναι πρώτη φορά που το βλέπεις, Νίκο. Όχι, δεν το βλέπω ρε παιδί μου, αλλά κάποια στιγμή είναι το αυτονόητο. Μετά ο άλλος έβαλε φωτιά στο νοσοκομείο. Και τώρα λέει ζητούν και αστυνομικούς στα νοσοκομεία. Ο ιατρικός σύλλογος για κρούσματα βίας. Εντάξει, βάλουμε αστυνομία παντού ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό. Ο Δημήτρης μου λέει, ο λαός μια χαρά ξέρει πολύ καλά τι ψηφίζει και δεν μπορεί κανένας να τον κρίνει. Τα κόμματα κρίνουμε και όχι το λαό. Η απάντηση του Δημήτρη στον Κυριάκο. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, παιδιά, να την συνεχίσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για την Πάολα Ρεβενιώτη, που πέθανε χθες. Δεν ήταν απλώς μία τρανς ακτιβίστρια. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της αντισυμβατικής Αθήνας που έδωσε πρόσωπο και φωνή σε ανθρώπους τους οποίους η κοινωνία προτιμούσε να αγνοεί. Μέσα από το περιοδικό κράξιμο, τη λογοτεχνία, το ντοκιμαντέρ και τη διαρκή δημόσια παρουσία της, κατέγραψε έναν κόσμο που σήμερα αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Η ελληνική κοινωνία έχει κάνει σημαντικά βήματα στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όμως οι προκαταλήψεις, η ομοφοβία και οι διακρίσεις δεν έχουν εκλείψει. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της Παόλας Ίσως δεν είναι μόνο οι αγώνες της, αλλά ότι απέδειξε πως η διαφερωτικότητα δεν χρειάζεται ανοχή. Γιατί το ακούω από πολλούς. Δηλαδή υπάρχει μια προσέγγιση του τύπου, εντάξει παιδί μου, δεν με ενοχλούν, δεν τους ενοχλώ αυτό, αυτό. Και όχι, δεν είναι θέμα να τους ανέχεσαι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ισότιμοι. Και χρειάζεται η ισότιμη θέση τους στην κοινωνία. Έτσι, για να ξέρουμε το πώς προσδιορίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η Πάολα δούλεψε πάρα πολύ γι' αυτό σε δύσκολες εποχές, έτσι. Εποχές όπου δεν ήταν απλά τα πράγματα, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε ευθύς αμέσως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast, Ιστορίες Ελπίδας, με τη στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Νέγκα, δίνει φωνή στους ανθρώπους και σε ανθρώπους της οικογένειας της ελπίδας και του οράματος ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε λοιπόν τις ιστορίες ελπίδας στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια εδώ τώρα, πηγαίνοντας και βλέποντας περισσότερο παραλιακά τους δήμους και ποια είναι η κατάσταση, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς καθαρίζουν όχι μόνο τα οικόπεδα αλλά και διάφορους χώρους. Για παράδειγμα στην Ανάβησο, εκεί ο Δήμος Φώκιας είναι εκεί Σαρονικού, ενώ δεν λειτουργούν τα μπιτσόμπαρα στις παραλίες, έχουν αφήσει τις εγκαταστάσεις τους με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος. Λοιπόν, δίπλα από τις παραλίες, διάφορα ξαπλώστρες, εργαλεία, κοντέινερς και διάφορα τέτοια που είναι και πολύ άσχημα αλλά και επικίνδυνα και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Μαστραντονάκη. Συνελήφθησαν αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε την κηδεία χθες και είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Η Κατερίνα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλημέρα. Για πες μας τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όπως λέγαμε από το πρώτο λεπτό, εμείς όταν πολύ κοντά τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών ατόμων που έβαλαν την τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς με τα ολέθρια αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας τους συνέλαβαν και τα τρία άτομα που είχαμε το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της Βάλιας Νέστορ, της μητέρας της πολιτεύτριας, και τέσσερα ακόμη άτομα είχαν τραυματιστεί. Συνελήφθησαν λοιπόν τρία άτομα για τη συγκεκριμένη επίθεση, για τη συγκεκριμένη εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκονται και σε άλλες εμπριστικές επιθέσεις. Εντός της ημέρας θα έχουμε και αναλυτικές πληροφορίες για το
0: ποιοι είναι αυτοί. Και αυτό που είπες ότι γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνω ότι είναι και στην Κρήτη.
1: Ακριβώς, και στην Κρήτη.
0: Σε εξέλιξη, άρα προφανώς υπάρχει ένα δίκτυο τώρα και προφανώς ελέγχουν και άλλες ενέργειες, έτσι.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Είπες, εσύ το
1: ελέγχουν και άλλες ενέργειες προκειμένου να τους συνδέσουν. Μιλάμε για άτομα που ενδεχομένως να, φαντάσου τώρα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη να εμπλέκονται σε εμπριστικές επιθέσεις από τη μία άκρη στην άλλη. Φαντάσου τι δίκτυο υπάρχει, οπότε ενδεχομένως
0: θα δούμε τώρα.
1: Μπράβο, μήπως υπάρχουν, Νίκο μου, και άλλα και άλλοι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Πάντως, τα τρία άτομα που πιθανότατα που λέγαμε από το πρώτο λεπτό ότι αυτό που ήθελαν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας είναι να βγάλουν τις κουκούλες στους ανθρώπους που προκάλεσαν αυτό το μεγάλο κακό στη Θεσσαλονίκη, στους ανθρώπους που υποτίθεται τοποθετούν γκαζάκια για να κάνουν μια δίθεν επανάσταση και έστειλαν μια γυναίκα στο θάνατο, τελικά κατάφεραν να τις βγάλουν αυτές τις κουκούλες και θα μάθουμε σε εντός λίγων λεπτών.
0: Ωραία, Κατερίνα, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έγκαιρη ενημέρωση. Ήδη από το πρωί είχες προαναγγείλει όλη αυτή την εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς και τι βάθος έχει η υπόθεση και τα πρόσωπα αυτά τα οποία δολοφόνησαν μια γυναίκα. Γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε γκαζάκια, τρικάκια, αυτά ιστορίες ως γυναίκα. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες οδηγούν συνεχώς

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, 25 στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και να συνομιλήσουμε τον καλεσμένο μας, να τον καλημερίσουμε. Είναι ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΚ της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να κάνουμε μια αποτίμηση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τελικά η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη, βγήκε χαμένη, γιατί συνηθίζουμε να προσδιορίζουμε τέτοιου είδους συναντήσεις ή όταν υπάρχουν θέματα εξωτερικής πολιτικής, τι κερδίσαμε, τι χάσαμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, το άσπρο μαύρο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα δύσκολο και παρακινδυνευμένο. Αλλά δεν είναι δύσκολο, τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση, να καταλάβει κανένας τι έχει στα χέρια του. Αν έχει κάτι το οποίο κέρδισε, όχι εντός εισαγωγικών πραγματικά, ή αν δεν κατάφερε να προσδιορίσει αυτό το οποίο έμπαινε ως στρατηγικό στόχο. Η σύνοδος αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική, ίσως η σημαντικότερη των τελευταίων ετών, γιατί γίνεται μέσα σε μια χρονική περίοδο εξέλιξης πολεμικών συγκρούσεων στην λεγόμενη γειτονιά της δικής μας χώρας. Έπρεπε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών χωρών με τους Αμερικάνους, την ανάληψη υποχρεώσεων, ειδικά στα εξοπλιστικά, από τις Ευρωπαϊκές χώρες, τις νέες οικονομικές σχέσεις μέσα στην πολεμική βιομηχανία, και αντιλαμβάνεστε ότι μια χώρα σαν τη δικιά μας, η οποία έχει όμορη χώρα της, έχει σύνορο άμεσο με τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, την Τουρκία, πρέπει να μπαίνει πάντοτε αφυπνισμένη και έτοιμη να διεκδικήσει τη θέση της ανά πάσα στιγμή.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Έθεσε το κάζους μπέλι εκεί στη Σύνοδο, μέσα στην Άγκυρα. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνει κάτι περισσότερο ή υπάρχει κάτι που δεν έκανε, και πώς κρίνεται τη θέση της χώρας μας σήμερα?
1: Δυστυχώς πάντοτε στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής θα υπάρχει κάτι που ίσως θα ήταν καλύτερο να έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Το να πει κανένας το θέμα του κάζους μπέλι, το να το αγγίξει, δεν αρκεί να το κάνει μόνο με το χωρικό προσδιορισμό. Το κάζους μπέλι συζητήθηκε σε μια συνέντευξη ως τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και με τον ίδιο εύκολο τρόπο από την πλευρά του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν αποφεύθηκε οποιαδήποτε εμβάθυνση σε αυτό. Θα ήταν πολύ καλύτερο να έχει συζητηθεί μέσα στη Σύνοδο. Θα υπήρχε αυτή η ευκαιρία. Κατά τη θέση πολλών αναλυτών διεθνών σχέσεων θα υπήρχε αυτή η ευκαιρία, εφόσον συζητιόντανε και η θέση της Τουρκίας και της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας, να τοποθετηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η ελληνική αντιπροσωπεία, ότι σε μια τέτοια εξέλιξη θα υπάρχει και το αντίστοιχο εχέγγυο και η πίεση προς την τουρκική πλευρά, ότι η ανάληψη των νέων της δυνατοτήτων και καθηκόντων θα γίνεται πάντοτε με σεβασμό απέναντι στις όμορες χώρες. Η ύπαρξη ενός κάζους μπέλι είναι το αντίθετο από ένα τέτοιο σεβασμό.
0: Εδώ υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η απάντηση στο κάζους μπέλι είναι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων.

0: Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αυτή η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων?
1: Πρέπει να κρατάμε πάντοτε στην επιφάνεια την ύπαρξη του δικαιώματος.
0: Εγώ ρωτάω αν πρέπει να το κάνουμε. Η ύπαρξη του δικαιώματος προφανώς δεν αφαιρείται, εντάξει.
1: Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος πρέπει πάντοτε να είναι σύνθετη και πολυδιάστατη. Και οτιδήποτε πάρθει σε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση να είναι το αποτέλεσμα μιας γραμμικής εξέλιξης των ελληνικών εξωτερικών πολιτικών. Άρα τι πάει να πει αυτό? Δεν είναι θέμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο διαφοροποίησης θέσεων μεταξύ κομμάτων. Είναι πολύ μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα. Σίγουρα πρέπει η χώρα μας να διατηρεί το δικαίωμα και να το επιδιώκει.
0: Δεν αυτό είστε υπέρ της άμεσης. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είστε της άποψης της άμεσης επέκτασης των χωρικών υδάτων, όπως λένε κάποια κόμματα?
1: Όχι, είμαι υπέρ και εγώ και ο κόσμος ο οποίος σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο της επιδίωξης και τη σωστή στιγμή να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,
0: όχι,
1: το
0: άμεσα.
1: Είναι σύνομο με το διεθνές δίκαιο.
0: Θέλω να σχολιάσετε.
1: Είναι λάθος να τοποθετηθεί κάποιος και να σας πει με άσπρο μαύρο υπέρ κατά σήμερα μπαίνουμε και κάνουμε αυτή την αλλαγή. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει πριν και βλέπουμε ότι όπως σε αυτή τη σύνοδο δεν προετοιμάστηκε καμία τέτοια κίνηση η οποία θα ήταν σωστή.
0: Μάλιστα. Στο θέμα, η κυρία Χαρσιανού κατηγόρησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για προδοσία γιατί δεν άσκησε βέτο. Η δική σας θέση ποια είναι?
1: Νομίζω ότι έχει τους κατάλληλους συμβούλους για να τις αναλύσουν πώς γίνεται η διαδικασία μέσα στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν υφίσταται η έννοια του βέτο. Οι αποφάσεις που παίρνονται με συνένεση όλων των χωρών. Αυτό οδηγεί σε μια εκτεταμένη συζήτηση επάνω σε συγκεκριμένους στόχους και αντικείμενα. Δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή την πλήρη αιτιολόγηση της κυρίας Χαρισιανού, τι εννοεί, είπαμε, για το βέτο είναι μια ορολογία η οποία δεν είναι σωστή για αυτή την περίπτωση, αλλά και για ποιο αντικείμενο. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις, πιο εμπεριστατωμένες και πιο εμβαθυμένες, σε ποιο αντικείμενο της συζήτησης τοποθετεί αυτή τη διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με το διάλογο. Εδώ υπάρχει το ζήτημα με μια ατζέντα και ποια ατζέντα θα μπορούσαμε να κάτσουμε με την Τουρκία να συζητήσουμε. Ο Ερντογάν λέει ελάτε να συζητήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα της ατζέντας. Προφανώς οι Τούρκοι θέλουν να συζητήσουν διάφορα θέματα. Η Ελλάδα δεν κάθεται όμως να συζητήσει αυτά τα θέματα που θέλει η Τουρκία και βάζει ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό που είναι. Αυτό βοηθάει το διάλογο κατά δική σας άποψη?
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά και νομίζω ότι είναι και ξεκάθαρο. Ο πλουραλισμός στα ζητήματα του διαλόγου είναι μια παγίδα την οποία τοποθετεί η Τουρκία. Ο διάλογος ως διαδικασία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε ως σωστό, όμως μόνο για τα θέματα ή το θέμα, γιατί συγκεκριμένα με την Τουρκία η ελληνική επικράτεια έχει το σημείο του Αιγαίου όπου υπάρχει το ζήτημα των υδάτινων ζωνών, ίσως είναι το μόνο που θα μπορούσε να συζητηθεί. Είναι το γνωστό θέμα της υφαλοκρηπίδας όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Όταν πλουραλιστικά ανοίγει την ατζέντα και τοποθετεί θέματα τα οποία δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν θέματα προς επίλυση άλλα. Μπορεί να υπάρχει κάτι στις διμερείς σχέσεις, στις εμπορικές σχέσεις δηλαδή, στις οικονομικές σχέσεις, στη μετακίνηση των πληθυσμών για τους τουριστικούς λόγους. Αυτά είναι επιμέρους ζητήματα τα οποία όχι απλά λύνονται, συζητιούνται και αμέσως οδηγούνται σε κάποια συγκεκριμένη διεκπαιρέωση ή λύση. Όταν μιλάμε όμως για διάλογο μεταξύ των δύο αυτών χωρών, πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε μόνο το ένα θέμα το οποίο μένει προς επίλυση μεταξύ των δύο χωρών και καμία πρόσθεση, καμία αποδοχή οποιοδήποτε άλλο.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, υπήρξε και μία αντίδραση κάποιες δηλώσεις τελεχών σας, όπως του κ. Μπίστη, που συμφώνησε ο κ. Χιακαντάρης σχετικά με το γαλώδιο της Κάσου, ότι δεν πρέπει να προβαίνουμε σε μονομερείς ενέργειες. Ποια είναι η άποψη του κόμματός σας?
1: Διαφοροποιείται η άποψη με αυτό που εμφανίστηκε τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο ως θέση κόμματος. Mm-hmm. Η θέση αυτή και για τον κύριο Σεκαντάρη και για τον κύριο Μπίστη ήταν μια προσωπική τους θέση και όχι στο πλαίσιο έκφρασης κάποιας συγκεκριμένης λειτουργικής μονάδας του κόμματος. Όταν λέω λειτουργικής, εννοώ αυτών οι οποίοι μπορούν να δεσμεύσουν το κόμμα για συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Του Προέδρου, των εκπροσώπων τύπου, των αρμόδιων στελεχών για κάποια συγκεκριμένη πολιτική, όπως των τομεαρχών. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι ο κάθε άνθρωπος, όποια παράταξη και αν υποστηρίζει, ο κάθε πολίτης, σίγουρα μπορεί να έχει μία γνώμη με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και μεγαλύτερη εμβάθυνση με την προσωπική του εμπειρία. Δεν μπορεί όμως αυτή να μεταγγιστεί ως θέση κόμματος.
0: Μας, άρα δεν είναι η θέση του κόμματος σας, έτσι, το ξεκαθαρίσατε.
1: Η θέση του κόμματος είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη και για το ζήτημα του καλωδίου και έχει μία πολύ μεγάλη διαχρονικότητα. Ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ήταν επικεφαλής ο κύριος Τσίπρας, και επιδιώχθηκε η ανάδειξη του θέματος της διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόδιο μέχρι και σήμερα, όπου παρακολουθείτε αυτό το θέμα στενά και υπάρχει η αγωνία για το αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί τελικά.
0: Και ένα πολιτικό θέμα για να κλείσουμε, κύριε Παπαγεωργίου, εκτός του τομέα σας που είναι εξωτερική πολιτική, σε σχέση με όσα, αυτά, με όσα καταγγέλλονται από τον κύριο Γεωργιάδη για τους ποινικούς κώδικες εξ αφορμής παλαιότερων δηλώσεων του κύριου Κοντονή. Ο κύριος Τσίπρας χθες απάντησε περί αδωνισμού και ότι δεν θα κάνω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όσο μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης, μας δίνει μια μονάδα. Ωστόσο, οι πολίτες θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτό. Και βέβαια μπαίνει και ένα άλλο θέμα από στελέχη άλλων κομμάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση του κόμματος, δηλαδή πού βρίσκει τα λεφτά το κόμμα και κάνει αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει.
1: Δικαιούνται, ο κάθε πολίτης δικαιούται πραγματικά να γνωρίζει τι γίνεται, ειδικά σε κόμματα τα οποία ό,τι βλέπει εκπροσωπούν ευρύτατες, όχι μάζες με την κακή έννοια, με την αριθμητική έννοια. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ. Ασχέτως, και δεν θέλω να μπω σε αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο ότι αυτοί έχουν χρέη, εμείς δεν έχουμε. Ωστόσο, δεν θέλω να ανοίξω τη συζήτηση. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτά που είπε ο Πρόεδρος σε σχέση με το άτομο το οποίο εξέφερε αυτές τις παρατηρήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα ακολουθήσουμε σε αυτή τη ρητορική. Θα ακολουθήσουμε όμως όλες τις διαδικασίες για να αποδεικνύεται και να μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή η οικονομική σχέση του κάθε κόμματος, συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος της Ελλάς.
0: Η χρηματοδότηση του κόμματος της Ελλάς πόθεν προκύπτει? Θα δώσετε κάποια στοιχεία?
1: Φυσικά, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, ξέρετε, για να δώσεις κάποια στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένοι κύκλοι.
0: Δηλαδή τα έξοδα αυτά τώρα που έχει το κόμμα σας προκύπτουν από συνδρομές φίλων, δηλαδή πώς ακριβώς χρηματοδοτείτε?
1: Ναι, είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες για όλα τα κόμματα. Αυτό που είπατε προλίγο είναι και η βασική χρηματοδοτική δυνατότητα όλων των κομμάτων που έχουν μια λαϊκή βάση και αντίστοιχα ποσοστά. Έχει την τύχη.
0: Γιατί εσείς δεν έχετε την κρατική χρηματοδότηση. Επειδή το δικό σας κόμμα δεν έχει κρατική χρηματοδότηση υπό αυτή την έννοια.
1: Όχι, όχι, όχι. Mm-hmm. Πράγματι δεν έχει και στηρίζεται μόνο στις οικονομικές δυνατότητες των μελών της και με την διαδικασία την οποία ξέρετε της βοήθειας από τα μέλη σε συγκεκριμένα ποσά οικονομικά τα οποία για τη χώρα μας είναι ιδιαίτερα μικρά.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, πάντα. Καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
6: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε, τα σπάμε.
7: Νίκο, έλα από εδώ.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Λίγκο.
6: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star. Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Και όπως βλέπετε αρχίζει και ζεσταίνεται το έργο. Αδονισμός από την πλευρά του Τσίπρα για την κυβέρνηση, όπως του έλεγε η Νέα Δημοκρατία, περί πολλακισμού. Ωραία είναι τα πράγματα, το rebranding, μπαίνουμε σε μια φάση που παραγγέλνει από το παρελθόν delivery πολιτικά τσιτάτα. Δηλαδή είσαι στο σπίτι τώρα, κάνεις rebranding, αλλά παραγγέλνεις και ο deliverer είναι από την εποχή του 2012, 13, 14, 15. Αυτά θα ζήσουμε, γιατί ο πρωθυπουργός χθες, μάλλον ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση ότι ζούμε εποχές ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Ο κ. Τσίπρας τα είπε αυτά. Γιατί λέμε για πολιτικό πολιτισμό και για rebranding, για αδονισμό, για πολλακισμό. Εντάξει, ρε παιδί μου, εκλεγμένη δημοκρατικά είναι αυτή η κυβέρνηση. Μπορεί να μην μας αρέσει να την καταψηφίσουμε. Δεν είναι χούντα και δεν ζούμε στην κατοχή. Έτσι. Okay, δηλαδή, κάποια πράγματα. Μην αρχίζουμε τώρα τα παλιά. Έτσι. Τέλος πάντων, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κρίνεται. Αλλά όμως πρέπει να δοθούν και τα οικονομικά στοιχεία και τα δεδομένα. Ο Σάκης μου λέει για τις τρεις συλλήψεις, για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, δεν μπορώ να το πω αυτό που λες συνήθως, να κρατάμε το δικαίωμα στην επιφάνεια και τρίχες κατσάρες. Ο αρχηγός του είπε η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Καλησπέρα από Όσλο, Κώστας. Όξο όλοι, εντάξει, όλο αριστερή, δεξί, κεντρή και ποιοι να μείνουνε. Κωνσταντίνε. Ο Χρήστος μου λέει μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο Μιλτιάδης μου λέει ούτε, Νέα Δημοκρατία, ούτε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν κρατική χρηματοδότηση, γιατί όπως λένε αυτή πηγαίνει ολόκληρη στο χρέος. Άρα κάνε και σε αυτούς. Την κάνω, πώς δεν την κάνω? Πρόσεξε, κάνεις ένα λάθος, Μιλτιάδη. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Εσύ θέλεις τώρα να πεις κάτι. Okay. Ότι επειδή κάνουμε ερώτηση, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα νέο κόμμα και του κάνουμε ερώτηση που βρίσκεται τα λεφτά. Τα λεφτά που έχουν από την κρατική χρηματοδότηση έχουν κάνει μια ρύθμιση στα δανεία τους. Και ναι, είναι αληθές αυτό που λες, ότι και αυτοί παίρνουν χρήματα από μέλη και φίλους κτλ. Αυτοί όμως έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια κομματικά στελέχη. Έχουν βουλευτές οι οποίοι αμείβονται και δίνουν ένα μεγάλο κομμάτι του μισθού, της βουλευτικής του αποζημίωσης, ενίσχυση στα κόμματα. Ένα νέο κόμμα λοιπόν, το οποίο δεν έχει από πίσω του ούτε βέβαια τα βάρη από τα δάνεια, αλλά ούτε και τα στελέχη και τα μέλη. Πότε γράφτηκαν τα μέλη, τα μέλη, πόσα μέλη είναι το Μητρό κτλ. Κτλ. Οι άλλοι έχουν κάνει σωκοματικές διαδικασίες, πας ψηφίζεις για αρχηγό, πληρώνεις. Έχουν όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν θα σου πω εγώ ότι είναι πεντακάθαρα όλα αυτά, πρέπει να ελέγχονται όλα τα κόμματα. Αλλά όταν ένα νέο κόμμα παρουσιάζει μία ένταση κινητοποιήσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων κτλ. Κτλ. Κάπου πρέπει να λογοδοτήσει για τη διαφάνεια και να πει και να το ρωτήσουμε πού βρίσκει τα λεφτά. Εντάξει. Και στο τέλος, Μιλτιάδη μου, γιατί σε ενοχλούν οι ερωτήσεις? Ο δημοσιογράφος μπορεί να κάνει όποια ερώτηση γουστάρει σε όποιον γουστάρει. Το θέμα, αυτό που πρέπει να σε προβληματίζει, είναι η απάντηση που δίνεται στην ερώτηση. Γιατί εδώ στη χώρα μας έχουμε μάθει να κρίνουμε τους δημοσιογράφους από τις ερωτήσεις που κάνουν ή δεν κάνουν. Αφήστε το δημοσιογράφο να κάνει ό,τι ερώτηση θέλει. Το θέμα είναι οι απαντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, παιδιά, ξέρετε ότι οι ταυτότητες, έχουμε αυτή την ιστορία με τις νέες ταυτότητες. Και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία με τις 3 Αυγούστου να είναι η κρίσιμη ημερομηνία για τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Από τις 3 Αυγούστου και μετά δεν πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη. Άρα οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεχτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ραντεβού. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξει η κυβέρνηση και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν υπάρχουν ραντεβού, ρε παιδιά. Υποθέτω ότι θα δοθεί παράταση. Δεν ξέρω τι θα δοθεί. Τέλος πάντων, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Αλλά όμως πρέπει να δοθεί μια λύση με κάποια μεγάλα κέντρα, έστω και την τελευταία στιγμή, να πάει ο κόσμος να βγάλει τις ταυτότητες. Γιατί δεν είναι το αρχικό που δεν πήγαινε ο κόσμος επειδή δεν ήθελε να πάρει την ταυτότητα του Σατανά. Ναι, το λένε, έχεις δίκιο. Αλλά δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού τώρα, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Τι έχω απέναντί μου, πού τον έτρεφα αυτόν εδώ απέναντι? Δηλαδή το βαθύ κράτος, δηλαδή είναι απίστευτο. Έχει μια δικαιολογία για τον Τραμπ, καλά για τον Τραμπ, δηλαδή, άμα από κάτι τον βλέπει τσακ, ένταση. Τόσο, ναι, δεν θα διαφωνήσω, είναι τόσος καιρός. Δεν θα έπρεπε όμως τώρα να ανοίξει λίγο το έργο, να δούμε τι γίνεται? Και η Λένα Βασιλάκου ήρθε, η Λένα Βασιλάκου. Τι είναι, κάτι συμβαίνει, κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί. Για να έχει μπει η Λένα Βασιλάκου σημαίνει ότι... Και φεύγει και με άδεια.
7: Σημαίνει ότι είναι η ώρα του δελτίου.
0: Είναι
7: τίποτα
0: η ώρα
7: παραπάνω
0: του δελτίου,
7: τίποτα,
0: ναι.
7: Λιγότερο.
0: Και
7: φεύγει
0: με άδεια αύριο.
7: 5 μερούλες μόνο.
0: Τι 5 μερούλες, έλειψε ένα μήνα.
7: 3 εργάσιμες έλειψα και τώρα θα λείψω 5 εργάσιμες. Συνολικά.
0: Κάτι πρέπει να γίνει με τις άδειες. Δίνονται έτσι χήμα.
7: Ξέρεις πόση άδεια έχω. Άστο, δεν θέλεις να μάθεις.
0: Εκεί έχει πάρει τόση άδεια. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τις άδειες? Χαμός γίνεται.
7: Είναι σαν το γάμο της Κανά.
0: Για λέγε λοιπόν, τι έχεις κάνει σήμερα?
7: Τίποτα, ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
0: Δεν κυκλοφορεί κουνούπι εκεί έξω?
7: Όχι, έχει, αλλά έχει τα καθημερινά. Δηλαδή η Παρασκευούλα, εντάξει, καλά είναι. Έχει φύγει κόσμος πάντως, να ξέρεις.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει
7: άδειες. Ή μπορεί να έχει πάρει άδεια και να κάθεται στο σπίτι του. Δεν ξέρω, αλλά πάντως.
0: Εντάξει, δεν έχει. Και εκτός αυτού έχουν κλείσει τα σχολεία. Οπότε και αυτό είναι μια μετακίνηση, ναι. Δραστηριότητες αυτά κτλ. Που έχει πέσει.
7: Γιαγιάδες με παππούδες και εγγόνια έχουν φύγει ήδη. Είναι βέβαιο.
0: Έχουν πάει χωριό και τα λοιπά.
7: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το βλέπω από τα αυτοκίνητα στη γειτονιά, είναι λιγότερα.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κίνηση. Πώς τα βλέπεις στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα? Μια χαρά, έτσι, ΣΥΡΙΖΑ.
7: Εκεί οι διακοπές στο χωριό, άστο.
0: Και αυτοί τους βλέπεις για το χωριό κι αυτούς, ρε τι γίνεται. Είχαν χθες ξενύχτια. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι? Λέει, στο ένα τραπέζι ξενύχτη ο Πουλάκης με τους δικούς του και θα κατέβει αυτός. Το άλλο δούρου, παπάς, να δουν τι θα κάνουν.
7: Για να δούμε, θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Παύλος Πουλάκης σε λίγη ώρα.
0: Τα έχει ανοίξει. Ναι, θα μιλήσει εδώ σε λίγο. Λοιπόν, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Πολάκης έχει πει: εγώ θα κατέβω για αρχηγός. Τέλος. Βέβαια, τον έχει διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά μέλος είναι. Εντάξει, ναι. Οπότε δεν είναι θέμα. Και προσπαθεί τώρα, η ιστορία ποια είναι? Ότι προσπαθούν τώρα να μην κάνουν την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου. Οι άλλοι θέλουν όμως να την κάνουν. Και γίνεται τώρα το μαλευρά. Ωραία ζούμε. Εδώ σε αυτή τη χώρα.
7: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Δεν σχολιάζει. Δηλαδή, αυτή πρέπει να τη στείλουμε, πώς το λένε, διπλωματικό εκπρόσωπο στον ΟΗΕ. Και ανώκρανος, δηλαδή. Ναι, δεν
7: θα
0: ξέρω,
7: σου πω, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Να δίνουμε άδειες μόνο να φεύγει, καταλάβεις.
7: Έτσι, αυτό, ναι. Αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ στη Βουλή τι θα γίνει. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, στην ερώτηση για την ακρίβεια.
0: Έχουμε ερώτηση.
7: Τα μέτρα,
0: σήμερα.
7: Βέβαια. Ναι, αυτό.
0: Ζούμε ωραία.
7: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Πάει.
0: Πάμε για τα άλλα. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Λένε να περάσει καλά, να ξεκουραστεί.
7: Ευχαριστώ. Αλλά... Ευχαριστώ, το λες με την καρδιά λοιπόν, σου.
0: Αλλά μην σε δούμε τον επόμενο μήνα πάλι. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, τάξη Χατζή Αθηναίδα Νέγκα, κοντά σας. Να είστε πάντα καλά.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άνθρωποι. Οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους συνεχίζονται και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη αναμένεται σήμερα στη Βουλή στις 10.30 το πρωί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προχωρήσει σε έναν εξαετή απολογισμό με περιγραφή μέτρων κατά της ακρίβειας και αιχμή, το στεγαστικό, τα καύσιμα και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στον απόϊχο και της πρόσφατης συμφωνίας με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Κορυφαία στελέχη αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα. Ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και ουδής μπορεί πλέον να την αναβάλει. Στη δήλωση παραίτησής του, ο Σοκράτης Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως σημειώνει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, τονίζει ο κύριος Φάμελος. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέλος αυτού του διχασμού, καταλήγει. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του χθες στο Περιστέρι, στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων του με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις αναφορές του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλει λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, καλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατά την αιματηρή καταδίωξη στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις υποθέσεις βιασμών ανηλίκων. Εικόνα από τους δρόμους, παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της λεωφόρου Σύγκρου από Λαγουμιτζή. Στο διεθνή χώρο 12 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι άνθρωποι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντο δολοφονημένος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. 43 εκατομμύρια άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία του σε 5 πόλεις σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν παρέστη στην ταφή ο γιος του και φερόμενος ως διάδοχος Μοτσταπά Χαμενεΐ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε, Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα πυρωτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9 Παρασκευή όλα τα φαίνονται ότι είναι καλύτερα. Βέβαια έχουμε πολύ επικαιρότητα, θα τη συζητήσουμε συνέχεια. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε, για να σας φτιάξουμε τη διάθεση.
1: Έχουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις σήμερα.
0: Ο Τάκης Χατζής στο μικρόφωνο.
1: Και η Αφινά Ιδάνεγα, ο Τάστας Χατζής είναι αριθμίσει τους ήχους. Δεν λείπει τους καλά γιατί έχουμε θέματα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φάμελος στην παρέτησή του, παρακαλώ. Γρήγορα.
2: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Λοιπόν, αυτό από τον κύριο Φάμελο. Θα έχουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Πολάκη και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι συμβαίνει. Ένα κόμμα που, όπως σας έχω πει, κυβέρνησε τον τόπο και δεν περνάει απαρατήρητο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επίσης εχθές είχαμε ένα περιστατικό στη Βουλή. Όχι ευχάριστο, είχε μια σύγκρουση η κυρία Κωνσταντοπούλου εκεί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποια στιγμή κάλεσε το 100 για να τους συλλάβει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα
0: όχι,
1: είναι...
0: Όχι, φρουρά.
1: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σωστά τώρα να γίνονται έτσι αυτά στη Βουλή. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολιτικό επιχείρημα, τώρα φωνάξει την αστυνομία. Εντάξει, λοιπόν...
0: Ναι.
1: Και να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Όπως είπαμε χθες, είχαμε την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Μία παρέτηση η οποία αναμένεται, δηλαδή πολλοί μας είχαν πει ότι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Φάμελος θα προχωρήσει στην παρέτηση.
0: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Άλλωστε όλες αυτές οι διεργασίες, δεν ξέρω, το τελευταίο διάστημα δεν μας είχαν βοηθήσει. Ο κύριος Πολάκης είχε πρωταγωνιστήσει στο ζήτημα το τι μελιγενέστερη από εδώ και πέρα εννοείται. Είχαμε πει πολλές φορές ότι εκφράζει μια σωστή άποψη υπό την έννοια ότι δεν μπορεί ένα κόμμα που κυβέρνησε την Ελλάδα να έρχεται και να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα και να λέει θα... Δεν γινόταν, ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία. Τέλος πάντων, ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε. Την παραίτηση την είχε ζητήσει ο κύριος Πολάκης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Κυρία Μέγκα.
1: Κύριε Πολάκη, είχατε ζητήσει την παραίτηση του κύριου Φάμελου. Τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Ό,τι έγινε. Γίνανε αυτά που γίνανε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα τώρα από εδώ και πέρα.
3: Κύριε Χατζή, θα ζητήσω μία χάρη. Πριν σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε και που είναι και ο λόγος που κάνουμε τη συνέντευξη σήμερα, να αναφέρω ένα γεγονός το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικότερο από όλα,
1: Μάλιστα.
3: και από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τα πάντα,
1: ναι.
3: και το οποίο συνέβη χτες στο Αττικό Νοσοκομείο και για το οποίο αργά το βράδυ έκανα μια ανάρτηση μετά από το αγωνιώδες μήνυμα ενός πατέρα μιας 18χρονης ασθενούς
1: ναι.
3: που διαγνώστηκε με λεμφοβλαστική λευχαιμία την ημέρα που μπήκε και στην αρχιτεκτονική Αθηνών.
1: Μάλιστα.
3: Και ξεκίνησε θεραπεία στη μονάδα υλικών λοιμόξεων του Αττικού Νοσοκομείου, η οποία χτες ευνηδιαστικά και ενώ έχει 10 ασθενείς μέσα, τους ανακοίνωσαν ότι η μονάδα κλείνει τη Δευτέρα για να γίνει αποστήρωση, ενώ είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 8-9 του Αυγούστου, που θα είχε αδειάσει και η κλινική, δεν θα δεχόταν και άλλους ασθενείς, που να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει θεραπείες και είναι ανοσοκατασταλμένοι, έχουν μηδενικά λευκά αιμοσφαίρια,
1: ναι.
3: και τους οποίους τους λένε θα πάτε να νοσηλευτείτε σε κοινό θάλαμο νοσηλείας.
1: Ποιος το αποφάσισε αυτό?
3: Δηλαδή, να χωρίσετε με λίγο ποια πεθάνετε.
1: Ποιος το αποφάσισε?
3: Το Γεωργιάδη, αυτό που υποτίθεται φτιάχνει το καλύτερο εσύ στη χώρα και μπουρδες κρεμαστές
1: ναι.
3: και το Ρόιλο και τους κατέστησα προσωπικά υπεύθυνους αν πάθει οτιδήποτε κάποιος ασθενής. Εδώ μας έχει πρίξει ο Γεωργιάδης ότι έχει πάρει προσωπικό. Ναι. Πού είναι το προσωπικό και κλείνει τη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του Αττικού μέσα σε δύο ευνηδιαστικά ξαφνικό θάνατο σε δύο μέρες για να γίνει και καλά η αποστήρωση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και χρησιμοποιώ.
1: Ποιος πήρε την απόφαση, κύριε Υπουργέ?
3: ποιο, για να πω αυτό το πράγμα. Ποιος, τίποτα. Ήθελα να δημοσιοποιηθεί και να πιέσετε και
1: ναι, ποιος,
3: να
1: το βεβαίως θα πάρουμε και τον Υπουργό, βεβαίως, αλλά θέλω να μου πείτε ποιος πήρε αυτή την απόφαση. Πώς δηλαδή πήρε αυτή την απόφαση.
3: Η διοίκηση του νοσοκομείου προφανώς λόγω ελλείψεως προσωπικού κάνει αυτό το πράγμα.
0: Και επειδή θα υπάρξει και απάντηση, κύριε Πολάκη, όπως καταλαβαίνετε, πείτε μας τι θα μπορούσε να γίνει εσείς από την εμπειρία σας.
3: Να μετακινηθεί προσωπικό στη μονάδα, μάλιστα, να τελειώσουν οι νοσηλεία των, να τελειώσουν το, νοσηλεία ναι, των ναι, ασθενών ναι, που υπάρχουν, ναι, να μην πάρουν καινούριους και να γίνει η αποστήρωση.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα,
3: να μεταφερθούν οι ασθενείς αυτοί όσοι υπάρχουν μέσα σε άλλη μονάδα ειδικών λοιμόξεων.
1: Μηνύματά,
3: ας πούμε.
1: Α, σε άλλο νοσοκομείο, έτσι.
3: Ήδη υπάρχουν.
1: Ναι, ναι.
3: Αρκεί να έχει κανείς μυαλό
1: ναι,
3: και να τον νοιάζουν οι ασθενείς.
1: Ωραία, σε άλλη μονάδα εννοείται σε άλλο νοσοκομείο να πηγαίνανε που είναι αντίστοιχες μονάδες. Ναι, ναι.
3: Φυσικά.
1: Οκ, okay, εντάξει. Εμείς θα
3: το... γίνεται, όπως γίνεται στις μονάδες δατικής θεραπείας που κλείνουν
1: ναι, ναι, ναι,
3: το καλοκαίρι
1: ναι, ναι, ναι,
3: για να πάρουν άδειες το προσωπικό κτλ. Γιατί έχουν και έξτρα άδεια και τέτοια.
1: Ωραία.
3: Και μεταφέρονται οι ασθενείς από μια μονάδα στην άλλη.
1: Μα ενώ εσύ μας λέτε για να το καθαρίσουμε ότι αυτή η ιστορία
3: αυτή
1: είχε προγραμματιστεί.
3: Εμείς θα τους βγάλουν σε κοινούς θαλάμους νοσηλείας. Εδώ είναι κλειστό τμήμα
1: ναι,
3: με ειδικές συνθήκες αερισμού και κυκλοφορίας αέρα για να μην κολλήσουν,
1: για
3: κάποια,
1: να μην κολλήσουν κάποια λίμωξη. Ήταν προγραμματισμένο αυτό να γίνει 8 και 9 Αυγούστου, και ξαφνικά χτες πήραν απόφαση. Ωραία. Αυτό θα το επικοινωνήσουμε και μετά τη συνέντευξή μας. Θα κάνουμε θέμα σοβαρό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε.
3: Είναι πάρα πολύ
1: είναι
3: σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό, βεβαίως.
3: Γι' αυτό επέλεξα να το πω πρώτο αυτό πριν από τις εξελίξεις.
1: Καλά, καλά. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στο κόμμα σας. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Εσείς δεν είστε μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είστε μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας. Πώς θα λυθεί αυτό τώρα.
3: Λοιπόν, σήμερα έχουμε συγκαλέσει συνεδρία πολιτικής γραμματείας στις 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι.
3: Για να δούμε και τα διαδικαστικά και τα δηλαδή, γιατί υπήρξε μια απόπειρα από την αναπληρώτρια γραμματέα η οποία δεν έχει καμία νομιμοποίηση και καμία αρμοδιότητα μετά την παρέτηση του Σοκράτη του Φάμελου να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή. Και καλά επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος για να κάνει εισήγηση. Ξεχνώντας ότι και όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξο Τσίπρας έγινε Κεντρική Επιτροπή. Και δεύτερον ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή δεν συγκλίθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου ή της Πολιτικής Γραμματείας, συγκλίθηκε με την απέτηση 75 μελών της Κεντρικής Επιτροπής που συμπλήρωσαν, που συγκέντρωσαν τις υπογραφές για να συγκληθεί αυτή η Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει τον πολιτικό σχεδιασμό, τον εξευτελιστικό πολιτικό σχεδιασμό της προηγούμενης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει άλλο κόμμα. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει θέμα του ποιος κάνει την εισήγηση. Την εισήγηση την κάνει και κάποιος από τα 75 μέλη που συγκάλεσαν τη συνεδρίαση αυτή. Οπότε νομίζω ότι η λύση για το ΣΥΡΙΖΑ είναι εκλογή νέου Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τους βουλευτές που θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι υποψήφιοι και στις επόμενες εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ή με ένα εκλογικό σχήμα συμμαχικό που μπορεί μέχρι τότε να προκύψει.
1: Μάλιστα.
3: Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει μια ανασυγκρότηση της πολιτικής γραμματείας και του εκτελεστικού γραφείου με μια συλλογική ηγεσία που θα οδηγήσει το κόμμα μετά τις εκλογές τις βουλευτικές σε συνέδριο και εκλογή με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό και Προέδρου του κόμματος με την ψηφοφορία όπως είχε γίνει και τις 2-3 προηγούμενες
1: φορές.
3: Το κόμμα στις εκλογές
1: ναι,
3: το οδηγεί ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που δηλώνω και το έχω πει ότι θα είμαι υποψήφιος.
1: Πώς θα είστε στην Κοινοβουλευτική, πώς θα γίνει τεχνικά εννοώ δηλαδή.
3: Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που με επαναφέρει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
1: Α, μάλιστα, επειδή ο Πρόεδρος έχει την αρμοδιότητα να...
3: Με βάση τον κανονισμό
1: ναι,
3: της Βουλής.
1: Ναι, ναι.
3: Με βάση τον κανονισμό του κόμματος, αποφασιστικό όργανο μεταξύ δύο συνεδρίων, είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Κατά συνέπεια...
3: Η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν παίρνει απόφαση και με επαναφέρει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
1: Ποιος θα κάνει το αίτημα, ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος θα κάνει το αίτημα στο... Τεχνικά τα ρωτάω αυτά τώρα, έτσι δεν έχουν να κάνουν.
3: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Αυτό θέλω να πω. Ναι, ποιος θα. Ναι.
3: Πώς το λέει, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής γραμματέας, το εκτελεστικό γραφείο, η νέα πολιτική γραμματεία που θα
1: καλά,
3: έχει
1: προκύψει κύριο...
3: μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μπορεί να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής η τεχνική λύση θα βρεθεί. Μην ανησυχείτε.
1: Όχι, το λέω γιατί.
3: Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
1: Σαφώς δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
3: Αυτά τα αδιέξοδα τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπάς περιπτώσει, δεν έχει σημασία
3: γιατί
1: τώρα ποιοι και
3: ποιοι μαύρη τραμουντάνα.
1: Να σας πω, πώς αποφασίσατε, γιατί ας πούμε ότι αύριο εκλέγεστε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, πρόεδρος του κόμματος. Πάμε σε αυτό το σενάριο, που είναι πολύ, πολύ μεγάλες πιθανότητες. Σας ρωτάω, θα πάτε απέναντι εσείς στον κύριο Τσίπρα, γιατί η προηγούμενη
3: καταρχήν
1: απόφαση...
3: Καταρχήν ο κύριος Τσίπρας πήγε απέναντι στο κόμμα του. Να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή του σειρά. Mm. Δεν έδιωξε κανείς τον Αλέξη τον Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, μετά την παρέτησή του και την επανεκλογή του στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Mm. Αποφάσισε ότι δεν τον χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι χρειάζεται να φτιάξει κάτι καινούριο. Mm. Προχώρησε σε μια διαδικασία με το βιβλίο που έγραψε κτλ. Και προχώρησε τελικά στη συγκρότηση. Δεν βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας βρέθηκε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας και χρεώνοντας σε όλους τους πρώην συνεργάτες την αποτυχία που υπήρξε στις εκλογές του 23. Διότι, ναι, εδώ τώρα εγώ έχω μια κάθετη διαφωνία, διότι όσο σωστό είναι ότι από το 4 στο 36 έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, άλλο τόσο θεωρώ ότι από το 32 που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το 19, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο διακυβέρνησης που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και την Επιτροπία, μετά από το 32, στο 17,8 σαφώς και έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας, να φτάσουμε εκεί. Έτσι. Δεν είναι στα πάνω μας, είναι δικά μου, στα κάτω μας, στενή άλλη.
1: Εδώ υπάρχει μια αριστασία. Μια αριστασία εδώ από πάρα πολλούς.
3: Ο αρχηγός φταίει. Και όχι σύμφωνοι, να το λέμε και να το τονίζουμε.
1: Εντάξει, αφού...
3: Ο αρχηγός φταίει και στη νίκη και
1: στη νίκη. Ναι. Υπάρχουν πολλοί όμως...
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το πιο συγκροτημένο πρόγραμμα, κυβερνητικό πρόγραμμα, βαθιών ψηφισμένο και από συνέδριο, βαθιών αλλαγών που χρειάζεται ο ελληνικός λαός, όχι γενικώς η κοινωνία, ο ελληνικός λαός, ο εργαζόμενος ελληνικός λαός, για να αλλάξει η κατάσταση από την 7ετία διακυβέρνησης του παρακράτους Μητσοτάκη, θα ηγηθεί μιας προσπάθειας συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων μέσα από ξεκάθαρες και συμφωνημένες προγραμματικές θέσεις για μια, πώς το λένε, εκλογική συμμαχία, η οποία θα μπορέσει να ρίξει...
1: Ποιες είναι αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις που εσείς θα επιχειρούσατε, με τις οποίες εσείς από θα επιχειρούσατε...
3: Από ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιο είναι αυτό?
3: Το Μέρα 25, ένα κομμάτι μεγάλο της ΝΕΑΡ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αν θελήσει συνεργασίες.
1: Δεν θέλει, δεν θέλει, τα έχει πει αυτά.
3: Δούμε, αν θελήσει συνεργασίες, έτσι. Ανεξάρτητες προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου, ο Νίκος ο Κοντζιάς, η Λούκα η Κατσέλη, σχήματα των οικολόγων, όλοι αυτοί χωράνε σε μια προγραμματική ομπρέλα βαθιών αλλαγών που έχει ανάγκη η ελληνική εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Πολλοί υποστήριξαν, γιατί
3: είπατε... Θα θέλετε να τα πούμε και αναλυτικά ποια είναι αυτά.
1: Μισό λεπτό.
3: Να γίνει η κουβέντα σε αυτά.
1: Μισό λεπτό.
3: Και όχι το γενικό και ο οποίος είναι πιο όμορφος.
1: Όχι πιο
3: σύντομο. Και πιο ψηλός και πιο καπετάνιος.
1: Εσείς πιο ψηλός είστε, για πιο όμορφος δεν ξέρω.
3: Ναι, και καπετάνιος είμαι εγώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Καπετάνιος δεν ξέρω. Αν είστε, δεν σας έχω δει καπετάνιο. Δεν σας έχω δει. Και δεν μπορώ.
4: Σαρά τον έχουμε δει.
3: Κύριε Χατζή,
1: ορίστε.
3: Στη θάλασσα δεν έχετε δει καπετάνιο.
1: Δεν σας έχω δει αν είστε καλός ή όχι καπετάνιος, πού να το ξέρω.
3: Δεν παρακολουθείτε, φέρετε τα παραπολιτικά των δημοσιογραφιών.
1: Τα παρακολουθώ με τα ψάρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα βλέπω αυτά. Έχω
3: σκοτώσει την Κρήτη 16 φορές.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αλλά είμαι καλός καπετάνιος.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Λένε πολλοί, επειδή μιλήσατε για την. Ο αρχηγός έχει την ευθύνη και για την ήττα και για την νίκη. Λένε πολλοί όμως τον κύριο Τσίπρα.
3: Μεγάλο μερίδιο ευθύνη, όχι αποκλειστικό.
1: Ναι, όχι αποκλειστικό, φυσικά. Λένε πολλοί ότι στον κύριο Τσίπρα πριονίσανε το κλαρί που καθόταν αυτός και άλλοι πολλοί, γιατί είχαν κάποιες εσωτερικές διαφωνίες με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης μες στο κόμμα σας. Γι' αυτό έφτασε
3: γιατί,
1: εκεί.
3: Γιατί κύριε Χατζή, δεν είχε μαχαίρι δεν είχε σάρακα, δεν είχε πριόνι ο Τσίπρας στα χέρια του για να κλαδέψει αυτούς που του λεπριονίζανε. Τι μου λέτε τώρα. Ειδικά μετά το συνέδριο του 22, ο κύριος Τσίπρας είχε μία πλειοψηφία της τάξης του 75% στην Κεντρική Επιτροπή. Ό,τι ήθελε έκανε. Έτσι. Εντάξει. Και είχε μία. Ήτανε, όχι, δεν είναι εντάξει, είναι το εξής. Ότι μάλιστα επειδή τα παρακολουθείτε, θα θυμόσαστε ότι εκείνη την περίοδο ήταν η μόνη περίοδος που στις δημοσκοπήσεις, τις τιμένες δημοσκοπήσεις σε ένα μεγάλο βαθμό, μας έβγαζαν στο 2% με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάρει τα πάνω του ο κόσμος τότε. Γιατί το μήνυμα της προοδευτικής πλειοψηφίας και τα λοιπά και του ανοίγματος είχε περάσει. Και τότε αντί να φέρει μια λύση, ας πούμε, και για την, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., έκανε την πρόταση την οποία έκανε. Που ουσιαστικά ακύρωνε
1: περιμένετε.
3: Την
1: ακούστε κάτι που θα σας
3: πω. Και ούτε εφάρμοσε το πρόγραμμα το οποίο.
1: Μισό λεπτό. Θα σας αποκαλύψω κάτι. Θα σας αποκαλύψω κάτι σημαντικό. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με.
3: Ναι, μιλάτε πάνω μου όμως και εγώ με απαλλάργω τώρα.
1: Ένα λεπτό, γιατί πρέπει να σας αποκαλύψω κάτι σημαντικό. Σε αυτό που λέτε, για να συμπληρώσετε τη σκέψη σας. Συναντάω τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία σας, στην Κουμουρδούρου, μετά τις εκλογές του 19, και μου λέει ότι αν στις εκλογές του 23 τις κάνει κανονικά ο Μητσοτάκης και χάσουμε, εγώ θα φύγω. Αυτό μου το είχε πει από τότε. Το είχα γράψει. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν αποφασισμένος ο κύριος Τσίπρας αν έχανε να φεύγε.
3: Το θέμα, το χάνω κερδίζω, έχει να κάνει με το τι κάνω από το 19 μέχρι το 23. Όταν από το 19 μέχρι το 23, πρώτον, προσκυνώ το αφήγημα της πανδημίας που έφερε και τον τρόπο που την χειρίστηκε ο Μητσοτάκης και έφερε 37.000 νεκρούς. Δέρνουν τα παιδιά στους δρόμους, ας πούμε, οι αστυνομικοί του Μητσοτάκη και οι αριστεράδες σήκωνε αντίρρηση. Έκαναν ένα σκασμό αντιεπιστημονικές ιστορίες και δεν βγαίναμε μπροστά. Για το θέμα των θανάτων εκτός ΜΕΘ, τα είχα πει του Αλέξη Τσίπρα από το Μάη του 21. Και τα δέχτηκαν μόνο όταν ανέβαλε, πώς το λένε, τα έβγαλε τη μελέτη ο Τσιόδρας και ο Λίτρας. Δεύτερον, όταν έχει 32%, του είχε πει ο ελληνικός λαός, φτιάξει και ξαναέλα. Και συνέχεια έλεγε ότι πρέπει να συνεργαστούμε το Πασόκ και να συνεργαστούμε το Πασόκ. Και μας έφτιαξαν τουλάχιστον. Και εμείς συνεχίσαμε τη Σαλένα και δεν τολμήσαμε να πούμε. Αυτό που κάνει τώρα, κύριε Χατζήκη, λέει ότι δεν θέλω κανένα, θέλω να πάω και να κερδίσω μόνο μου. Αυτό μπρε, γιατί δεν το έλεγες το 21-22 που είχες 32% και σου έλεγε ο Ανδρουλάκης δεν συνεργάζομαι. Και έπρεπε να πεις στον ελληνικό λαό στήριξε εμένα αυτοδύναμο στις εκλογές του 23 για να εφαρμόσω το πρόγραμμα που ψήφισα στο συνέδριο. Το οποίο ήταν εξαιρετικό το πρόγραμμα.
1: Σύμφωνοι.
3: Για ΔΕΗ δημόσια μήλα, για τράπεζα δημόσια μήλα, για τα ΕΠΕ και για όλα.
1: Αλλά ξέρετε τι μας λένε.
3: Δεν τα εκφωνήσαμε.
1: Όχι, αλλά ξέρετε.
3: Για να τα γράψουμε μάλλον.
1: Ξέρετε τι λέει ένας φίλος εδώ που είναι στέλεχος και ο παδός δικός σας προφανώς. Λέει, μπορεί η πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή να την έχει ο Τσίπρας, αλλά οι τοπικές αρχές διώχνανε τον κόσμο και είχαν στήσει κλίκες με την ομπρέλα. Μην το λέει, αυτό λέει ο άνθρωπος.
3: Έλα
1: δηλαδή.
3: Τώρα σε παρακαλώ. Δηλαδή βγήκε 75% αποτέλεσμα του συνεδρίου και δεν υπήρχε πλειοψηφία στις τοπικές επιτροπές. Τι μαλακίες, τι μπούρδες είναι αυτές.
1: Δεν πειράζει, πέστε το πώς το καταλαβαίνετε.
3: Πάμε παρακάτω.
1: Επίσης λέει εδώ ότι τα λέτε πολύ σωστά.
3: Ξέρω τα λέω σωστά. Πρέπει να γίνουν και σωστά. Να,
1: τα λέει η γυναίκα εδώ πέρα, η Μαρία Αθηνά, ένα λεπτό. Και, αλλά λέει, πιστεύετε ότι εκτός από τον Τσίπρα υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μια αριστερά ενωμένη? Αυτό λέει. Ή μόνο ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό? Αυτό ρωτάει η γυναίκα.
3: Βλέπετε να θέλει να ενώσει την αριστερά?
1: Ρωτάει η Χριστιανή εδώ.
3: Δεν βλέπετε την απάντησή του. Ναι. Η απάντησή του είναι παραιτηθείτε και ελάτε σε ατομική βάση. Τι μου κουβεντιάζει, αυτό είναι ένωση της αριστεράς?
4: Πάντως αυτοί οι άνθρωποι.
3: Έχει κάνει κανένα προσκλητήριο προς όλες τις οργανώσεις, κινήματα, ομάδες κτλ. Της αριστεράς, λέγοντας
1: για
3: προεδρία. Τι ενώνει δηλαδή? Ενώνει κάτω από αυτόν.
1: Ναι, κάτω από αυτόν.
3: Ένωση αριστεράς.
1: Κάτω από αυτόν.
3: Είναι ένωση κάτω από έναν ηγέτη.
1: Δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Δεν είναι αριστερός. Δεν είναι αριστερός.
3: Αριστερός σε κάνουν δύο πράγματα. Έτσι, δεν είναι γονιδιακό χαρακτηριστικό. Αριστερός σε κάνει το τι θέσεις υπερασπίζεις, δηλαδή αν εκφωνείς πρόγραμμα υπέρ της λαϊκής πλειοψηφίας.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό σε κάνει αριστερό. Ναι. Έτσι. Αριστερό δηλαδή σε κάνει Όχι να λες, όχι είναι πολύ ακριβό το ρεύμα της ΔΕΗ στη στάση, αλλά αριστερό σε κάνει ΔΕΗ με 51% το δημόσιο.
1: Μάλιστα.
3: Αριστερό σε κάνει, όχι να λες, ναι, είναι ακριβό τα καύσιμα και πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όχι. Αριστερό σε κάνει τα ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο και κέρδος, πλαφόν κέρδους στις δύο εταιρείες διήλυσης. 8 με 9 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Ούτε cents παραπάνω. Μάλιστα. Όσο ήταν πριν τον πόλεμο την Ουκρανία.
1: Ναι.
3: Αριστερό σε κάνει ότι επαναφέρω 13η-14η σύνταξη. Και αντέχει η οικονομία. Αντέχει πάρα πολύ. Όπως άντεξε 20 δις ευρώ απευθείας αναθέσεων του Μητσοτακέικου. Έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσω?
1: Να συνεχίσετε. Να συνεχίσετε.
3: Με βάση αυτό θα κρίνουμε.
1: Εγώ δεν σας διάκοψα. Έτσι. Συνεχίστε. Λέτε κομμάτια του προγράμματος και ουσιαστικά του μανιφέστου που κατεβάζετε. Αυτό λέτε τώρα.
3: Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πρώτον, κατάργηση του νόμου για την επικουρική ασφάλιση που την έδωσε να διαχειρίζουν τα κεφάλαια οι ιδιώτες. Δεύτερον, κατάργηση του νόμου για τη 13ωρη εργασία. Τρίτον, κατάργηση του νόμου και συνταγματική περαιτέρω θωράκιση της, πώς το λένε, του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και όταν λέω συνταγματική, εννοώ καμία σκέψη για αλλαγή του άρθρου 16.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά σε κάνουν αριστερό.
1: Ναι. Πιστεύετε αυτά, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αυτά τα στοιχεία, κύριε?
3: Εκφωνεί, ναι. Ο μόνος που τα εκφωνεί πεντακάθαρα αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και θα τα εκφωνήσει ακόμα καθαρότερα υπό μια άλλη ηγεσία. Γιατί φάνηκε ότι ο Φάμελος δυστυχώς, παρότι σε κάποιες φάσεις πήρε σωστές θέσεις κάτω και από την πίεση τη δικιά μας, δυστυχώς δεν τον παρακολουθούσε κανείς. Δεν είχε πέρασει καθόλου ο λόγος του με τον τρόπο που τα μπερδούκλωνε και τα έλεγε.
1: Λέει εδώ, εάν έχετε, επειδή έχετε...
3: Ποιος το λέει?
1: Εδώ ο κύριος Κιτσανέλης, ο κύριος Δημήτρης, λέει αν έχετε πρόσβαση στις τοπικές οργανώσεις, γιατί αν δεν έχετε αυτό, πώς θα προχωρήσετε?
3: Προφανώς και έχω.
1: Έχετε.
3: Εντάξει, δεν...
1: Ρωτάει ο άνθρωπος, μην του σκοτώσουμε.
3: Υπάρχει μια σοβαρή ομάδα μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία αντανακλάται και στις τοπικές οργανώσεις.
1: Τους φόρους, λέει, σε αυτό που θα εξαγγείλετε ως υποψήφιος αρχηγός, τους φόρους στους μισθωτούς θα τους μειώσετε?
3: Τι πράγμα?
1: Τους φόρους στους μισθωτούς, στους υπαλλήλους θα τους μειώσετε?
3: Νομίζω ότι επειδή με έχετε παρακολουθήσει, κύριε Χατζή, την περίοδο που είχα την υπήρχε η προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, είχα διατυπώσει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα για φορολόγηση, για μείωση της φορολόγησης της μισθωτής εργασίας και αντικατάσταση αυτής της φορολόγησης από φόρο του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων. Υπάρχουν 1500 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, 1500, οι οποίοι δηλώνουν 4,8 δις κέρδη από μερίσματα και φορολογούνται με 5%. Αν φορολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι με 20% σε αυτά τα μερίσματα, έτσι, έχει βγει το 1 δις ευρώ που είναι απαραίτητο για να διπλασιαστούν οι αμοιβές των νοσοκομειακών γιατρών και να αυξηθεί κατά 500 με 600 ευρώ ο μισθός όλων των υπόλοιπων εργαζομένων των δημοσίων νοσοκομείων.
1: Θα κάνω κατάχρηση του και του χρόνου εδώ και των διαφημίσεων και όλων, γιατί εδώ μας ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Στους μικρομεσαίους, τους οποίους δεν αναφέρατε κατά τη διάρκεια που μιλάμε, δίνουν μια προκαταβολή φόρου και πολλοί υποστηρίζουν ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάω τώρα για το πλούτο που λέτε εσείς.
0: Ναι, ζητάνε μια προκαταβολή.
1: Και μου λένε, μα είναι δυνατόν οι μικρομεσαίοι να δανείζουμε το κράτος ατόκος εμείς? Γιατί αυτό, τι λέει ο κύριος Πολάκης για την προκαταβολή φόρου που μας ζητάει η εφορία κάθε χρόνο?
3: Νομίζω ότι αν δείτε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στο φορολογικό, τα λέει πάρα πολύ καθαρά. Και για κατάργηση το καταβολής φόρου μιλάει. Έτσι. Και μιλάει και για το πού θα βρεθούν. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα το τεράστιο πρόβλημα είναι το τεράστιο πρόβλημα. Είναι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει φτάσει, είναι ότι τα δύο τεράστια προβλήματα είναι ότι πρώτον δεν φορολογείται ο μεγάλος πλούτος, διαφεύγει.
1: Το είπατε αυτό.
3: Βασικά είναι αυτή η ιστορία με τα μερίσματα.
1: Το είπατε,
3: ναι, δεν είναι εντάξει, είναι 9 δις.
1: Το είπατε αυτά. Αυτό.
3: Είναι 9 δις ευρώ
1: για την προκαταβολή, ρωτάει.
3: Τα οποία φορολογούνται με 5%.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και δεύτερον, υπάρχει μια τεράστια, πώς το λένε, υπερφορολόγηση μέσα από τους έμεσους φόρους, η οποία αυτή χτυπάει τα πιο χαμηλά στρώματα.
1: Καλά, αυτό είναι γνωστό.
3: Λοιπόν, ακούστε με, αν υπάρξει μια σοβαρή φορολόγηση, όχι τρελά πράγματα, αλλά σοβαρή φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, αν υπάρξει χτύπημα της φοροαποφυγής, που υπάρχουν τρόποι σήμερα, και αν αλλάξει και προοπτικά η φιλοσοφία του ότι θέλω έναν φορολογικό συντελεστή για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη μικρομεσαία δραστηριότητα και ένα για τη μισθωτή εργασία, ναι, τα έσοδα μπορούν να υπάρξουν.
1: Μάλιστα.
3: Απλά αυτό θα πονέσει τους μεγάλους.
1: Λέει ένα άλλο ερώτημα εδώ, η κυρία Αθηνά.
3: Και βασικά οι μικρομεσαίοι, ναι, δεν είναι μόνο το θέμα της φορολόγησης, είναι ότι είχαν αποκλειστεί από τη χρηματοδότηση.
1: Ναι, ναι, μισό
3: τα
1: λεπτό.
3: Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Όχι μόνο αυτό, και από τις τράπεζες έχουν αποκλειστεί. Έχουν αποκλειστεί και από τις τράπεζες οι μικρομεσαίοι.
3: Αφήστε,
1: δεν μπορείς να πάρεις δάνειο ούτε 50.000 για να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Πρέπει να σου ζητήσουν να καταθέσεις.
3: Τράπεζες δανείζουν αυτούς που δεν χρειάζονται δάνεια.
1: Τα κόκαλα του πατέρα σου τώρα.
3: Και την ίδια στιγμή βγάζουν 3 και 4 δις.
1: Εγώ έχω καταγγείλει και συγκεκριμένη τράπεζα δημόσια, γιατί έβγαλε 900 εκατομμύρια και δεν πήρωσε ένα ευρώ. Λοιπόν, τώρα ρωτάει εδώ μια φίλη, η οποία λέει ότι είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, αλλά πώς θα μπορέσετε να επαναφέρετε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια τροχιά, όταν το δημοσκοπικό δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάτι άλλο, αγγίζει το 1,5-2%. Πώς θα τα καταφέρετε?
3: 1,5-2% αγγίξαμε, ναι, όταν είχαμε ένα πρόεδρο που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει άλλο κόμμα. Και όμως βρισκόταν 1,5-2% που έλεγε να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος απ' έξω που δεν έχει πάει ούτε στην Ελλάδα ούτε κάπου αλλού, με βάση έρευνες των δημοσκοπικών από το 17,8 το μισό έχει κάτσει στην πάντα, δεν έχει πάει πιθανά. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κινητοποιηθεί ένας κόσμος και της ευρύτερης αριστεράς και της αποχής και της διαμαρτυρίας και της αριστερής απογοήτευσης και της προοδευτικής αμηχανίας, ο οποίος μπορεί να, αν δει κάτι σοβαρό, να ξαναεμπνευστεί να συμμετέχει.
1: Ωραία.
3: Γιατί έχει δεχτεί διαδοχικά χαστούκια τα τελευταία χρόνια και τον έχει οδηγήσει στην ατομική λύση, στην ιδιώτευση, στην απογοήτευση, στην απομάκρυνση κτλ. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα στην οποία πέρυσι είχαμε 65.000 γεννήσεις από 120.000 πριν από 12-13 χρόνια. Είμαστε μια κοινωνία σε αποδρομή, γιατί τα νιάτα μας και ο αθώος της ελληνικής νεολαίας δυστυχώς διαλέγει και αρμενίζει σε άλλες πολιτείες και δίνει εκεί τον πλούτο του μυαλού του και τις γνώσεις του, και όχι να αναπαράξει μια άλλη καλύτερη πατρίδα εδώ.
1: Μου λέει και ένας φίλος
3: και αυτό
1: εδώ.
3: Πρέπει να αντιστρέψουμε.
1: Μου λέει ο Δημήτρης, ευχαριστούμε. Μου λέει και ένας φίλος
3: και αυτό
1: εδώ.
3: Πρέπει να αντιστρέψουμε.
1: Μου λέει ο Δημήτρης, ευχαριστούμε για την εκπομπή και τον κύριο Πολακ, κυρίως που

0: αλλάζει ο άνθρωπος, κύριε
1: Χατζή. Όχι, μα τι να αλλάξετε.
0: Εγώ έτσι έχω μάθει να κάνω πολιτική, έτσι έχω μάθει να φέρομαι.
1: Συμφωνώ.
0: Και στη ζωή μου και στη δουλειά μου και στην πολιτική μου δραστηριότητα από τα μικρά τα μου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δες τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώτον. Δεύτερον, ναι. Πρέπει όχι απλά να διαμαρτύρεσαι, αλλά να παράγεις σχέδιο για το πώς τα πράγματα γίνονται αλλιώς.
1: Αυτό είναι, κυρίως, αυτό είναι το κύριο
0: συστατικό. Ναι. Το μεγάλο έλλειμμα της αριστεράς ήταν αυτό. Ήταν αυτό. Αυτή τη στιγμή, να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση, το ΚΚΕ αν ήθελε, δεν θα μπορούσε να έχει 15-20%. Γιατί δεν το έχει? Γιατί δεν παράγει άμεσο πολιτικό σχέδιο. Μιλάει για μια κοινωνική αλλαγή που θα έρθει μετά από πάρα πολύ καιρό όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Αυτό το πράγμα κάνει μια μεγάλη εργασία.
1: Μιλάει για άλλο καθεστώς. Μιλάει για κομμουνισμό το κομμουνιστικό.
2: Αυτό έλεγε, αυτό λέει. Δεν έχει αλλάξει.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι λέω. Το ΚΚΕ έχει παρελθόν και άμεσου πολιτικού σχεδίου. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το ΕΑΜ δεν ήταν γενικός και αορίστος. Η κυβέρνηση του Βουνού δεν ήταν γενικός και αορίστος. Ήταν άμεσο πολιτικό σχέδιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, okay. Και επίσης είχε και συμμετοχή και σε μια κυβέρνηση που δεν έπρεπε να έχει. Λοιπόν, μιλάω για την κυβέρνηση
1: του Ιωαννιτάκη.
0: Ήταν και σήμερα 10 Ιουλίου ήταν που είχαν πάρει την απόφαση για την κυβέρνηση του Ιωαννιτάκη. Τότε είχα φύγει εγώ από το ΚΚΕ.
1: Σήμερα, παρά το γεγονός λέει ότι πολλές φορές έτσι εκνευρίζεστε και τα λοιπά, σας θεωρεί λέει αντικειμενικό και υπεύθυνο. Καλημέρα από έναν εξόριστο, σε εισαγωγικά, από το Όσλο. Έφυγε από τη χώρα λόγω της κρίσης ο άνθρωπος, αλλά θεωρεί ότι είστε υπεύθυνος άνθρωπος και έχετε έναν πολιτικό λόγο, πολύ σημαντικό.
0: Να είναι καλά και χαιρετισμούς.
1: Ναι.
2: Κάποιοι εκφράζουν την άποψη.
1: Θέλει, λέει, ότι πρέπει να δεσμευτείτε ότι θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα.
0: Τι πράγμα? Όχι, δεν δεσμεύομαι για τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι μπούρδες τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που δεσμεύομαι είναι ότι υπό την ηγεσία μου ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπέμψει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, το οποίο θα καλέσει από ΠΑΣΟΚ μέχρι εξωκοινοβουλευτική αριστερά όσους θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γιατί έτσι γίνονται συνεργασίες. Έτσι γίνονται συνεργασίες.
2: Πολλοί εκφράζουν, θα σας πω, γιατί έχουμε λάβει πάρα πολλά...
0: Και λάτε.
2: Ναι. Λοιπόν. Έχουμε λάβει πολλά μηνύματα που περίπου λένε το εξής. Ότι αν αυξηθεί ο φόρος στα μερίσματα, έχουμε δύο κατηγοριών μηνύματα. Κάποια λένε ότι οι εταιρείες θα φύγουν, άλλοι μας γράφουν ότι οι εταιρείες θα βρουν πάλι τρόπο. Φαντάζομαι το έχετε σκεφτεί αυτό, πώς θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, πρώτον, δεν θα φύγουν γιατί κερδίζουν. Και θα ζήσουν, και αντί για ένα δις κέρδος, θα ζήσουν και με 600 εκατομμύρια κέρδος. Δεν θα πεινάσουν. Πρώτον. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, δεύτερον. Όχι, είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
1: Καλό.
0: Και δεύτερον, όταν το κράτος θέλει, βρίσκει τα πάντα. Εντάξει, να θέλει όμως. Εδώ έχεις τον Πιτσιλή, αυτόν τον αχαρακτήριστο, και κυνήγαγε τα 50 που χρωστάγανε κάποιοι πριν τις εκλογές του 19.
1: Ποιος τον
0: διόρισε? Για να μας δημιουργήσει πολιτικό κόστος. Και μετά περνάγανε από μπροστά του τα εκατομμύρια ψεύτικων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανύπαρκτους αγρότες, και εκεί δεν τα βλέπε.
1: Ποιος τον διόρισε τον Πιτσιλή?
0: Και τώρα τον βάλανε ο Κουτεντάκης.
1: Α.
0: Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
1: Ποια εποχή?
0: Τον διόρισε τον κύριο Πιτσιλή.
1: Ποια εποχή?
0: Αυτός που είναι τώρα υπεύθυνος τομεάρχης της Ελλάς.
1: Αυτός
0: τον διόρισε. Μαζί με τον Τζακαλώτο και τον Χουλιαράκη.
1: Ο κύριος Πολάκης λέει...
0: Θα τα λέμε όλα με το όνομά του, όχι γενικός. Γιατί είχε, λέει, καλό βιογραφικό ο Πιτσιλής.
1: Ναι, ο κύριος
0: Πολάκης.
1: Ακούστε.
0: Λοιπόν, και πήγε και έφτιαξε αυτό το πράγμα τώρα. Έχουν δημοσιευτεί και με το κτίριο της ΑΔΕ και το ένα και το άλλο.
1: Ωραία, λοιπόν, λέει εδώ. Ότι είστε
0: πολύ... έχει φτιάξει τα. Είναι αυτός που έλεγε ο. Όχι, είναι αυτός που έλεγε ο Φραπές, ο Ξυλούρης, ότι πήγα, λέει, μέσα και με ξάνιγε ο Πιτσιλής στην τσέπη. Έτσι. Που έλεγε η δικογραφία. Τον κοίταζε ο Πιτσιλής στην τσέπη όταν τον στείλαν εκεί για να ρυθμίσει τις λουμπινιές που είχαν κάνει. Έτσι.
1: Λέει ότι είστε ντόμπρος.
0: Δεν έχει αναδειχτεί τόσο από τα ΜΜΕ αυτό το πράγμα.
1: Λέει...
0: Ότι τον κοίταζε ο Πιτσιλής στην τσέπη, το Φραπέ. Λοιπόν, εντάξει, και αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε βάλει να χτυπήσει την προδιαφυγή. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Ο κύριος είστε ντόμπρος, λέει, και μπράβο σας, λέει ο Αριστίδης.
0: Και πρέπει η ΑΔΕ πρέπει να καταργηθεί και να γυρίσει η εισπράξη του φόρου στις

0: υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Σε φορείες. Στις εφορίες μιλάτε τώρα.
0: Ναι, σε φορείες ακριβώς. Ναι, δυνατόν τώρα η ίσπραξη των φόρων του κράτους να είναι ανεξάρτητη αρχή. Τι είναι αυτά δηλαδή.
1: Δεν το έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ή κάνω λάθος?
0: Ναι, τελείωσε τα μνημόνια τώρα. Τέλος. Ένα από αυτά τα οποία είναι που πρέπει να καταργηθούν είναι και αυτό. Δεν θα συνεχίζονται αυτά ενώ έχουμε βγει από την Επιτροπή και από την επιτήρηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, το μόνο που συμφέρει αυτό είναι η αδιαφάνεια. Το να έχεις ανεξάρτητη αρχή να εισπράττεις φόρους. Πού υπάρχει αυτό ρε παιδιά? Είμαστε με τα καλά μας.
1: Στην Ελλάδα.
0: Δεν θα έχει το κράτος και η κυβέρνηση στα χέρια της τα εργαλεία έτσι όπως πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα κρύβει εκεί για να μην την ελέγχει κανένας.
1: Ναι.
0: Γιατί και, τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πήγαν εκεί για να τα κρύψουν πήγαν. Κοίταζε ο Πιτσιλής στην τσέπη το φραπέ και θα καθαρίσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πιτσιλής τώρα. Δεν δουλευόμαστε στεγνά δηλαδή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Χατζή και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η κυρία Μέγκα. Και... θα τα πούμε γιατί τώρα σας χάνω λίγο. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πού, δεν πάμε πουθενά. Εδώ είμαστε.
0: Δεν, εγώ δεν σας ακούω καλά τώρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που ξεχάσαμε και τα λοιπά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
19: Η παραγγελία σας.
18: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
23: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
22: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
24: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
25: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννού. Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή, συγγνώμη, ή εκπρόσωπος τύπου, γιατί το έχω μπερδέψει λίγο.
26: Υπηρεσιακός εκπρόσωπος τύπου.
1: Εντάξει, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ. Εντάξει, με συγχωρείτε, εγώ έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη.
27: Άρα διανύεται μια ενδιάμεση φάση, θα λέγαμε.
26: Ναι, θεωρώ και ηθική και δεοντολογική υποχρέωση μετά την παρέτηση του Προέδρου και εκπρόσωπος τύπου να χρειάζεται να έχει την εμπιστοσύνη της νέας ηγεσίας που θα προκύψει, έτσι δεν είναι?
27: Ναι.
1: Παραιτηθήκατε κι εσείς δηλαδή από εκπρόσωπος τύπου?
26: Επειδή ούτως ή άλλως, κύριε Χατζή, υπήρχε ορισμός, δεν είναι ακριβώς παρέτηση.
1: Φεύγετε, εντάξει, γιατί σας είχε ορίσει ο κύριος Φάμελος, ναι. Και αφού σας ορίσει ο κύριος Φάμελος, δεν έχει λόγο να παραμείνετε, αυτό το καταλαβαίνω.
26: Παραμένω επικουρικά να κάνω ό,τι μπορώ να βοηθήσω την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανασυνταχθεί, να προχωρήσει.
1: Μάλιστα, ωραία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Για εξηγήστε μας τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είχαμε τον κύριο Πολάκη νωρίτερα, είπε αυτά που είπε.
27: Και νομίζω ο κόσμος θέλει να ξέρει.
26: Δεν πρόλαβα να ακούσω, αλλά να σας πω κάτι. Εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει είναι ότι η παρέτηση ενός Προέδρου από μόνη της είναι ένα πολιτικό γεγονός. Και σημαντικό. Και δημιουργεί και δυναμική και εντάσεις, πολλές φορές και κάποιες συγκρουσιακές καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να αποφύγουμε. Πρέπει να αποφύγουμε γιατί μέσα από αυτή την παρέτηση επιβεβαιώνεται κάτι, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, ότι εδώ και 1,5 χρόνο διατυπώνεται η πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά και επιδόσεις. Το αποδεικνύουν και οι δημοσκοπήσεις οι χθεσινές, οι προχθεσινές, ότι ένας μόνος μάλλον δεν μπορεί. και ότι χρειάζεται να εμφανιστούν ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι μαζί αυτοί που βρίσκονται στο προοδευτικό μέτωπο, σε αυτή την παράταξη την προοδευτική, για να υπάρξει πολλαπλασιασμός της βεβαιότητας μιας νίκης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των εξελίξεων. Ο Σωκράτης Φάμελος είχε περασπιστεί αυτήν την πρόταση και με την κατά πολλούς αμφίσιμη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είπε μία κουβέντα που πιστεύω πρέπει να αποτυπωθεί, ότι δεν θέλει να γίνει μέρος μιας νέας διχαστικής κατάστασης, μιας νέας εν εξελίξει διάσπασης ενός χώρου που έχει διασπαστεί πάνω από 5-6 φορές. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει ψυχραιμία, ηρεμία και το καλύτερο για να εκφράσουμε αυτούς που έστω στον μικρό ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν τη ζωή τους να υποστηρίζεται προς το καλύτερο με μια συμπαράταξη που θα φέρει την νίκη στις εκλογές και να αλλάξουν πολιτικές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όμως ο κύριος Πολάκης θα είναι υποψήφιος. Δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, γιατί είχε διαγραφεί από
26: το... Για να κερδίσω το χρόνο σας, δεν σας διακόπτω, με συγχωρείτε.
1: Παρακαλώ, ναι, όχι, πες μου, αυτό είναι το ερώτημα.
26: Δεν είμαι και ο καλύτερος γνώστης και δεν θέλω να εμφανίζομαι πανεπιστήμων και παντογνώστης των καταστατικών διατάξεων. Έχω εμπιστοσύνη όμως σε όλους τους συντρόφους, τα στελέχη, τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πρετανεύσει σίγουρα η λογική και η καταστατική συνέπεια. Αυτό προς όλους.
1: Ωραία.
26: Μας τώρα, αφορά όλους. Είναι οριζόντια η υποχρέωσή μας να το σεβόμαστε.
1: Ωραία. Τώρα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι πρέπει οι βουλευτές του κόμματος που θέλουν, και ύστερα από αυτούς, που εν πάση περιπτώσει θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα τώρα ή αργότερα, πρέπει να το δηλώσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα και να μην ψηφίσουν κιόλας για το μέλλον του κόμματος.
26: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν θέλω να κάνω τον μίζερο ή τον γκρινιάρη. Δεν είναι κάτι που πιστώνει το Παύλο Σουμπολάκη, το πιστώνει τη λογική. Εξυπακούεται ότι αν έχει αποφασίσει να μπει στη διαδικασία που έχει ορίσει κατά κύριο λόγο η ελληνική αριστερή συμπόρευση, καλό είναι να καθαρίσει τη θέση σου, όπως το έκαναν ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Αντοπούλου. Το θεωρώ ότι είναι πιο λογικό.
1: Στην περιφέρεια.
26: Λογικά σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην περιφέρεια οι κομματικές οργανώσεις λειτουργούν, γιατί μου είπανε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργούν οι κομματικές οργανώσεις.
26: Έτσι και έτσι, κύριε Χατζή και κυρία Νέντα. Σε κάποιες περιοχές λειτουργούν, σε κάποιες περιοχές έχουν κλείσει, σε κάποιες υπολειτουργούν. Είναι ένα τοπίο συνεχώς μεταβαλλόμενο, μέρα με την ημέρα.
1: Μάλιστα.
26: Σας λέω την πραγματική εικόνα που έχω.
1: Ναι, ναι, ναι.
26: Δεν θέλω να εξοραίσω τα πράγματα ούτε να τα ωραιοποιήσω. Υπάρχει μια κινητικότητα ένθεκα κήθεν.
1: Λέει, επειδή είπατε για το καταστατικό, λέει, δεν το ακολουθήσατε όμως το καταστατικό στην περίπτωση του κυρίου Κασελάκη, λέει η κυρία Κάλλη.
26: Ποιος το λέει αυτό?
1: Μια ακροάτρια εδώ που είναι, είναι αριστερή,
27: ναι, ψηφίζει.
1: Ψηφίζει, ήταν και
26: με
1: μέλος.
26: Με πολύ σεβασμό στην άποψή της θα της πω ότι προβλέφθηκαν και ακολουθήθηκαν ακριβώς οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό.
1: Okay.
26: Συλλέχθηκαν υπογραφές στην Κεντρική Επιτροπή, έθεσαν ζήτημα μορφής κατά του Προέδρου που υπερψηφίστηκε.
1: Ναι, αλλά όμως να σας πω κάτι μεταξύ μας. Αυτός ο πρόεδρος.
26: Όχι, είπατε για καταστατικό.
1: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Αυτός ο πρόεδρος.
26: Αν θέλει η ακροάτρια να πει ότι ήταν πολιτικά λάθος, είναι άλλη συζήτηση.
1: Όχι, άλλο θα σας πω εγώ. Δεν σας πω πολιτικά λάθος. Όταν εγώ ψηφίζουμε.
26: Πιστεύω ότι και πολιτικά ορθό ήταν.
1: Εσείς ξέρετε. Όταν εγώ ψηφίζουμε από τον κόσμο, δεν μπορεί να με καταργήσει ένα όργανο. Πρέπει να με καταργήσει ο κόσμος.
26: Όταν συμμετέχω σε ένα κόμμα, κύριε Χατζή.
1: Καταλάβατε.
26: Ναι, όταν συμμετέχω σε ένα κόμμα όμως, εξυπακούεται ότι σέβομαι τους καταστατικούς του κανόνες.
1: Μάλιστα. Εσείς ξέρετε πώς λειτουργείτε.
26: Θέλω και την άποψή σας. Δηλαδή,
1: όταν ο κύριος Κασελάκης εξελέγει
26: δεν
1: από.
26: Δεν υπάρχει κόμμα με μη λογοδοσία.
1: Όχι, ένα λεπτό. Όταν ο κύριος Κασελάκης εξελέγει από την πλειοψηφία των ανθρώπων που πήγαν και ψηφίσαν όπως εσείς το ορίσατε, το κόμμα σας.
26: Σημαίνει ότι εξαιρείται από τη λογοδοσία.
1: Όχι, αλλά δεν μπορεί να τον καταργήσει η Κεντρική Επιτροπή, το Συνέδριο, τον καταργεί πάλι ο κόσμος.
27: Ο λαός δεν είναι το
26: καταστατικό.
27: Ο λαός δεν είναι το πιο σημαντικό.
26: Ο λαός στέλνει, κυρία Νέγκα, ένα κόμμα, το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή.
27: Ναι.
1: Σας πω ότι φαίνεται μάλλον κόμμα... σας στη σπίτι σας τώρα.
27: Ναι.
26: Το κόμμα πάντως δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με ψηφοφορίες από τη βάση για όλα τα ζητήματα.
1: Μα,
26: γι' αυτό και υπάρχουν...
1: μα είστε αριστερά υποτίθεται. Η αριστερά έχει αυτή τη λογική. Την είχε, εγώ τα θυμάμαι από παιδί. Πάντα
27: εντάξει, δεν
1: και
27: ξέρω.
1: Το Βουκουέ εσωτερικού και όλοι.
26: Τώρα. Και τα όργανα που εκλέγονται αντιπροσωπευτικά είναι.
1: Σύμφωνοι, εντάξει, αλλά κάποιος έχει την πλειοψηφία, κάποιος, ναι, καταλάβατε τι λέω.
26: Εντάξει,
1: ναι.
26: Αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις δεν είναι διορισμένοι.
1: Όχι,
26: είναι
1: αλλά είναι σύστημα
26: είναι
1: τώρα.
26: Είναι εκλεγμένοι από τη βάση.
1: Ρε, παιδί. Εντάξει, τώρα, okay.
26: Η συζήτηση πάντως για να έχει μια λογική από την πλευρά τη δική μου είναι η εξής. Μπορεί να εκλέγεσαι με πολύ μεγάλο ποσοστό στην συνεδριακή απόφαση για προσφυγή στην κάλπη της βάσης για την εκλογή του Προέδρου. Αυτός ο Πρόεδρος όμως στη συνέχεια που αναλαμβάνει την ευθύνη του κόμματος λογοδοτεί.
1: Εντάξει, ωραία, θα τα δούμε στην πορεία.
26: Δεν εκλέγουμε ούτε
1: εσείς ούτε... παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα ή προτίθεστε να κάνετε κάποια κίνηση παρέτηση.
26: Ισχύει ό,τι σας έχω πει Πολάκης στις φιλόξενες εκπομπές σας.
1: Ο Πολάκης.
26: Πολάκης.
1: Α, Πολάκης. Πολάκης. Το επίρρημα. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα.
27: Καλημέρα
1: σας. Γεια σας. Μπόνι Τάιλερ. Μπόνι Τάιλερ έφυγε από τη ζωή.
27: Ναι.
1: Ήμουν θαυμαστής.
27: Φανταστική φωνή.
1: Αγγλίδα. Ναι. Ουαλή.

0: ήταν εκπληκτική ως τροσκόδες, τέλος πάντων. Σήμερα λέει ο Γιάννης, πάει η χαλαρή Παρασκευούλα σήμερα. Τι να κάνω, παρετήθηκε ο Φάμελος, εγώ φταίω. Τι έπρεπε να το πω, παρετήσω Σάββατο. Γιάννη,
1: μα νομίζω ότι και γι' αυτό το έκανε ο Φάμελος, για να μην βάλουμε εμείς τα τραγούδια μας.
0: Έχουμε καλόκυρο στήσει ολόκληρη ιστορία. Μου παρετείτε χτες το βράδυ. Τι μου παρετήσετε, μεγάλε. Κράτα μια άμυνα, πες την ευχή.
1: Δελτίο ειδήσεων, κύριε.
0: Λοιπόν, είναι της Αγίας Αμαλία σήμερα. Ο Σία Αμαλία. Έχω δύο-τρεις. Έχουμε και τη φίλη μας.
1: Τη φίλη μας, ναι.
0: Ναι, την Αμαλία, ναι. Χρόνια πολλά στις Αμαλίες και στους Αμαλίους. Αμαλία ήταν και βασίλισσα κάτι.
1: Βέβαια.
0: Με τον Όθωνα ήταν αυτή.
2: Έχουμε και τηλεοφόρο.
0: Τηλεοφόρο Αμαλίας που είναι τα γραφεία του Τσίπρα. Γιορτάζει ο Τσίπρα σήμερα. Ελάτε.
2: Και η Βουλή.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέοι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμής από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την τριπλή εμπειριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βαγία Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άνθρωποι. Η συλληφθήσα είναι μία 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη στα Χανιά. Ενώ έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη. Ένας εκ των δύο 29 ετών ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους συνεχίζονται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Ώρα του Πρωθυπουργού στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει έναν εξαετή απολογισμό, να περιγράψει μέτρα κατά της ακρίβειας με αιχμή το στεγαστικό, τα καύσιμα και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στον απόϊχο και τη συμφωνία με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Στον αέρα βρίσκεται η προγραμματισμένη για αύριο σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ενώ θέμα ορών θεωρείται η παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να αποσαφηνίσει αν θα παραδώσει την έδρα ή θα ανεξαρτητοποιηθεί. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους πιάνει μαύρη τραμουντάνα, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο πρώην υπουργός. Ανέφερε πως η τεχνική λύση θα βρεθεί και θα υπάρξει δυνατότητα να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρική Επιτροπή με απόφασή της. Το κόμμα στις εκλογές το οδηγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, είπε ο Παύλος Πολάκης. Ανέφερε πως η λύση είναι εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας από τους βουλευτές, οι οποίοι θα δηλώσουν πως παραμένουν στο κόμμα και θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με εκλογικό σχήμα συμμαχικό, το οποίο μπορεί μέχρι τότε να προκύψει, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει ανασυγκρότηση της πολιτικής γραμματείας και του εκτελεστικού γραφείου με συλλογική ηγεσία, η οποία και θα οδηγήσει το κόμμα σε συνέδριο και εκλογή προέδρου βάσει του καταστατικού. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε πως τα διαδικαστικά ζητήματα θα εξεταστούν στις 12 το μεσημέρι στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κατήγγειλε απόπειρα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, χωρίς καμία νομοποίηση και αρμοδιότητα, όπως υποστήριξε ο ίδιος. Και καλά, επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος να κάνει εισήγηση, ξέχασε πως όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, σημείωσε ο κύριος Πολάκης. Ανέφερε πως η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί ουδής να την αναβάλει. Στο ίδιο μήκος κύματος Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης. Εν τω μεταξύ, στη δήλωση παρέτησης του χθες, ο Σοκράτης Φάμελος έκανε αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως είπε, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, σημειώνει ο κύριος Φάμελος. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, λίγη. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο αδονισμός, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας χθες μιλώντας στο Περιστέρι στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων του με πολίτες. Όπως είπε, ο αδονισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του σήμερα αναφέρει πως ο κύριος Τσίπρας δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής. Ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό του κατάντημα, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απολογούνται σήμερα στον Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατά την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό. Ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του 20χρονου που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ανέφερε πως ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης του στο σπίτι, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να προσπαθήσει να διαφύγει. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή Δημήτρη Λιχνά του Εθνικού Θεάτρου για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Στο διεθνή χώρο 12 νεκροί είναι ο απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε, Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, πάω. Έκανε μια, έγινε μια καταγγελία νωρίτερα για το Αττικό νοσοκομείο. Έχω την κυρία Ματίνα Βαργόνη. Έχουμε κυρία Νέγκα.
1: Βεβαίως, εγώ κάτι την, ο κύριος... πρέπει να πω ότι την έχω και συνέντευξη τώρα σε λίγες μέρες. Γράψαμε το επεισόδιο. Κύριε Παγώνη, είναι πάντα
0: πότε είναι, πρέπει να το δω
1: ο
0: αυτό.
1: Άνθρωπος μας. Θα σου πω.
0: Όχι, πρέπει να το δω. Φέρεις αποσπάσματα για να το σχολιάσουμε.
1: Θα βάλω τρέλερ να το σχολιάσουμε. Να το αλλά σχολιάσουμε. Σήμερα όμως την πήραμε για ένα συγκεκριμένο λόγο.
0: Καλημέρα, κυρία.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Είσαστε, κύριε Χατζή, πολύ τυχερός στη ζωή σας, γιατί έχετε μια πολύ γλυκιά ύπαρξη δίπλα σας.
1: Ορίστε.
0: Ποια είναι η ύπαρξη.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ορίστε, είδες πώς θα λέει.
0: Εντάξει τώρα τι. Από μοναστήρι την εφηβεία.
2: Δεν απαντάτε, δεν σχολιάζετε, τίποτα δεν κάνετε.
0: Εσείς θα απαντήσετε. Εγώ δεν απαντάω σε ερωτήσεις. Η δουλειά μου να ρωτάω, κυρία.
2: Και εγώ θα ρωτάω, γιατί μόνο εσείς θα ρωτάτε.
0: Μόνο εγώ θα ρωτάω.
1: Τι ρωτάει ο γιατρός.
0: Ο γιατρός ρωτάει ότι δεν ξανά σαν 100. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, προηγουμένως είχαμε τον κύριο Πολάκη εδώ σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μεταξύ των άλλων όμως, μας είπε κάτι για το Αττικό νοσοκομείο. Για τη μονάδα ειδικών λοιμόξεων, η κλείνει μονάδα λέει για να γίνει
1: απολύμανση. Δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Αλλά
1: δεν
0: είχε προγραμματιστεί, αυτό είχε προγραμματιστεί 8-9 Αυγούστου, γίνεται τώρα, τους πάνε λέει σε κοινό θάλαμο και
1: κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους γιατί είναι ανοσοκατεσταλμένοι.
2: Λοιπόν, πάντα οι μονάδες κλείνουν για απολύμανση. Ο συνάδελφος Παύλος Πολάκης τα γνωρίζει, είχαμε συνεργαστεί και σαν αναπληρωτής υπουργός που ήταμε. Αυτό το αποφασίζει η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, είναι αποφάσεις Επιτροπής και πάντα τη σεβόμαστε γιατί είναι η πιο ειδική από τους υπόλοιπους. Εάν χρειαστεί λοιπόν να κλείσει, θα κλείσει. Όσον αφορά για τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, φροντίζουν οι θεράποντες γιατροί τους και τους βάζουν σε δωμάτια που δεν θα είναι επικίνδυνα για την υγεία τους. Αυτά πάντα τα φροντίζουμε εμείς οι γιατροί όταν κλείσει η μονάδα που πρέπει να κλείσει για κάποιες μέρες. Ο συνάδελφος Παύλος και φίλος τα ξέρει αυτά, τα έχουμε μιλήσει, έχουμε συνεργαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, αυτό θέλαμε.
2: Καλή σας συνέχεια, να είστε πάντα καλά και δεν μου είπατε πότε θα πάτε διακοπές.
0: Γιατί κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα, πότε θα πάω διακοπές, δεν σας λέω.
2: Δεν είπατε πότε θα πάτε διακοπές, δεν ξέρουμε εσείς πότε θα πάτε.
0: Εμείς με την κυρία Νέγκα τελειώνουμε τις εκπομπές την ερχόμενη Παρασκευή. Οπότε αντιλαμβάνω.
2: Και εσείς να ξεκουραστείτε.
0: Ναι, πάμε. Γιατί ήταν ένας δύσκολος χειμώνας και έρχεται πιο δύσκολος.
2: Θα σταματήσετε για ένα διάστημα, ειδικά. Όχι, κυρία Μεγαλή, μόνο. Εσείς, κύριε Χατζή, να είσαστε συνέχεια εναντίον των γιατρών.
0: Εγώ είμαι εναντίον των γιατρών.
2: Πάντα.
1: Όχι, σας εκτιμά.
0: Όχι. Ειδικά εσάς έχω και προσωπική υποχρέωση.
1: Και από πρώτο χέρι, ναι.
0: Το ξέρει η Αφινά.
2: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Εσείς είναι το θέμα να μην πάτε διακοπές, γιατί εσείς είστε πολύ, πολύ χρήσιμος άνθρωπος.
0: Ναι, και έμαθα το Σαββατοκύριακο θα απουσιάσει από την Αφινά, κυρία.
2: Ναι, κύριε Χατζή, θα πάω στη Μύκονο. Θέλετε να τα ακούσετε, θα το πω. Θα πάω στη Μύκονο για τρεις μέρες. Έχουμε μια γιορτή.
0: Τι γιορτή?
2: Κάνει ένα συνάδελφος κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Μια γιορτή στο σπίτι του.
0: Μάλιστα.
2: Και μας καλεί κάθε χρόνο και κάνει και μία λειτουργία στο εκκλησάκι που έχει στο σπίτι του.
0: Μπαίνετε μέσα στο εκκλησάκι, γιατί άμα μπει θα πέσει στο εικονίσματα γι' αυτό.
1: Σας κάνει πλάκ.
0: Καλημέρα σας, παντά.
1: Καλημέρα.
2: Θα ανάψω και κερί για όλους μας.
0: Ναι, να, ο Θεός να συγχωρέσει τις αμαρτίες σας. Το εύχομαι όλο ψύχος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παγκόσμια.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είναι φίλη μου και φίλη
1: το ξέρω και έχει πολύ χιούμορ, γι' αυτό της κάνουμε πλάκα.
0: Πολύ χιούμορ και ήταν και θεράπουσα γιατρός στη σύζυγό μου.
1: Το ξέρω.
0: Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή ήταν δίπλα μας. Όπως παρατήρησα όμως, ήταν σε όλους τους ασθενείς της έτσι.
1: Το ξέρω.
0: Δεν άφησε κανένα να μην πηγαίνει να του κάνει χιούμορ, να αυτό, να τους...
1: Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο τώρα ότι μία γυναίκα σε έναν πολύ ανδροκρατούμενο κόσμο έτσι, έχει φτάσει τόσο είναι καλή επαγγελματίας, έχει γίνει γνωστή και την ψηφίσουν τόσα χρόνια.
0: Της αρέσει το χιούμορ, κάνει πλάκα, δεν κολώνει.
1: Όχι, είναι τολμηρός.
0: Μερικοί την παρεξηγούν, αλλά είναι λάθος όμως.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Την ξέρουν από κοντά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ασθενείς από την κύρια κάνει εισαγωγή για πέτρα στο νεφρό. Η αξονική στέλνει στη Λάρισα γιατί δεν έχουν προσωπικό να τη δουν. την αξονική. Την επομένη τον παραπέμπουν στα Ιωάννια για ηλεκτροληψία. Πάει στα Γιαρένα, του λένε να σου βγάλουμε σακουλάκια τα υγρά, βρεθεί στο ραντεβού μετά από μήνες για ηλεκτροληψία. Τελικά 3,5 χιλιάρικα το έκανε στην Αθήνα. Μάλιστα. Τι ψέματα είναι
1: και
0: έτσι.
1: Και τώρα η πέτρα στο νεφρό δεν είναι και ανώτινο πράγμα, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ θα του προτείνω να έρθει στην Κηφισιά να κάνει μια βόλτα στους δρόμους, θα του πέσει πέτρα σίγουρα.
1: Με μηχανάκι ειδικά.
0: Ειδικά με μηχανάκι, με τις λακκούβες που είχε εδώ πέρα η δρόμη, επειδή είναι άφθια κατάσταση.
1: Για θεραπευτικούς λόγους, μάλλον. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μουσικές. Θα πάμε λίγο έτσι να χαλαρώσουμε. Παρασκευή είχα τάξει άλλα πράγματα, μουσικές και τα ρέστα. Μου παρετήθηκε ο Φάμελος. Τι θα λακάμε, κυρία Νέκα?
1: Τίποτε, είχαμε το playlist τώρα, πάει ακυρώθηκε.
0: Ναι. Βάλε μου ένα καλό χαρούμενο, κάτι έχεις. Μαρίνα, ελάτε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα καταπληκτικό ιταλικό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία της εποχής. Κατερίνα Μαστραντονάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλημέρα. Έχουμε νεότερα από το αστυνομικό ρεπορτάζ για τους ανθρώπους που έβαλαν τον καζάκι και σκοτώθηκε η γυναίκα.
1: Δολοφόνη.
0: Γεια σας, ακούσαμε.
2: Η δολοφόνη. Και πρόκειται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θυμάσαι, Τάκη και Αθηναής, ότι σας έλεγα ότι είναι πολύ, πολύ κοντά στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους και πράγματι οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν μία γυναίκα και έναν άνδρα, μάλλον δύο άνδρες, αλλά θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έχει συμβεί. Το ζευγάρι φαίνεται ότι είναι αυτό που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα με τα ολέθρια αποτελέσματα και το θάνατο της μητέρας της. Ο άνδρας ήταν αυτός που βλέπουμε και στα πλάνα να πηγαίνει και να τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό. Πρόκειται για ένα νεαρό ο οποίος είναι ζαχαροπλάστης σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ενώ η κοπέλα έχει τελειώσει πολυτεχνείο, ζούσε στην Αθήνα, πήγε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, έχει γεννηθεί στην Αθήνα μάλλον, στη Θεσσαλονίκη πήγε τα τελευταία χρόνια που ζούσε εκεί και οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής τη συνέλαβαν στα Χανιά σε ένα σπίτι φίλου της όπου πήγε για να κάνει διακοπές για να κρυφτεί μετά την επίθεση. Το τρίτο άτομο της παρέας που συνελήφθη πρόκειται για έναν νεαρό, ο οποίος αυτός τους παρήχε το καταφύγιο, παιδιά. Μετά την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τα δύο άτομα, η 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά και ο 29χρονος, όπως σας είπα, ο βομβιστής είναι αυτός που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο, πήγαν σε ένα σπίτι νεαρού, όπου ήταν εκεί κοντά, πολύ κοντά στο διαμέρισμα που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, προκειμένου αυτοί οι δύο να κρυφτούν εκεί. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και τον άνθρωπο που τους παρήχε το καταφύγιο. Τώρα, μένει να εντοπιστούν και να συλληφθούν ακόμη τουλάχιστον δύο ή τρία άτομα, τα οποία κρύβονται από τις άλλες δύο βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όπως σας διευκρινίζω, αυτοί οι δύο κατηγορούνται μέχρι στιγμής για τον εμπριστικό μηχανισμό που τοποθέτησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου εκεί πέθανε βέβαια, σκοτώθηκε και η μητέρα της πολιτεύτριας.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε να... είμαστε... Ναι. Θέλω εδώ να σου ξεκαθαρίσω και κάτι. Εχθές με ρώταγες γιατί πώς ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε και εκεί αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη στο σημείο. Ναι. Ακούστε να δείτε τώρα τι έχει συμβεί εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ένας από τους εργάτες άναψε ένα τσιγάρο, ενώ στο χώρο υπήρχε έντονη διαρροή από διάφορα αέρια. Υπήρχε έντονη διαρροή αερίου. Ένας λοιπόν εργαζόμενος από την Βουλγαρία ήταν αυτός που άναψε ένα τσιγάρο και στη συνέχεια πυροδοτήθηκε ένα απίστευτο μείγμα από τα αέρια. Έγινε η πρώτη μεγάλη έκρηξη και παραδίπλα υπήρχε το φορτηγό, το οποίο είχε περίπου από 1,5 μέχρι 2 τόνους προπάνιο. Και αμέσως μετά ακολούθησε η δεύτερη έκρηξη που ισοπαίδωσε σχεδόν τα πάντα. Πρόκειται για την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο εργοστάσιο, στις εταιρείες εκεί στον Ασπρόπυργο, όπου έστειλε 11 ανθρώπους στο νοσοκομείο και 3 από αυτούς είναι διασωληνωμένοι. Ο ένας από τους εργάτες που άναψε το τσιγάρο που σας είπα και πυροδοτήθηκε όλο αυτό το κακό στη συνέχεια, είναι και ένας από τους 3 που είναι διασωληνωμένος στο νοσοκομείο.
0: Άτυχος, άτυχος. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ελάτε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης.
1: επιδόσεις. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου, Πασμαζόβιπες. more.com, artinfo.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα, ακούσαμε τον κύριο Πολάκη νωρίτερα. Είπε αυτά που είπε. Είπε βέβαια και ότι η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας, που είναι η κυρία Αναστασία Σαπουνά, δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν μπορεί να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή.
8: Γιατί είχε γίνει στο παρελθόν.
0: Ναι, δεν είχε. Ναι. Κυρία Σαπουνά, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την πρόσκληση.
0: Σας ακούμε με προσοχή. Τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα? Τεχνικά ρωτάμε δηλαδή, έτσι.
9: Κοιτάξτε, δυστυχώς έχει χαθεί από χθες μια πολιτική παρέτηση που είχαμε του σύντροφου Σοκράτη Φάμελο από τη θέση του Προέδρου. Μια παρέτηση κατά την νόμη ευθύνης και ενότητας, καθώς δεν ήθελε ο ίδιος να επιτρέψει να γίνει ένα κομμάτι του διχασμού και να λειτουργήσει πάνω σε όλα όσα συμβαίνουν και με ευθύνη των μελών του κόμματος, των ορισμένων στελεχών, να το διορθώσω καλύτερα, του κόμματος, αλλά και λόγω της άρνησης που έχουμε εισπράξει. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να απαλογούμαστε και να τοποθετούμαστε δημόσια περισσότερο για διαδικαστικά ζητήματα και όχι για τον ουσία των πραγμάτων. Στον βαθμό λοιπόν της ευθύνης που έχω αναλάβει, μιας και από τη θέση της πρώτης γραμματέως τώρα ασκώ και καθήκοντα γραμματέα, θα προσπαθήσω να αναπληρώσω στον βαθμό που μπορώ όλες τις ευθύνες και τα καθήκοντα που αναλογούν. Ανέλαβα την ευθύνη χθες να αναστείλω, να αναβάλω τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αφού ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί και δεν θα μπορούσε να υπάρχει εισήγηση κατά τη διαδικασία. Και θα συγκαλέσουμε στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα, και η Πολιτική Γραμματεία. Δεν έχω στείλει καμία πρόσκληση αυτή τη στιγμή στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας για συνεδρίαση μέσα από τη μέρα.
0: Κατά συνέπεια, τι σημαίνει αυτό?
9: Συνέπεια θα επικοινωνήσω ως ασκούσα τα καθέκοντα του γραμματέα με τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, προκειμένου να δω τις διαθεσιμότητες και πότε μπορούν οι σύντροφοι να συνεδριάσουν.
0: Πάμε
9: με σεβασμό, με ψυχραιμία στα επόμενα βήματα. Τα όργανα θα συνεδριάσουν κανονικά, το κόμμα δεν σταματά να λειτουργεί. Να δούμε ό,τι πρέπει να γίνει συντροφικά και με ψυχραιμία.
0: Ναι, αλλά τώρα είστε μια κρίση. Είναι ένα κόμμα χωρίς πρόεδρο. Προφανώς πρέπει να
9: συνεδριάσει. Προβλέπετε διαδικασία κανονικά το καταθέτω. Μπορεί να γίνει η διαδικασία της εκλογής.
0: Η Κεντρική Επιτροπή ή εσείς μπορείτε να στείλετε επιστολή στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη για επαναφορά του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική σας ομάδα?
9: Αυτό είναι αρμοδιότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να στείλει.
9: Δεν γίνεται. Όχι, κοινοβουλευτική ομάδα δεν είναι αρμοδιότητα δική μας. Μπορεί να εισηγηθεί η Πολιτική Γραμματεία ενδεχομένως, αλλά η ευθύνη με βάση τον κανονισμό της Βουλής είναι του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Άρα τα ζητήματα του τι μέλη γενέστε με την Κοινοβουλευτική Ομάδα θα τα δούμε συντροφικά, ξαναλέω, με τους συντρόφους που είναι στη Βουλή.
0: Η Κοινοβουλευτική Ομάδα πρέπει προφανώς να... γιατί θα βάλει υποψηφιότητα ο κύριος Πολάκης, όπως μας είπε.
9: Για να βάλει υποψηφιότητα θα πρέπει να ξαναείναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ποιος θα κάνει την εισήγηση στον Προεδρείο της Βουλής, αυτό είναι το θέμα. Μόνο ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος.
9: Θα ακολουθούν διαδικασίες, μα θα ακολουθούν κανονικά διαδικασίες που προβλέπονται από το κανονισμό της Βουλής. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί, να εκλεγεί μάλλον ο νέος Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και από εκεί και πέρα θα ακολουθούν τα επόμενα βήματα.
0: Μα θέλει να εκλεγεί ο κ. Πολάκης που δεν είναι μέλος τώρα.
9: Με αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Πολάκης.
0: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
9: Δεν μπορώ να. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ δημόσια σε ένα ζήτημα που αφορά καθαρά τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος αυτής. Ήταν ένα δικαίωμα που μπορούσε να ασκήσει ο Σωκράτης Φάμελος, όντας πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι πρόεδρος του κόμματος. Η κοινοβουλευτική λοιπόν ομάδα, φαντάζομαι, θα συγκληθεί και εκείνη άμεσα και θα ρυθμίσει τι πρέπει να κάνει. Επόμενα τις βήματα.
0: Μα ποιος είναι διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ξέρω.
9: Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο σύντροφος Διονύσης Καλαματιανός. Και διευθυντής είναι ο κύριος Μπάκης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαμπάνα.
9: Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Μπέρδεμα.

0: την ώρα που μας έλεγε η κυρία Σάπουνα Αθηναίδα ότι ο κύριος Καλαμαρτιανός είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε.
1: Τι γίνεται, καταιγισμός.
0: Λοιπόν, ρώτησα τον πρόεδρο της Βουλής πώς γίνεται να επανέλθει ο κύριος Πολάκης και είναι πάρα πολύ απλό. Η κοινοβουλευτική ομάδα το αποφασίζει και κάνει επιστολή στον πρόεδρο και
1: τον επαναφέρουν.
0: Τον επαναφέρουν κατά συνέπεια.
1: Είναι δεδομένο ότι θα επανέλθει.
0: Αλλά λένε τώρα ότι οι περισσότερες πιθανότητες για να εκλεγεί πρόεδρος είναι η Δούρου.
1: Λες,
0: πήγε κάποιος το πρωί εκεί και το μαρτύρησε.
1: Μάλιστα.
0: Μαρτυριάρης πολύ αυτός.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Καλαμαρτιανός θα φύγει και από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κατάλαβα. Έφυγε από πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι, πρόεδρος γραμματέας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, είναι λάθος.
0: Είναι λάθος αυτό που μου γράφετε.
1: Δεν πειράζει. Ευτυχώς δεν την πάθαμε.
0: Δεν πάθα. Ναι.
1: Πάμε λοιπόν, σε ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Κάνετε. Ανδρέας Πετρόπουλος λέγεται. Σπυρόπουλος είναι άλλος, είναι του Πασόκ, παιδιά. Ο δικός μας ο Ανδρέας δεν είναι του Πασόκ.
1: Εντάξει, έλα, τώρα πλησιάζουν διακοπές γι' αυτό. Ναι.
0: Γράψε λάθος. Ανδρέας, γράψε λάθος.
1: Θα είχαμε γίνει εμείς τώρα στον αέρα.
0: Θα είχα γίνει, δεν ξέρω πού θέλω να φύγω. Ελάτε, κύριε Τάσο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε σειρά εξελιξιών γιατί ο κύριος Καλαμαρτιανός βέβαια παραιτήθηκε, αλλά δεν παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθεί και αυτός από ό,τι μου λένε όταν δώσει το σύνθημα η κυρία Γεροβασίλη. Τρία πουλάκια κάθονται. Τι να πω τώρα δηλαδή, εντάξει. Ανδρέας Πετρόπουλος είναι εδώ.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, λέγεται.
0: Να σου πω, δεν πας γραμματέας εκεί να δολίσεις.
3: Το σκέφτηκα να σου πω, αλλά λέω που να μπλέξεις τώρα.
0: Πού
1: τώρα
0: να μπλέξεις.
1: Θα αναδειχθούν πάντως άνθρωποι.
0: Έχω στην τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο που τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα.
0: Είχαμε τον κύριο Πολάκη, είχαμε την κυρία Σαπουνά. Ακούσαμε την ώρα που μου λέει η κυρία Σαπουνά ποιος είναι ο γραμματέας της βουλευτικής ομάδας, ο κύριος Καλαμαρτιανός. Αυτός εκείνη την ώρα παραιτήθηκε. Και από γραμματέας. Τώρα ποιος θα τη συγκάλεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπλέξατε. Κύριε Ξανθόπουλε.
3: Καθόλου.
0: Μισό λεπτό δώστε μας. Γιατί δεν μας ακούει. Τώρα με ακούτε.
3: Τώρα σας ακούω καθαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πείτε μου ποιος θα συγκαλέσει την κοινοβουλευτική σας ομάδα τώρα. Ο κύριος Καλαματιανός, σας λέω την ώρα που μιλάγαμε με την κυρία Σαπουνά και μου λέει ότι αυτός είναι γραμματέας, παραιτήθηκε ο κύριος Καλαματιανός.
3: Κοιτάξτε, αυτά είναι, γι' αυτό, αυτά είναι, κοιτάξτε, είναι τυπικά νομικά ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω δει για να σας πω τεκμηριωμένα αν προβλέπετε κάτι. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να συγκληθεί πολιτική γραμματεία για να αντιμετωπίσει αυτή την έκτακτη κατάσταση που βιώνει το κόμμα. Διότι αφενός μεν έχουμε το εξής δυσυπόστατο πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόεδρο κόμματος, δεν έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο πρόεδρος του κόμματος θα εκλεγεί, πρέπει να εκλεγεί με βάση το καταστατικό από τη βάση. Κανείς δεν διανοείται ότι μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα βάζουμε τον κόσμο να έρχεται να ψηφίζει ποιον θα εκλέξει πρόεδρο. Άρα θα μείνουμε χωρίς πρόεδρο κόμματος για αρκετό διάστημα. Τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, το οποίο μπορούμε να το επιλύσουμε. Άρα θεωρώ ότι η πολιτική γραμματεία πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία και να πει με βάση και το καταστατικό, βέβαια, ότι δεν μπορεί να δράσει αντικαταστατικά, πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, να υπάρξουν υποψηφιότητες κτλ.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μου λέγανε, πήρα τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμπάνη, μου λέει εντάξει για τον κύριο Πολάκη, μου λέει ντάμπα, η κοινοβουλευτική ομάδα στείλει επιστολή και έχει πάρει απόφαση να επανέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα, θα επανέλθει κανονικά, επειδή ο ίδιος θέλει να είναι υποψήφιος, όπως μας είπε.
3: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Εδώ τώρα κοιτάξτε λίγο. Τον Παύλο Πολάκη τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος μπορεί να τον επαναφέρει. Πρόεδρος δεν υπάρχει. Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση που να λέει ότι ο Παύλος επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος θα το κάνει αυτό.
0: Από ποια απόφαση, από πού.
3: Αυτό σας λέω. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα θέμα πολιτικό και πρέπει αυτή τη στιγμή ένα συλλογικό όργανο που έχουμε που μπορεί να λειτουργήσει κοινοβουλευτικά είναι η κοινοβουλευτική ομάδα και πολιτικά είναι η πολιτική γραμματεία.
0: Το κατάλαβα, ναι, ναι, ναι, εντάξει, okay.
3: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η πολιτική γραμματεία πρέπει να πάρει άμεσα την πρωτοβουλία και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.
0: Είναι με βάση το καταστατικό σας, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Πάντως μου λένε τώρα ότι ο κύριος Καλαματιανός περιμένει το σύνθημα από την κυρία Γεροβασίλη για να φύγουν.
3: Εντάξει, αυτά διαφορούν τον Διονύση, δεν έχω λόγο και γνώμη εγώ. Ο καθένας μας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται για αυτές.
0: Εσείς θα παραμείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Το έχω πει επανειλημμένα και σε εσάς προσωπικά. Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τιμήσω την εντολή των Δραμηνών που με εξέλεξαν βουλευτή της Δράμας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά, την καλή μέρα μου.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Έφη, καλημέρα. Έφη Μπαρμπάτση, την τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Η πολιτική μας συντάκτρια αποκαλύπτει το χώρο αυτό. Μπέρδεμα.
4: Μπέρδεμα, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την πλευρά του κύριου Φάμελου.
1: Το περιμένατε τώρα?
4: Όχι. Θέλω να πω ότι εννοείται ότι ήταν έκπληξη και χθες το απόγευμα όταν βγήκε το βίντεο ήταν μια έκπληξη για μας. Είμαστε σε επικοινωνία και με τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε ότι θα γίνει τόσο σύντομα. Θεωρούσαμε ότι στην Κεντρική Επιτροπή θα πάει. Γιατί αν θυμάστε, μιλούσαμε για την εισήγηση που θα κάνει στην Κεντρική Επιτροπή,
0: ναι,
4: τον τρόπο
0: ναι, ναι.
4: που θα ακολουθήσει. Ναι. Υπήρχε κάτι. Εγώ λοιπόν αυτό που εκτιμώ είναι ότι η λέξη κλειδί και η φράση που κάτι κρύβει από πίσω είναι το σημείο που λέει στη δήλωσή του: εγώ μέχρι σήμερα έκανα το αδύνατο δυνατά για να υπάρξει ενότητα. Ό,τι είναι δυνατόν, όπως λέει συγκεκριμένα.
0: Ναι. Είναι και ο Ανδρέας, είσαι εδώ.
4: Κάτι...
3: Εδώ είμαι, πού να είμαι.
0: Εντάξει, γιατί περιμένεις, γιατί είχε πολύ φασαρία, δεν ακούγαμε τίποτα να πούμε.
3: Ήταν το Hans Free, μωρέ.
0: Το Hans Free, έμαθες και το Hans Free.
4: Είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχεσαι και σαν το ΣΥΡΙΖΑ, καλά σου λέει.
4: Είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχεσαι και σαν το ΣΥΡΙΖΑ, καλά σου λέει. Έχεσαι και σαν το ΣΥΡΙΖΑ, καλά σου λέει. Έχεσαι και σαν το ΣΥΡΙΖΑ, καλά σου λέει. Έχεσαι και σαν

0: Τα είπε και η κυρία Σαπουνά, τα είπε και ο Θεόφιλος, ο Ξανθόπουλος. Τώρα δεν θέλω να το χαρακτηρίσω τη φράση, αλλά δεν είναι κατάσταση κόμματος αυτή, με τον Μπαρντόν δηλαδή.
1: Είναι ένα... Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι σημείο μηδέν. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ναι, δηλαδή η παρέτηση του Φάμελου ουσιαστικά τώρα ανατρέπει τα πάντα. Και υπάρχουν 2-3 πράγματα πολύ βασικά μετά την παρέτηση τώρα.
0: Να σου πω τα τεχνικά. Ένα λεπτό, γιατί ναι. Πήρα τον κύριο Κακλαμάνη και ρώτησα για να ξέρω. Ο πρόεδρος της Βουλής μου λέει ότι αν, ας πούμε, συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία αυτό, μου λέει, δεν ξέρω το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς, τι ορίζει, έτσι. Αν παραιτεί ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας ο αρχηγός, τότε η κοινοβουλευτική ομάδα και ήταν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας αυτός που ήθελε να βάλει υποψηφιότητα, η κοινοβουλευτική ομάδα παίρνει μια απόφαση και λέει τον επαναφέρει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα, για να επανέλθει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό είναι ένα μέτρο. Δεν ξέρω αν ορίζεται από το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ όμως αυτό.
2: Εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ισχύει. Αυτό που γνωρίζουμε και εμείς είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να συγκληθεί ώστε να τον καλέσει πάλι πίσω. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο άλλο ανώτερο όργανο ή οτιδήποτε. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν το ξέρω πώς είναι το καταστατικό.
2: Τουλάχιστον έτσι μας λέγανε, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν και αυτό. Αυτή την εικόνα είχαμε. 12 η ώρα έχουν και την πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μαζευτούν για να δουν ποιες θα είναι και οι επόμενες κινήσεις. Διότι στην Κεντρική Επιτροπή και ο Παύλος Πολάκης και τις εξετάσεις επιμένουν ότι θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έχουν μαζευτεί υπογραφές, αλλά δεν παίζει ρόλο τι λέει η κυρία Σαπουνά, όπως λένε από την πλευρά της μειοψηφίας. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι υπογραφές και άρα θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, σημαίνει ότι όποιος ήταν πρόεδρος και έκανε ό,τι ήθελε, ας το πούμε όπως μου λέγανε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να το περνάει. Άρα η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει.
0: Κυρία Σαπουνά, μου είπε τα... δεν ξέρει.
1: Να πω 2-3 προβλήματα για που μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας. Ναι. Πρώτον, η κοινοβουλευτική ομάδα, στην κοινοβουλευτική ομάδα έχει πολύ καθαρή πλειοψηφία Φάμελος. Δεύτερον, στην Κεντρική Επιτροπή, ακόμα και τώρα, έχει πλειοψηφία ο Φάμελος.
0: Καλά, έχουν αλλάξει αυτά, ρε Ανδρέα, τώρα από τη στιγμή που παραιτείται, τώρα τι πλειοψηφία, τι να την κάνει.
1: Όχι, μα
2: εννοεί για το αν θα μπορούσε να είναι ο Πολάκης ή όχι. Νομίζω ότι. Για να ακούσουμε το σκεπτικό του Ανδρέα.
1: Είναι κρίσιμο αυτό που λέω για την κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, είναι κρίσιμο γιατί δεν μπορεί να πάει κάποιο σε κεντρική επιτροπή χωρίς να έχει, πώς να το πω, την πλειοψηφία. Και δεν μπορεί να πάει σε κεντρική επιτροπή επιπλέον να βγει η συλλογική ηγεσία. Θα βγει η συλλογική ηγεσία αναγκαστικά τώρα, αλλά αυτό προϋποθέτει μια σειρά από κινήσεις οι οποίες ξεπερνάνε τη μειοψηφία.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή αυτό που καταλαβαίνω εγώ, δεν κάνω τον ειδικό στο θέμα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει από χτες, το βράδυ μίλησα με μερικούς, είναι ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα ένα πρόσωπο. Κάποιοι λένε ότι πολύ κοντά είναι η κυρία Δούρου σε αυτό και θα είναι μέχρι εκεί. Και στη συνέχεια από Σεπτέμβριο θα κινηθούν οι διαδικασίες να ψηφιστεί ο νέος πρόεδρος από τον κόσμο, όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα. Γιατί τώρα.
2: Μέχρι τότε συλλογική ηγεσία δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι τη συλλογική ηγεσία, δεν υπάρχει συλλογική ηγεσία τώρα.
3: Δεν υπάρχει ηγεσία, είναι σημαίνει αυτό.
0: Θα υπάρχει μια πρόεδρος. Ένα λεπτό. Θα υπάρχει μια πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι εκεί τέλος. Και στη συνέχεια από Σεπτέμβριο, κοντά αυτό, δεν είναι μακριά, θα ψηφίσει ο κόσμος, θα βάλουν υποψήφοι και ένας από αυτούς που θα βάλουν υποψήφοι θα εκλεγεί και θα τελειώνει η ιστορία εκεί.
1: Εγώ θα σου πω όμως είναι πολύ χρόνος.
2: Και θα δούμε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Συγγνώμη, Ανδρέα. Και, άρα, και θα δούμε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Έλα, Ανδρέα, κάτι έλεγε, συγγνώμη.
1: Ναι, εγώ δεν βλέπω να προλαβαίνουν αρχές Σεπτέμβρη να κάνουν συνέδριο. Αυτό θα γίνει με ασφάλεια τον Οκτώβριο, αρχές Οκτώβριο.
0: Δεν το ξέρω πώς λειτουργούν.
1: Αλλά πρέπει να σου πω, ναι, λέω ότι ναι. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ μεγάλο διάστημα και τα τέλη Σεπτέμβρη και οι αρχές Οκτώβρη για το...
0: Ναι ρε, γιατί πρέπει κάποιος να πάει στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση. είναι, ουσιαστικά είναι το τρίτο κόμμα στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα πάει η κοινοβουλευτική, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάνε μάλλον η Ρένα Δούρου.
0: Η Ρένα Δούρου, μάλλον, ναι.
1: Λοιπόν.

0: και στις εκλογές ενδεχομένως, αν γίνουν εκλογές νωρίτερα και δεν προλάβουν να κάνουν συνέδριο, είναι επικεφαλής κόμματος την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας θα πάνε.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο κύριος Καλαματιανός παραιτήθηκε από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας πριν από λίγο. Ναι. Μου λένε ότι ετοιμάζεται να πάει στον Τσίπρα αφού δώσει το σύνθημα η... Πώς τη λένε?
2: Η κυρία Γεροβασίλη.
3: Σίγουρα, συγγνώμη Αντρέα, αν θέλω να ξεκινήσω λίγο εγώ, σίγουρα η εξέλιξη της παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου ανοίγει πολύ πιο εύκολα την πόρτα τώρα στους βουλευτές που ήταν να κινηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Διονύσης Καλαματιανός είναι ένα πρόσωπο το οποίο ανήκε πολύ σωστά, είπες, για την Όλγα Γεροβασίλη. Δεν ήταν στους βουλευτές που θα φεύγανε τώρα, σε αυτούς τους πέντε που λέγαμε. Ήταν εκείνος που θα πήγαινε από Σεπτέμβρη, δηλαδή λίγο πιο μετά, θα έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θα κινούνταν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα όμως χωρίς Φάμελο, χωρίς Φάμελο στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιο νόημα έχει να μείνουν. Έχει πάρθει απόφαση, θα υπάρχει αυτονομικά άνθρωπος του κόμματος. Επομένως, όσοι βουλευτές διαφωνούν με αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο. Δεν ξέρω, Ανδρέα, αν συμφωνείς, το να παραμείνει.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ κάνω μια εκτίμηση γύρω στους 7-8 έως 11-12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και πιθανότητα το επόμενο διάστημα να βλέπουν να παρετούνται.
3: Σωστό.
0: Γιατί επιμένω ότι έχουν πολύ μεγάλη πλειοψηφία ο Φάμελος, δηλαδή η άποψη Φάμελου, ότι δεν κατεβάζουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά και εργαζόμαστε μπλα και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό έχει το 70% της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία και της νέας ηγεσίας που θα εκλεγεί και όλα αυτά τα πράγματα.
3: Μα δεν ξέρει κανείς αν θα μείνουν όμως όλα αυτά τα μέλη. Δεν είμαστε, είναι πολύ νωρίς.
1: Πάντως αν παραιτηθεί ο κύριος Καλαματιανός, ακολουθεί ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης. Είναι ο πρώτος επιλαχών, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος μετά, είναι η Παναγιώτα Μπαξεβανάκη, είναι η Αγγελική Σταματοπούλου και ο Χρήστος Φωτόπουλος. Αυτοί είναι οι επιλαχώντες στην Ηλία.
0: Ο πρώτος είναι ήδη στο Τσίπρα.
3: Αυτό, ο Γιώργος.
2: Πότε πάει αυτός?
1: Ποιος?
0: Ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης είναι στο Τσίπρα.
3: Είναι ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου.
1: Καλά, λέω, πώς είναι η σειρά, λέω, ρε παιδιά.
3: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Άρα πάει στον Παναγιωτόπουλο, στον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο.
3: Ναι. Δεν γνωρίζω γι' αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Μπαξεβανάκη, Σταματοπούλου, Αγγελική, Φωτόπουλος, Χρήστος. Άρα ο Βασιλιάδης είναι ο δεύτερος, είναι στο Τσίπρα και ακολουθεί ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος που δεν ξέρουμε.
0: Να προσθέσω κάτι. Εγώ ρισκάρω και λέω δεν πιστεύω τώρα θα γίνει μια μεμονωμένη κίνηση από τον κύριο Καλαματιανό.
1: Ένας-ένας θα φεύγει, Αντρέα.
0: Γιατί, άμα φεύγουν 4-4.
1: Καλό.
2: Καλό.
1: Όχι, εγώ προτιμώ να φεύγουν ζευγάρια 2-2. Γιατί, σαν σιώτες. Μισό λεπτό να πάω σε διαφημίσεις και παρερχόμαστε, παιδιά, μην κλείσετε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα? γυρίζει, βγάζει λεφτά.
6: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνάς στην κορυφή.
6: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
7: Κερδίζει.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Αλφαρέδιο 99 και Έφη Μπαλμπάτση και Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Σήμερα αφιερώσαμε όλη την εκπομπή στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά που συμβαίνουν και στη διαδρομή της εκπομπής, δηλαδή εν κινήσει γίνονται αυτά.
1: Μας βγάζουν εκτός προγράμματος.
0: Ναι, εν κινήσει μας βγάζουν εκτός προγράμματος. Έχει χαθεί το μέτρο. Έχει χαθεί το μέτρο. Νομίζω.
1: Απ' την άλλη, αν δεν χαθεί.
0: Τι είπες?
2: Τι θα κάνω εγώ το απόγευμα?
0: Τι θα κάνεις? Θα μπλέξεις το απόγευμα. Το λέω.
2: Θα γίνω εγώ το απόγευμα. Τι να δω τι θα κάνω. Θα πάρω την Έφη όμως, γιατί θα έχουμε και καινούριες πληροφορίες μέχρι το απόγευμα. Θα πάρω την Έφη για 5 λεπτά να απασχολήσω.
0: Ναι. Σου επιτρέπω.
2: Ναι, ωραία. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να έχω εγώ πληροφορίες καλές το απόγευμα.
2: Σε βγάλω και σένα.
0: Α, πα, πα, πα, πα, πα,
3: πα, πα.
2: Όχι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω και να μαρτυρήσω αυτά που ξέρω. Με τίποτα. Δεν μαρτυράω. Εγώ ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή ότι είναι σε εξέλιξη δύο κρίσιμα ραντεβού στο εσωκομματικό πεδίο. Χωρίς πλάκα.
2: Είναι συνέχεια του χθεσινού ραντεβού. Έγινε η εκθέση.
0: Δεν το ξέρω. Ξέρω το σημερινό εγώ. Που μάλιστα έχουν πιει από 15 καφέδες ο καθένας. Έχει ρουπώσει το στομάχι του.
3: Είναι από πολύ νωρίς.
0: Θα πάθουν να πλαμάσαι λίγο. Τι λες?
3: Είναι από πολύ νωρίς στην Κουμουνδούρου και ήταν μέχρι χθες αργά σε Zoom και η ομάδα Βολάκη και η ομάδα Ντούρου που παπά μαζί με τον κύριο Μπουλέκο που έχει πολλές δυνάμεις, γι' αυτό τον αναφέρω.
2: Και έγινε και μια συνάντηση σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι έγινε μια συνάντηση.
0: Και εκτός Αθηνών είναι αυτό το σπίτι.
2: Ναι.
0: Εκτός σε εξοχικά μέρη.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Φτάσανε και στα εξοχικά.
3: Όχι, δεν προφανώς.
0: Δεν είναι εξοχικό το σπίτι. Εκεί μένουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Μόνιμα εξοχικό. Μόνιμο σπίτι.
0: Είναι εκτός Αθηνών, ας πούμε. Θες μια διαδρομή, θες GPS να πας και ειδικό δορυφόρο να σε στείλει.
1: Γιατί για να μην τους βρουν, ναι.
0: Όχι, πήγανε πριν. Εκεί μένει ο
2: άνθρωπος.
0: Εκεί μένει ο άνθρωπος. Τι θες να κάνουμε τώρα.
1: Φαντάζομαι και να έχεις να πας να καζινιζημώσεις και να βρεις το σπίτι.
0: Είναι ωραίο, έχει και ωραίο μπάρμπεκι αυτός.
1: Έψησε τίποτα?
0: Δεν ήμουν εκεί.
1: Ήξερα σφυρίζει.
0: Θα πάω όμως εγώ, θα πάω το Σαββατοκύριακο εκεί, θα πάω.
1: Σε αυτό το σπίτι θα
0: πάω. Μου γλιτώνει.
3: Να είδε να ακολουθήσει τον Τάκη, για να δεις που θα φάει.
0: Δεν μπορώ να την πάρω μαζί μου.
1: Εγώ θα φυλάω τις ήλιες, μην μας πάρουνε χαμπάρι.
0: Ανδρέα, το φάμελο μπορεί να το βγάλεις το απόγευμα. Δεν θα βγει να μιλήσει.
2: Νομίζω δύσκολο.
0: Δεν θα βγει να μιλήσει. Όχι, δεν θα βγει να μιλήσει.
2: Θέλω να πω μισή κουβέντα για το φάμελο.
0: Ναι, πες την.
2: Να την πω.
0: Ολόκληρη, όχι μισή. Τι μισή, μισές κουβέντες θα λέμε.
2: Πρέπει να πω ότι ο φάμελος έκανε μια τεράστια προσπάθεια όλο το διάστημα που ήταν πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Κατάφερε μέχρι τουλάχιστον τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, γιατί και από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά ήταν άλλη κατάσταση. Κατάφερε να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα θα έλεγα και σε μια επίδοση σχετικά καλή. Μετά το κόμμα Τσίπρα, ο Θεός ο ίδιος να ήταν, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και όταν μάλιστα η μεγάλη πλειοψηφία είναι με τον Τσίπρα. Καθαρά. Είναι με τον Τσίπρα οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα? Το δεύτερο που θέλω να πω για το φάμελο και είναι προς τιμήν του. Αποκατέστησε και τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τα χρωστούμενα στους ανθρώπους που ήταν δεκαετιών σε μια ομάδα εργαζομένων παλιών.
0: Αυτό είναι προς τιμή του, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Να λέμε τα πράγματα με
0: ναι, όχι, εντάξει, καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Γενικότερα η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ μετά το χαμό τον κυκλώνα Κασελάκη αποκαταστάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάντως το ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει.
3: Ωραία, παιδιά, συγγνώμη.
0: Ναι, περίμενε, κυρία Μπαλμπάτση, περίμενε. Ναι, γιατί πρέπει να ακούσεις ότι γύρισε και ο Τάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Για ακού.
4: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
5: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Ναι.
5: Ποιος επιστροφής?
4: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
5: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
4: Ναι.
5: Ποιος?
4: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
5: Γύρισε ο Τάκης?
4: Ναι.
5: Αλήθεια?
4: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη. Όριο διαλύεται ένα κόμμα. Όσοι έχουν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
6: Θέλετε λίγο να κλείσετε τις κάμερες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πριν κανένα εξάμηνο όμως, 8 μήνες.
0: Δεν παίζει ρόλο. Η ιστορία έχει γραφτεί. Γύρισε ο Τάκης, γύρισε η Δήμητρα, γύρισε η Γεωργία, η Αλεξία γύρισε, ο Λευτέρης, γυρίσαν αυτοί.
1: Εντάξει, έτσι όπως το ρωτήσαν, τι να πει.
2: Πάντως για Τάκη είπε, για άλλο όνομα δεν είπε.
0: Για Τάκη είπε, ναι.
2: Αλλά, για Τάκη.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτοί γύρισαν να πάρουν τα πράγματα, δεν γύρισαν, που είχαν αφήσει πίσω, δεν γύρισαν να μείνουν. Ναι. Μπερδεύτηκε ο Ζαχαριάδης, ο οποίος έφυγε και ο ίδιος. Οδεύει προς Τσίπρα γι'
3: αυτός. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι σε περίπτωση που, όχι σε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε το σενάριο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, το θέμα είναι ότι θα ψάξουν να βρούμε ποιο τρόπο και πώς. Ο Σωκράτης Πάντελος, δεν ξέρω εάν θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά από αυτή την απόφαση.
0: Είπε ναι.
3: Για το δικαίωμα αυτό. Είπε τώρα ότι ναι. Παραμένω. Φεύγω από τη θέση του Προέδρου και παραμένω.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Στον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει και βουλευτής.
0: Ναι.
2: Δεν θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να παραιτηθεί από όλα τα όργανα ο Φάμελος. Δεν μπορούσε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
3: μετά αλλάζει τα δεδομένα το αν θα κατέβει το κόμμα. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι πολύ απλά και όταν. Και αν γινόταν αυτό που ήθελε με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα, δηλαδή θα βλέπαμε σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς, πάλι ο Σωκράτης Πάντελος είχε πάρει την απόφαση να μην κατέβει βουλευτής. Γιατί δεν ήθελε να του χρεώσουν ότι έκανε αυτό το εγχείρημα ώστε να ξαναυπάρξει τα ψηφοδέλτια και να είναι βουλευτής και πάλι. Αυτό γνωρίζω. Ναι. Άρα δεν θα ήταν υποψήφιος, ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Εγώ, Ανδρέα, να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή χρόνια μιλάμε. Πού κατάντησε αυτό το κόμμα έτσι εσύ, πώς έγινε αυτό?
2: Εγώ δεν συμμερίζομαι ακριβώς όπως το διατυπώνεις. Αυτό το κόμμα αποδείχθηκε, ότι στην πορεία αποδείχθηκε, ότι ήταν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει ένα άλλο κόμμα. Τελεία παράγραφος. Αυτό είναι το θέμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν στο 1% αν δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα, τέλος πάντων, ή θα ήταν άλλη κατάσταση. Όταν ο ιστορικός ηγέτης, να το πω έτσι, παρότι είναι σε πολύ νεαρή ηλικία.
0: Ιστορικός ηγέτης είναι ο Κύρκος, δεν είναι ο.
2: Ο Κύρκος.
0: Ιστορικός ηγέτης τώρα. Περίμενε. Τι να περιμένω, το τρένο.
2: Θα σου πω μεγάλη ατάκα τώρα. Λοιπόν, όπως είχε πει ο Ανδρουλάκης, ο Κύρκος είναι ο Μαραντόνα, αλλά παίζει στα Τρίκαλα. και παίρνει 1,5%. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν ήταν Μαραντόνα, ήταν ας πούμε Μέση. Λοιπόν, για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρουλάκης το είπε, δεν το είπα εγώ.
0: Ποιος Ανδρουλάκης, παιδί μου?
2: Ο Μίμης.
0: Α, ο Μίμης, ναι, ο Μίμης.
2: Όχι ο Ανδρουλάκης του Πασόκ.
0: Όχι, ο Μίμης, εντάξει, κατάλαβα.
2: Ναι. Είσαι ένα βιβλίο, το έχει γράψει κιόλας. Όταν του είπανε για τον Κύρκο και τα λοιπά, του λέει ο Λεωνίδας είναι μια τεράστια μορφή, αλλά τι να το κάνω, ήταν ο Μαραντόνα και έπαιζε στα Τρίκαλα.
0: Ναι, άμα έπαιζε στην Αθήνα, τι να σου πω, δεν ξέρω που έπαιζε ο καθένας.
2: Στο Πανιόνιο.
1: Για τον Κύρκο μπορεί να έχει και δίκιο.
0: Δεν θέλω κουβέντα για τον Κύρκο, μαζευτείτε.
1: Μπορεί να έχει και δίκιο.
0: Μα μαζευτείτε, λέω.
1: Τι?
2: Μα όχι, δεν το μείωσε.
0: Είμαι Κύρκο.
1: Και εγώ αυτό λέω. Τελεία, απολύτως με Κύρκο. Γι' αυτό λέω.
0: Οχ, παλιόπαιδα.
1: Απλώς ήταν τα Τρίκαλα το πρόβλημα.
0: Α, ναι. Τα Τρίκαλα και έχω φίλους εγώ από τα Τρίκαλα.
1: Παιδί μου, λέμε ότι ήταν το μέγεθός
0: δύο
1: σου.
0: Δύο συναδελφοί.
1: Το μέγεθός του δεν ήταν ανάλογο της χώρας και των περιστάσεων στις οποίες βρέθηκε.
0: Α,
1: μα το λέμε τόση ώρα.
0: Τώρα κατάλαβα.
1: Αλλά αυτό που λέει όμως ο Ανδρέας, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε σε Μέση και Τσίπρα στην αντίστοιχη.
2: Μωρέ, εντάξει τώρα, βάλτε, βάλτε έναν άλλο καλό.
1: Ποιο να βάλουμε, ποιος είναι?
2: Εμπαπέ, βάλτε κάποιον.
1: Πάμε λίγο σε Έλληνες ποδοσφαιριστές.
2: Ωραία. Ποιο να βάλουμε τώρα, ξέρω εγώ. Ποιο να βάλουμε, Έλληνα.
0: Ναι. Θα βάλουμε λίγο Μητσοτάκη να ακούσουμε τώρα. Μισό λεπτό για την ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ένα ζήτημα το οποίο προφανώς ανησυχεί τους πολίτες, αλλά αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, η συζήτηση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει ωστόσο να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εύκολα συνθήματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις. Και κυρίως να περιλαμβάνει κοστολογημένες προτάσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης εικόνας της εθνικής μας οικονομίας. Φαντάζομαι, κύριε Ανδρουλάκη, ότι στην δευτερολογία σας θα αφιερώσετε λίγο χρόνο στο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνατε εσείς διαφορετικό για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, εκτός από το να τάζετε 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ, τις οποίες δεν έχετε καν μπει στον κόπο να κοστολογήσετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ακούσω προσεκτικά για να μπορώ στη συνέχεια να απαντήσω και επί συγκεκριμένων προτάσεων και με συγκεκριμένα στοιχεία για το κόστος, το δυθεόρατο κόστος όλων των προτάσεων που κατακαιρούσατε.
0: Λοιπόν, η συζήτηση αυτή αφορά ένα καυτό θέμα που έχει ξεπεράσει τα όρια κάθε δημοσκόπησης. Είναι η ακρίβεια, δεν υπάρχει κανένας, πιστεύω εγώ, που αν ερωτηθεί δεν θα μιλήσει γι' αυτό.
1: Και που δεν βιώνει το πρόβλημα.
0: Έτσι
1: τώρα.
0: Και δεν, το έλεγα χθες το βράδυ στην εκπομπή μου Αθηναίδα, πήγα στο, χωρίς πλακά τώρα, πήγα σε ένα μανάριο και έφυγα και τρελάθηκα με τα λεφτά που πλήρωσα, έτσι. Για
1: εμένα
0: δύο ανθρώπους, γιατί δύο άνθρωποι είμαστε εμείς.
1: Εμένα μου λες.
0: Δηλαδή έλεος, δηλαδή, από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες και δεν υπάρχουν. Και τι διαπίστωσα...
1: Υπάρχουν και λύσεις, γιατί λένε μερικοί πήγαινε στη λαϊκή, αυτό, όχι και πάλι, όλα είναι ακριβά.
0: Όλα είναι, παντού όλα είναι ακριβά και εγώ θα σου πω το εξής. Παρατήρησα σε ένα-δύο προϊόντα που κάθισαμε και τα μελετήσαμε σπίτι. Μιλάμε για σχροκέρδια, μιλάμε για κλέφτες τώρα, εντάξει, για να μην πω χειρότερα πράγματα. Τέλος πάντων, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ με το Βελτίο Ειδήσεων.
1: Γεια σας, τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Χαιρετίζω τις πρώτες συλλήψεις για τις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα καλείται να απαντήσει στην ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στο βήμα της Βουλής αυτήν την ώρα, αναμένεται να προχωρήσει σε έναν εξαετή απολογισμό μέτρων, όπως για το στεγαστικό, τα καύσιμα και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στον απόϊχο και τη συμφωνία με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Ντόμινο εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Διονύσης Καλαματιανός, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Στην επιστολή του προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλαματιανός σημειώνει πως η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Το μέλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί, κατόπιν των εξελίξεων των τελευταίων ημερών που οδήγησαν χθες το Σωκράτη Φάμελο στην παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος. Πηγές αναφέρουν πως επίκυνται και άλλες αποχωρήσεις, ακόμη και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Στον αέρα βρίσκεται εξάλλου και η προγραμματισμένη για αύριο σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε μία ώρα και σε αυτό το κλίμα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους πιάνει μαύρη τραμουντά. Αυτό δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο κύριος Πολάκης, αναφέροντας πως μπορεί να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα η Κεντρική Επιτροπή με απόφασή της. Όπως είπε, το κόμμα στις εκλογές το οδηγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η λύση είναι εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας από τους βουλευτές, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο κόμμα και θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με εκλογικό σχήμα συμμαχικό που μπορεί μέχρι τότε να προκύψει. Ταυτόχρονα ο κύριος Πολάκης ανέφερε πως πρέπει να υπάρξει ανασυγκρότηση της πολιτικής γραμματείας και του εκτελεστικού γραφείου με συλλογική ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει το κόμμα σε συνέδριο και εκλογή προέδρου βάσει καταστατικού. Ο βουλευτής Χανίων καταλόγησε στην αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά απόπειρα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς να έχει, όπως υποστήριξε, καμία νομιμοποίηση ή ούτε αρμοδιότητα. Και καλά, επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος να κάνει εισήγηση, ξεχνά πως και όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε Κεντρική Επιτροπή. Κανείς δεν μπορεί να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή, γιατί συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της, στο ίδιο μήκος κύματος Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πολάκης ανέφερε πως ο αρχηγός έχει ευθύνη και στην Νίκη και στην Ήτα και απέρριψε τα περί υπονόμευσης του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι μετά το συνέδριο είχε πλειοψηφία 75% στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι ήθελε έκανε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσή του σημειώνει πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, καλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής. Ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημά του, τονίζει ο κύριος Μαρινάκης. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από το Περιστέρι, όπου μίλησε με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις αιτιάσεις του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε πως δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Σε τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άνθρωποι. Στα Χανιά συνελήφθη μία 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη συμπρωτεύουσα, όπως και δύο άνδρες, ένας εκ των δύο 29 ετών ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ομονίας για το βιασμό της 19χρονης. Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αναμένεται η απόφαση επιλαφρυντικών και η ανακοίνωση των ποινών. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να μεταχθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο οδηγό στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα καταδείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν για εκφοβισμό 13 φορές στον αέρα. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του έκανε γνωστό πως ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησής του στο σπίτι και προφανώς προσπάθησε να διαφύγει επειδή φοβήθηκε. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Στο διεθνή χώρο, 12 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Νότια Ισπανία κοντά στην Αλμερία. Ορισμένοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάτ ο δολοφονημένος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. 43 εκατομμύρια άνθρωποι παραβρέθηκαν στην νεκρόσιμη πομπή σε 5 διαφορετικές πόλεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται παρά τις νέες εχθροπραξίες, αναφέρει ο Αμερικανός αξιωματούχος στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων και σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην εξέβρεση λύσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκριθήκε η Γαλλία, κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Απόψε στις 10, Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα Πειρωτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια Πειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή, είναι 10 Ιουλίου. Είστε εδώ στον Αλφα Radio 989. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα. Μέχρι και τις 12 ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio. Μια μέρα με αρκετές εξελίξεις και η σημερινή. Και μια μεγάλη είδηση η οποία ξεχωρίζει πάνω από όλες τις άλλες. Η σύλληψη των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να έχουμε τρομοκρατικό χτύπημα με νεκρό στη χώρα και ήταν ζήτημα τιμής για την αστυνομία να φτάσει γρήγορα στα ίχνη των δραστών. Αυτή ήταν η λαϊκή απέτηση, αυτή ήταν και η απέτηση της οικογένειας Νέστορα και το λέω έχοντας άποψη για το τι λένε οι άνθρωποι. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι σήμερα η βασική είδηση, ότι η δημοκρατία αντεπιτίθεται στους εχθρούς της με όλα τα νόμιμα μέσα, θα τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Ελπίζω, με διαβεβαιώνουν ότι έτσι είναι, αλλά ελπίζω ότι η δικογραφία είναι πράγματι δεμένη, ότι τα στοιχεία είναι επαρκή και ότι δεν θα έχουμε αποκλίσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρόκειται για τρία άτομα, όπως ενδεχομένως έχετε ήδη ακούσει. Ο επιχειρησιακός βραχίωνας είναι ένα ζευγάρι, ένας νεαρός και μία νεαρή επίσης, οι οποίοι έχουν πλούσιο παρελθόν στον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο, δηλαδή κάτι τεμπέληδες που ζουν με το κοσάρι της μάνας τους και νομίζουν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική βάζοντας γκαζάκια και τρομοκρατώντας. Ο άλλος εδώ πέρα θέλει τεκμήρια αθωότητας, που ξέρω ότι είναι η δολοφόνη. Εντάξει τώρα. Άστο αδερφέ, άστο. Πήγαινε πιες καμιά ραγή πρωί-πρωί. Λοιπόν, άντε τελειώνουμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Η κοπελίτσα είναι μια κοπέλα 26 ετών, του χώρου ιδιαιτέρως ενεργή, από την Αθήνα, πήγε στη Θεσσαλονίκη, ήταν αρκετά θαραλέα, την μεθεπομένη της δολοφονίας της Βαγίας Νέστορα, διότι την επομένη η γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο και όταν κατάλαβε τι είχε κάνει, πήγε και κρύφτηκε σε κάτι φίλους της στα Χανιά. Είχε μπει στη φυλακή το 2022 ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο άλλος, ο οποίος είναι τριαντάρης, επίσης του χώρου, κινεί το έντονα, λένε οι πληροφορίες, στο Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Έχει προσαχθεί και αυτός, είναι γνώριμος των αρχών. Θα δούμε. Τώρα, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερως σημαντικό, διότι η πολιτεία δεν εκδικείται. Η πολιτεία συλλαμβάνει και οδηγεί στη δικαιοσύνη. Τελειώνει τους τρομοκράτες και όλους αυτούς τους θρασίδηλους τυπάκους, οι οποίοι, ξαναλέω, στην πραγματικότητα είναι ένας θλιβερός εσμός από ανθρωπάρια. Κάτι τύποι, ιδεολόγοι του κόλου, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν τρομοκρατώντας με γκαζάκια, με προκήρυξη, με το ένα, με το άλλο, με το παράλλο, να δημιουργήσουν κλίμα τρόμου και φόβου στην πολιτεία. Αυτά κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Η οργανωμένη πολιτεία απαντά, συλλαμβάνει, σου οδηγεί στη δικαιοσύνη και από εδώ πάνε κι άλλοι. Δυστυχώς, μια οικογένεια έθαψε μια σύζυγο και μια μάνα εχθές. Εντάξει. Είναι προφανές εδώ πέρα ότι το πράγμα, πώς να το πω, δεν μπορούσε να εκβάνει αλλιώς. Θα ήταν συστημική αποτυχία να μην συλληφθούν οι δράστες της Βάγιας Νέστορα. Και αυτό είναι το σημαντικό κατά τη γνώμη μου, η σημαντική είδηση της σημερινής ημέρας. Η δεύτερη είδηση έρχεται τώρα από τη Βουλή και αφορά πολύ κόσμο, είναι η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την κρίση στον κόλπο, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην περιοχή, προκαλώντας νέες πιέσεις. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, απαντά στην πρόκληση. Δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη ελληνικής οικονομίας, λέει ο Πρωθυπουργός, και θα έχουμε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Οι πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες
θα γίνουν γνωστές με ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου. Έχει αξία και αυτό. Και θα δούμε το τι μελιγενέστε για τις πρακτικές λεπτομέρειες. Γιατί πάλι δημιουργούνται κάποιες πιέσεις στις τιμές μετά την ανάφλεξη στον κόλπο την πρόσφατη και τα πλήγματα σε σημαντικές υποδομές ένθεν κακήθεν. Συνεπώς νομίζω ότι έχει αξία και αυτή η εφαρμογή, η εξαγγελία, συγγνώμη, γιατί ήδη βλέπουμε κάποιες νέες πιέσεις και στην Αθήνα και στην περιφέρεια ειδικά, που υπάρχει δυσαναλογία με τις τιμές, και στα νησιά βεβαίως, όπου τώρα το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει μεγαλύτερος πληθωρισμός ζήτησης λόγω της αύξησης του πληθυσμού, των επισκεπτών κλπ. Τις αναγκαίες συστάσεις να κάνω. Τα Στάσης Καλλιδρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nrpapakialfaradio989 και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε σε τραγούδι, διαχειρός Αφροδίτη Σμίτη, και επανέρχομαι και με τα υπόλοιπα σοβαρά και ασόβαρα. We'll be right back.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τώρα μου λέει ο Κωνσταντίνος για ειρωνίες. Εντάξει τώρα, μην. Να σου πω κάτι τώρα. Όταν στην πρώτη κουβέντα περί σύλληψη τρομοκρατών, η πρώτη κουβέντα, αδερφέ, είναι για τεκμήρια αθώτας και λοιπά, που ξέρω ότι είναι δολοφόνοι. Εντάξει τώρα, ας το πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, έχουμε και φοβερό ντουέτο. Αυτό το Άδωνης Τσίπρας, Τσίπρας Άδωνης, θα χαρίσει πάρα πολλά γέλια, η αλήθεια είναι, μέχρι τις εκλογές. Ο Τσίπρας, ο οποίος είπε χθες από εκδήλωση στο Περιστέρι ότι μου είπανε, για πάμε να τον. Ναι, αλλά αδικούμε, δεν έχουμε τον Άδωνη, ο οποίος είναι επίσης πάρα πολύ ναι, είναι πολύ δροσερός. Παίξε λίγο Τσίπρα, γιατί ο θέλω αυτό που λέει για τον Άδωνη. Όσο βρίζει, ανεβαίνουμε. Αυτό θέλω. Γιατί ο Άδωνης επίσης λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι ήρθε ο Τσίπρας, γύρισε από τις διακοπές του Σαρδινία, όπου κάπνιζε κάτι πουρα. Και μην μου λες τώρα εμένα, γιατί άμα ανοίξω εγώ το στόμα μου, δεν ξέρεις που θα πάμε. Λοιπόν, βάλε τον Τσίπρα, βάλε τον Τσίπρα και θα βρούμε τον Άδωνη μετά. Βάλε τον Τσίπρα.
1: Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε, όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο Βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει: ποιος το είπε αυτό? Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο μιλητής: α, εσείς το είπατε? Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε: πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω: ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε: κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές στο Περιστέρι. Τον έχουμε τον κύριο Άδωνη σήμερα από το Open. Για πάμε.
2: Με πήρε από το γραφείο μου και μου είπε ότι σε είπαν κλέφτη. Ποιος το είπε, ρώτησα εγώ, λέει ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν έχει σημασία. Ναι. Σωστά. Άρα ο Άδωνης είναι ασήμαντος. Δεν έχει σημασία. Ένα επιχείρημα. Επιχείρημα 2. Κάθε φορά που με βρίζει ο Άδωνης, ανεβαίνουμε και μια μονάδα. Ναι, αλλά αν κάθε φορά που με βρίζει ο Άδωνης, ανεβαίνουμε μια μονάδα, πάνω από εκεί ο Άδωνης δεν είναι ασήμαντος. Γιατί αφού σε βρίζει ο Άδωνης και ανεβαίνει μια μονάδα, ο Άδωνης είναι σημαντικός. Άρα το επιχείρημα το πρώτο με το επιχείρημα το δεύτερο ακυρώνεται. Άρα ο Τσίπρας λέει ψέματα. Άρα έχει λερωμένη τη φωλιά του, άρα κάνει τον Κινέζο, άρα τα πήρε. Πάμε παρακάτω, κλείσαμε.
0: Ναι, εντάξει, πολύ ωραίο. Έχει και άλλο μετά. Έχει και άλλο μετά που λέει ο Τσίπρας, ο οποίος γύρισε, λέει, προχθές από τη Σαρδινία, όπου ήταν σε ένα ξενοδοχείο και κάπνιζε πουρα, και στο τέλος της ημέρας, μην ανοίξω κι εγώ το στόμα μου, γιατί άμα είναι να το πάμε έτσι, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το έργο θα κόψει πάρα πολλά ειστήρια. Αυτό το περίεργο ζευγάρι, The Old Couple που ήταν η παλιά ταινία, κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε στο βουνό, να συσπυρώσει ο ένας τον άλλον. Βάστα, αδερφέ, να ανέβουμε. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11:25 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μου γράφει η Μαρία, όχι και Μέση ο Τσίπρας. Μέση. Μέση, εντάξει, ας μην υπερβάλλουμε τώρα. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, πώς είστε?
17: Καλημέρα κύριε Βινίδη, καλημέρα στο κρατήριο. Όχι και μέση, καλά το πότε.
0: Ναι, όχι και μέση, εντάξει, α μην υπερβάλλουμε τώρα.
17: Εντάξει, δεν υποτιμούμε, αλλά
0: όχι,
17: εντάξει,
0: μα εγώ δεν είπα τώρα ότι υποτιμούμε, αλλά τώρα ο Μέση είναι GOAT, είναι greatest of all times τώρα. Εντάξει.
17: Κοιτάξτε, ο Μέση, γιατί άκουγα τώρα πριν βγω και λίγο την εισαγωγή σα, ο Μέση αυτό που τον διακρίνει, πέρα από τα λέτε, ότι είχε μια αυθεντικότητα, δηλαδή ενέργειες καινούργιες, ό,τι κάνει, το οποίο βέβαια αποτελούσε παράδειγμα και για άλλους. Αντίστοιχα, βλέπω μια τάση του κυρίου Τσίπρα να ανακαλεί και να πολλές φορές και να τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ανεξαρτήτως
0: Τώρα επικαλέστηκε τον Γιώργο.
17: Άλλες φορές τον Ανδρέα. Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως τι άποψη μπορεί να έχει κανείς για αυτά τα δύο πρόσωπα, ήταν πολιτικές προσωπικότητες που δεν είχαν ανάγκη να μιμηθούν. Τώρα εδώ ο κύριος Τσίπρας έχει αυτή την ανάγκη, πρωτογενώς δεν μπορεί να παράξει πράγματα. Βέβαια, αυτό το οποίο ο κύριος Τσίπρας είχε παράξει, θα σας έλεγα, ως δική του ταυτότητα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπω ότι το συνεχίζει με έναν τρόπο, είναι η γνωστή, θα σας έλεγα, φράση: τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν.
0: Ναι.
17: Επομένως.
0: Άρα εγώ να εκλάβω έτσι όπως τα λέτε ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι ο Τσίπρας τα έπαιρνε, ότι ο Τσίπρας είναι διεφθαρμένος κλπ. Δεν σας ξενίζουν?
17: Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να εκφράζεται, να το πω έτσι, μιας και με ρωτάτε. Σημασία έχει να δούμε, γιατί προφανώς γίνεται μια συζήτηση περί ετοιμότητας ή ηθικής, και νομίζω ότι ό,τι ήταν να πούμε για την τετραετία του κυρίου Τσίπρα το 2015-19, τα πεπραγμένα, τη διακυβέρνηση, το ύφος έχει υποθεί και έχει καταγραφεί. Σε κάποιους συμπολίτες μας είναι βαθιά χαραγμένο, σε κάποιους άλλους μπορεί και να πούνε εντάξει, όχι γέγον. Εγώ θα σας πω ότι ας κοιτάξουμε και μπροστά. Και νομίζω έχει μια μεγάλη σημασία να δούμε τι λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας για το μέλλον και αυτό που αφορά τους πολίτες και πώς θα σας έλεγα ότι είναι πιστός στο δρόμο πολλές φορές της πολιτικής εξαπάτησης, για το λόγο ότι πολλά από τα οποία όσα προτείνει τουλάχιστον αυτόν τον 1,5 μήνα, στον οποίο με έναν τρόπο κάπως επανεμφανίστηκε, ας το πούμε, μέσω του νέου κόμματος, δηλαδή ενός διαφορετικού ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ότι αν κάτσει κάποιος να ταξιολογήσει και να γίνει αυτή η συζήτηση, θα δει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, τουλάχιστον ως προς την εγκυρότητα, θα σας έλεγα, και την σαφήνεια και την εφικτότητα των προτάσεων του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι αυτό το κράταμε να σε κρατώ με τον κύριο Τσίπρα. Είναι σαν μια συνταγή συσπήρωσης αμφωτέρων και της Νέας Δημοκρατίας που αποκτά πλέον έναν στρατηγικό αντίπαλο και του κυρίου Τσίπρα που βεβαίως και αυτός θέλει να πλασαριστεί ως ένας εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Άρα σας βολεύει με έναν τρόπο ο κύριος Τσίπρας.
17: Δεν το βλέπω έτσι, κύριε Βγενή. Καταρχήν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση δεν μπορεί να χτίσει κάποιον αντίπαλο ούτε να επιλέξει με τον τρόπο που λέτε. Κατά καιρούς έχουμε κάνει και μαζί αυτή τη συζήτηση. Άλλες φορές λέγανε θα είναι ο κύριος Κασελάκης, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα ο κύριος Τσίπρας, που βέβαια έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν υποτιμώ κανέναν. Προφανώς και είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος φαίνεται ότι διατηρεί ένα κρατήριο. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Βέβαια, χαμηλότερο από τα εκλογικά ποσοστά. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάζουμε τι συμφέρει ευρύτερα τη χώρα. Και η επάνωδος εντός και εκτός εισαγωγικών με τον τρόπο που επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας και με αυτό το γλυκό χαμόγελο που βγάζει και με μία έτσι ίσως ότι είπε, εντάξει, το λέει εμέσως ότι είχα επιλέξει τότε δεν πήγε καλά και εγώ δεν πολύ καταλάβαινα. Τώρα καταλαβαίνω περισσότερο. Ναι, κάπως τώρα τα καταλαβαίνω περισσότερο. Τώρα ξέρω πώς θα κυβερνήσω. Αλλά αυτό το ξέρω πώς θα κυβερνήσω τουλάχιστον τον 1,5 μήνα από το στόμα του ήταν περίπου 17-18 δις. Περισσότερα για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω ότι.
0: Καλά, κάποιες ιδέες ακούστηκαν. Δηλαδή δεν έχει περιγράψει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο.
17: Όχι, σας λέω όμως ότι και ακόμα αυτές οι ιδέες, τα 8 δις για τις τράπεζες, 6 δις το πλεόνασμα που λέει ότι θα μοιράσει με διαφορετικό τρόπο το οποίο δεν μπορεί να μοιράσει. 1,5 δις που είναι για 250.000 νοσηλευτές, αστυνομικούς και γιατρούς. Συγγνώμη, δασκάλους και γιατρούς. Και άλλα 2 δις από το 30% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι 18. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, κύριε Ευγενίδη, το οποίο όλοι θυμόμαστε γιατί την εφαρμόζει, και είναι 13 δις. Και λέω και πάλι ότι αυτό το οποίο με ρωτάτε και το ακούω και σε άλλα πάνελ και τέτοια, ότι βολεύει την κυβέρνηση αυτή τη συσπήρωση, μας έχει τη βολεύει τη χώρα. Και αυτό που βολεύει εντός εισαγωγικών και συμφέρει τη χώρα είναι να μπορούμε, διδασκόμενοι και από τα λάθη του παρελθόντος, να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις για το μέλλον και βέβαια να έρχονται πολιτικές δυνάμεις παλιές, καινούργιες, με το προσωπείο του παλιού, με την προβιά του καινούριου ή οτιδήποτε, που να μπορούν να συνεισφέρουν και να πούνε, ρε παιδιά, εντάξει, κάναμε ό,τι κάναμε, αυτό το οποίο μπορεί να λένε και όλοι μας, να το πούμε έτσι, να δούμε στην πορεία πώς περπατάμε. Αλλά αυτός ο δρόμος θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να μην χτίζεται με ψέματα.
0: Μου δίνετε, παρακαλώ, μισό λεπτό ακριβώς για την οικονομία του χρόνου, ένα μικρό σποτάκι για να επανέλθω στη συζήτηση μας. Ευχαριστώ πολύ.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Συζητάμε με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Τα είπαμε αυτά για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό, αν το ξέρετε, για την παρέμβαση που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός για τα καύσιμα.
17: Τα 10-5 λέτε.
0: Τα 10-5. Αυτή η εξαγγελία έχει δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση ή είναι ένα κόστος το οποίο απορροφούν τα δύο διελιστήρια σε συνεννόηση με την κυβέρνηση?
17: Κοιτάξτε, υπήρχαν γενικά στις χώρες του κόλπου υπάρχουν τουλάχιστον 4 μεγάλα διελιστήρια τα οποία είχαν σοβαρές ζημιές. Και αυτά θέλουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια να ξαναλειτουργήσουν σωστά. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν στρεβλώσεις και βέβαια είχαμε και τα έκτακτα, είχαμε πάλι όπως βλέπετε κάποιες εχθροπραξίες. Αυτό δημιουργεί μια νέα πίεση. Όχι τόσο μεγάλη όσο πριν, αλλά μια νέα πίεση. Υπάρχει μια συνεννόηση με τα διελιστήρια. Τη Δευτέρα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε και πώς βέβαια θα εφαρμοστεί. Θα είναι 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Mm-hmm. Θα είναι μια έξτρα ανακούφιση μέχρι το τέλος Αυγούστου και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Επιμένω λίγο στο ερώτημά μου. Αυτό έχει δημοσιονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό?
17: Σας λέω και πάλι, αυτό είναι κομμάτι μια συνεννόηση που υπάρχει και τη Δευτέρα θα δοθούν κάποιες διευκρινήσεις και για την εφαρμογή του, αλλά και για αυτό το οποίο με ρωτάτε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κρατούμε ότι τη Δευτέρα θα μάθουμε δύο πράγματα περισσότερα για αυτό. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω εάν πολιτικά σας προβληματίζει η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά εκ δεξιών σας. Είδαμε εχθές δύο δημοσκοπήσεις. Μία η εξαμηνία στάση της MRB και μία της PALS για την τηλεόραση του Sky. Ο κύριος Σαμαράς εμφανίζεται να έχει ένα ακροατήριο εκεί περί το 15%. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι δεδομένο θα τον ψηφίσουν και κάποιοι οι οποίοι τον ακούν αν μη τι άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό θα σας δημιουργήσει πρόβλημα στη συσπήρωση δυνάμεων?
17: Κοιτάξτε, οι μετρήσεις έχουν πάντοτε μια στάνταρ, να το πω, ερώτηση ως προς το δυνητικό ακροατήριο. Δηλαδή, πώς το ακούς. Και το Πασόκ, αν δείτε, το δυνητικό ακροατήριο είναι στο 45% και για εμάς αντίστοιχα κάπως παραπάνω. Τα νούμερα προφανώς έχουν μια αξία. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Συμβολικά θα σας έλεγα έτσι. Προφανώς και σε επίπεδο εντυπώσεων έχει μια σημασία, μια αξία και προφανώς μπορεί να έχει και μια ζημιά, γιατί θα σου πει άλλος, α, έχει ο Μητσοτάκης η Νέα Δημοκρατία πρόβλημα, ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Άρα. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος, προφανώς δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Τώρα, επί του πρακτέου, και πώς αυτό θα αποτυπωθεί πολιτικά και στις εκλογές, μένει να το δούμε. Εγώ, αν θέλετε, να σας κάνω μια εκτίμηση. Η εκτίμηση μου είναι ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνει ο κ. Σαμαράς την κριτική του, δεν θα έλεγα, δεν θέλω τώρα να πω αν είναι άδικη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά, έχουν νομίζω εκφραστεί απόψεις. Μπορώ όμως να σας πω ότι αισθάνομαι ότι ο κόσμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή λέει ότι θα ψηφίσει την κυβέρνηση ή και αυτοί που είναι κοντά το δυνητικό ακροατήριο, θα σας έλεγα ότι δεν έχουν ευήκο αότα ή δεν τίνουν ευήκο αότα σε αυτά τα οποία αναφέρει ο κ. Σαμαράς σε σχέση με τα εθνικά θέματα, το λειτουργικά και το καθεξής. Προφανώς μπορεί να φορά ένα άλλο ακροατήριο το οποίο έχει συνηθίσει διαφορετικά, έχει μια διαφορετική άποψη. Επομένως, προσωπικά θεωρώ ότι ως προς αυτά, αν αυτό είναι ο πυρήνας της ατζέντας, γιατί κοιτάξτε, τα κόμματα, κύριε Ευγενίδη, αν δεν θέλουμε να λέγονται προσωποκεντρικά, προφανώς θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποια κοινωνικά αιτήματα. Είμαι εγώ ο Σαμαράς, ο Κοντογιώργης Ευγενίδης, σκέφτομαι ότι κάτι γίνεται στην κοινωνία, πρέπει να το εκφράσω. Άρα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θέλει να εκφράσει ο καθένας. Αν αυτό δεν είναι κάποιο κοινωνικό αίτημα ή δεν υπάρχει κάποια, πώς να σας πω, επιταγή κοινωνική, η οποία πρέπει να εκπληρωθεί μέσα από τη δημιουργία κάποιου κόμματος, προφανώς είναι άλλα τα κίνητρα. Επομένως, πολιτικά σας λέω και πάλι, δεν μπορώ να εκτιμήσω αν σε κάποιες περιοχές, γιατί έχει να κάνει και με τα πρόσωπα και το καθεξής, αν και διατηρώ προσωπικά ισχυρή επιφύλαξη. Αν στο τέλος θα γίνει κόμμα, αλλά αυτό θα το δούμε, είναι δικό του θέμα.
0: Πιστεύω ότι δεν θα κάνει πέρα κόμμα ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος κάθε μέρα κάνει μια άλλη παρέμβαση για εφόλης της ύλης.
17: Προσωπική άποψη σας μεταφέρω τώρα, κύριε Βιέννη. Είναι καθαρά προσωπικό το θέμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πως ένας άνθρωπος με αυτή τη διαδρομή, με τις καλές και τις κακές στιγμές που όλοι οι πολιτικοί μπορεί να έχουν, θα θέλει η ιστορφημία του να συνδεθεί για δεύτερη φορά με κάτι τέτοιο. Αλλά λέω και πάλι, αυτό είναι προσωπικό το θέμα. Τώρα, εάν αυτό θα έχει και εκλογικό αποτύπωμα σε σχέση με την κυβέρνηση, εγώ σας λέω την εκτίμησή μου ότι τουλάχιστον με τις παρεμβάσεις που έχει κάνει πέραν τις προσωπικές, τι έγινε με την Τώρα, με τον ένα και τον άλλον πριν πολλά.
0: Είναι άσχετο,
17: αυτό είναι άσχετο. Αυτά τα οποία θέτει ως ζητήματα δεν θεωρώ ότι επηρεάζουν το εκλογικό σώμα που είναι κοντά στην κυβέρνηση.
0: Δηλαδή δεν επηρεάζουν ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν το 41% το 23%, ειδικά δεξιόστροφους ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορεί και να απομακρύνθηκαν, όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
17: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι επηρεάζει πολύ λίγο. Αλλά και πάλι, ξέρετε, οι εκλογές και γενικότερα η πολιτική διαδικασία είναι μια γραμμική υπόθεση. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν γεγονότα και πράγματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν. Σήμερα που με ρωτάτε, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και πέρα, αναλόγως το τι θα πει ο καθένας, αν τελικά αποφασίσει να κάνει και ό,τι κάνει, θα είμαστε εκεί να το αντιμετωπίσουμε και να αντιπαρατεθούμε με αυτό.
0: Εσείς πώς θα επαναπροσεγγίσετε κρίσιμα ακροατήρια τα οποία σας στήριξαν και σας έδωσαν μια πλατιά πλειοψηφία το 2023 και τώρα μοιάζουν να έχουν απομακρυνθεί? Μιλώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλώ για τους αγρότες, μιλώ για αρκετές κοινωνικές ομάδες οι οποίες εμφανίζονται να δυσφορούν από το αποτέλεσμα της ασκούμενης πολιτικής.
17: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που βγαίνουν και όχι μόνο αυτές που μπορεί να διεργούνται εσωτερικά, προφανώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Γιατί είτε κάποιοι δεν εισπράττουν πλήρως, θα σας έλεγα, την οικονομική πρόοδο της χώρας, και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για διάφορους παράγοντες, είτε υπάρχουν ειδικότερα ζητήματα τα οποία θα σας έλεγα ήταν ή είναι στο, ήταν ή μπορεί να μην ήταν στο πλαίσιο, θα σας έλεγα, τις διακριτικές ευχαίρειες της κυβέρνησης και τους έχουν ή μπορεί να μην ήταν στο πλαίσιο, θα σας έλεγα, τις διακριτικές ευχαίρειες της κυβέρνησης και τους έχουν επηρεάσει. Εμάς τι μας ενδιαφέρει το επόμενο.

0: να δώσουμε δυνατότητες στην οικονομία. Το ίδιο νομίζω θα γίνει τώρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα και στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί μέσα από την προσπάθεια της οικονομικής πολιτικής που γίνεται, αλλά κυρίως από το περίσσευμα του ελληνικού λαού, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί που μπορούμε να κάνουμε τώρα περισσότερα βήματα σε κοινωνικές ομάδες που μπορεί να αισθάνονται μια απόσταση πραγματική ή και συναισθηματική.
1: Άρα κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες, για μικρομεσαίους, εκεί θα στοχεύσετε στην επόμενη ΔΕΘ.
0: Νομίζω ότι αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους στην επόμενη ΔΕΘ. Και σας λέω και πάλι ότι η κατεύθυνση είναι σταθερή και έχει να κάνει και με τα φορολογικά βάρη και με τις ενισχύσεις που μπορούν να δοθούν. Αλλά λέω και πάλι χωρίς αυτό να είναι αντιαναπτυξιακό. Γιατί επανερχόμενος και στο πρώτο σας ερώτημα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, είναι καλό να λέμε και να κλείνουμε το μάτι: κοιτάξτε, παιδιά, Μητσοτάκης δεν τα μοίρασε καλά. Εγώ θα τη μοιράσω διαφορετικά και καλύτερα. Αλλά καλό είναι και να λέμε πώς θα συνεχίσει η οικονομία να έχει ανάπτυξη και να έχει και μια υπεραπόδοση, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Επομένως, εμείς θα δείξουμε πώς η οικονομία σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον που δεν και το πιο εύκολο, κύριε Ευγενίδη, και δεν ξέρει και του ξημερώνει. Θα συνεχίσει η οικονομία να κινείται σε αυτές τις ράγκες και ακόμα καλύτερα, και ταυτόχρονα βέβαια πως αυτό θα έχει αντίκρισμα και επιστροφή σε όσο δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας.
1: Εσείς εκτιμάτε ότι το πακέτο της ΔΕΘ μπορεί και να υπερβεί το περσινό σε όγκο χρημάτων? Το λέω γιατί και σήμερα υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικές.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να καλλιεργούμε και να μην κάνουμε το λάθος που κάνουν άλλοι απατηλές προσδοκίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος του ενός δις. Θα δούμε πώς θα πάει και το καλοκαίρι. Τα έχουμε πει αυτά και βέβαια στο τέλος του καλοκαιριού υπάρχει προφανώς μια προεργασία. Mm-hmm. Θα ληφθούν και κατάλληλες αποφάσεις. Δεν μιλάμε όμως για πολλαπλάσια νούμερα, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm. Άρα με αυτά τα οποία λέτε, δεν βλέπετε εκλογές το φθινόπωρο? Το λέω γιατί έχουν πληθύνει τα σενάρια. Βλέπω και διάφορους συναδέλφους.
0: Αν έχετε κάποια υποχρέωση το Σαββατοκύριακο που κυκλοφορεί 26-27 Σεπτέμβρη, θα σας έλεγα μην την αναβάλλετε.
1: Να μην προβληματιστείτε. Σας την έχω πει την υποχρέωσή μου. Τώρα
0: έχετε κάτι.
1: Είμαι κουμπάρος σε ένα γάμο.
0: Είστε κουμπάρος. Εντάξει, δεν θα αφήσουμε τώρα το γάμο, κύριε Ευγενίδη.
1: Να πάμε για πουρνάρια, σωστό και αυτό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, αυτό που κατάλαβα είναι ότι 26 που παντρεύω θα παντρέψω χωρίς πρόβλημα. Να πω ότι μαζί μας είναι το box, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπετε το ποσό της παραγγελία σας στο delivery να πέφτει. Αυτό μέσω του box θα το διαπιστώσετε πάρα πολύ εύκολα. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε, ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Επίσης μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το Artec The Roadshow που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις, κυρίες και κύριοι, πηγαίνει το Artec The Roadshow. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Πάμε σε τραγούδι. Σε λίγο πρέπει να σας πω, μετά το διάλειμμα. Έχουμε λίγο ακόμα, θα γυρίσουμε το τραγούδι. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Αράπογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PALSARC που παρουσίασε εχθές μέτρηση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγη ώρα.

0: Λοιπόν, είναι 11:43. Προσέξτε τη δέσμευσή μου τώρα, την οποία την αναλαμβάνω ενώπιον σας. Θα ασχοληθώ 2 λεπτά με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, όπως έχετε δει, ξεκίνησε 11:10. Κουβέντα δεν έχω πει για αυτό το κομιδίλιο. Να δώσω μία είδηση. Έχει βγει πριν από λίγο ο Χρήστος ο Σπύρτζης και έχει πει ότι δεν παίρνει την έδρα του Καραμέρου στην Ανατολική Αττική. Άρα, ο Καραμέρος παραιτείται. Ο Σπύρτζης δεν παίρνει την έδρα. Ο Νάσος Αθανασίου είναι μακαρίτης. Θεός χωρέσαν τον άνθρωπο. Και μένει, ήταν τέταρτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία τώρα κάτι είναι στον Κασελάκη εκεί πέρα, είναι εκπρόσωπος.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Ωραία, εντάξει. Αντιπρόεδρος. Σε τι? Στο κόμμα του Κασελάκη, τέλος πάντων, στους Δημοκράτες. Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο. Έγινε προοδευτικό κέντρο η Μυρτό Κοροβέση τώρα. Τέλος πάντων, θα πάρει την έδρα η Κοροβέση και άμα δεν την πάρει την Κοροβέση, θα πάει κατήφορο η έδρα. Κάποια στιγμή θα βρει πάτο. Το πραγματικό. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Σπύρτζης, τέλος πάντων, που λέει πάρα πολλά πράγματα. Τυχόνει και στον Τσίπρα, λέει ότι θα τον στηρίξει μόνο συναισθηματικά και μετά τον βρίζει κιόλα. Και ρίχνει και ευθύνες στην Ελλάς για τη μη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ρίχνει και ευθύνες στο ΠΑΣΟ και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά είναι συμπτώματα διάλυσης. Διάλυσης. Το πιο νόστιμο, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς σατυρικό. Δηλαδή ο Σεφερλής θα μπορούσε να κάνει μια επιθεώρηση μόνος του, μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Να ασχοληθούμε μόνο με αυτό. Λέει στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα πάει... Έχει δώσει όρντινο ο Παύλος ο Πολάκης σε διάφορους φίλους του, θα μαζευτούν εκεί πέρα 100-150 συντρόφια, να πάνε, λέει, να κάνουν μόνοι τους στην Κουμουνδούρου πολιτική γραμματεία, γιατί αυτοί δεν θεωρούν ότι έχει αναβληθεί η αυριανή κεντρική επιτροπή, η οποία βέβαια έχει αναβληθεί, οπότε αύριο μπορεί να δούμε το καταπληκτικό θέαμα να πηγαίνουν καμιά 150 ΣΥΡΙΖΕΙ όσοι έχουν απομείνει τέλος πάντων στην Κεντρική Επιτροπή στο Wind Up Athens στο ξενοδοχείο, το οποίο όμως δεν θα έχει αίθουσα γιατί θα την έχει ακυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε τουρίστες μαζί με ΣΥΡΙΖΕΙΟΥΣ, ένα καταπληκτικό θέαμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι τώρα εδώ πέρα για να το κλείσουμε, πήγε 45 και θα παραβώ την δέσμευσή μου, ας το δώσουν το κόμμα στον Πολάκη. Ούτως ή άλλως είναι ο μόνος που έχει μείνει ενδιαφέρεται. Τώρα κάτι συλλογικές ηγεσίες που λέει ο παπάς, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω πάρα πολύ. Συλλογική ηγεσία με τον Πολάκη δεν γίνεται. Αν πιστεύουν αυτοί ότι μπορούν να διοικήσουν συλλογικά με τον Πολάκη, λες και εγώ μπορώ να κάνω συλλογικά το εισιτήριο διαρκείας που έχει στην ΑΕΚ ο Τάσος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για αυτό το πράγμα. Άμα έχει τον Πολάκη, έχει τον Πολάκη. Ο Πολάκης με αυτό το κοινό, το οποίο έχει ένα περίεργο κοινό τέλος πάντων, ελπίζει ότι θα πάει με το Γιαταγάνι να πάρει 30% να ξαναβάλει το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτό να γίνει. Αλλά αν υπάρχει μία πιθανότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μπει ως ένα περίεργο πολακικό κόμμα στη Βουλή, ο Θεός και η ψυχή σας. Και καλή διασκέδαση και έτσι όπως τα κάνατε, δαλουστείτε τα επίχειρα των επιλογών σας. Για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, γιατί πλέον όλο αυτό το πράγμα δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή, το να μιλήσουμε σοβαρά πολιτικά δεν έχει καμία αξία. Είναι, το είχε πει ο Νίκος ο Μωραΐτης, είναι η ταβέρνα τα τρία αδέρφια, όπου κάθονται τα τρία αδέρφια στα τραπέζια και μαλώνουν με τους σερβιτόρους, ενώ όλοι οι πελάτες έχουν πάει στο διπλανό μπεργκεράδικο. Το διπλανό μπεργκεράδικο είναι η Ελλάς του Τσίπρα. Έχουν μείνει λοιπόν οι ταβερνιάριδες και τα γκαρσόνια να μαλώνουν για το μενού. Παγερά διάφορο. Όλοι τρώνε μπέργκερ δίπλα στο Τσίπρα. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας. Το 212-212-4800. Το nerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας. Και το 6947-989-989 το Viber. Και καλημερίζω χωρίς άλλη καθυστέρηση το διευθύνοντα σύμβουλο της Pulse RC, τον Γιώργο Αράπογλου, ο οποίος παρουσίασε χτες την τελευταία μέτρηση η Κάζο της πολιτικής σεζόν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σου. Ναι, ήταν η τελευταία αυτή η έρευνα της περίοδου.
0: Από Σεπτέμβρη πάλι.
12: Και από Σεπτέμβρη, ναι, πρώτα να είναι όλα καλά, θα έχουμε τα καινούργια.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από και τη δική σας μέτρηση, στην πραγματικότητα το πολιτικό σκηνικό αρχίζει και διαμορφώνεται σε μια υπόθεση για δύο. Η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, επίσης ο ίδιος διαμορφώνεται ως ένα βασικός εναλλακτικός πόλος και έτσι πορευόμαστε.
12: Ναι, αυτή είναι η εικόνα όπως υπεργάζεται σωστά του δεύτερου κύματος, αλλά επειδή ακριβώς είναι το δεύτερο, μόνο η δεύτερη αποτύπωση με τα δύο νέα κόμματα μέσα και επειδή μεσολαβεί και το καλοκαίρι, θα περίμενα και για την πρώτη έρευνα του Σεπτεμβρίου για να μπορούμε να έχουμε πλέον το καινούριο, το νέο πολιτικό σκηνικό διαμορφωμένο σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι με τις πρώτες δύο καλοκαιρινές του αποτυπώσεις. Δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις, παρόλα αυτά επειδή για παράδειγμα στο άλλο νέο κόμμα είδαμε κάποιες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και την έρευνα του Σεπτεμβρίου για να είμαστε σίγουροι ότι βλέπουμε μια πιο σταθερή και σίγουρη εικόνα του νέου πολιτικού σκηνικού.
0: Το ερώτημα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εχθές αυτό το οποίο παρατηρούσε στην παρουσίαση και ο Αλέξης Παπαχελάς στα σενάρια δυνητικών συνεργασιών, γιατί αυτοδυναμία, σενάριο αυτοδυναμίας αυτήν την ώρα δεν διαφαίνεται με βάση και τα νούμερα τα οποία εσείς καταγράφετε. το τι προτιμούν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, που είναι το τρίτο κόμμα και πολύ καθαρά το τρίτο κόμμα. Εδώ υπάρχει, είναι αρκετοί που αντιλαμβάνονται ως όμορο χώρο το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Υπάρχει βεβαίως και ένα ποσοστό, ικανό θα έλεγα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όχι πλειοψηφικό όμως, που σου λέει γιατί όχι και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τώρα όλο πώς εξηγείται?
12: Νομίζω ότι εστιάζεις σωστά. Κατά την άποψή μου, αυτά ήταν ίσως τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα. Όχι μόνο διότι βλέπουν την δυνητική συνεργασία, κυρίως επειδή μας επιτρέπουν να χαρτογραφήσουμε λίγο καλύτερα τους ψηφοφόρους κάθε κόμματος και να δούμε τις διαθέσεις του, να δούμε ποιο χώρο άλλο θεωρούν πιο συγγενή, πιο κοντά τους, ποιος τους ενδιαφέρει περισσότερο. Έτσι λοιπόν η εικόνα στο ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που περιέγραψε. Βέβαια το 30% απάντησε με κανένα κόμμα.
0: Ναι, μια αυτόνομη. Ουσιαστικά να μείνουμε στην αντιπολίτευση, λέει.
12: Ναι, ακριβώς. Προτιμάτε να μείνει στην αντιπολίτευση παρά να συμμετάσχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό αυτό. Ο ένας στους τρεις απαντά έτσι. Απ' την άλλη όμως ένας στους πέντε φαίνεται να βλέπει θετικά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και κάτι λιγότερο, άλλο πάλι ένας στους πέντε, να βλέπει και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επίσης ενδιαφέρον έχει ότι υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές με χαμηλότερα βέβαια ποσοστά, με άλλα κόμματα, που δείχνει ότι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, στους ψηφοφόρους του, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη επιλογή ισχυρή, η οποία τουλάχιστον να συγκεντρώνει ένα μεγάλο κομμάτι, αν όχι την πλειονότητα των ψηφοφόρων του. Υπάρχουν πολλές επιλογές και η βάση του ΠΑΣΟΚ μοιράζεται, κάτι που νομίζω ότι κάνει και πιο δύσκολη βέβαια οποιαδήποτε ενδεχόμενη δυνητική υποθετική συνεργασία. Mm-hmm.
0: Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, το τι μετριέται προεκλογικά έχει μια σημασία μένα, αλλά μετεκλογικά διαμορφώνονται οι όροι και μετεκλογικά τα διλήμματα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με πριν από τις εκλογές για πιθανές συνεργασίες. Οπότε η συζήτηση ενδεχομένως να είναι και λίγο προώρη. Θέλω να ρωτήσω και για το.
12: Συγγνώμη, πες. Να προσθέσω και μία ακόμα παράμετρο που ενισχύει αυτό που είπες. Εδώ αποτυπώσαμε την πρώτη προτίμηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει μία πρώτη προτίμηση δεν θα συμφωνούσε και σε κάποιες άλλες επιλογές ή ότι απορρίπτει οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα δεν πρέπει να πάρουμε αυτή την εικόνα ως απόλυτη εικόνα επιλογών. Είναι απλώς η πρώτη προτίμηση. Ποιο βλέπει πιο συγγενή, εν πάση περιπτώσει πιο... ποιος χώρος το γοητεύει περισσότερο, αισθάνεται ότι είναι κοντά στις απόψεις και όχι μια αυστηρή οριοθέτηση των επιλογών.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το τέταρτο κόμμα, έτσι όπως αποτυπώνεται στη μέτρησή σας, που είναι το κόμμα Ελπίδα για Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έχει μεν μια φθήνουσα πορεία, έχει όμως κατά τα φαινόμενα μια ανθεκτική μάζα ενδιαφερομένων για να το ψηφίσουν. Πού προσδιορίζονται πολιτικά αυτοί οι άνθρωποι? Από πού παίρνει κυρίως η κυρία Καριστιανού?
12: Σωστά και μάλιστα αξιόλογη, διότι με την εμφάνιση βρέθηκε στην τέταρτη, με την ανακοίνωσή του βρέθηκε στην τέταρτη θέση και από την άλλη αυξιομοιώσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως μόνιμες τάσεις ή τάσεις που θα συνεχιστούν στο μέλλον. Τα νέα κόμματα συνήθως καταγράφουν ένα ποσοστό, κάνουν μια διόρθωση, μια περαιτέρω ενίσχυση, ακολουθούν την αντίθετη πορεία, δηλαδή υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις μέχρι να σταθεροποιηθούν στα ποσοστά τους. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε την τελική, την πραγματική δυναμική κάθε κόμματος, αλλά όπως είπες είναι ήδη αξιόλογοι. Φαίνεται να κερδίζει αρκετούς αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, διότι σύμφωνα με την υποανάλυση που παρουσιάσαμε από εκεί φαίνεται να παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι ψηφοφόρων, αλλά φαίνεται να έχει μια οριζόντια σχετικά απήγηση σε αρκετούς πολιτικούς χώρους και σε αρκετά κόμματα όσον αφορά αυτούς που ψήφισαν τα κόμματα που ψήφισαν το 2023. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι κάποιοι αποσυσπηρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αν και το ποσοστό αναλογικά είναι το ίδιο με τα άλλα κόμματα, αλλά το ποσοστό που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία το 2023 ήταν πολύ υψηλό, οπότε το αποτέλεσμα είναι σαφώς σημαντικότερο. Και όσον αφορά τους πολιτικούς χώρους, όσο πηγαίνουμε προς τα δεξιά φαίνεται να ενισχύεται η απήχηση, ναι. Και στην ομάδα όσων δεν τοποθετούν τον εαυτό
0: τους. Πουθενά ή κάτι άλλο είναι, σωστά. Άρα ένα λίγο πιο αντισυστημικό πράγμα, ας πούμε.
12: πιο απολυτή και πιο συνήθως εκεί συναντάμε και πιο ακραίες επιλογές και πιο απολυτή και πιο αντισυστημικές και κάποιους που εν πάση περιπτώσει δεν θέλουν τη ταμπέλα, το χαρακτηρισμό, τον πολιτικό. Ναι, σε αυτόν τον χώρο φαίνεται να έχει την υψηλότερη απήχηση αναλογικά.
0: Και τώρα ας έρθουμε στον κύριο Σαμαρά. Έχετε βγάλει κι εσείς ένα ποσοστό λίγο κάτω από το 15% στη δυνητική ψήφο για τον κύριο Σαμαρά. Ένα 5% το οποίο είναι μασίφ και κάτι παραπάνω. Εμένα με ενδιαφέρουν οι δεξαμενές για τον κύριο Σαμαρά. 5 και 8 έχετε δώσει, 13% το άθροισμα της δυνητικής ψήφου. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ή θα ανακατέψει γενικότερα την τράπουλα αντλώντας και ψηφοφόρους που σήμερα λένε ότι ψηφίζω Καριστιανού ή ψηφίζω Βελόπουλο ή ψηφίζω κάτι άλλο.
12: Με την επιφύλαξη που έχουμε ξανασυζητήσει ότι ένα κόμμα μπορεί να μετρηθεί σωστά μόνο όταν συμμετέχει στην πρόθεση ψήφου, διότι η δυνητική ψήφος είναι μια ερώτηση στην οποία κάποιος ανεξάρτητα από το τι λέει στην πρόθεση ψήφου μπορεί να απαντήσει καταφατικά, θετικά ή αρνητικά, ή μπορεί να επιλέξει και πολλά κόμματα και να πει ότι είναι πιθανό να τα ψηφίσει. Με αυτή την επιφύλαξη θα έλεγα ότι αναμένω περισσότερο να επηρεαστούν κόμματα της αντιπολίτευσης και λιγότερο η σημερινή ψηφοφόρη, η σημερινή δύναμη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η σημερινή ή η παλιή του 23, έχει μια διαφορά αυτό.
12: Η σημερινή. Μάλιστα. Οι σημερινοί δεν θα επηρεαστούν. Αυτοί που στην πρόθεση ψήφου σήμερα λένε Νέα Δημοκρατία, δεν αναμένουν να επηρεαστούν.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία περιμένει να αντλήσει από τους αναποφάσιστους, από παλιούς δικούς της ψηφοφόρους, για να φτάσει στο 30, ας πούμε, ή 31 που θέλει να γράψει.
12: Αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων, οι αποσυρωμένοι, γι' αυτό αναφέρθηκα στους αποσυρωμένους, χωρίζεται έτσι πολύ γενικά σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτοί που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη ακόμα, δηλαδή λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, είναι αναποφάσιστοι, ή θα ψηφίσουν λευκό, ή δεν ξέρουν, ή δεν απαντούν. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σίγουρα διεκδικήσιμο από τη Νέα Δημοκρατία και έχει πιθανότητες ένα μέρος ή και σημαντικό κομμάτι από αυτό να το μαζέψει, να το πάρει πάλι πίσω. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι ψηφοφόροι οι οποίοι ήδη επιλέγουν στην πρόθεση ψήφου κάτι άλλο. Είναι αυτό που είδαμε για την κυρία Καριστιανού, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στην Ελληνική Λύση. Εκεί νομίζω ότι κυρίως θα απευθυνθεί αρχικά τουλάχιστον και σε μεγαλύτερο βαθμό ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα επηρεάσει οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει. Λέμε που θα είναι η κύρια επίδραση. Εκεί λοιπόν αναμένω να είναι η κύρια επίδραση. Όμως επαναλαμβάνω με την επιφύλαξη ότι μόνο όταν μπει στην πρόθεση ψήφου θα μπορούμε να ξέρουμε την πραγματική του δυναμική, η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από αυτή που δείχνουν οι δυνητικοί.
0: Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σου εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστείς και εσύ. Και θα τα πούμε και πάλι από το Σεπτέμβριο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ θερμά.
12: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο Αράπογλου της ΠΑΛΣ κλείνουμε και παραδίδω αμέσως τη Λένα Βασιλάκου για να μην αργήσω και τον Γιάννη τον Τριάντη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχει κέντα ο κύριος Χρυσοχοίδης. Πάρ' την πρώτη σου είδηση. Δύο συλλήψεις για τη Μαρφίν. Δύο συλλήψεις για τη Μαρφίν. Σήμερα βλέπω τον κύριο Χρυσοχοίδη να παίζει στα Δελτία μισή ώρα σήμερα το βράδυ. Λοιπόν,
13: έμπειρος.
0: Δύο άτομα, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο σε βάρος το οποίο έχει ομοίως εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Άρα δύο συν ένας. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα η σημερινή. Λοιπόν, πάμε. Σας χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Συγγνώμη για το 1,5 λεπτό που πήρα. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 11.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τουλάχιστον 2 συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την αστυνομία. Περισσότερα στοιχεία θα δοθούν σε λίγο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Χαιρετίζω τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προλογία του στη Βουλή. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, εξήγηλε από το βήμα της Ολομέλειας ο κύριος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Όπως διευκρίνησε, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναπτύσσοντας την ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, την ώρα που το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης και ταυτόχρονα νέο μέτωπο αναμέτρησης με το λαϊκισμό, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ντόμινο εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ήδη από το περασμένο Σάββατο είχε ενημερώσει για την απόφασή του τον μέχρι χθες πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο. Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πύρτζης. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του προς τους βουλευτές, ο κ. Καλαματιανός αναφέρει πως η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Νέα διχόνοια προκαλεί πλέον το θέμα σύγκλησης των αρμόδιων οργάνων. Δεν πρόκειται να διεξαχθεί ούτε η προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας, ούτε η αυριανή συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε στον Alfa Radio 989 η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Είναι αναρμόδια και δεν νομιμοποιείται να αναβάλει την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Παύλος Πολάκης. Ενόχους έκρινε η δικαιοσύνη τους 2 αστυνομικούς για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022 παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας εκ των 2 καταδικάστηκε και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται να κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα. Ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό, αθώθηκε. Το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση επί των ποινών. Ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου σήμερα, οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα καταδείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του έκανε γνωστό πως ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησής του στο σπίτι και προφανώς προσπάθησε να διαφύγει επειδή φοβήθηκε. Συναγερμός σήμανε στον αέρα το πρωί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο Μόναχο, όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας Σέρβος επιβάτης. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάτο, δολοφονημένος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ. 43 εκατομμύρια άνθρωποι παραβρέθηκαν στις νεκρόσιμες τελετές σε 5 πόλεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Ισπανία-Βέλγιο, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία χθες, καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο Νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο με την συνήθι βραχνάδα του. Και ασφαλώς γνωρίζετε ή θα έχετε ακούσει την περίφημη όπερα Μπούφα. Πρόκειται για ιταλική κομική όπερα του 18ου αιώνα. Τότε αναπτύχθηκε και απέκτησε και μια πολύ σοβαρή δυναμική. Ακριβώς έτσι νιώθω ότι υπάρχει μια όπερα Μπούφα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια αποθητική κατάσταση, η λαροτραγική, εδώ και καιρό δηλαδή, δεν είναι σημερινό, αλλά τώρα κορυφώνεται αυτό το δράμα με υποκριτικές συμπεριφορές, με απίστευτες επιλογές, μια παγκόσμια πρωτοτυπία που έχουμε πει χιλιάδες φορές, όχι μόνο εμείς, όλοι το λένε, ένα κόμμα να θέλει να... Συγγνώμη που γελάω. Να αυτοδιαλυθεί, να διαχυθεί σε ένα άλλο, αλλά το άλλο δεν θέλει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τους καυγάδες του Τσίπρα με τον Άδωνη, του Άδωνη με την Καριστιανού. Έχουμε το Μουντιάλ, μια εξαιρετική Γαλλία η οποία έχω την αίσθηση ότι θα είναι στο τελικό, με αυτό που είδαμε χθες και επιβεβαιώθηκε δηλαδή. Έχουμε κάποια είδηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα οικονομικά της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Μιλάει για ρεκόρ επενδύσεων. Ποιος? Όχι η κυβέρνηση, ας την κυβέρνηση. Ένας οργανισμός του ΟΗΕ. Θα τα δούμε παρακάτω. Επίσης, έχουμε, αυτή είναι φρέσκια είδηση που την είπαν τώρα τα παιδιά και ο Γιώργος, ο Ευγενίδης και η Λένα, τη σύλληψη 2 ανθρώπων που ενέχονται ή θα δείξει η διαδικασία στο έγκλημα της Μαρφίν και άλλες συλλήψεις για το έγκλημα στη Θεσσαλονίκη το πρόσφατο. Αυτά είναι θετικά. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το πεδίο σε ό,τι αφορά εγκληματικές ενέργειες. Όμως, ταυτόχρονα, ας δει και ο επικεφαλής υπουργός και οι υπόλοιποι τι συμβαίνει με τα πολύ συχνά επεισόδια με αστυνομικούς και εκείνους ειδικά που πυροβολούν εν ψυχρό και σκοτώνουν. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη δύσκολη θέση των ανθρώπων που αναγκάζονται να κυνηγήσουν κάποιον επειδή δεν σταματάει όταν του ζητούν να σταματήσει ή αυτό που έγινε τώρα στο Άργος και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω αν είναι θέμα εκπαίδευσης, αν είναι κάποιες προσωπικές παρεκβάσεις κάποιων αστυνομικών ή είναι η ίδια η κατάσταση, είναι τόσο δύσκολη που ακόμη και εκπαιδευμένους αστυνομικούς τους κάνουν να εκτρέπονται. Πάντως ας το δει αυτό ο κύριος Χρυσοχοίδης, γιατί δεν είναι δυνατόν να χάνονται ζωές με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας η ομάδα μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς. 212-2-12-48-00 μπορείτε να τηλεφωνείτε. Το mail onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και πυκνές οι εξελίξεις, αλλά και όπως είπα και στην αρχή, συγγνώμη για την έκφραση, είναι ηλαροτραγικές παρετήσεις, ένας γραφειοκρατικός λαβύρινθος, πώς θα γίνει, αν θα επανέλθει ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν θα γίνει η πολιτική γραμματεία και πώς, και είναι και βαρετό και αποθητικό. Επέλεξα από την χθεσινή δήλωση παραίτησης του κυρίου Φάμελου ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι ούτε ένα λεπτό, να το ακούσουμε. Αυτό θα σχολιάσω και δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτό το χάος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
1: Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τον ηγέτη του, τον κύριο Φάμελο, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά όλο αυτό είναι στον αέρα και εκθέτει άμεσα τον κύριο Φάμελο. Γιατί? Δεν χρειαζόταν να πει ο Τσίπρας τώρα, πρόσφατα, στο Σρόιτερ, ότι δεν ενδιαφέρει καμία συνεργασία. Ο άνθρωπος το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και μήνες. Πρώτον, είπε ότι δεν μπορεί η αντιπολίτευση, τα κόμματα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ και τα υπά, να αντιμετωπίσουν το Μητσοτάκη. Το έχει πει. Δεύτερον, στο Παλάς η συμπεριφορά του υπήρξε εξόχως προσβλητική με τους ανέβασε πάνω στο... Και τρίτον, σε κάθε ομιλία του επαναλάμβανε ότι δεν μας ενδιαφέρει, έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύκλο του. Χρειαζόταν, κύριε Φάμελε, κύριε Πρόεδρε, να το πει στο Σρόιτερ? Το είχε καταστήσει σαφές δεκάδες φορές. Και εσείς, με πρωτοβουλία δική σας και της ηγετικής ομάδος, τι κάνατε? Κλείνατε τα αυτιά και τα μάτια, αφού το ξέρατε. Χρειαζόταν αυτή η ρητή δήλωση? Το ξέρατε. Και τι κάνατε μέσα στην? Σηκωθείτε και φύγετε, αν θέλετε, και πηγαίνετε στο ΣΥΡΙΖΑ να περιμένετε στη σειρά, να εγγραφείτε ως μέλη. Αυτό θα ήταν θεμητό και αξιοπρεπές. Τα υπόλοιπα είναι λαϊκίστικα, και αυτά τα περί αριστεράς και δημοκρατικών διαδικασιών και τα λοιπά είναι λόγια του αέρα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, υπήρξε μία ανάρτηση της κυρίας... Α, πριν πάμε στην κυρία Καριστιανού και στον Άδωνη, ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στον Άδωνη και είπε ο αδωνισμός και τα λοιπά, δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει ο άνθρωπος, ο κύριος Τσίπρας εννοώ, και λέει δεν θα ούτε μείνεις ούτε αγωγή, δεν θα στραφώ, ίσα ίσα μου κάνει καλό, διότι κάθε που μιλάει ανεβαίνω και μια μονάδα, το κόμμα του. Συγγνώμη, αυτός είναι εξυπνακισμός μεγέθους. Όταν ο άλλος σου λέει, με τον τρόπο που το είπε ο Άδωνης, και μάλιστα επικαλέστηκε τον Κοντονή και τα λοιπά και τα λοιπά, μην τα ξαναλέμε, σου λέει ότι έκανες αυτό με τους κώδικες για να ευνοηθούν κάποιοι, δεν είναι ότι τα πήρες, ευνόησες κάποιους. Και επειδή στην πιάτσα είναι πολύ γνωστό ποιος ευνοήθηκε από τους μεγάλους, γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας, με όλο το σεβασμό, ας τα αφήσει αυτά. Και αν θέλει, ας κάνει αγωγή στον Άδωνη Γεωργιάδη, για να δούμε τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό νομίζω ότι φοβάται ο κύριος Τσίπρας. Όχι ότι τα πήρε ο άνθρωπος. Και το κριτήριο της εντυμότητας ό,τι αφορά την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, υπήρξε πράγματι μια έντιμη διακυβέρνηση. Προσέξτε, δεν κατηγορήθηκε κανένα στέλεχος ή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από τα υψηλά ή υπουργοί και τα λοιπά για λαμογές και διαφθορά. Είναι άλλο όμως τι κάνει μια κεντρική εξουσία, μια κυβέρνηση, για να ευνοήσει κάποιους της διαπλοκής. Εντάξει, είναι διαφορετικό πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πήρε. Αλλά θα ήταν καλό να βγει στην επιφάνεια όλο αυτό και μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ήδη σταμάτη και δεν μπορούμε να ακούσουμε και το τραγουδάκι που επέλεξα πρώτο, που είναι για την δύστυχη πόλη μας στην Αθήνα, ένα εξαιρετικό τραγούδι από το συγκρότημα Κινήθνετή, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, γι' αυτό και θα πω και για την ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού, επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη με δύο σκέλη. Το πρώτο, επειδή είπε η κυρία Καριστιανού ότι έπρεπε να βάλει βέτο ο Μητσοτάκης στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, και ρωτάει ο Άδωνης, λέει, βέτο για ποιο πράγματα. Και απαντάει η κυρία Καριστιανού στην ανάρτησή της, για τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Συγγνώμη κυρία Καριστιανού, με όλο το σεβασμό στο αξίωμά σας και στο ρόλο σας, να βάλει η Ελλάδα βέτο για τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, το ένα στην Κωνσταντινούπολη και το άλλο στα Άδανα. Σοβαρά μιλάτε? Δεν έχουμε συνέστηση της στοιχειώδους πραγματικότητας? Τι θα αποκόμιζε η Ελλάδα και γιατί αυτά τα δύο είναι εναντίον της χώρας μας? Ότι υπενθυμίζουν τον βασικό ρόλο της Τουρκίας, που είναι επιλογή και του ΝΑΤΟ και του Τραμπ και της Ευρώπης, ναι, είναι άλλο ζήτημα και να το συζητήσουμε. Στο άλλο σκέλος όμως η κυρία Καριστιανού έχει δίκιο. Δηλαδή για την μετατροπή της δωροδοκίας υπαλλήλου για πράξη αντίθετη στα καθήκοντά του από κακούργημα σε πλημέλημα, για τους ποινικούς κώδικες. Και υπενθυμίζει στον κύριο Γεωργιάδη ότι με τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση Τσίπρα στο τέλος της θητείας της, καταργήθηκε η αναστολή της παραγραφής του προϊσχύσαντος ποινικού κώδικα για το πλημέλημα της παιδεραστίας. Και αναφέρει συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού, ονοματίζει την υπόθεση του Νίκου Γεωργιάδη και τα λοιπά. Σε αυτό δεν είδα να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή κάποιος ακροατής, σεμνά ομολογώ και καλά έκανε, με χαρακτήρισε αιμονικό έναντι της κυρίας Καριστιανού, βεβαίως και είμαι, και διαθέτω πεισματική αιμονή έναντι όλων όταν οι προκλήσεις εκ μέρους των, όχι οι προσωπικές, είναι στο ύψος το απίστευτο. Να λένε δηλαδή πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι οριακά. Τότε κι εγώ είμαι αιμονικός. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio, λοιπόν. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο φίλος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Γιώργο, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην εκπομπή μας. Αλλά ως πότε θα σας έχουμε με τις δημοσκοπήσεις, Γιώργο? Τι θα γίνει, θα μας αφήσετε να χαρούμε τον Ιούλιο?
2: Και εμείς μην νομίζεις να ξεκουραστούμε, θέλουμε. Αλλά είναι απόλυτα λογικό, βέβαια, ότι κάπου εδώ σιγά σιγά τελειώνουμε. Δηλαδή και είναι η επόμενη εβδομάδα και τέλος. Μετά δεν έχει κάποιο, αν δεν συμβεί κάποιο ακραίο γεγονός, δεν έχει νόημα και λόγω εσωτερικού τουρισμού. Δηλαδή είναι και κάπου λογικό να μην μπορούμε να βρούμε τους ανθρώπους που έχουν την εντοπιότητα πια με τις περιοχές.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Τι έχουμε τώρα μέχρι τώρα? Λίγο πολύ δεν διαφέρουν οι δημοσκοπήσεις, δεν διαφέρουν πολύ δηλαδή, και έχουμε ένα δίδυμο στην κορυφή. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να διεκδικεί από την κυρία Καριστιανού την τρίτη θέση, και τι άλλο θα μπορούσε να μου πεις αποδίδοντας συνολικά την εικόνα?
2: Έτσι, για το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο σαν το μύθο του Χότζα με το σπίτι, δηλαδή ότι το άδειασε, δεν χώραγε στο σπίτι, ήθελε κάτι πολύ παραπάνω. Κάποια στιγμή τίγκαρε το σπίτι από τα ζώα και όταν άδειασε νιώθει πόσο χαρούμενο είναι. Το αν το ΠΑΣΟΚ είναι χαρούμενο που διεκδικεί με αξιώσεις την τρίτη θέση από την κυρία Καριστιανού, ας το λύσει το ίδιο. Εγώ αυτό που ξέρω όμως δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ το θέμα. Είναι ότι για όλα τα κόμματα, αν βάλουμε τον πύχη εκεί που θα έπρεπε να τον είχαν, όλα πηγαίνουν από κάτω. Το έχουμε τονίσει και την προηγούμενη φορά ότι αν συγκρίνουμε τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, ναι, γιατί αυτή είναι η πραγματική σύγκριση. Προφανώς, προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, η σύγκριση πρέπει να γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά και γι' αυτό θα μιλήσουμε.
1: Ναι.
2: Θα δούμε ότι όλα τα κόμματα πλην της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου είναι σαφώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες που θα έπρεπε να έχουν. Γιατί προφανώς το κόμμα της κυβέρνησης, το κυβερνητικό κόμμα, έχει πέσει και σε ποσοστά που υπό άλλες συνθήκες ήταν ποσοστά ανατροπής. Δεν συμβαίνει αυτό όμως, γιατί δεν υπάρχει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο μπορεί να το κερδίσει. Άρα σημαίνει ότι γενικά στο πολιτικό σκηνικό υπάρχει μια λέξη που λέγεται απογοήτευση. Δεν θα πω τη λέξη άποψη ακόμα, γιατί είναι πολύ βαριά, αλλά απογοήτευση υπάρχει.
1: Πάντως του Τσίπρα η επίδοση, η δημοσκοπική, δεν είναι άσχημη.
2: Για να σε ρωτήσω, δεν είναι άσχημη σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Αλήθεια όμως, ο Αλέξης Τσίπρας με το comeback που κάνει φαίνεται ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πάρει τα ποσοστά που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες εκλογές, είτε κάπου εκεί ανάμεσα, κάτι μεταξύ 17 και 20%, το οποίο θεωρητικά στη σημερινή στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τελικά όμως, εάν μετά από 50 χρόνια ο ιστορικός του μέλλοντος δει αυτά τα ποσοστά της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
2: να το θεωρήσει ως μια άνοδο, ως μια επιτυχία ή ως μια σταθερότητα την στιγμή που το κυβερνητικό κόμμα έπεσε? Τι λέμε για το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, δεν ανεβαίνει? Να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά μόνο
1: σε
2: το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σκόλυμενη βελόνα.
1: Σύμφωνη. Σε ό,τι αφορά τον Τσίπρα, θεωρώ προσωπικά ότι είναι μια εγγραφή για το μέλλον. Δηλαδή, να είναι δεύτερο κόμμα. Ο ίδιος λέει ότι αυτοδυναμία και τα λοιπά, ότι μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκι, εντάξει. Λοιπόν, ξεμπερδεύει εάν βγει δεύτερο κόμμα στις εκλογές. Ξεμπερδεύει με το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα υπάρξει εκεί μια διαλυτική δυναμική, έτσι νομίζω. Και εγγράφει προσδοκίες και στοχεύει στις επόμενες εκλογές του 30-31, πότε θα γίνουν.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτή την αίσθηση.
2: Σε όλα συμφωνώ και από την πρώτη στιγμή αυτό έχω σκεφτεί και εγώ και αυτό έχω πει και εγώ. Και καλό είναι να το λέμε και πιο καθαρά. Το ζήτημα είναι όμως ότι για αυτή την εκλογική διαδικασία, γιατί πρέπει να γίνεται πάντα η σύγκριση με την προηγούμενη, νομίζω ότι όλα τα κόμματα είναι σαφώς χαμηλότερα και θα βγει αυτό, θα βγει στις εκλογές, αλλά ελάχιστα. Τα μοναδικά που ανεβαίνουν, γιατί αυτό δεν έχει τεθεί, είναι τα κόμματα γενικά της ευρύτερης πατριωτικής παράταξης, ακροδεξιάς παράταξης, δυτικής, όπως θέλει το πει ο καθένας. Όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, απλά και αυτά έχουν πολυδιάσπαση.
1: Σύμφωνοι. Ερωτηματικό για μένα παραμένει η δυναμική της κυρίας Καριστιανού. Έχω την αίσθηση Συγγνώμη, με συγχωρείς Γιώργο. Έχω την αίσθηση ότι το ποσοστό που της δίνουν είναι μεν για την ίδια απογοητευτικό, γιατί μιλούσε για αυτοδυναμία, για πρώτο κόμμα, για να γίνει πρωθυπουργός κτλ. Όμως, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια δυναμική που δεν έχει φανερωθεί ακόμα στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό της από αυτό που της δίνουν σήμερα.
2: Καρυφιανού, ναι. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω και ταυτόχρονα, να την κάνουμε στο τελειώσω και ταυτόχρονα κάπου θα συμφωνήσουμε. Όχι ότι κρύβεται κάτι στην κυρία Καρυφιανού, αλλά είναι τέτοια... Τέτοιος ο κόσμος ο οποίος την στηρίζει, ο οποίος πάρα πολύ εύκολα πολλές φορές δεν συμμετέχει στην ερευνητική διαδικασία.
1: Συμφωνώ.
2: Ή για την ακρίβεια είναι στο ερωτηματικό αν θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, όπως είναι και στο ερωτηματικό αν τελικά θα συμμετάσχει στις εκλογές.
1: Ναι.
2: Άρα για την κυρία Καρυφιανού πρέπει να κάνουμε υπομονή και να μην είμαστε ποτέ βέβαιοι για το τελικό του ποσοστό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είπα και εγώ. Ναι.
2: Παρόλο ναι. που έχω τονίσει και εδώ ότι η κυρία Καρυφιανού είναι στο, θα λέγαμε, σε αυτό. Στον κόσμο ο οποίος δεν εκφράζεται πολιτικά κάπου. Εάν όμως θέταμε την κυρία Καρυφιανού σε μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, εσύ το έχεις πει ότι είναι προς το δεξιό κομμάτι της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Η ίδια τουλάχιστον.
1: Έτσι φαίνεται.
2: Άρα,
1: με αυτά που λέει και εκθέτει και αυτή και οι συνεργάτες της.
2: Άρα, εάν δεχτούμε αυτό, θα δούμε ότι τα τρία κόμματα τα οποία. Γιατί είναι από το μηδέν, κυρία Καρυφιανού.
1: Ναι, ναι, που ξεκινάει.
2: Η χειρότερη των περιπτώσεων είναι 8 με 10%.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Βελόπουλος έχει κάνει τουλάχιστον double score των ποσοστών των βουλευτικών εκλογών. Από το 3,5 κινείται γύρω στο 7,5, μπορεί και παραπάνω.
1: Και παραπάνω μπορεί,
2: η
1: ναι.
2: κυρία Λατινοπούλου από το περίπου 0, κάτι φαίνεται ότι μπαίνει. Μπαίνει, δεν μπαίνει στη Βουλή, σίγουρα είναι παραπάνω. Σημαίνει ότι το αθρηστικό αυτού του χώρου
1: ναι.
2: σε περνάει η άνοδος του. Το 14%.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
2: Καταλαβαίνουμε ναι, ναι. γιατί μιλάμε. Γιατί κάποια στιγμή λέμε ότι σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει αυτός ο χώρος και εδώ πέρα δεν ανεβαίνει γιατί δεν έχει μορφοποιηθεί σε έναν χώρο. Όμως το αθρηστικό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα σημαίνει ότι αν αυτός ο χώρος ενοποιείται από κάποιο τρόπο, θα μιλάγαμε για τελείως διαφορετική δυναμική και πιθανά η ευρύτερη προοδευτική παράταξη να έτρωγε τα μούτρα της όπως το έχει φάει οπουδήποτε αλλού.
1: Συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν φαίνεται, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα πολιτικής ενοποίησης του χώρου. Πιστεύω ότι η κυρία Καρυφιανού κερδίζει από τα κόμματα που ανέφερες και κερδίζει ενδεχομένως και από την μεγάλη πλειονότητα του καναπέ. Όμως Γιώργο...
2: Παρόλα αυτά όμως είναι ψηλά. Αυτό λέω ότι παρόλα
1: ναι, ναι, ναι.
2: την εμφάνιση κυρίας Καρυφιανού
1: ναι.
2: υπάρχουν ψηλά ποσά σε αυτά τα κόμματα.
1: Βέβαια. Θα είμαστε για την άλλη εβδομάδα μαζί και όσο η εκπομπή θα είναι όλο τον Ιούλιο. Λοιπόν, μήπως και εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, οπότε να το συζητήσουμε και ξεχωριστά. Γιατί
2: νομίζω θα αργήσει αυτό πάντως.
1: Αυτό,
2: καμία
1: αυτό βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Διαφημίσεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είστε, Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τον απόϊχο όσων συνέβησαν στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και ειδικά για τα F-35 για τα οποία έγινε μεγάλος θόρυβος και τα λοιπά. Διάβασα ένα ενδιαφέρον σημείωμα του δόκτωρα Μινά Λυριστή. Είναι ερευνητής στο Strategy International. Ο τίτλος είναι ο εξής. Η Τουρκία εκβιάζει για τα F-35 και η Ελλάδα αποσιωπητικά περιμένει στη σειρά. Διάβασα προσεκτικά το άρθρο, δεν συμφώνησα στα περισσότερα σημεία, όμως αυτός ήταν ο λόγος, ένα καλογραμμένο σημείωμα, να καλέσουμε τον κύριο Λυριστή να είναι μαζί μας και όντως είναι στη γραμμή μας. Κύριε Λυριστή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Χαίρετε κύριε Τριάντη, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ο τίτλος είναι αυτός που διάβασα. Να πω 2-3 πραγματάκια από αυτά που διαλαμβάνονται στο σημείωμά σας, ότι η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη στη βολική αλλά αναποτελεσματική εικόνα του καλού παιδιού και η πολιτική του δεδομένου συμμάχου κτλ. Πέστε μου καταρχήν, γιατί η Ελλάδα είναι σε ό,τι αφορά τα F-35, έχει υπογράψει μια σύμβαση η οποία θα υλοποιηθεί, παίρνει τη σειρά της με το 2030 κάπου εκεί, λοιπόν, και δεν υπάρχει καμία υπαναχώρηση εκ μέρους των Αμερικανών. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, υπήρξε η δήλωση του Τραμπ, η βούλησή του, αλλά όπως σημειώνετε και εσείς και είναι κοινός τόπος, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο ως τώρα. Μάλλον δεν ξέρω αν έχουμε, η αλήθεια είναι, διαφωνία ή ίσως διαφορετική ανάγνωση κάποιων δεδομένων. Χρησιμοποιώντας μάλλον την έννοια του δεδομένου συμμάχου, είναι μια έννοια που χρησιμοποιώ γενικότερα για την ελληνική εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα, διότι θεωρώ, μιλώντας επιστημονικά, ακαδημαϊκά, όχι πολιτικά, ναι, θεωρώ ότι η χώρα μας έχει εγκλωβιστεί σε αυτό το οποίο περιγράφω και στο κείμενο, σε αυτό το δεδομένο, το ζήτημα λοιπόν, του καλού παιδιού ή το δεδομένο σύμμαχου. Δηλαδή, όταν αποδέχεσαι οτιδήποτε σου ζητούν οι σύμμαχοί σου χωρίς να ζητάς το κάτι παραπάνω, χωρίς να εκφράσεις τη γνώμη σου, ζητώντας κάποιο αντίβαρο, για παράδειγμα, στα όσα σου ζητούν οι σύμμαχοί σου, τότε γίνεσαι δεδομένος και άρα θεωρείται πάντα και για το επόμενο διάστημα ότι ό,τι και αν σου ζητηθεί θα το δεχτείς. Στην περίπτωση της Τουρκίας, απλώς να σημειώσω πολύ γρήγορα, βλέπουμε ότι η Τουρκία είναι σε όλα τα μέτωπα σαν συμμέτοχος, είναι και στο Ρωσο-Ουκρανικό και στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, σαν διάβλος επικοινωνίας, μιλάει με όλους και ζητεί διαρκώς, με γενικό είτε με όχι και τόσο γενικό πολλές φορές τρόπο, να εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Αυτά ως προς το καλό παιδί. Βέβαια, να πούμε σε αυτό και σε συνάρτηση με όσους συνέβησαν τις προηγούμενες 2 ημέρες στη Σύνοδο της Άγκυρας του ΝΑΤΟ. Ναι. Σήμερα κυκλοφόρησε η εφημερίδα Χουριγέτ με ένα πολύ σοβαρό πρώτο σέλιδο, ναι, μια σοβαρή είδηση, η οποία λέει ότι η Τουρκία πώλησε τους πυράβλους F-400 σε χώρα του Αραβοπερσικού κόλπου, πιθανότατα το Κάτερ.
0: Να σταθούμε σε αυτό, επειδή ανεξάρτητα από το πρώτο σέλιδο της Χουριέτ, αυτά που διάβασα μέχρι χτες είναι ότι υπάρχουν εργώδεις δραστηριότητες εκ μέρους της Τουρκίας για το Κατάρ, ακόμη και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά είναι και αυτό. Αυτό το εγχείρημα είναι δύσκολο για πολλούς λόγους που, για να τους εξηγήσουμε εδώ, πρέπει να φάμε όλη την ώρα. Αλλά θα σας έλεγα το εξής. Υπάρχει αυτή η δήλωση προθέσεως του Τραμπ, ο βολονταρισμός του, ας πούμε. Όπως λέτε κι εσείς και είναι σαφές, οι δυσκολίες είναι μεγάλες λόγω του Κογκρέσου, λόγω των λόμπις, του εβραϊκού λόμπι και του ελληνικού στις δυνατότητες που έχει. Η Τουρκία μπορεί να εκβιάζει ή να φλερτάρει με αυτό το θέλει, αλλά έχουμε δει σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τη χώρα μας, υπεγράφει κάτι και το οποίο τηρείται απαρέγκλητα από τους Αμερικανούς.
1: Πολύ σωστά. Η σύμβαση για τα 35, φαντάζομαι, αναφέρεται.
0: Ναι, βέβαια, σε αυτά αναφέρομαι. Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Το 2028 η Ελλάδα θα έχει F-35, είναι δεδομένο αυτό. Αυτό που θα συμβεί βέβαια, γιατί ίσως ο πολλής κόσμος δεν το καταλαβαίνει, γιατί μιλάμε για το 2030, επειδή θα πρέπει για περίπου 18-20 μήνες να εκπαιδευτούν.
0: Να εκπαιδευτούν βεβαίως
1: στην Αμερική.
0: Στην Αμερική.
1: Οπότε, θα μείνουν στην Αμερική. Ναι. Οπότε ναι, το 2030 θα τα βλέπουμε και στους ελληνικούς ουρανούς. Αυτό δεν αλλάζει. Θεωρητικά τουλάχιστον, έξω και αν συμβεί κάτι τρομακτικό. Από εκεί και πέρα, η περίπτωση των Τούρκων είναι λίγο διαφορετική, διότι όχι μόνο επειδή η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι πλάκη τόσο πολύ από την αρχή στο να μην πάρουν F-35 οι Τούρκοι.
0: Εντάξει, έκανε κάποιες δηλώσεις και ο κύριος Δένδιας και ο Πρωθυπουργός κτλ. Οι Τούρκοι απάντησαν και είπαν. Και είπαν ότι όταν εσείς παίρνατε τα Ραφάλ και τα υπόλοιπα, εμείς είπαμε τίποτα, δικαίωμά σας, άρα και δικό μας δικαίωμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό σε ό,τι αφορά την πολιτική της Αμερικής συνολικά. Πέρα από το Κάτσα, υπάρχει ισχυρή αντίδραση και στο Κογκρέσο και γενικά στα λόμπις που είπαμε. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι θα πάρει τα F-35 η Τουρκία, πέρα από το ότι και τα F-35. Μπορεί να είναι στην πρωτοπορία την τεχνολογική, μπορεί να είναι στην πρωτοπορία την τεχνολογική, αλλά παρουσιάζουν και πάρα πολλά.

0: δεδομένα μπορεί να μεταφέρει πίσω στη βάση, έτσι και άρα να έχεις real-time δεδομένα επί του πεδίου εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και πέρα όμως φυσικά έχουν να κάνουν τα πάντα με τον εξοπλισμό. Για να δείτε όμως πώς εξελίσσεται σήμερα το ντόμινο σχετικά με τα F-35, θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα για να μην έρθαμε και όλο τον χρόνο το εξής. Οι Τούρκοι έχουν πληρώσει 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, είχαν πει στο πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν ήδη 6 F-35, το οποίο είναι δικά τους σε αποθήκες των Αμερικανών.
1: Τα 5 λένε. Ναι, για τα 5.
0: Λοιπόν, αυτά τα αεροσκάφη είναι κλειδωμένα.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη διαφωνία των Αμερικανών και των Ισραηλινών παράλληλα ήταν η εξής. Ότι τα S-400, το αντιπυραυλικό σύστημα, εάν έμπαινε στην ίδια λειτουργία μιας συμμαχικής χώρας του ΝΑΤΟ μαζί με τα F-35, θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει στους Ρώσους δεδομένα για τα
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και ψάχνονταν οι Τούρκοι να τα δώσουν. Γιατί τα δίνουν σε χώρα του αεροπερσικού κόλπου? Γιατί όταν έγινε η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ πριν τον πόλεμο με το Ιράν, αν θυμάστε, μια επίθεση στο Κατάρ που είχε γίνει απέναντι σε... οι ηγέτες της Χαμάς, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
0: δεν μπόρεσαν να δουν καν στα ραντάρ τους οι Καταριανοί τα Ισραηλινά F-35, διότι στο σύστημα αεράμινας των Patriot φαίνονταν σαν φίλια αεροσκάφη. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που σήμερα ψάχνουν οι χώρες, οι πετραμοναρχίες του κόλπου, ειδικότερα τα Εμιράτα και το Κατάρ, και άλλα μέσα αεράμινας.
1: Βέβαια, όπως είπαμε πρωτήτερα και συμφωνείτε νομίζω, είναι πολύπλοκο. Γιατί εμπλέκεται και η Ρωσία και η Αμερική, οι ενστάσεις αυτές, οι ενστάσεις του Ισραήλ επίσης. Και ένας ακόμα λόγος, το άκουσα χθες, το διάβασα, ότι η κάσκα που φορούν οι πιλότοι των F-35 δεν είναι μια απλή κάσκα. Από εκεί γίνονται οι περισσότερες λειτουργίες ό,τι αφορά το αεροσκάφος. Αυτή είναι Ισραηλινής κατασκευής. Και αρνούνται φυσικά οι Ισραηλινοί να δώσουν αυτό το εξάρτημα. Την τεχνολογία της κάσκας δηλαδή. Τέλος πάντων, κάτι τελευταίο. Είναι σαφές μετά την σύνοδο στην Άγκυρα ότι η Τουρκία αναβαθμίζει τον ήδη αναβαθμισμένο ρόλο της. Δηλαδή, πολλές χώρες της Ευρώπης οι οποίες έχουν εμπορικά και σχέσεις με την Τουρκία και μάλιστα σε κατασκευαστικούς τομείς όπως είναι ο αμυντικός, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία. Αυτό μαζί και με τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ που επελέγησαν να γίνουν στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στη χώρα μας, απτές όμως, όχι σε επίπεδο εντυπώσεων?
0: Ναι, δεν είμαι από αυτούς που κινδυνολογούν. Δεν μ' αρέσει να μιλάω έτσι. Μ' αρέσει να μιλάω με αυτά τα δεδομένα που βλέπω και όχι με πολιτικές απόψεις. Αυτό που σίγουρα, αν βγάλουμε έτσι τον πόλεμο εντυπώσεων, που εντάξει, στην τελική η σύνοδος στην Άγκυρα έγινε. Ήταν λογικό να υπάρχουν κάποια
1: κέντρα στην Άγκυρα. Έτσι.
0: Δεν έχει ιδιαίτερη μεγάλη σημασία αυτό. Να θυμίσω έτσι. Το ξέρει, φαντάζομαι, ο κόσμος. Πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε. Η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν ακόμα και αξιωματικοί στη Λάρισα, στην Κρήτη κτλ. Δηλαδή, έχουμε άμεση συνεργασία στο νατοϊκό στρατό, τουλάχιστον, ασχέτως το τι συμβαίνει στο μεταξύ μας. Οπότε δεν είναι κάτι ότι ξαφνικά αλλάζει όλο το ισοζύγιο ισχύως και το καθεξής. Το ισοζύγιο ισχύως θα άλλαζε εάν οι Τούρκοι είχαν F-35 για παράδειγμα αύριο το πρωί και εμείς θα τα παίρναμε σε 4 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Εκεί θα άλλαζε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την ώρα δεν είναι τόσο σημαντικό, νομίζω. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ούτε να αγχώνουμε και τον κόσμο ότι ξαφνικά οι Τούρκοι μπαίνουν στην Αθήνα που λέει Ελλάδα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ενδεχομένως να σας χρειαστούμε στο μέλλον, δεν ξέρω, μέσα τον Ιούλιο ή αργότερα, αν υπάρξουν εξελίξεις, να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Μένετε εδώ στην Αθήνα?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Τότε θα σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που είναι από τους κοινούς θνητούς και έχει τίτλο Αθήνα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Γεια σας.

με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, έχουμε κάποια λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Θα ήθελα ευθέως και ειλικρινά να αναφερθώ σε ένα θέμα που μου προκαλεί εντύπωση. Είχαμε και στα Σπάτα μια επίθεση αγνώστων εναντίον, λοιπόν, γιατρών, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα και κυρίως στο θριάσιο. Γύρω στα 100 άτομα τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Σε αρκετά site ονοματίστηκαν οι παραβάτες. Είναι Ρωμά. Μου έκανε εντύπωση ότι το γεγονός ότι στην ανακοίνωση των γιατρών, νοσηλευτών και λοιπόν από το νοσοκομείο δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Ρωμά. Θα μου πεις, γιατί κύριε, ειδικά να πεις ότι είναι Ρωμά? Δηλαδή, αν ήταν από το Παγκράτη ή από την Κυψέλη ή από το Αγρίνιο, τι θα έλεγες? Υπάρχει ένα ζήτημα όντως. Όμως, η συχνότητα των κρουσμάτων είναι τέτοια από τη συγκεκριμένη ομάδα, τέτοια παραβατική συμπεριφορά που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αυτή την ομάδα. Είναι άνθρωποι που υποφέρουν, που είναι φτωχοί οι περισσότεροι. Ας αφήσουμε την παραβατική συμφορά μεμονωμένων ομάδων και τα λοιπά. Και έχουν το δικό τους τρόπο να βλέπουν τη ζωή αλλά και την πραγματικότητα. Είναι στο όριο του ρατσισμού να τους καταγγέλεις γενικώς και αδιακρίτως, να τους καταγγέλεις για παραβατική συμπεριφορά. Όταν όμως το αγνοείς, τότε αυτό λέγεται υποκρισία, ίσως και φόβος. Και επειδή εγώ μεγάλωσα δίπλα σε γύφτους, σε τσιγκάνους, στην περιοχή που έμενα, και δεν θα πω όπως λένε όλοι, ξέρεις, έχω φίλο Εβραίο αλλά είμαι εναντίον, όχι. Μεγάλωσα και τους συμπαθώ, γιατί έχουν μέσα τους την ευλογία του Θεού σε ό,τι αφορά τη μουσική. Και δεν θα πάψω όμως να σημειώνω την παραβατική συμπεριφορά και όχι με ρατσιστική διάθεση. Το αντίθετο το αποδεικνύει και το τραγούδι που έχω επιλέξει.

Βρήκα στην αυτεμπορική ένα πολύ καλό site. Το εξής. Υπάρχει ένας οργανισμός του ΟΗΕ, παρακαλώ, η UNCTAD, που λέει το εξής. Ρεκόρ ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2025. Ξεπέρασε την Τουρκία και όλες τις βαλκανικές οικονομίες σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις. Μου έκανε εντύπωση. Διαβάζω από το report αυτής της υπηρεσίας της UNCTAD, του ΟΗΕ επαναλαμβάνω, δεν είναι της κυβερνήσεως εδώ ή κάποιας ευρωπαϊκής χώρας κτλ. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση λοιπόν της UNCTAD, οι εισροές ξένων επενδύσεων ανήλθαν στα 12,86 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της επενδυτικής ελκυστικότητας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε, γιατί υπάρχει εδώ, στη συνέχεια θα το ακούσετε, κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης. Πώς διαμορφώθηκαν οι εισροές κεφαλαίων για επενδύσεις? Διαμορφώθηκαν στα 12,86 δις δολάρια το 25, έναντι 5 δις δολαρίων το 19, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, και ήταν 1,27 δις δολάρια το 15. Ένα λεπτό. Το 15, όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 1,27 δις. Πολύ ισχνό ποσοστό δηλαδή. Ποσό. Επομένως και ποσοστό. Το 19, από το 1,27 πήγε στα 5 δις. Επί ΣΥΡΙΖΑ, με μνημόνιο, με εκείνη τη δυναστική πολιτική που συνέχισε ο Τσίπρας όπως και οι προηγούμενοι. Όμως, οι εισροές αυξήθηκαν από το 1,27 στο 5 δις και το πήρε ο Μητσοτάκης 5 δις και το έκανε 12,86. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με την Τουρκία. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η τουρκική οικονομία είναι τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερη από την ελληνική και ο πληθυσμός της σχεδόν 9 φορές υψηλότερος, η γειτονική χώρα προσέλκυσε το 25 περί τα 12,48 δις δολάρια άμεσων ξένων επενδύσεων, ποσό χαμηλότερο από εκείνο της Ελλάδος. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο, παρά τις εισροές που είναι σημαντικές, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Δηλαδή, σημειώνεται στην έκθεση ότι η επενδυτική δραστηριότητα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αγορά ακινήτων και στις κατασκευές, αλλά επεκτείνεται σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης ενέργειας, όπως αξίας, όχι ενέργειας, όπως η ενέργεια, οι υπηρεσίες υγείας, καθώς και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που οδηγούν στη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχημάτων. Σύμφωνοι. Υγεία, ενέργεια και συγχωνεύσεις. Μόνο που δεν είδα να γίνεται λόγος για παραγωγικές επενδύσεις, δηλαδή έρχεται ένας ξένος, κάνει την επένδυσή του ένα εργοστάσιο που παράγει προϊόντα, δεν ξέρω πια, που είναι ό,τι καλύτερο για μια οικονομία, για μια χώρα. Δεν ξέρω. Δεν αναφέρονται τέτοιου είδους επενδύσεις, όχι ότι οι άλλες δεν είναι καλές για την ενέργεια, για την υγεία κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα με κάποιους οικονομολόγους το θέμα αυτό. Όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και επειδή αύριο το βράδυ στις 9 έχουμε αυτή τη μουσική εκπομπούλα, θα σας προειδεάσουμε με το τραγούδι το τελευταίο μας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, ναι, του Αντώνη Ρέμου.

Λοιπόν, σας προειδεάζω για την αυριανή εκπομπή. Δεν παίζουμε μόνο τέτοια τραγούδια. Μερικές φορές παίζουμε και μπαρόκ και αναγεννησιακά, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν άκουγε αυτό το τραγούδι ο Johann Sebastian Bach θα του άρεσε πάρα πολύ. Είναι τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου. Λοιπόν, μέχρι εδώ σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε στο σταθμό. Η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις ακολουθεί και μετά ο Βαγγέλης Περίς με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τουλάχιστον 2 συλλήψεις για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, ενώ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ακόμη ένα άτομο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, πρόκειται να παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 συλληφθέντες για την ματηρή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε σήμερα το πρωί από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, εξήγηλε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτά ανέφερε κατά την απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, σημειώνοντας πως οι λεπτομέρειες των μέτρων θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει ολαρόδινα όταν ο ελληνικός λαός έχει την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Με τοπική σύγκρουση στη Βουλή είχαν ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη 13η σύνταξη, δεδομένου του ανδιαμφισβήτου γεγονότος πως η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση Ήλιος, καλούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαπτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό τονίζει ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας πως η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ. Ντόμινο εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από βουλευτής και επισήμως ο Γιώργος Καραμέρος, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα, πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, είναι ο Χρήστος Σπύριτζης, ο οποίος όμως δεν αποδέχεται την έδρα. Επειδή ποτέ δεν έκρυψα τις επιλογές μου, θα στηρίξω για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, αναφέρει ο κύριος Σπύρτζης. Παραιτήθηκε σήμερα νωρίτερα από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Διονύς Καλαματιανός, λίγες ώρες μετά από την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Στην επιστολή του, ο κύριος Καλαματιανός κάνει λόγο για συνειδητή απόφαση κατόπιν ορίμου σκέψεως. Νέο πεδίο τριβής εντωμεταξύ αποτελεί το θέμα σύγκλησης των αρμόδιων οργάνων του κόμματος. Στο βαθμό της ευθύνης που έχω αναλάβει, ανέστειλα την προγραμματισμένη για αύριο συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και θα συγκαλέσουμε στο άμεσο μέλλον και πολιτική γραμματεία. Δεν έχω στείλει πρόσκληση για συνεδρίαση μέσα στην ημέρα, ανέφερε στον Αλφα Ρέντιο 989 η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης καταλόγησε στην κυρία Σαπουνά απόπειρα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής χωρίς να έχει καμία νομοποίηση ή αρμοδιότητα. Και καλά, επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος να κάνει εισήγηση, ξεχνώντας πως και όταν είχε παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας, έγινε Κεντρική Επιτροπή. Κανείς δεν μπορεί να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή, γιατί συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της, διαβεβαίωσε ο πρώην υπουργός. Επίσης είπε ότι σήμερα θα γινόταν στις 12 η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ανέφερε πως τα αδιέξοδα τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους πιάνει μαύρη τραμουντάνα. Ένοχους έκρινε η δικαιοσύνη τους 2 αστυνομικούς για το βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022 παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Το απόγευμα θα ανακοινωθεί η απόφαση επί των ποινών. Στον ανακριτή ναυπλίου σήμερα οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο οδηγό στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα καταδείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν για εκφοβισμό 13 φορές στον αέρα. Ο 20χρονος δείχνει μάχη για τη ζωή του στην εντατική του ΚΑΤ. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του έκανε γνωστό πως ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι του και προφανώς προσπάθησε να διαφύγει επειδή φοβήθηκε. Στις φλόγες έχει παραδοθεί από τις 11 το πρωί αγροτική έκταση στην περιοχή Ίνη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν απειλούνται κατοικίες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Συναγερμός σήμανε το πρωί στον αέρα σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα Σέρβος επιβάτης. Η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πόλη των ρωσικών S-400 σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Ελβή υποστηρίζει πως η συμφωνία αφορά σε χώρα του κόλπου και αναμένεται να αποσαφινιστεί με επίσημη ανακοίνωση, ενώ η εξέλιξη συνδέεται με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε προημιτελικός Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο Νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Εδώ είμαστε και είναι Παρασκευή. Υπάρχει μια χαρά, φαντάζομαι ότι είναι κοινή. Χρόνια πολλά να πούμε στις Αμαλίες, σήμερα γιορτάζουν οι Αμαλίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά βουλεύτρια που να ονομάζεται η Αμαλία. Μην τολμήσει να πάει να κάνει κεράσματα στη Βουλή, αλίμονό της, δεν ξέρω αν το μάθατε. Γιόρτασε ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος προχτές και πήγε να κεράσει και τσαντίστηκε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Του είπε: τι είναι αυτό, θα δείξουμε στον κόσμο ότι μαζί τρώμε και πίνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή, θύμωσε. Εμείς δεν θα θυμώσουμε, είπαμε, γιατί είναι Παρασκευή και γιατί σήμερα έχουμε μια τρομερή εκπομπή και τρομερούς συνεργάτες. Κωνσταντίνος Ρέκα, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα επιμελείται. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Σε λίγο όλοι μαζί, παρεΐτσα, θα βάλουμε τα μαγιό μας και θα πάμε να κάνουμε βουτιές. Να κολυμπήσουμε. Θα μου πείτε ότι κι εσείς θέλετε να κάνετε το ίδιο, αλλά θα σου πω ότι πρέπει να ξέρεις να κολυμπάς, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος στις παραλίες. Και πώς μπορείς να γίνεις καλή κολυμπήτρια? Σε εσένα απευθύνομαι, αγαπημένη μου ακροάτρια. Είναι πολύ απλό. Θα λες: είμαι καλή κολυμπήτρια.
5: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στο βαθιά, κολυμπάω στα ριχά, κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια, κολυμπάω με κέφι και χαρά.
4: Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Σαλακά, 50 ευρώ. Και γίνεσαι η καλύτερη κολυμπήτρια και κολυμπάς με κέφι και χαρά. Σε συνάντησα στην πλάζ
6: και φορούσες τουρκουάζ.
4: Με καλοκαιρινή διάθεση ξεκινάμε, λογικό.

0: Και ενώ οι Έλληνα ψάχνουν να βρει μελαχρινά αγόρια στην παραλία, κάποιοι παραμένουν στις επάλξεις της ενημέρωσης και κάνουν εκπομπές. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τους άλλους στις πλάζ και εσύ να πρέπει να πάρεις συνεντεύξεις, να διαβάσεις μηνύματα, τα παίρνεις λίγο στο κρανίο όπως λένε και οι νέοι του 80. Η Ανθή Βούλγαρη ήρθε ένα μήνυμα που της έλεγε ότι αφού είσαι μάνα δεν προλαβαίνει. Έγινε εξαλή.
1: Γιατί δεν μπορεί να με φουντώσει τώρα. Επειδή Ανθή, χθες το βράδυ ο Στέφανος στο Direct, ή αν ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρω, το έχουμε ξαναδείξει, είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Χριστοδουλάκη για το περιβάλλον. Εξαιρετική όμως πρέπει και εσύ να την ακούσεις. Επίσης ήταν και δύο οικολόγοι πράσινοι που λόγω ώρας θα τους ακούσω σήμερα. Μέχρι εδώ, μια χαρά. Καλό είναι να ενημερώνεις σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου, αλλά όταν είσαι στην τηλεόραση έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αντικειμενική ενημέρωση. Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό λοιπόν είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και επίσης ότι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά. Το να λέω λοιπόν την άποψή μου δεν θα μου το στερήσει κανείς, ακόμα και αν είμαι μάνα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε κυρία Σοφία μου. Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα. Πάρα πολύ κακό και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι μια ευκαιρία που μας δίνει η προηγούμενη αναφορά της Ανθής Βούλγαρη να φωνάξουμε όλοι μαζί «Ζήτω οι μαμάδες!». Ακόμα και να μην είναι δίπλα μας, είναι. Και επειδή ο Εντουάρτο Μπενάτο είναι Ιταλός όπως καταλαβαίνετε, θα το πει στα Ιταλικά. Αλλά συμφωνούμε όλοι μαζί, πάμε. Viva la mamma!

0: Και ενώ οι μαμάδες μας ενώνουν, υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν. Όπως το τένις. Και δεν χωρίζουν εμάς. Εμείς με το τένις τι σχέση έχουμε? Το τένις έχει μπει ανάμεσα στον Μαρκόπουλο, τον υπουργό, ανάμεσα στον Άδωνη, τον υπουργό, και στον Κασελάκη που έπαιξε ο Άδωνης μαζί του τένις. Θα μου πεις, αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει? Ναι, αλλά επανέρχονται.
1: Πώς είναι τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη?
2: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ.
3: Από εκεί και πέρα. Λάθος δηλαδή.
2: Δεν νομίζω με σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
3: Όχι, γιατί είναι λάθος.
2: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
3: Πώς?
2: Που καθημερινά καθυβρίζει
1: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Καθημερινά ο κ. Πολάκης καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
3: Ναι, ναι. Εσύ έχετε ανοιχτά
4: και αλλού προσπίσει
3: δικαστήρια με τον Κασελάκη.
4: Ενώ είχε τεράστια προβλήματα.
2: Νομίζω ήμουν σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
3: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
2: Νομίζω ήμουν σαφή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχει τρόπος να λυθούν όλα. Να ζητήσει συγγνώμη ο Άδωνης που έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και να ζητήσει και ο Μαρκόπουλος συγγνώμη από τον Άδωνη που τον έψεξε γιατί έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και ο Κασελάκης θα ζητήσει συγγνώμη από τον Μαρκόπουλο γιατί κάτι είχαν ένα θέμα παλιά.

0: Συγγνώμη, μεγάλη κουβέντα, αλλά δύσκολη. Πολλοί οφείλουν να την πουν, αλλά κάνουν ότι δεν την γνωρίζουν. Δυσκολεύονται να την προφέρουν. Κύριε Μουτσινά, δεν έπρεπε να πείτε μία συγγνώμη κι εσείς στην κυρία Ελιάκη? Γιατί? Ναι, κάνει ότι δεν ξέρει ο Μουτσινάς.
1: Είπα στη Μαρία προηγούμενη διαφημίση ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε είδαμε τον Νίκο τον Μουτσινά. Πραγματικά
2: ναι.
1: Χάρηκα πολύ που ανταμώσατε, γιατί είστε βλαμμένοι και οι δύο.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Ναι,
1: χαιρετώ, νομίζω ότι αναγνωρίζετε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω χάρηκε πολλοί κόσμος με αυτό που δεν σας ξέρανε.
2: Καλά, δεν ήταν
1: και,
2: λεντά,
1: και τους λεντάγατε τόσα χρόνια.
2: Το εθνικό ζήτημα. Αλλά...
1: Όχι, ρε παιδί μου,
2: ναι,
1: αλλά.
2: Χάρηκε, μωρέ, γιατί μας είχαν συνηθίσει μαζί.
1: Βέβαια. Και τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που ήταν ο Νίκος στην εκπομπή, που αυτά που είχατε το ένα το άλλο, που σε ρωτάγανε σε να σου χώναν τα μικρόφωνα παντού. Τι έγινε, σου ευχήθηκε για το μωρό, σου στείλε δώρο, ήρθε στα βαφτίσια, θα πα στην εκπομπή.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε ευχηθεί, ούτε μου είχε στείλει. Δώρο, αλλά περασμένα ξεχασμένα.
1: Τώρα που θα πάει δημοτικό θα σου στείλει δώρο.
2: Τώρα που θα πάει δημοτικό θα μου στείλει δώρο. Και να σου πω και κάτι, μια και το φύγεις.
1: Το φύγω.
2: Ήτανε, όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο, είναι ρε παιδί μου, από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους που είναι σαν να τον είχες δει χθες.
1: Το πιάσατε από εκεί που το αφήσατε.
2: Δηλαδή, σαν να το πιάναμε από εκεί που το αφήσαμε. Και αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, αυτές οι. Εσείς ήσασταν τόσα χρόνια. Αγαπηθήκατε, φαντάζομαι, πολύ και αυτά δεν σβήνουν.
2: Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είχε ευχηθεί, ούτε δώρο είχε στείλει. Τσιγκουνιά, καβούρια. Αλλά ας το συγχωρέσουμε. Γιατί, άκου τι θα πω, γιατί τα σφάλματα είναι για τους ανθρώπους. Και δεν θα το πω μόνο εγώ. Θα το πει και ο Καζαντζίδης και θα συμφωνήσει η Μαρινέλα.

0: Μαρινέλα τώρα, άκου.
1: Εσύ κι αν με εγκατέλειψες, εγώ σε καρτερούσα. Και όποιος διαβάτης πέρναγε, για σένα ναι ρωτούσα.
2: Τώρα που ξαναγύρισα.
0: Άξα, ναι, ναι.

0: ακουστεί.
1: Θα κάναμε ωραίο τρίο, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε ρεπόρτερ στην παραλία, έχουμε να τον ρωτήσετε αν έκανε τρίο ο εκφωνητής αυτή την εκπομπή με τον, δηλαδή, τραγουδιστικό. Θα είχαμε επιτυχία ή... Α, δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την ερώτηση. Τι θα κάνετε? Έχουμε ολόκληρο ανταποκριτή μαζί με το Sky, τον έχουμε στείλει στις παραλίες και αντί να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, την πέφτει ξεδιάντροπα.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Κάνατε φωτιά ή θα κάνετε σε...
3: Εγώ έκανα μέχρι εδώ μόνο, λέω να πάω όλο μέσα σήμερα.
2: Μένα την αρθούμε εμείς δηλαδή για να...
3: Αυτό θα έρθει, θα φουδείξετε κι εσείς μαζί.
2: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει λάθος, ότι έπρεπε να είχα ενημερωθεί. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έρθω να φουδείξω. Στάνε η θάλασσα ωστόσο.
3: Είναι κρύα, αλλά πεντακάθαρη, ωραία, δεν είναι και τόσο κρέος ήταν.
2: Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ πάνω σου? Το τατουάζ.
3: Α, είναι, έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιάννη, μπορούμε να τα δείξουμε? Γιατί η κοπέλα είναι κούκλα, αλλά έχει και πολύ ωραία τατουάζ.
3: Αυτή είναι για την κόρη μου και αυτό είναι ο γιος μου.
2: Να τα χαίρεσαι τα παιδάκια σου και να απολαύσεις και τη θάλασσα.
4: Μπράβο, Λευτέρη, μάλλον το καλοκαίρι ήρθε νωρίτερα.
2: Το καλοκαίρι είναι πάντα στις καρδιές μας, παιδιά, όπως και να, και ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ακούτε και τον παθλασμό των κυμάτων. Με 19 βαθμούς η θάλασσα λάδι.
4: Ζαλίστηκες λίγο, Λευτέρη. Ζαλίστηκες λίγο, μου φαίνεται. Λοιπόν.
2: Ει, Γιονάτη και ο μικρός πρίγκιπας πάντα μου άρεσαν ως
4: παράδειγμα. Ναι.
2: Γεια σας, λοιπόν, γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σου, Λευτέρη μου.
1: Αυτά συνέβησαν στην παραλία, όπου όλα τα κορίτσια, όλα τα κορμιά είναι μαυρισμένα, ή μάλλον είναι σαν το μπρούντζο, όπως λέει ο Ντουάρντο Βιανέλο, αμπροντζατίσιμα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Τι είναι αυτό, τηλεφωνικό κέντρο? Γιατί το έχουμε? Για να επικοινωνήσουμε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, ρωτάς και σου απαντάω. Ναι, υπάρχει. Με email. oner@alfaradio989.gr. Αλλά θες και κάτι παραπάνω? Viber. Ναι, έχω και Viber. 6947-989-989. Πάρε επομένως. Όποιος και να είσαι. Είσαι η κυρία Λουκά, για παράδειγμα. Ξέρω ότι η κυρία Λουκά παίρνει τους πάντες και κάτι θέλει να πει. Οποιοδήποτε συμβαίνει θέλει να το σχολιάσει. Οποιαδήποτε εκπομπή την ενδιαφέρει αρκεί να της ανοίξει τα μικρόφωνα. Μπορεί να γίνεται μια εκπομπή για το Μουντιάλ, να είναι ας πούμε υποδοσφαιρική, να είναι άνθρωποι που αναλύουν τις ντρίπλες, που αναλύουν το σύστημα του κάθε προπονητή. Εκεί θα πάρει η κυρία Λουκά, όπως πήρε στη Μαρμίτα. Η Μαρμίτα τι είναι? Μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τα υπόλοιπα.
12: Ξυπνήστε, Ελένη,
13: ξυπνήστε, ωραία.
14: Ελένη, άμα θα έχεις κολατσό μαζί σου, θα λες στην αστυνομία, τσιμπάμε κάτι και συνεχίζουμε. Γι' αυτό το λέω.
12: Με βλέπω ότι με κοροϊδεύετε. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μιλάει για μένα έτσι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει έτσι?
13: Ο Άντερντογκ είναι.
12: Πώς σε λένε? Άντερντογκ.
13: Δημήτρη το λένε και είναι για Παναθηναϊκό.
15: Είναι Παναθηναϊκός.
12: Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο γέρος με τα γυαλιά.
13: Ναι, Αλιτάμπουρας είναι. Αλιτάμπουρας.
14: Γέρος, ναι.
12: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης.
14: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης. Για πες μου ρε Πεπέκα, εσύ τι ηλικία έχεις?
12: Πώς μου μιλάς εμένα? Δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν τρώγω τίποτα.
13: Ελένη, αλλητά μπορείς να τους να ξέρεις. Είναι βάζελος.
14: Πες μου τι ηλικία έχεις που είσαι σαπατημένο σίκο.
13: Βρε σάταντοκ.
12: Άντε φύγει από εδώ.
13: Ε σάταντοκ.
14: Για πες μου ρε τσόφλι. Για πες μου μωρή πατημένη σταφίδα.
12: Είναι του σατανά του διαβόλου. Όχι.
14: Πες μου μωρή Πεπέκα τι ηλικία έχεις?
12: Έλα ρε αλιτάμπουρα σατανοβρωμιάρη.
11: Αχ Ελένη, Ελένη Λουκά. Αχ, Ελένη, έχει τραγουδήσει και ο Ζουγανέλης. Πριν από αρκετά χρόνια, έτσι και το έβγαζε τώρα αυτό το τραγούδι, θα γινόταν πανικός. Γιατί ό,τι δεν πρέπει να πει σε ένα τραγούδι, το έχει σε στίχους.

0: Η εκπομπή με την οποία επικοινώνησε η κυρία Λουκά, είπαμε ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο με ένα δικό της τρόπο. Είναι φανατισμένοι, βρίζονται, φωνάζουν, βγάζουν κάτι λοταρίες που τελικά δεν κερδίζει κανένα στο μηχανάκι. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Είπαμε ένα δικό του τρόπο. Σαν το Λάκη Καβαλά. Ο Λάκης Καβαλάς θέλει να σχολιάσει το Μουντιάλ. Αν πεις ο Καβαλάς σχολιάσει το Μουντιάλ, ναι, θα το σχολιάσει. Με το δικό του τρόπο, βέβαια.
1: Ξεκινάμε στις αγαπημένες. Εδώ είναι η ΗΠΑ.
2: Να βλέπουμε και εμείς.
3: Είπα ότι μου άρεσε αυτός από τις ΗΠΑ. Είναι ωραίες οι ρίγες, πάρα πολύ ωραίες. Τα 20 πάνω και κάτω. Είναι 20 χρονών αυτό και βάζει την ηλικία του. Α, είναι νούμερο.
2: Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και 20, ναι.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ το κούρεμά του, κάτσε να το δω λίγο καλύτερα. Δε στα αυτιά του, παιδιά, τι υπέροχα. Τα πόδια δεν τα βλέπουμε, είναι κομμένα για να δούμε αν έχει καλό μυριαίο. Αλλά φαίνεται το ντύσιμό του πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραία, προχωράμε στους ωραίους λοιπόν. Προχωράμε στους ωραίους. Πράσινο ακροτήρι. Έκανε και τρομερή εμφάνιση στο Μουντιάλ, δεν το περίμενε κανείς.
3: Ναι, μα είναι φοβερός και πάρα πολύ ωραίο look. Το μπλε electric πάντοτε είναι ένα υπέροχο χρώμα. Ωραία συνδυασμένο με το μπλε. Και με το καφέ δικό του χρώμα, το δέρματός του πάει πολύ ωραία. Η Βοσνία μόνη της δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι μαζί και η Ερζεγοβίνη. Πού είναι ο άλλος? Δεν είναι, μέτριος.
1: Δεν μας άρεσε και πολύ.
3: Κοίταξε, δηλαδή τώρα ένα μπλε σκούρο που δεν έχει κάτι πάνω, ένα σχέδιο, κάτι, ένα φίδι, ένα... το σύμβολο της Βοσνίας δεν μου αρέσει. Okay. Τώρα είναι ρούχο αυτό, αυτό είναι σε ένα σώρουχο, δεν έχει το σώβρακο.
1: Με τον Μπέλιχαμ, ωραίος.
3: Α, είναι ο Μπέλιχαμ.
2: Αγγλία.
1: Κάτσε, έχεις κονέ με Μπέλιχαμ?
3: Με προϊόντα. Είναι ένα που είναι αποτριχωτικό, Μπέλιχαμ λέγεται.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Η μπάλα
0: στη σέντρα. Αυτό είναι, η μπάλα στη σέντρα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και μια περιγραφή. Όχι μόνο να σχολιάσει φωτογραφίες, να το βάλουμε να περιγράψει ένα παιχνίδι.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Είχα πάει να δω μια ταινία, το Toy Story. Τι ωραία ταινία, μην τη χάσετε. Αλλά πριν να αρχίσει η ταινία είχε κάτι διαφημιστικά και διαφήμισαν μια ταινία του Disney, της Disney, το Vaiana. Και βλέπω τη Vaiana, που εγώ την ήξερα Moana. Moana ήταν όταν την πρωτοείδαμε, τώρα της άλλαξαν το όνομα. Και έμαθα ότι της άλλαξαν το όνομα γιατί υπάρχουν, λέει, κάτι προϊόντα που ονομάζονται Moana. Αλλά όλη η ιστορία ξεκίνησε από την Ιταλία, όπου στην Ιταλία δεν τη λένε ούτε καν Vaiana, τη λένε Οσεάνια. Οτσεάνια. Γιατί η Moana είναι η Moana Pozzi, γνωστή πορνοστάρ. Και δεν θέλανε να τον μπερδέψουν τα παιδάκια που να δουν τη Moana και μετά ψάξουν να βρουν καμιά άλλη ταινία και να πέσουν σε τίποτα δύσκολα, και έτσι το άλλαξαν. Εμείς εδώ παραμένουμε σταθεροί στα ονόματά μας. Κωνσταντίνος Ρέκα είναι που ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά, τα επιμελείται ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο για να σου πει κάτι πολύ παράξενο. Δηλαδή σου λένε ότι αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Στο λένε. Αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Πού πάει το μυαλό σου? Πού πάει το μυαλό σου? Σε κάποιους πάει εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Σε υποψηφία.
4: Μπράβο,
3: Ρεκελή.
4: Μπορούσα να αρνηθώ τον μεγάλο εραστή της πολιτικής ζωής.
5: Μεγάλος εραστής, ωραία. Ποιος είναι ο μεγάλος εραστής της πολιτικής ζωής?
4: Το Πασόκ. Γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί.
3: Όλοι καταλάβανε για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη αυτό. Μήπως έλεγες Νίκος Ανδρουλάκης, θα πέφτανε κάτω, κατάλαβες. Θα πέφτανε κάτω.
4: Γιατί όχι, είναι και ένας πολύ ωραίος άντρας.
3: Πες τα.
5: Πολλές επιτυχίες.
4: Πού?
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο γενικό κοινό.
4: Όντως δεν ξέρω.
5: Ισχύει, ναι.
4: Ισχύει, κάτι ξέρεις μάλιστα.
5: Όχι, εντάξει, δεν λέμε.
4: Πρόεδρε, μπράβο, και σαν νότερα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ναι. Εραστής, αρέσει στο γυναικείο φύλλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι είναι, ο έρωτας είναι τυφλός.

0: ordinary.
1: Το ίδιο να γίνει love. Is even more than anyone that you adore can love. Is all that Nat King Cole, τι ακούτε ρε σήμερα. Έλα.

0: ωραίες μουσικές. Έτσι έπρεπε να είναι η πολιτική. Σαν τραγούδι του Nat King Cole. Και κάποια κορίτσια εμπνέονται, όπως είπαμε, από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάποια άλλα όχι. Ποιος είναι αυτός που τους εμπνέει? Αλέξη, για σένα χτυπάει η καμπάνα του Μασάτου.
1: Ήσχε αυτό που είπα, ότι σε αγαπάμε, είσαι ένα πρόσωπο που θεωρούμε δικό μας.
2: Πολύ χαίρομαι.
1: Και τώρα, για τα επόμενα χρόνια, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σε δει και στην παρουσίαση ενός κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει ένα ρόλο.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, όπως λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, έγινε αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι έχουμε και πιθανότητες να γίνει και...
1: Ήξερες το όνομα του κόμματος?
3: Όχι.
1: Δεν ήξερες τίποτα? Ναι.
2: Κανένας δεν το ήξερε. Δηλαδή, κανένας. Αν ήταν πέντε, είναι ζήτημα.
1: Okay. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
2: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στο Τζίπρα και στο...
1: Ναι, αλλά...
2: Αλλά στο κόμμα, ναι, βέβαια. Εντάξει,
1: το νέο κόμμα είναι μια ιστορική περίσταση, δεν είναι κάτι...
2: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο.
1: Ναι.
2: Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
1: Νομίζω αυτό με τα βαζάκια είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και σχετική καμπάνια. Ψηφίστε Αλέξη για να σας αφήσει βαζάκια. Πάντως πολύ συμπαθητική, πρέπει να πούμε, η κυρία του Μασάτου, και πάρα πολύ καλή συνέντευξη στην Αίδα Νέγκα. Η καλύτερη συνέντευξη εκεί στην εκπομπή της. Και μας αρέσει που έρχονται κοντά οι πολιτικοί αρχηγοί με τους ψηφοφόρους και γράφουν ιστορία.

0: Υπάρχουν και κάποια άλλα βλέμματα τα οποία δεν είναι όπως πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει ο Κερίδης και να είναι απέναντί του Γιαννακοπούλου και να μην τον κοιτάει στα μάτια. Έλεος κύριε.
1: Έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πολλές.
1: Πείτε μου.
2: Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει. Πάρα πολύ
3: σύγκριση.
1: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
3: Μαζί τώρα, μην αλλάζετε τον κόλπο. Όταν λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
1: Σας πω κάτι.
3: Τελεία παράγραφο, πάμε παρακάτω.
1: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
3: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Βάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Κύριε, πάμε παρακάτω. Συγγνώμη.
3: Σωστά.
1: Συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου ευχαριστώ. Είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
3: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Μου κουνήσατε
1: το δάχτυλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Λοιπόν,
1: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει, γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει
3: λοιπόν, ο Καμπουράκη.
1: Δεν έχω να πω άλλο.
3: Η κυρία Γιαννακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμπαν ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
1: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
3: Για πολλές. Και η Ρουμανία.
1: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Γερμανία, τι γίνεται στην Ιταλία.
3: Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Και αντί να παραδεχθεί ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη. Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα. Θα πάρετε θέση.
1: Δεν πρόκειται να
3: πάρετε ψέμα.
1: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά.
4: Πρωί-πρωί Σαββάτο. Να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
1: Αρχίσαμε πολύ ωραία.
4: Να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
1: Δεν σας αναγνωρίζει και δεν σας ταιριάζει πραγματικά.
3: Δεν μπορώ το ψέμα, έχω μια ευκαιρία.
4: Μην τσακωθείτε προσωπικά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να προσέχει η κυρία Γιαννακοπούλη το βλέμμα της όταν απέναντί της έχει τον κύριο Κερίδη και μιλάνε για τόσο σοβαρά πράγματα. Και κυρίως να μην λέει ψέματα και να το κοιτάει στα μάτια της αλήθειας.

0: μου μιλάς. Όχι, θα μιλήσω. Θα μιλήσω. Και θα μιλήσω για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος δεν λέει μόνο ειδήσεις, αλλά τις χρωματίζει. Γιατί κάθε του κουβέντα είναι χρωματολόγιο.
1: Δεν έχω λόγια σήμερα πραγματικά να περιγράψω αυτή την οπτασία, αυτά τα χρώματα. Η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που βάζει χρώμα. Εχθές φορέσαμε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο. Κοίταξε τι ωραίο χρωματάκι, να συγχαίρεται ο Θεούλης.
2: Πρασινάκι και η Όλγα, βλέπεις.
1: Ναι, σήμερα σαν φόρμα είναι αυτό όμως. Αλλά βάλουμε και κανένα αντρικό για την άνοιξη. Όταν μιλάει ο Ιορδάνης για τα χρώματα, δεν μ' ακούς. Οι άντρες θα φορέσουν ή ένα.
3: Ή μπλε ή μαύρο.
1: Θα ήθελα και εγώ να βάλω ένα πράσινο.
2: Η κυρία Σταυροπούλου είναι κοντά μας, ψυχολόγος.
1: Τα εκτυπωτικά κόκκινα,
2: καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Αυτό το πράσινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το άσπρο κόκκινο.
2: Εντυπωσιακά, ρε παιδί.
1: Μ' αρέσουν τα χρώματα εμένα.
2: Ναι.
1: Αλλά.
2: Τι δεν σου αρέσει.
1: Μόλις ξύπνησα.
2: Τι μόλι. Ποιο? Το στυλ, τον πιτζάμα.
1: Όχι, το ροζ. Το ροζ. Εσάς οι γυναίκες σας πάνε τα κόκκινα.
4: Τα έντονα χρώματα. Εγώ κρατάω τη συμβουλή σας.
1: Μπράβο.
2: Έτσι βλέπω.
1: Θα πάτε μπροστά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλα τα χρώματα αρέσουν τον Ιορδάνη. Όλα, όλα. Πορτοκαλιά, πράσινα, κόκκινα. Όχι το μαύρο.

0: σου. Μη βάζεις μαύρο την καρδιά σου. Μέσα καλά σου να ζήσεις. Δεν ξέρω για εσύ και μου το σβήσεις.
1: Αυτό το τραγούδι κάτι δεν σου θυμίζει? Δηλαδή τα λόγια αυτά κάπου αλλού τα έχεις ακούσει? Γιατί τους ίδιους στίχους τους έχει τραγουδήσει μια τραγουδίστρια και έχει κάνει επίσης επιτυχία. Ναι, αυτό το τραγούδι το ίδιο με τους ίδιους στίχους αλλά με άλλη μουσική το έχει τραγουδήσει η Αναβίση.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Είναι αυτός ο αριθμός, ρε παιδιά, το 212-214-800. Τηλεφωνικό κέντρο είναι για να πάρεις. Το email, το ner@alfaradio989.gr είναι επίσημο βεβαίως. Viber, έχετε, έχουμε. 6947-989-989. Άκου τώρα μήνυμα. Μας λες, λέει, ότι τη Μωάνα τη λένε Βαϊάννα για την ταινία της Disney και δεν μας εξηγείς γιατί. Ενώ την Αθήνα στα αγγλικά τη λένε Athens, τη Ραφίνα δεν τη λένε Ράφενς. Τι να πω, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, δεν βρίσκω καμία επαφή με τέτοιους ακροατές και κάποια άλλα μηνύματα δεν τα βγάζω, δεν έχουν μπερδευτεί. Αν θέλετε να πάρετε, πάντως εδώ είμαστε. Και ο Μαζονάκης, αν θέλει κάτι να πει, α, δεν τα λέει σε εμάς, βέβαια, τα λέει στην τηλεόραση. Και λέει τη σχεδόν πρόσφατη η περιπέτειά του με τις κλινικές, τρομοκαΐτια και τέτοια. Να τον ακούσουμε.
12: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Τι πάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω. Η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο Μαζονάκης εδώ είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άξιζα να χάνω την γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Οι βάρος του λένε δεν αντέχω άλλο.
11: Υπάρχει άλλη μια οικογένεια που είχε ασχοληθεί με τη μουσική και ήταν και ένα σύριαλ παλιά, ασπρόμαυρο, στην ΕΡΤ. Patridge Family, η οικογένεια Patridge. Και η μεγάλη τους επιτυχία ήταν αυτή. I think I love you. Έτσι και το θυμάσαι, δηλαδή. Συγχαρητήρια.

0: I love you. Έρωτας. I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure. Ο έρωτας συνδυάζεται με τη ζήλια, άραγε. Έχουμε μια άποψη, αλλά δεν είμαστε ειδικοί επί του θέματος. Γι' αυτό βγαίνουμε στους δρόμους με το μικρόφωνο. Συναντάμε, κοίταξε τυχερή, τη Ζενεβιέβ. Ζενεβιέβ, τι γίνεται, πώς πάει, ετοιμάζεσαι για το GNTM, μπράβο. Πάμε τώρα στο αυτού που μας καίει. Ζηλεύεις.
1: Ο έρωτας δεν είναι παιχνίδι, είναι ζωή.
2: Ο άντρας σου σε βλέπει στο GNTM και στο First Day.
1: Εννοείται.
2: Και τι σου λέει.
1: Με θαυμάζει, του αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνω το θαυμάζει, όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στο Βασίλη. Κάνω, γι' αυτό είμαστε 20 χρόνια μαζί.
2: Ο γάμος σας δεν έχει περάσει ποτέ κρίση.
1: Εννοείται έχει περάσει κρίση. Έχουμε δύο παιδιά και το ένα παιδί είναι στην εφηβεία. Τι εννοείς.
2: Ζηλεύεις.
1: Εννοείται.
2: Έχεις κάνει και σκηνές.
1: Τον άντρα μου.
2: Ναι.
1: Και άλλες τον βλέπουνε. Αλλά είναι δικός μου κορίτσι.
2: Έχεις κάνει σκηνές ζηλοτυπίας.
1: Εννοείται. Δεν άκου. Εγώ αυτά τα σον-σον δεν κάνω σκηνές. Δεν. Enjoy. Εγώ τον άντρα μου το διεκδικώ. Sorry.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η ζήλια τυφλώνει τον άνθρωπο. Μερικές φορές φτάνει στο σημείο να μην θέλει ο σύντροφός του ή η σύντροφός του να είναι όμορφη μόνο και μόνο για να μην ζηλεύει.

0: Περιγράφει ένα κορίτσι, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης αγαπημένος, που δεν είναι να το πεις φτούς κοριτσάρα μου, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί να έχει άλλα προσόντα, αλλά όπως τον περιγράφει δεν είναι για φτύσιμο. Να μείνουμε στο θέμα του φτισήματος. Ο κύριος Ξανθόπουλος, εκπροσωπώντας την αριστερά και την πρόοδο, βρίσκεται απέναντι στην κυρία Βούλγαρη. Και η κυρία Βούλγαρη χρησιμοποιεί μια έκφραση που δεν έπρεπε. Μα φτύσιμο, ανθή.
1: Τώρα που ο Αλέξης είπε ότι εγώ μένα δεν με ενδιαφέρει επί της αρχής να συνεννοηθώ με κόμματα, βλέπετε ότι συγκαλείται.
2: Τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα,
2: ναι. Ποιος... Αυτό έκανε, τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν έφτισε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στην πολιτική, όταν λέω δεν θέλω να συνεργαστώ με τον Χασαπόπουλο, ναι, δεν σημαίνει τον φτύνω. Έχω κάνει μια άλλη επιλογή, διότι εγώ δεν θέλω. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Όχι,
3: απέρριψε.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι, απέρριψε. Έτσι, όχι, με συγχωρείτε, οι χαρακτηρισμοί μου έχουν σημασία.
3: Κύριε Ξανθόπουλε.
2: Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, Ρησίλδα, αλλά θα μας τρελάνουν όμως του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, όχι, κυρία. Δεν θα σας τρελάνουν.
2: Να σας πω κάτι.
1: Γιατί το μείζον είναι να
2: αθροίσουν.
3: Πρέπει να επανορθώσετε τη φράση σας.
2: Όχι, δεν επανορθώσω. Είναι σαν να είναι ένα ζευγάρι, να τον κυνηγάς, να τον κυνηγάς από πίσω.
1: Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος.
2: Πώς κάνω λάθος.
1: Δεν μιλάμε για προσωπικές σχέσεις, μιλάμε για πολιτικές.
2: Τώρα σοβαρά μιλάτε.
1: Σοβαρότατα.
2: Δηλαδή, εσείς θεωρείτε φυσιολογικό ότι ο κύριος Φάμελος είπε θα κάνουμε πίσω και θα πούμε έλα Αλέξη και ό,τι θες.
1: Θα σας πω.
2: Και του λέει δεν σε θέλω.
1: Δεν είπαμε έλα Αλέξη και ό,τι θέλεις. Δεύτερον, θα καστιμήσω.
2: Αχ, παίζετε με την νοημοσύνη μας.
1: Καθόλου.
2: Γι' αυτό, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε φτάσει εκεί που έχετε φτάσει. Με συγχωρείτε πολύ.
1: Έχετε κάνει μια κατασκευή στο μυαλό σας, την οποία προσπαθείτε να.
2: Που είναι βάση της κοινής λογικής.
1: Μα δεν είναι, δεν ισχύει αυτό που σας λέω.
3: Ελάτε, πάμε λίγο παρακάτω.
1: Τελειώνω με το εξής για να σας πω, για να δείτε πώς στην ιστορική της διαδρομή η αριστερά το έχει κάνει και άλλες φορές. Πριν τη δικτατορία, στις συνθήκες της Καχεμή, κουνάτε το χέρι. Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Η αριστερά έχει μια διαδρομή, δεν είμαστε χθεσινοί και θα είμαστε και αύριο εδώ.
2: Μακάρι να είστε, λοιπόν, αυτό λέμε.
3: Κύριε Ξανθόπουλε, απαντήστε λίγο, γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο.
1: Το 63, λοιπόν, το 63, η ΕΔΑ αποφάσισε να μην κατεβάσει συνδυασμούς εκεί που δεν είχε ελπίδα να εκλέξει και να πρημοδοτήσει τον κεντρό υποψήφιο, γιατί είδε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να τελειώσει το κράτος της δεξιάς. Αυτή είναι η παράδοση αριστεράς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παραμένουμε στην επίμαχη χρονιά, 63, άντε να πούμε και το 64. Εκεί κυριαρχούσε το τραγούδι «Άρχισαν τα όργανα» με τον Τόνι Μαρούδα. Και εκεί για φτύσιμο λέγανε.

0: μια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ.
1: Φτούσου κοπελάρα μου, λέει ο Τόνης Μαρούδας.

0: με δες θα ήταν αφυσικό.
1: Θα μιλήσουμε για φυσικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας και κυρίως στις παραλίες.
0: Χορεύτο κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ να σου χτυπώ, έτσι μου αρέσει.
1: Πεινάς, είσαι στην παραλία, πεινάς. Χτυπάς ένα παλαμάκι και έρχεται αμέσως ο λουκουματζής. Λουκούμι, φρέσκο. Γίνεσαι χάλια με στη ζάχαρη, αλλά έχεις το λουκουμά. Άκου να σου πω τι γίνεται. Ο λουκουμάς δεν είναι αθώος. Πίσω από τον αθώο λουκουμά που τον βλέπεις έτσι πασπαλισμένο με τη ζάχαρη, κρύβεται μια ολόκληρη μαφία.
2: Στη Θεσσαλονίκη τώρα για την μαφία των λουκουμάδων. Μην το ακούτε έτσι γλυκά, μην ξεγελιέστε δηλαδή από τον τίτλο. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα που εκβίαζε, έδερνε και έβγαζε και πάρα πολλά λεφτά, Δημήτρη. Σωστά.
3: Ακριβώς. Η συγκεκριμένη λοιπόν Σπύρα, η οποία θυμόμαστε ότι πέρσι το καλοκαίρι τη συναντήσαμε στη Χαλκιδική, φέτος φαίνεται πως τη συναντούμε στην Πιερία. Και αυτό δείχνει πως έχει συνέχεια η όλη υπόθεση. Μάλιστα έχει σχηματιστεί δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο άτομα ως ενορχιστρωτές όλης αυτής της υπόθεσης. Ένας Έλληνας από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και ένας Γεωργιανός. Να σας πω ότι, όπως είπες και εσύ, Μαρία, ακούγεται γλυκός ο τίτλος Μαφία των Λουκουμάδων, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στην δικογραφία περιγράφονται λεπτομέρειες και καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια πολύ σκληρή δουλειά κάτω
2: δηλαδή
3: από τον καυτό ήλιο.
2: Τους πολιτές που όλοι τους συναντάμε τα καλοκαίρια στις παραλίες και τους έλεγαν: για να συνεχίζετε να δουλεύετε με το έτσι θέλω, με τα ηλίκη, πρέπει να με πληρώνετε. Το θέμα είναι ότι στην ίδια περιοχή, στην ίδια παραλία, μπορεί να δραστηριοποιούνταν διαφορετικές εγκληματικές ομάδες. Οπότε,
3: για να αποφύγουν
4: στις
3: μία ομάδα, απευθυνόντουσαν στην άλλη και γι' αυτό μπαίναν σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που κατέληγε σε περίπτωση που δεν δεχόντουσαν είτε να τους χτυπήσουν είτε να τους πυροβολήσουν. Θυμόμαστε πέρυσι στη Χαλκιδική υπήρχε τέτοια περίπτωση που είχαν πυροβολήσει μερικούς στα πόδια για εκφοβισμό.
4: Απορία. Είναι μία η δικογραφία ή άλλη για την Χαλκιδική και άλλη για την Πιερία?
3: Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Φαίνεται πως είναι άλλη ομάδα. Φαίνεται πως είναι νέα ομάδα.
4: Α, είναι καινούργια ομάδα.
3: Να είναι κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν συλληφθεί τότε να συνεχίζουν τώρα.
2: Μπορεί να συνδέονται. Συγγνώμη,
3: απλά λέμε επειδή είναι δύο ιστορίες ίδιες από διαφορετικό το μέρος,
4: δίνει και άλλο
3: χαρτζέλ.
4: Δίνει άλλο έτσι άλλο.
2: Να χρειάζεται.
4: Μια άλλη γλυκύτητα στην είδηση αυτή. Ότι η μη
5: συλληφθεί. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Λοιπόν, βγάζουμε ένα συμπέρασμα χρήσιμο. Σας το λέμε να το υιοθετήσετε. Τέρμα του λουκουμάδες. Λουκουμάκι. Λουκουμάκι, μάλιστα Συριανό. Σαν αυτό που υμνεί η νέα τάξη.

Λαός και Κολωνάκι περιμένει πώς και πώς να φτάσει η ώρα της πληροφορίας, της ενημέρωσης, της ανάλυσης της πληροφορίας. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 99. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Αχ, ένα λουκουμάκι τώρα με λίγο κρύο νερό. Σύρα, σου έρχομαι. Παρασκευή είναι, θα τα πούμε την Δευτέρα πρώτα Θεός, άντια.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Τουλάχιστον 2 συλλήψεις για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια ανακοίνωσε η Ελλάς, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ένα ακόμη άτομο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπευθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων. Στα Χανιά συνέλήφθη μία 26χρονη με ποινικό παρελθόν η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη όπως και 2 άνδρες. Ένας εκ των 2, 29 ετών, ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Χαιρετίζω τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή για την ακρίβεια αλλά και τη 13η σύνταξη. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού που κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε από την πλευρά του ότι η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωση εξέδωσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλούμε, συνέχισε τον κύριο Ανδρουλάκη, να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις παρετήσεις του Πρόεδρου Σοκράτη Φάμελου και του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Διονύση Καλαματιανού, παρετήθηκε από βουλευτής και επισήμως ο Γιώργος Καραμέρος, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πίρτζης, ο οποίος όμως δεν αποδέχεται την έδρα. Σε ανάρτησή του σημειώνει πως επειδή ποτέ δεν έκρυψε τις επιλογές του, θα στηρίξει για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Μίλωσε εντωμεταξύ με τη συνεδρίαση των οργάνων μετά την αναστολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα κυρία Σαπουνά, επίθεση εξαπέλυσε εναντίον της ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο σταθμό μας και υποστηρίζοντας ότι η κυρία Σαπουνά δεν έχει καμία νομιμοποίηση ή αρμοδιότητα για τέτοιες αποφάσεις. Σημείωσε δε πως και όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας έγινε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για τα διαδικαστικά, όμως σύμφωνα με πληροφορίες της Κουμουνδούρου, προσήλθαν μόλις 5 μέλη του οργάνου. Ένοχοι κρίθηκαν οι 2 αστυνομικοί για το βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦΟ Μονίας το 2022 παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Αναμένεται η απόφαση επί των ποινών. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου σήμερα, οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του έκανε γνωστό πως ο γιος της είναι αυτιστικός με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης του στο σπίτι και προφανώς προσπάθησε να διαφύγει επειδή φοβήθηκε. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Συναγερμό σήμανε το πρωί στον αέρα σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε την πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα Σέρβος επιβάτης. Η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρωσικών S-400 σε τρίτη χώρα σύμφωνα με τη Χουριέτ. Ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας Αμπντούλ Καντίρ Σελβί υποστηρίζει πως η συμφωνία αφορά σε χώρα του κόλπου, ενώ η εξέλιξη συνδέεται με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την πλούσια επικαιρότητα της ημέρας. Σε τουλάχιστον 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για ένα ακόμη άτομο. Εν τω μεταξύ, με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπευθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, η κηδεία της οποίας έγινε χθες, παρουσία τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στα Χανιά συνελήφθη μια 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη, όπως και 2 άνδρες, ένας εκ των οποίων 29 ετών ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση των βομβιστών, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, μ' ακούς?
1: Σε ακούω, Λίνα. Κατερίνα, σε ακούω, μια χαρά.
2: Ωραία, λοιπόν, η εξηγία της τραγωδίας που δίτησε λοιπόν στο πένθος στην οικογένεια και τους φίλους της Βάλια Νέστορα προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς, με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία να ξυλώνει, Λίνα, τον επιχειρησιακό πυρήνα των δραστών, αναζητώντας όμως παράλληλα και τα υπόλοιπα μέλη που διαφεύγουν. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι συλλήψεις που έγιναν ξεκαθάρισαν τους ρόλους για το φωνικό χτύπημα. Η 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά είναι μία από τους 2 που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Κατάγεται από την Αθήνα, έχει σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, μένει στη Θεσσαλονίκη και μετά το χτύπημα, Λίνα, διέφυγε στην Κρήτη για να κρυφτεί. Έχει βαρύ παρελθόν, καθώς το 2022 είχε φυλακιστεί για συμμετοχή σε γνωστή αναρχική οργάνωση και για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε τράπεζα. Ο 29χρονος τώρα συνεργός είναι το άτομο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ο άνθρωπος που τοποθέτησε τον φωνικό εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Εκείνος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Είναι ιδιαίτερος γνωστό πρόσωπο και δραστήριο μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου της πόλης, με αρκετές προσαγωγές στο παρελθόν, και εργάζεται, Λίνα, ως ζαχαροπλάστης. Μάλιστα, ζήτησε άδεια από τη δουλειά του και τότε ήταν που τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ξεκίνησαν τις συλλήψεις. Ο τρίτος άνδρας τώρα που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη δεν συμμετείχε στην τοποθέτηση της φωνικής βόμβας, αλλά έπαιξε ένα κρίσιμο ρόλο. Παρήχε το σπίτι ως κρυσφύγετο αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Ωστόσο, ο φάκελος για την υπόθεση παραμένει ανοιχτός, Λίνα, καθώς αναζητούνται ακόμη τα άτομα τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια των 2 άλλων πολιτικών
1: υπολείπων μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Ναι, του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ιωακιμίδη, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ο πρόεδρος της διοικού σας της Θεσσαλονίκης. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω δίνοντάς μας το ρεπορτάζ, έχει παρακολουθήσει τις κινήσεις, τα ίχνη τους η αστυνομία και αιτιολογεί αυτή τη στιγμή προφανώς στα παραπεμπτικά προς τους ανακριτές και τους εισαγγελείς που θα αποφασίσουν για την τύχη των συλληφθέντων. Έχει αιτιολογήσει το ρόλο ενός εκάστου και τις κινήσεις του.
2: Ακριβώς, Λίνα, και είναι αυτό που λέγαμε από το πρώτο λεπτό. Αν θυμάσαι καλά, εμείς λέγαμε από το πρώτο λεπτό ότι ήταν πολύ κοντά οι αστυνομικοί, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, στον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων των οποίων, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει την φωνική βόμβα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της.
1: Και για την ίδια την Αφροδίτη Νέστορα, την οποία την είδαμε σε άθλια κατάσταση χθες στην κηδεία της μητέρας της, να έρχεται με ασθενοφόρο και να παρακάμπτει τις οδηγίες των γιατρών να μην παραστεί, η οποία η γυναίκα είναι κατακαμένη.
2: Ακριβώς, και δεν τη σταματούσε τίποτα μπροστά στο να πάει και να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά την αγαπημένη της μητέρα. Πραγματικά, και ήταν από το πρώτο λεπτό, έχουν ξεκαθαρίσει οι αστυνομικοί τους ρόλους που είχε ο κάθε ένας σε αυτό το χτύπημα. Και μάλιστα, Λίνα, είναι και κοντά, αν θέλει, στο να εντοπίσουν και να συλλάβουν και τα υπόλοιπα μέλη. Δηλαδή, μου έχουν αφήσει να ενωθεί ότι είναι.
1: Επί τα ίχνη και των υπολείπων που συγκρότησαν αυτή την εγκληματική συμμορία που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Και καλά κάνουμε και το επισημαίνουμε αυτό, υπό την έννοια ότι έχουμε δει πολλές περιπτώσεις πλημελής φακέλους να καταπίπτουν στη δικαιοσύνη και να αφήνονται ελεύθεροι τελικά οι συλληφθέντες. Άρα, ελπίζουμε αυτή τη φορά οι ένοχοι να οδηγηθούν στους δικαστές και να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί εδώ μετρούμε τους θανάτους όχι μόνο στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά 16 χρόνια μετά και στην υπόθεση της Μαρφίνου, όπου υπήρχε ως θλιβερός απολογισμός και ένα κυοφορούμενο που κάηκε μαζί με τη μητέρα του.
2: Μιλάμε τώρα για μια ιστορική εξέλιξη, σε μια υπόθεση ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, λοιπόν, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια τεράστια και άκρως συντονισμένη επιχείρηση τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα στελέχη συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών φαίνεται ότι ξεκλείδωσαν τον πυρήνα της ομάδας που στις 5 Μαΐου του 2010 πέταξε τις θανατηφόρες βόμβες Μολότοφ στην οδό Σταδίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν συλληφθεί κατόπιν ενταλμάτων δύο άνδρες. Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών και έναν επίσης 41 ετών, και σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΤ και οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, συγγνώμη, είναι και οι δύο γνώριμα πρόσωπα στις αρχές, με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο, Λίνα. Φέρονται να είναι άτομα που συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα κρούσης εκείνο το μοιραίο μεσημέρι. Το παζλ όμως συμπληρώνει και ένα τρίτο πρόσωπο, για το οποίο εκκρεμεί ένταλμα. Είναι μια γυναίκα 46 ετών. Συγκεκριμένη κατηγορούμενη δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, Λίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, και καθώς διέφυγε πριν από 6 με 7 χρόνια στην Αγγλία και κύβει. Τώρα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη της και την αναζητούν προκειμένου, στο Λονδίνο, προκειμένου να έρθει εδώ στη χώρα μας και να λογοδοτήσει και αυτή για την υπόθεση. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι δράστες είχαν εγκλωβίσει περίπου 30 εργαζόμενους στο κτίριο, με αποτέλεσμα 3 συνάνθρωποι μας, Λίνα, ανάμεσα τους και μία έγκυος, να βρουν τραγικό θάνατο από ασφυξία εκείνο το μεσημέρι. Μάλιστα. Το φωνικό μεσημέρι.
1: Όπως είπες, αυτή η υπόθεση στοιχιώνει τη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας και πρέπει να δοθεί επιτέλους κάθαρση, γιατί τα θύματα αυτής της φρικτής δολοφονικής ενέργειας δεν δικαιώθηκαν ακόμα.
2: Ακριβώς, είναι αυτό που περίμεναν, Λίνα. Εγώ τόσα χρόνια, γιατί το θυμάμαι, το είχα καλύψει αυτό το περιστατικό λεπτό προς λεπτό εκείνη την ημέρα, 5 Μαΐου του 2010, βρισκόμουν εκεί, κάτω από εκεί στη Σταδίου, κάτω από τη Μαρφίν, και είχαν εξελιχθεί μπροστά μου όλες αυτές οι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε στα πλάνα. Και οι άνθρωποι αυτοί ζητούσαν δικαίωση. Ζητούσαν δικαίωση για το ποιοι ήταν αυτοί που έκαψαν τα παιδιά τους. Ποιοι ήταν αυτοί που στέρισαν 3 ανθρώπους από τις οικογένειές τους και άλλοι 30 εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί εκείνη την ημέρα. Και φαντάζομαι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρόκειται να ξεπεράσουν ποτέ. Ποτέ μα ποτέ εκείνη την ημέρα που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στην τράπεζα από τους καπνούς, τις φωτιές, και να νιώθουν ότι θα σβήσει η ζωή τους σε λίγο. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι συγγενείς τους περίμεναν τούτη εδώ τη μέρα, τη δικαίωση. Ποιοι ήταν πίσω από αυτές τις θανατηφόρες βόμβες Μολότοφ. Και μάλιστα, από ό,τι μου με ενημέρωσαν, αυτοί οι άνθρωποι, μου είπαν, ήταν στην ομάδα κρούσης. Αυτοί οι άνθρωποι που εντόπισαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, και ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν, τους οδήγησαν δηλαδή ήδη στη δικαιοσύνη, προκειμένου να λογοδοτήσουν. Ελπίζουμε να βρεθούν και οι υπόλοιποι, αν υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία συμμετείχαν εκείνη την ημέρα στη δολοφονική αυτή επίθεση.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μένοντας στην επικαιρότητα, αυτή την βαριά και καυτή επικαιρότητα της σημερινής ημέρας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
9: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
10: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
11: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
12: Gas or Trash.
13: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
12: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
14: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
15: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
14: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
15: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
14: Radio Player.
15: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Από το βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμβρισμούς στη Θεσσαλονίκη μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα και, όπως τόνισε, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Έχουμε συλλήψεις μετά από 16 χρόνια και για τους υπευθύνους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της αστυνομίας για τη Μαρφίν, αλλά και για την τρομοκρατική, την τριπλή τρομοκρατική επίθεση της Θεσσαλονίκης, Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ήταν στο βήμα της Βουλής για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, είχε γίνει γνωστή μόνο η επιχείρηση της αστυνομίας για τις συλλήψεις που συνδέονται με τον δολοφονικό εμβρισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Με αναφορά λοιπόν στη Βάγια Νέστορα, στην κηδεία της οποίας έδωσε χθες το παρόν στην Κοζάνη ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι και ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, τονίζοντας ότι μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη στους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις, σημειώνοντας και εξαίροντας την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη εχθές στην κηδεία, σημειώνοντας επίσης ότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών.
1: Πάντως, Γιώργο, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι 16 χρόνια μετά το να ανακοινώνονται συλλήψεις για το έγκλημα της Μαρφίν ταυτόχρονα με το έγκλημα της Θεσσαλονίκης ενδεχομένως σηματοδοτεί και μία προσπάθεια να αποδειχθεί ότι η αστυνομία είναι εναργής και ότι αυτό το οποίο είχε προεκλογικά υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατία να αναπτυχθεί γίνεται πράξη. Μήπως αυτό μας φέρνει και πιο κοντά σε πρόωρες εκλογές?
16: Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ως προς την εξάρθρωση τρομοκρατικών πράξεων στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα ήταν γρήγορα τα αντανακλαστικά της αστυνομίας υπό την έννοια ότι αυτό το τραγικό περιστατικό έγινε την 1η Ιουλίου. Σε 10 μέρες εξαρθρώθηκε η υπόθεση, τουλάχιστον έτσι εκτιμάται, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας βεβαίως πάντα. Συνεπώς, εκεί ήταν αμεσότερα τα αντανακλαστικά. Η υπόθεση της Μαρφίν είναι μια μαύρη κοιλίδα για το πολιτικό σύστημα και μια οφειλή της δημοκρατίας. Ως χρέος το έχει περιγράψει και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός. Ως χρέος το έχει περιγράψει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να βρεθούν δηλαδή οι δράστες της δολοφονίας. Τώρα η αστυνομία έχει κάνει 2 συλλήψεις. Υπάρχει και ένα ένταλμα σύλληψη για μια ακόμα γυναίκα που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, ενδεχομένως, εφόσον δεθούν και τα στοιχεία, γιατί δεν τα γνωρίζω, εδώ να κλείνει ένας κύκλος και να υλοποιείται μια δέσμευση της Οργανωμένης Πολιτείας απέναντι και στις οικογένειες των τεσσάρων μαζί με το αγέννητο παιδί που ήταν στην κοιλιά της μητέρας
1: του, να μην το λησμονούμε και αυτό.
16: Σωστό, που είχε αναλυθεί. Τώρα, αν αυτό συνδέεται με τις προώρες εκλογές, δεν ξέρω τώρα πραγματικά, είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η σχετική συζήτηση.
1: Από χθες έχει φουντώσει και πάλι, γι' αυτό το αναφέρω.
16: Ναι. Όσο και αν ο κύριος Μητσοτάκης την κλείνει, αυτή η συζήτηση γίνεται. Εχθές το είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist στο Λαγονίσιο, όπου συνομίλησε με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Μέτσολα, ότι έχει κουραστεί να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει μια ολόκληρη πλατφόρμα και δεσμεύσεων και στοχεύσεων προκειμένου η κυβέρνηση να απευθυνθεί στους πολίτες με γνώμονα αυτό. Τώρα, αν με ρωτάς αν πιστεύουν όλοι τον κύριο Μητσοτάκη, η απάντηση είναι όχι. Ούτε και εντός του Μεγάλου Μαξίμου δεν πιστεύουν όλοι απολύτως ότι ο κύριος Μητσοτάκης
1: θα εξαντλήσει την
16: τετραετία.
1: Σωστό.
16: Μα είναι αληθές αυτό το
1: και
16: πράγμα.
1: Και πολλαπλώς διαπιστωμένο.
16: Υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Ο μηχανισμός δουλεύει, ο κομματικός, σαν να ήταν οι εκλογές σε 2-3 μήνες από τώρα. Το λέω με την ταχύτητα που κινείται ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κερανάκης, με την ένταση των περιοδιών. Την άλλη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει πάλι στην Εύβοια, επιστρέφοντας από ένα διήμερο στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία υπό τον κύριο Μακρόν. Θέλω να πω ότι όλο αυτό παραπέμπει σε ρυθμούς που είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν μέχρι την Άνοιξη. Όμως ο κ. Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους λέει ότι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Οπότε θα το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
16: Μόνο αυτό το γνωρίζει.
1: Σωστά. Τώρα, στην ίδια συζήτηση όπου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις συλλήψεις για την τρομοκρατία, εξήγηλε και μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όλα αυτά απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται την επόμενη εβδομάδα. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πως η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα. Όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την κόντρα του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν το σκέλος εκείνο που αφορά στη 13η σύνταξη.
16: Mm-hmm. Να τα πάρουμε και εδώ με τη σειρά. Ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία σε συνεννόηση της κυβέρνησης με τα διελιστήρια να μειωθούν μέχρι το τέλος του Αυγούστου λόγω ζημιών που έχουν υποστεί διελιστήρια στον κόλπο και αυτό δημιουργεί αρκετές περιπλοκές στη διαδικασία της διήλυσης. Οι τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ με άμεση ισχύ κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων και στην περιφέρεια και στα νησιά. Το λέω διότι λόγω διακοπών αρκετός κόσμος μετακινείται είτε στην περιφέρεια είτε στα νησιά, όπου οι τιμές είναι κατά τεκμήριο ακριβότερες λόγω και του μεταφορικού κόστους. Αυτό το οποίο μας λένε αρμόδιες πηγές είναι ότι υπάρχει συμφωνία κυρίων με τα διελιστήρια, η οποία θα εξειδικευτεί την Δευτέρα και δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση. Δεν θα υπάρξει δηλαδή ένα πλαίσιο επιδότησης το οποίο κοστίζει κάτι στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως ίσχυε μέχρι το τέλος Ιουνίου, που ίσχυε, θυμίζω, το Fuel Pass, η έμεση αυτή επιδότηση για την βενζίνη και η άμεση επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ κίνησης. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε στην ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως σωστά είπες, για την ακρίβεια, υπεραμήνθηκε των κυβερνητικών πολιτικών και ας σταθούμε σε αυτή την κόντρα για τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι η ανακοίνωση του Πασόκ για τη 13η σύνταξη δεν ξέρετε πόσο στοιχίζει και μετά απορείτε γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα, αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ο κύριος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της δευτερολογίας του. Υπεραμήνθηκε των κυβερνητικών πολιτικών, υπεραμήνθηκε και τις επιλογές να μην μειωθούν οι έμεση φόροι, κάτι στο οποίο επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας παράλληλα πρακτικές καρτελοποίησης στην αγορά και απουσίας ελέγχων από την μεριά της κυβέρνησης. Η κόντρα για το κόστος της 13ης σύνταξης συνεχίστηκε και αμέσως μετά το πέρας τη συζήτηση στη Βουλή, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το κόστος της εξαγγελίας του για τη 13η σύνταξη είναι 450 εκατομμύρια ευρώ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επανέρχεται και να λέει ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από την έκθεση Ήλιος, καλώντας παράλληλα τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτός είναι ίσως και ο μόνος τρόπος να καταλάβουν στο Πασόκ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, Λίνα.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για τις συλλήψεις των τρομοκρατών για την τριπλή βομβιστική επίθεση της Θεσσαλονίκης.
17: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Όπως ήδη σας ενημερώσαμε, κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή υπήρξε μια με τοπική αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας. Πάμε να ακούσουμε τι υποστήριξε ο Πρωθυπουργός.
17: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελιστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διελιστήρια
18: δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Και σειρά έχει τώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τι αντέτεινε στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
19: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Κόντρα όμως ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν και για τη 13η σύνταξη. Πάμε να την ακούσουμε.
18: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Πόσο στοιχίζει. Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Πόσο στοιχίζει. Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
20: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
18: σε 420%. Η 13η σύνταξη.
20: Είπαμε σε δύο δόσεις.
18: Ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
21: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζεται το ντόμινο εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Διονύσης Καλαματιανός. Στην επιστολή του αναφέρει ότι η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Καραμέρος, με πρώτο επιλαχώντας το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πύρτζης, ο οποίος όμως μάλλον δεν θα καταλάβει την έδρα, καθώς οδεύει προς το κόμμα σύμφωνα με πληροφορίες που μάλλον δείχνουν ασφαλείς του κυρίου Τσίπρα. Νέο πεδίο τριβής αποτελεί το θέμα της σύγκλησης των αρμοδίων οργάνων, αν και πληροφορούμεθα ότι συνεδριάζει από τις 12 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με τα όσα είχε δηλώσει η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σαπουνά, και εδώ στο σταθμό μας. Πάντως, την κυρία Σαπουνά, με παρέμβαση στο σταθμό μας, ακύρωσε ο Παύλος Πολάκης, καταλογίζοντάς της απόπειρα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς να έχει καμία νομιμοποίηση ή αρμοδιότητα. Ο κύριος Πολάκης χρησιμοποίησε πάρα πολύ σκληρές κουβέντες, υπενθυμίζοντας όμως ότι τα ίδια είχαν συμβεί, δηλαδή σύγκληση των οργάνων, όταν είχε υποβάλει την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας προσπαθήσει να μας τα βάλει σε μια σειρά. Mm-hmm. Γιατί χάνουμε τις εξελίξεις από την πληθώρα των πληροφοριών που καταφτάνουν, Έφη.
2: Νομίζω
1: ότι δεν τις προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό που έλεγε νωρίτερα στην εκπομπή το Γιάννης Τριάντης, ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται σε όπερα μπούφα και θυμίζει λαροτραγωδία.
2: Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Γιάννη Τριάντη και νομίζω το αποτύπωσε και πάρα πολύ σωστά.
1: Και εύστοχα.
2: Και πάρα πολύ εύστοχα ακριβώς, και με την πραγματικά η περιγραφή του είναι ακριβώς αυτό. Διότι όπως τα έβαλες εσύ σε μία σειρά, γιατί ακριβώς όπως τα είπες είναι.
1: Κατέβαλα προσπάθεια γιατί, και κόπο θέλω να σου πω.
2: Είναι από χθες που στις 8 παρα 20 ο Σοκράτης Φάμελος αποφάσισε να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος και μάλιστα με μία δήλωση η οποία είχε και πολλές αιχμές και προς τον Παύλο Πολάκη και προς γενικά θα σου λέγω στα κορυφαία στελέχη της μειοψηφίας. Ωστόσο, αν και ήταν ευνίδια αυτή η παραίτηση, νομίζω ότι ήταν και προεξοφλημένη, διότι δεν υπήρχαν και άλλες επιλογές. Εμείς εδώ είμαστε μαζί που το συζητάμε τόσες ημέρες και πολλές φορές πολύ σωστά με ρωτάς, όμως τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης μετά το όχι του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα επιμείνει στη γραμμή της ενότητας. Ήρθε η απάντηση ότι έφτασε μπροστά στο αδιέξοδο. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε κάτι το οποίο θα μας έτσι λίγο διαφωτίσει. Είναι ότι στην δήλωσή του ο κύριος Φάμελος λέει σε ένα σημείο ότι εγώ ακόμη και σήμερα έκανα ό,τι ήταν δυνατό για την ενότητα. Αυτό εγώ εκτιμώ ότι από πίσω κρύβει και μία ίσως επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Κανείς δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει βάσει του τι είπε ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτήν αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμμαχία, σύγκληση δυνάμεων σε επίπεδο ηγεσίας. Και επομένως τα χέρια του κυρίου Φάμελου πλέον ήταν δεμένα. Διότι ενώ είχε σκεφτεί και είχαμε αναφέρει μήπως την εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή μιλούσε και εκείνος για αυτό νομικάθοδο, κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί μόλις λίγες μέρες πριν στις 6 Ιουνίου είχε αποφασιστεί η μη αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ και η προσπάθεια θα ήταν μόνο για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επομένως λοιπόν είχαν στενεύσει πάρα πολύ τα περιθώρια. Από εκεί και πέρα όμως μετά την παραίτησή του ξεκίνησε μια θύελλα και αντιδράσεων και ζυμώσεων και συζητήσεων αλλά και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Διότι η κυρία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας, στέλνει μηνύματα στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και λέει ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό φτάνει στα τόσο της Ρένας Δούρου, όσο του Νίκου Παπάσου και του Παύλου Πολάκη. Μαθαίνω ότι η κυρία Δούρου έγινε έξαλλη, που γενικά μια πολιτικός που στα όργανα. Μια πολιτικός που στα όργανα συνήθως απαντάει.

0: Λέμε υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, θα μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναβάλει τις συνεδριάσεις. Επομένως, η συνεδρίαση λένε ότι θα γίνει. Τώρα είναι σε εξέλιξη πολιτική γραμματεία. Υπήρχαν ζυμώσεις στα στρατόπεδα τόσο του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου, οι οποίοι προκρίνουν τη συλλογική ηγεσία, όσο και στο στρατόπεδο. Και εκεί μαζί του ήταν και ο κύριος Μπουλέκος και έχει αξία αυτό, γι' αυτό του λέω, έχει δύναμη μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Σωστά.
0: Και υπήρχε και το στρατόπεδο του κυρίου Πολάκη, ο οποίος φυσικά θα θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Υπήρχαν και μαζόξεις σε σπίτια.
2: Η διαγραφή από την κοινοβουλευτική
0: αυτό
2: ομάδα.
0: Αυτό θέλω να πω λοιπόν, ότι ποια είναι τα βήματα. Εμείς τώρα λοιπόν θα έχουμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, μετά πρέπει να γίνει συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία αν δεν έχει προηγηθεί η Κεντρική Επιτροπή, θα πρέπει να αποφασίσει και αν θα γυρίσει ή όχι ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η κυρία Δούρου φαίνεται ότι είναι επικρατέστερο πρόσωπο για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και ειδικά αν δεν έχει έρθει ο Παύλος Πολάκης. Δεν θα υπάρχουν και διαφωνίες απέναντι σε αυτό το σενάριο. Άρα είναι ρευστά και πάλι όλα.
2: Θα διότι έχουν κόντρα, να κάνουν,
0: έχουν να κάνουν με το τι και πώς θα ακολουθηθούν, ποιες θα είναι οι διαδικασίες. Δηλαδή, έχουμε τις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας. Πάμε σε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Πάμε. Εννοώ ότι τα κορυφαία στελέχη λένε αυτό και ότι εφόσον υπάρχουν.
2: Άρα σήμερα οι αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας για την κεντρική επιτροπή θα είναι καθοριστικές.
0: Βέβαια, γιατί έχουν ξεκινήσει, να σου πω και το πιο απλό.
2: Άκουγα
0: η κεντρική επιτροπή τον κόσμο, συγγνώμη, από όλη την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει ήδη από την Κεφαλονιά. Δηλαδή, εκτός από το ουσιώδες που δεν γίνεται ένα
2: κόμμα. Κύριο Παπά το πρωί σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, ναι, που έλεγε ότι εμείς πρέπει άμεσα αυτό το Σαββατοκύριακο να λύσουμε μια σειρά θεμάτων.
0: Μα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα όμως ξεκλειδώνουν κι άλλα. Διότι αν όντως πάμε με έναν πρόεδρο ή την κυρία Δούρου ή τον κύριο Πολάκη ή συλλογική ηγεσία και υπάρχει αυτό που διαφαίνεται στην ατμόσφαιρα, η απόφαση για αυτόνομη κάθοδο. Από εκεί και πέρα ανοίγει η πόρτα και όλοι οι βουλευτές οι οποίοι ήταν ούτως ή άλλως σε σκέψη για το αν θα παραιτηθούν ή αν εξαρτοποιηθούν, πλέον από εκεί που λέγαμε ήταν πολύ ισχυρό το σενάριο να παρετούνται οι περισσότεροι, θα μπορέσουν και να εξαρτοποιηθούν. Γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή θα πούν ότι εγώ διαφωνώ με τη γραμμή που χαράζει το κόμμα, άρα να εξαρτοποιούμε και άρα μετά μπορώ να κάνω τις οποιασδήποτε κινήσεις. Βέβαια, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι συνομιλώντας με αρκετά στελέχη και με ανθρώπους που συνομιλούν και με την Ελλάς, είναι ότι από την πλευρά της Ελλάς δεν θέλουν να ανακατευτούν, αλλά ζητούν και επίσπευση. Δηλαδή, ότι όποιος είναι να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, και βεβαίως επιμένουν στην παραίτηση, θα πρέπει να γίνει άμεσα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι από αυτή τη δίνει. Δεν θα βγούμε γρήγορα και σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και μάλιστα και την ώρα του μαγκαζίνου μπορεί. Δηλαδή είναι κάτι
2: οπότε,
0: το οποίο δεν ξέρουμε.
2: Οπότε θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως.
2: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε τώρα την δήλωση παραίτησης του κύριου Φάμελου.
3: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάμε να ακούσουμε και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σαπουνά, η οποία δήλωσε ότι έστειλε επιστολές ακύρωσης της συνεδρίασης των κεντρικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δυστυχώς έχει χαθεί από χθες μια πολιτική παραίτηση που είχαμε του σύντροφου στο Κάτι Φάμελο τη θέση του Προέδρου. Μια παραίτηση κατά τη γνώμη ευθύνης και ενότητας, καθώς δεν ήθελε ο ίδιος να επιτρέψει να γίνει ένα κομμάτι του διχασμού και να λειτουργήσει πάνω σε όλα όσα συμβαίνουν και με ευθύνη ορισμένων στελεχών του κόμματος, αλλά και λόγω της άρνησης που έχουμε εισπράξει. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να απαλογούμαστε και να τοποθετούμαστε δημόσια περισσότερο για διαδικαστικά ζητήματα και όχι για τον ουσία των πραγμάτων. Στον βαθμό λοιπόν της ευθύνης που έχω αναλάβει, μιας και από τη θέση της πρώτης γραμματέως τώρα ασκώ και καθήκοντα γραμματέα, θα προσπαθήσω να αναπληρώσω στον βαθμό που μπορώ όλες τις ευθύνες και τα καθήκοντα που αναλογούν. Ανέλαβα την ευθύνη χθες να αναστείλω, να αναβάλω τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αφού ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί και δεν θα μπορούσε να υπάρχει εισήγηση κατά τη διαδικασία. Και θα συγκαλέσουμε στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα, και πολιτική γραμματεία. Δεν έχω στείλει καμία πρόσκληση αυτή τη στιγμή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας για συνεδρίαση μέσα στη μέρα.
2: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης εδώ στον Αλφα Radio 989 για τον κύριο Τσίπρα.
5: Δεν έδιωξε κανείς τον Αλέξη τον Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας μετά την παραίτησή του και την

0: Ναι, πάνε εκλογή του ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Mm. Αποφάσισε ότι δεν τον χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι χρειάζεται να φτιάξει κάτι καινούριο. Δεν βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας βρέθηκε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας και χρεώνοντας σε όλους τους πρώην συνεργάτες την αποτυχία που υπήρξε στις εκλογές του 23. Όσο σωστό είναι ότι από το 4 στο 36 έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, άλλο τόσο θεωρώ ότι από το 32 που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το 19, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο διακυβέρνηση, στο 17,8 σαφώς και έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας στο να φτάσουμε εκεί. Ο αρχηγός φταίει και στη νίκη και στη νίκη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στα πάνω μας, είναι δικά μου, στα κάτω μας φταίνει άλλη. Δεν είχε σάρακα, δεν είχε πριόνι ο Τσίπρας στα χέρια του για να κλαδέψει αυτούς που το λεπριονίζανε. Τι μου λέτε τώρα. Ναι. Ειδικά μετά το συνέδριο του 22,
1: ναι,
0: ο κύριος Τσίπρας, ναι, είχε μία πλειοψηφία της τάξης του 75% στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Ό,τι ήθελε έκανε. Βλέπετε να θέλει να ενώσει την αριστερά. Ναι. Τι ενώνει δηλαδή. Ενώνει κάτω από αυτόν.
2: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε επίσης ο κύριος Πολάκης για την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το δώμα στις εκλογές, ναι, το οδηγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Που δηλώνω και το έχω πει ότι θα είμαι υποψήφιος. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που με επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με βάση τον κανονισμό, ναι, της Βουλής,
1: ναι, ναι,
0: με βάση τον, ναι, κανονισμό, ναι, του κόμματος, αποφασιστικό όργανο μεταξύ δύο συνεδρίων είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Κατά συνέπεια,
0: η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν παίρνει απόφαση και με επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής γραμματέας, το εκτελεστικό γραφείο, η νέα πολιτική γραμματεία που θα έχει
1: προκύψει κύριο...
0: μετά τη συνεδρίαση της, ναι, Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Η τεχνική λύση θα βρεθεί, μην ανησυχείτε.
1: Όχι, το λέω γιατί...
0: Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
1: Σαφώς δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα αδιέξοδα τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί τώρα,
0: τους πιάνει μαύρη τραμουντάνα.
2: Ο κύριος Πολάκης μίλησε και για τις συνεργασίες.
0: Ο εργαζόμενος ελληνικός λαός, για να αλλάξει η κατάσταση από την 7ετία διακυβέρνησης του παρακράτους Μητσοτάκη, θα ηγηθεί μιας προσπάθειας συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων μέσα από ξεκάθαρες και συμφωνημένες προγραμματικές θέσεις για μια εκλογική συμμαχία. Ένα κομμάτι μεγάλο της ΝΕΑΡ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αν θελήσει συνεργασίες.
1: Δεν θέλει, δεν θέλει, τα έχει πει αυτά.
0: Θα ζητηθούμε αν θελήσει συνεργασίες.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητες προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου, ο Νίκος ο Κοντζιάς, η Λούκα η Κατσέλη, σχήματα των οικολόγων, όλοι αυτοί χωράνε σε μια προγραμματική ομπρέλα βαθιών αλλαγών που έχει ανάγκη η ελληνική εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Πρέπει να δεσμευτείτε ότι θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα.
0: Τι πράγμα? Όχι, δεν δεσμεύομαι για τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι μπούρδες τώρα. Εγώ αυτό που δεσμεύομαι είναι ότι υπό την ηγεσία μου ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπέμψει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό το οποίο θα καλέσει από ΠΑΣΟΚ μέχρι εξωκοινοβουλευτική αριστερά όσους θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν.
2: Δηλώσεις για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και ο Νίκος Παπάς.
3: Τα χρονοδιαγράμματα όπως διαμορφώνονται νομίζω ότι επιβάλλουν την λύση μιας μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Καλούμαστε με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε την παρούσα κατάσταση.
2: Αλλά και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μελίδης.
4: Το επίγον αυτή τη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον κόσμο και για τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και τις ΣΥΡΙΖΕΕΣ, αυτή τη στιγμή το επίγον είναι το κόμμα να μπει σε μια σειρά, σε μια λογική σειρά και να είναι ετοιμοπόλεμο για τις εκλογές.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβιτος more.com artinfo.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο και έχουμε δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη, για τις συλλήψεις αναφορικά με την υπόθεση της Μαρφίν. Είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, δήλωσε ο Υπουργός και συνέχισε. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Έχουμε όμως δήλωση και της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπογραμμίζει ότι θέλουμε μία δίκαιη δίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη με αφορμή τις συλλήψεις μετά τη δολοφονία της μητέρας της. Η τρομοκρατία συνεχίζει, δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μία δημοκρατική κοινωνία, σημείωσε η Αφροδίτη Νέστορα και ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική αστυνομία και την Αλεξία Μπακογιάννη για την συμπαράστασή της.

0: Ένα γερμό σήμανε στον αέρα το πρωί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο Μόναχο, όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα Σέρβος επιβάτης. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα, ένας εφιάλτης. Πραγματικός, Ελένη.
1: Πραγματικά, μια πτήση θρίλερ. Ήταν σαν σκηνή από τα ντοκιμαντέρ Mayday που παρακολουθούμε στην τηλεόραση. Ήταν μία ώρα περίπου αφότου απογειώθηκε η πτήση, όπως είπες και εσύ, από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, σε μεγάλο υψόμετρο, χιλιάδες πόδια, όταν ξαφνικά οι επιβάτες άκουσαν έναν κοφαντικό θόρυβο. Επικράτησε πανικός, άρχισε ο κόσμος να φωνάζει, να αναρωτιέται τι συνέβη, και ξαφνικά είδαν και ενημερώθηκαν ότι είχε αποκλειθεί μια βλάβη στον κινητήρα, πολλά κομμάτια αποκολλήθηκαν, αλλά ένα από αυτό έσπασε το παράθυρο στη θέση που καθόταν ένας 60χρονος Σέρβος. Από την αποσυμπίεση, ο αέρας τον ρούφηξε κυριολεκτικά. Το πάνω μέρος του σώματός του, όπως περιγράφουν επιβάτες της πτήσης θρίλερ αυτής, βγήκε εκτός του παραθύρου. Τον έσωσαν η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες που τον τραβούσαν από τα πόδια για να μην βγει ολόκληρος έξω και φυσικά χάσει την ζωή του. Αυτή η σκηνή κράτησε 5 λεπτά, τα οποία σε όλους φάνηκαν πολύ περισσότερα, φάνηκαν ατέλειωτα. Αυτά τα 5 λεπτά τελικά κατάφεραν, τράβηξαν τον άνθρωπο μέσα. Εννοείται ότι τραυματίστηκε από την τριβή, κυρίως στον αυχένα και στο πρόσωπο. Ήταν το πάνω μέρος του σώματός του που, όπως είπαμε, βγήκε από το παράθυρο και φυσικά από την τριβή υπέστη εγκάβματα. Να πούμε ότι ευτυχώς υπήρχαν γιατροί μέσα στο αεροπλάνο που του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ο πιλότος αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβαινε και έδωσε εντολή για να επιστρέψει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αμέσως εκεί τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον τραυματή από τη Σερβία, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται. Υπήρξε μέρημνα και βρέθηκε μια άλλη πτήση, Rescue Flight όπως λέγεται, η οποία μετέφερε λίγες ώρες αργότερα τους επιβάτες της πτήσης αυτής προς το Μόναχο, καθώς ήταν άνθρωποι που, όπως είπαν, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν και ανταπόκριση, είχαν ανθρώπους που τους περίμεναν, δηλαδή παρά τον φόβο που έζησαν και αυτή την απίστευτη περιπέτεια που έζησαν στον αέρα, οι περισσότεροι τελικά και έφτασαν στο Μόναχο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου.
1: Πάντως ήταν κάτι απίστευτο και σίγουρα ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει χάσει και τη ζωή του, έτσι.
0: Εννοείται. Θέλει προσοχή. Σε ευχαριστώ, Ελένη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το οικονομικό δελτίο και η ΑΔΕ βάζει νέες ψηφιακές παγίδες για τις αδήλωτες εισπράξεις. Τώρα, τα βέλη της τα στρέφει στην αγορά της ομορφιάς, πως γνωστόν διακινεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, και στο μικροσκόπιο της μπαίνουν πλέον αισθητικοί και κέντρα ομορφιάς. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, η αγορά της αισθητικής και της ομορφιάς βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του σχεδιασμού της ΑΔΕ, καθώς θεωρείται ένας από τους κλάδους με υψηλή χρήση μετρητών, άρα και με σημαντικές δυνατότητες απόκρυψης, αυτό που πιο επίσημα λέμε φορολογητέας ύλης. Με λίγα λόγια, να μην δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Μετά την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου στον κλάδο των αυτοκινήτων, όπου οι πρώτοι έλεγχοι αποκάλυψαν πολύ υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, η ΑΔΕ σχεδιάζει την επέκταση του μέτρου και σε νέες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες ομορφιάς, που θα πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ένας κλάδος, αυτός ο κλάδος των υπηρεσιών ομορφιάς, όπου η παραβατικότητα εκτιμάται ότι προσεγγίζει το 30%. Η ελληνική αγορά της ομορφιάς, όπως είπες και εσύ, αποτελεί έναν κλάδο της οικονομίας πολύ δυναμικό, με χιλιάδες επιχειρήσεις, ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα λέιζερ, nail salons, επιχειρήσεις περιποίησης προσώπου και σώματος, επαγγελματίες μακιγιάζ και αισθητικούς. Καθημερινά εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες πελάτες. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει γίνει μια άθροιση ακόμη για να δει κανείς γιατί χρήματα μιλάμε. Και βέβαια οι συναλλαγές που μπαίνουν στο ραντάρ των φορολογικών αρχών δεν είναι μόνο οι αποδείξεις. Σίγουρα είναι οι πράξεις μέσω POS, είναι οι κινήσεις των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, είναι τα δεδομένα που οι ίδιοι επαγγελματίες διαβιβάζουν στην πλατφόρμα του MyData, είναι τα ηλεκτρονικά ραντεβού μέσω των εφαρμογών ή των ιστοσελίδων που τώρα πλέον έχουμε πει ότι είναι στο ραντάρ της ΑΔΕ, είναι οι διαφημίσεις και οι προσφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ηλεκτρονικές κρατήσεις και οι online πληρωμές. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για διασταυρώσεις όλων αυτών των πληροφοριών μέσα από ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό αποτύπωμα της επιχείρησης. Γίνεται μια πλήρης, εντός αγωγικών θα πω, παρακολούθηση, σκανάρισμα των οικονομικών συναλλαγών. Βέβαια αυτό που παίρνει μπροστά, Ελίνα, είναι οι λεγόμενες εκπτώσεις χωρίς απόδειξη. Πολύ συχνά οι πελάτησες και οι πελάτες αυτών των καταστημάτων έρχονται αντιμέτωποι με αυτή την πρόκληση. Δηλαδή όχι 100 αλλά χωρίς απόδειξη τόσο, που σημαίνει απώλεια δημοσίων εσόδων, που σημαίνει απώλεια ΦΠΑ, που σημαίνει αθέμητο ανταγωνισμό εις βάρος των επιχειρήσεων που λειτουργούν με πλήρη φορολογική συμμόρφωση. Και είναι γνωστό ότι πλέον μιλάμε για νέα εργαλεία αντί για παραδοσιακούς ελέγχους. Δεν χρειάζεται καν κάποιος να μπει ξαφνικά στο μαγαζί σου για να σε εντοπίσει. Πλέον η ΑΔΕ μπορεί με όλη αυτή την ψηφιακή πληροφορία που έχει και την δικτύωση που έχει αναπτύξει να εντοπίσει τον παραβάτη και ουσιαστικά να δει ακόμη και βεβαιωμένη την παράβαση στο τάξη με το παραβάτη.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά βέβαια πάντα υπάρχει και ο έλεγχος από κοντά.
0: Σε ευχαριστώ, Σταύρο.
2: Ήδη ξεκινάει.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει ο υδράργυρος περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης. Στο εξωδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία. Στη σύλληψη 2 42χρονων προχώρησε η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 εργαζομένων. Παράλληλα, είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης και για μία 46χρονη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Πρόκειται για άτομα γνωστά για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Στα Χανιά συνελήφθη μια 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη, όπως και 2 άνδρες 29 ετών, ένας εκ των οποίων ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών εξέφρασε σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μία δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζει από την πλευρά του σε δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις εμπλεκομένων στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση της Μαρφίν. Κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη Γαδά απευθύνουν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου μετά τις επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά. Σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή για την ακρίβεια αλλά και τη 13η σύνταξη. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου και σημείωσε πως οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πως η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Παρετήθηκε από βουλευτής και επισήμως ο Γιώργος Καραμέρος, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πίρτζης, ο οποίος όμως δεν αποδέχεται την έδρα. Σε ανάρτησή του σημειώνει πως επειδή ποτέ δεν έκρυψε τις επιλογές του, θα στηρίξει για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Την παρέτησή του από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Στην επιστολή του κάνει λόγο για συνειδητή απόφαση μετά από όριμη σκέψη. Στο μεταξύ, κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος Φώτης Κουβέλης. Στον βαθμό της ευθύνης που έχω αναλάβει, ανέστειλα τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είχε δηλώσει νωρίτερα στον Alpha Radio 989 η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στον σταθμό μας, καταλόγησε στην κυρία Σαπουνά που πήρε αναβολή της προγραμματισμένης Κεντρικής Επιτροπής, σημειώνοντας πως δεν έχει καμία νομιμοποίηση ή αρμοδιότητα. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο ηλικιωμένος παραδέχτηκε πως έβαλε φωτιά επίτηδες και δήλωσε μετανιωμένος. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο έλαβαν εκ νέου οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Στον διεθνή χώρο, η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση της Ρωσίας για να μεταφέρει τα προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα με στόχο την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς F-35, σύμφωνα με τον Bloomberg. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει ο υδράργυρος περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα μέλι.
2: Γεια σου, Ζαψαρίδη.
1: Δημήτρη Αλφιέρη.
2: Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά και προσεχώς καλύτερα, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο.
2: Ήρθε,
1: έφτασε.
2: Είμαστε με τον απόδι.
1: Μη σου πω και μετά.
2: Ναι, λίγο ιδρωμένο μένα, αλλά ήρθε. Το πόδι, έτσι, Σαββατοκύριακο.
1: Μίλες τίποτα, γιατί από Δευτέρα δεν θα είναι μόνο το πόδι ιδρωμένο.
2: Εντάξει, Ιούλιος.
1: Ναι. Κάποτε θα ερχόταν.
2: Ναι, αλλά δεν θα πάει, λέει, 40, 38, 39.
1: Σημαντική διαφορά.
2: Ναι.
1: Μην το συζητάς.
2: Έχει το... Γιατί ρε εσύ. Πας καλά. Εδώ
1: πολύ
2: Μητσοτάκης, για να δει το 3 μπροστά στα ποσοστά του, ανάβει λαμπάδα στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Θα ανάψουμε εμείς σαν λαμπάδες.
2: Για κατάλαβε, το ξέρεις τι είναι το 3 με το 4.
1: Λογαριασμός.
2: Μια αυτοδυναμία.
1: Έτσι.
2: Βέβαια.
1: Τόσος δρόμος. Ναι, δίκιο έχεις.
2: Με 36 δεν είσαι αυτοδύναμο, με 37 ακόμα τόσο είσαι.
1: Εγώ πάντως όταν το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 30, ζορίζομαι άσχημα.
2: Άκου
1: είτε 40 είτε 50, το
2: ίδιο
1: ψήνομαι.
2: Όποτε έχουμε θερμοκρασία ίση με το ποσοστό αυτοδυναμίας, είναι άστα να πάνε. Έτσι να το σκέφτεσαι.
1: Α, έτσι.
2: Όταν ζεσταίνεσαι πολύ, να σκέφτεσαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία με, με αυτούς τους αριθμούς.
1: Άμα σου λέγω, μου αρέσουν οι δροσιές.
2: Ναι, μα. Γιατί δεν θέλεις αυτοδυναμία?
1: Δεν θέλω εκλογές.
2: Δεν θέλεις σταθερή.
1: Δεν θέλω εκλογές.
2: Που λένε εκεί οι φίλοι σου, οι υπουργοί.
1: Οι φίλοι μου?
2: Οι φίλοι σου, οι υπουργοί.
1: Όλοι οι
2: υπουργοί. Όλοι αυτοί, ναι, τέλος πάντων.
1: Τι λένε?
2: Ότι πρέπει να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση, αυτοδύναμη.
1: Καλά, λογικά το λένε εκείνοι. Φυσικά και εγώ στη θέση του αυτό θα έλεγα.
2: Α.
1: Θέλουμε αυτοδυναμία.
2: Αλλά
1: στα πόδια μας τώρα, άλλους γιατί.
2: Με αυτά τα νούμερα κινδυνεύει να πάρει φωτιά ο ποπός.
1: Με αυτά τα νούμερα δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ο ποπός θα πάρει φωτιά έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να μην πάρει όταν θα έχει ακόμα ζέστη, ήτι το Σεπτέμβριο. Αν παρακαλώ.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτά που ακούμε.
1: Ημερολογιακός εννοώ.
2: Παιδιά, αυτά που ακούω. Δηλαδή, οι άλλοι είναι πολύ σίγουροι ότι πάμε για Σεπτέμβριο σε κάλπες. Άλλοι λένε αποκλείεται, θα έχουμε μπει στο 27 για να πάμε σε κάλπες έστω και το Γενάρη.
1: Ναι.
2: Άλλοι λένε λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα είμαστε σε κάλπες μπροστά.
1: Αν δεν βρέξει θα χιονίσει, είναι ο λίγης.
2: Ναι, δηλαδή,
1: μα με τέτοιο πολιτικό σκηνικό, τόσο ρευστό πράγμα.
2: Άκουγα σήμερα, παιδιά,
1: ναι,
2: διευθυντάδες εταιριών δημοσκοπήσεων.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι έλεγαν, λέει, είναι στην καλύτερη του, λέει, αυτή τη στιγμή. Λέει, ο Μητσοτάκης μπορεί να κάνει εκλογές. Γιατί έχει το 3 μπροστά, είναι 30.
1: Ναι.
2: Με 30 παίρνει 120 βουλευτές. Του λείπουν 30 ακόμα. Με 30%.
1: Ναι.
2: Λέμε
1: θυμίσω
2: τώρα
1: και τις δημοσκοπήσεις προεκλογικά του 23, που κάτι 30 λέγανε και αυτά και τραβάγαν τα μαλλιά τους και ξαφνικά χρακ.
2: Εννοείς για τις
1: 40%.
2: Α, εννοείς για τις
1: 40%.
2: Τα 100.
1: Τα 100, έτσι δεν το λένε.
2: Έλα μωρέ τώρα. Τώρα δεν είναι, τώρα εντάξει.
1: Τώρα δεν είναι. Είναι. Τώρα δεν
2: γιατί
1: αλλά,
2: εσύ
1: λέει,
2: το αυτοκίνητο τι παίρνει,
1: συζητάμε.
2: Πετρέλαιο ή βενζίνη?
1: Το αυτοκίνητο, βενζίνα.
2: 10 λεπτά.
1: 10 λεπτά.
2: Λε.
1: Σωθήκαμε.
2: Καλά, έχεις να κάνεις κάτι βόλτες.
1: Μιλάμε, θα το κάνω εγώ.
2: Έχεις να κάνεις κάτι βόλτες.
1: Παρή Ντακάρ, θα γίνει χαμός. Πουρ,
2: θα γίνει Αίγινα, παιδιά, θα γίνει.
1: Θα πάρω το σπόρα, μαξάκι μου.
2: Πω, πω. Γύρω-γύρω από την Αίγινα σε βλέπω.
1: Ακριβώς.
2: Άγιο Νεκτάριο Σουβάλα, θα το κάνεις.
1: Θα το
2: πέρδικα.
1: Πατήσω,
2: ναι.
1: Θα το τελικιάσω.
2: Γιατί θα ξέρεις. Βέβαια στα νησιά είναι πιο ακριβή. Μπορείτε τα 10 λεπτά τα καταπιεί.
1: Θα φουλάρω εγώ από την Αθήνα. Πόσες φορές θα χρειαστεί να γεμίσω? Καμία.
2: Ξαρτάται.
1: Εντάξει. Δεν κάνουμε και βόλτα μετά από πόδια. Κάψουμε καμία τοξίνη.
2: Πέρδικα, πήγαινε μια Σουβάλα, πήγαινε μια από εδώ, μια από εκεί. Μια...
1: Και θα φάνε ντεπόζιτο το βενζίνη, λες?
2: Ναι, γιατί θα ξέρεις ότι είναι 10 λεπτά πιο φθηνή.
1: Δεν καίει πολύ το καινούριο αυτό.
2: Οπότε το. Το πόδι σου θα το πατάει τον γκάζι.
1: Το πατάει.
2: Ενώ τώρα που είναι, παιδί μου, εκεί που είναι η βενζίνη, δεν πάει και το πόδι.
1: Έχει αλλεργία. Δεν πάει στον γκάζι καθόλου. Τι να πεις.
2: Καλά. Φτύνια, φτύνια, ρε παιδιά. Ο πρωθυπουργός έχει αναγγείλει μέτρα που φτύνια. Φτύνια, περίμενε, τα έχω εδώ γραμμένα όλα. Είμαι πολύ.
1: Είσαι διαβασμένος, έχεις κάνει homework.
2: Ναι, έχω κάνει σκονάκι.
1: Oh, really? Για πάμε.
2: Λοιπόν,
1: να μου πεις τα μέτρα.
2: Πληθωρισμός Ιουνίου.
1: Περίμενα να κάτσω αναπαυτικά. Περίμενα.
2: Ναι.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, πληθωρισμός Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
2: 4,4%. Πληθωρισμός τροφίμων 2,7%. Η πηγή προέρχεται από την Ελστάτ. Παρακαλώ.
1: Ναι, εντάξει, επισήμως.
2: Ναι. Να πούμε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα όχι απλά καλπάζει.
1: Έχει φύγει το παιδί, άστο.
2: Έχει φύγει το παιδί. Κατηγορίες λοιπόν τώρα προϊόντων στην Εθνική Συμφωνία για Τιμή των Τιμών.
1: Μάλιστα, εδώ μιλάμε.
2: Που κάτσαν στο τραπέζι και είπανε...
1: Αυτά θα πέσουν.
2: Αυτά θα πέσουν.
1: Ωραία.
2: Μαζί με... την αξιοπρέπειά σου.
1: Το ηθικό σου.
2: Ό,τι άλλο πέσει τέλος πάντων.
1: Και ό,τι άλλο πέφτει σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Έτσι, μπράβο. Διότι όταν βλέπεις αυτά τα νούμερα, όλο και κάτι άλλο πέφτει.
1: Έλα, δεν θέλω εικασίες.
2: Ναι. Όχι, είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι. Και τι όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Η ψυχολογία, παιδιά, είναι πεσμένη. Όλα είναι πεσμένα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, νοπό κρέας. Είναι μέσα στη συμφωνία.
1: Ναι.
2: Μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά.
1: Ωραία.
2: Τι ωραία.
1: Επαυξάνω.
2: Ναι. Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι. Ναι.
1: Πρώτης ανάγκης ήδη.
2: Αυτές οι τιμές τώρα θα πέσουν από τις 31 Αυγούστου.
1: Κρατιέμαι. Πάμε.
2: Είναι τα προϊόντα που θα μπουν στο καλάθι.
1: Ναι.
2: Το πάλε ποτέ καλάθι, το θυμάσαι.
1: Πάμε.
2: Της νοικοκυράς. Δες για νοικοκύρες δεν υπάρχουν, ε. Λοιπόν, κατηγορίες προϊόντος, Εθνική Συμφωνία που θα μειωθούν και άλλο οι τιμές, θα πω εγώ.
1: Όσο πια.
2: Γιατί μέχρι τώρα ήταν σταθερές. Δεν είχαν πάρει τα πάνω. Τώρα σου λέει, τώρα θα έχουμε και μείωση.
1: Θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει.
2: Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια.
1: Ναι.
2: Έχετε να φάτε ζυμαρικό ρύζι. Όσπρια μην φάτε πολλά γιατί θα υποφέρουν οι γύρω σας. Λοιπόν, ελαιόλαδο, σπορέλαιο.
1: Ωραία.
2: Μαργαρίνη.
1: Ναι.
2: Θες καλά.
1: Όχι, εντάξει, είμαι κομπλέ.
2: Βούτυρο. Είπαμε σπορέλαιο, είπαμε ελαιόλαδο, είπαμε.
1: Έχει για φωτιά, να... και άλλη φωτιά.
2: Έχει και άλλη φωτιά, ναι, θα την πούμε.
1: Στην Αγία Σου της Λέσβου, έχει και 112.
2: Λοιπόν, επίσης, τι άλλα προϊόντα θα δούμε να μειώνονται οι τιμές τους, σε τι άλλα προϊόντα. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες. Καφές, δημητριακά. Θα πεις καλό καφέ για να ήταν έβρασο, γίνουν τσατάλια. Σοκολάτα, η πανάκριβη σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή. Γενικώς.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Ωραία, δηλαδή.
2: 5%.
1: Γέμισε και το ράφι, γέμισε και το ψυγείο, γέμισε και το στομάχι, κοιλιά.
2: Περίμενε, τώρα επειδή έφαγες όλα αυτά, πρέπει να χωνέψεις. Γι' αυτό έχουμε μείωση και στα αναψυκτικά.
1: Αυτά είναι. Δεν πίνω αναψυκτικά, μπορώ να ρεφάρω με κάτι άλλο. Έχει ή.
2: Καθαριστικά. Απορρυπαντικά πλυντηρίου.
1: Ωραία, ναι.
2: Και πιάτων. Θα πλένεις και τα πιάτα.
1: Και πιάτων.
2: Θα πλένεις το πιάτο, ρε παιδί μου, και δεν αναστενάζεις.
1: Εντάξει.
2: Θα μετράσει τα αγώνες του προϋπαντικού.
1: Κοίταξε, αυτά τα είδη πραγματικά είναι τα πρώτη ανάγκη. Το θέμα είναι αυτή η μείωση που θα γίνει.
2: Επίσης,
1: θα την
2: προϊόντα προσωπικής υγιεινής.
1: Αφρόλουτρα, σαμπουάν, σαπούνια.
2: Ποπόχαρτο.
1: Κουτουλού. Ναι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Αυτά είναι τα πρώτη ανάγκη. Τι θέλει ένα σπίτι να.
2: Οδοντόκρεμα,
1: ρολάρι που λέμε. Αυτά.
2: Προσωπικής υγιεινής.
1: Αυτά θα είναι κάποια είδη στο σύνολο των ειδών που είναι στο ράφι του καθενός από τα σούπερ μάρκετ, έτσι.
2: Και αυτό που λένε.
1: Πάνε 5 μάρκες π.χ.
2: Το οποίο θα φανεί σε σχέση με πέρσι, τα σχολικά είδη. Θα μπουν σε.
1: Είναι καλάθια. Η πρώτη φορά που δεν θα ασχοληθώ.
2: Λοιπόν, να σε προσγειώσω όμως λίγο.
1: Πού ήμουν, που εθεροβατούσα. Ναι, για πες.
2: Να πούμε τώρα, παιδιά, θα έρθουν, λέει, οι μειώσεις.
1: Ναι.
2: Να δούμε. Πού επιμένουν όμως ανωδικά οι τιμές των τροφίμων.
1: Οκ. Okay.
2: Κάθεσαι. Αρνί για κατσίκι 16,2%. Πάνω.
1: Φωτιά.
2: Πόντι να ήταν, θα σου να.
1: Και Δήμετρη.
2: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
2: Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δηλαδή, συγγνώμη, από αυτό εσύ αυτό κατάλαβα.
1: Αυτό μπορώ να πω στο μικρόφωνο, κύριε Δημήτρη. Δεν θα βάλεις στο στόμα μου πράγματα που δεν πρέπει να πω.
2: Μοσχάρι, αρχίζουν να πέφτουν οι πόντοι. Από 16,2% το μοσχάρι ανέβηκε 15,6%.
1: Εντάξει, καλά είναι. Άστο.
2: Ψάρια.
1: Παιδιά, το διασκεδάζουμε, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ψάρια αλίπαστα. 11,1%. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη,
1: ναι.
2: 9,7. Ναι. Πάνω.
1: Πάνω.
2: Αύξηση. Που σημαίνει το 5%.
1: Δηλαδή όταν. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Αν και νομίζω, ναι.
1: Ούτε που θα το καταλάβεις. Πιστεύω, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, θα έχει μικρότερη αύξηση, να το πω έτσι. Ναι, γιατί πεις. Μείωση, πώς θα είναι μείωση. Ναι. Όταν έχεις αύξηση, ρε παιδί μου, το αρνί και το κατσίκι σου λέει 16,2. Άμα φέρεις 5%, θα έχεις 12,2. 5% 11,2. Άρα θα έχεις. Αντί για 16,2 θα έχεις 10,2.
1: Μάλιστα.
2: Άμα φέρεις το 5, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Έτσι όπως το λες, είναι σαν να. Σαν να είμαι ψυχασθενής και να.
1: Εσύ απλά, δεν είσαι ψυχασθενής.
2: Και να. Και να
1: δεν σκέφτομαι. Ναι, ναι. Σου λέω ναι.
2: Πες φώναξε λίγο. Εκνευρίσου.
1: Έχω τσιρίξει τόσες πολλές φορές. Η χυμή,
2: η χυμή φρούτων, κυρία μου.
1: Η χυμή φρούτων.
2: Πάνω 6,5. Παρασκευάσματα με βάση το κρέας 5%. Πουλερικά αύξηση 4,1%. Φρούτα. Γενικώς φρούτα. 4% πάνω. Παιδιά, ναι, γι' αυτό λέμε ότι η ακρίβεια
1: σου λέει, απελπίζεις. Εννοείται πως και αν είσαι και από τους ανθρώπους που δεν θες να φας, ρε παιδί μου, το ετοιματζίδικο το, με τα πολλά συντηρητικά που συνήθως είναι και φτηνότερα αυτά.
2: Λοιπόν, τα πες τώρα.
1: Τελείωσες.
2: Είπες το σχολείο σου σε αυτά.
1: Νομίζω ναι.
2: Μπορείς κάτσι. Το εξάπλωσε.
1: Α!
2: Το εξάπλωσε. Γιατί ναι, αυτά που σου είπα πριν ήταν αυτά για να είσαι στην καρέκλα.
1: Γιατρέ, καθιστεί. Πες.
2: Λοιπόν, τώρα γιατί δεν μπορώ να σε σηκώνω κιόλας, ξάπλα.
1: Είμαι κομμάτι.
2: Λοιπόν,
1: Μασίφ, για πες.
2: Το φυσικό αέριο πόσο είχε αυξηθεί η τιμή?
1: Πάρα πολύ. Θα σου πω με βάση τα τιμολόγια που παίρνω εγώ.
2: Κάτσε πέρα, να ξαπλώσω εγώ, πες τα εσύ.
1: Ωραία, για πάμε.
2: Λοιπόν.
1: Θέλω και το μαξιλαράκι κάτω από τον αφιένα, μην έτσι. Έχουμε τίποτα ατυχήματα.
2: Ναι, παιδιά, με αυτό που θα ακούτε τώρα, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, αυτό που θα ακούσετε τώρα.
1: Είναι η αλήθεια.
2: Είναι η αλήθεια. Τι συμβαίνει? Αύξηση λοιπόν στην ενέργεια.
1: Φυσικό αέριο 24,6%. Πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι το πρωταθλητής. 53,2%.
2: 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δηλαδή.
2: Τώρα ποιος να. Δεν σπάντων. Όμως έτσι.
1: Γιατί σε λίγο καιρό που θα το χρειαστούμε, ναι, θα έχει πέσει.
2: Όχι, όχι.
1: Παραπάνω θα έχει πάρει.
2: Αυτό δεν μιλάμε για πόντους εδώ, γιατί.
1: Άστο, ναι. Αυτό έχει, ναι, εκτοξευθεί εδώ. Είναι ουρανοξύστης. Ναι. Άστο.
2: Πρέπει να είσαι νεφρική.
1: Πετρέλαιο κίνησης 12%.
2: Μας ενδιαφέρει όλους.
1: Φυσικά μας ενδιαφέρει, έτσι, αφού το πληρώνουμε με κάθε τρόπο.
2: Έτσι. Εδώ, οπότε τα 5 λεπτά και τα 10 λεπτά σε αυτή την αύξηση.
1: Τελειώσαμε.
2: Έχει γίνει.
1: Άστο. Καύσιμο αυτοκινήτου βενζίνη 12,8%. Και άλλα καύσιμα, εκεί που είναι διάφορες κατηγορίες, 34,8%. Εντάξει.
2: Εσύ χειροκρότα τώρα.
1: Πιάσε μια σόδα. Πού λέγες πριν για να το χωνέψω για τα αναψυκτικά.
2: Απλά να έχεις άποψη.
1: Άποψη έχω, αλλά τι να την κάνω. Εγώ θέλω να έχω λύση. Θέλω να μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και να μην κλαίω το μισθό. Από τις 10 και τις 15 του μηνός. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν αυτόματες λύσεις, δεν υπάρχουν μαγικές. Πολύ ωραία, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αλλά αυτή η κουβέντα για τις ανατιμήσεις, για τον πληθωρισμό, για το που θα πάει αυτή η ιστορία. Πόσο καιρό γίνεται, Δημήτρη? Αν είχε ξεκινήσει από τότε που είχαμε αυτές τις σαφείς ενδείξεις ότι το πράγμα πάει μόνο προς τα πάνω, κάτι θα είχαμε καταφέρει. Τώρα που έχει φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο για πάρα πολλά νοικοκυριά, επίσης θα χρειαστεί πολύ χρόνο μέχρι όχι να πέσουν οι τιμές, γιατί εγώ δεν έχω αυτή την αυταπάτη. Να αυξηθούν οι μισθοί θα ήταν, νομίζω, μια κάποια λύση. Αλλά και εδώ τα πράγματα συμβαίνουν με το σταγονόμετρο, είτε συζητάμε για το δημόσιο, είτε συζητάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξέρω. Αυτά τα σοφά μυαλά πρέπει κάτι να σκεφτούν. Δεν πάει έτσι. Γιατί όσο βλέπεις αυτή τη βουβαμάρα από κάτω και το ουφ.
2: Και βουβαμάρα δεν.
1: Πόσο καιρό θα μείνει ουφ και βουβαμάρα?
2: Όχι, βουβαμάρα δεν βλέπω.
1: Με τα επιδόματα. Ναι, δεν θα μείνει, ναι, για πολύ.
2: Ναι. Γενικότερα, εγώ αισθάνομαι έναν έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Και επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι εμείς ξέρουμε κάτι παραπάνω ή μπορούμε να εξηγήσουμε το ανεξήγητο, δεν μπορούμε. Γιατί και εμείς στην ίδια κοινωνία με όλους άλλους ζούμε.
1: Ακριβώς. Τα ίδια πληρώνουμε.
2: Τα ίδια πληρώνουμε.
1: Τα ίδια
2: με τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
1: Με τα ίδια λεφτά αμοιβόμαστε. Εντάξει, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι.
2: Ναι, οπότε, εγώ εισπράττω πάντως αυτή την αγωνία, τον πρόβλημα. Και σε αρκετές περιπτώσεις, παιδιά, και το θυμώ.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Και υπάρχει κόσμος ο οποίος περιμένει να γίνουν εκλογές, ξέρεις γιατί. Γιατί συνήθως λίγο πριν τις εκλογές.
1: Ναι.
2: Ναι. Καλυτερεύουν λίγο τα πράγματα. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει,
2: μπορεί να περάσει και δύο μήνες με τις εκλογές λίγο καλύτερα.
1: Παροχές και.
2: Ναι, κάτι ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, στέλνει τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber στο
1: 697-989-989.
2: Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Αλφα 989. Μέλσα ψαρίθηκε Δημήτρη Αλιφέρη στα μικρόφωνα και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την πολύ πολύ αγαπημένη μας
1: Έφη Μπαρμπάτση.
0: Η οποία θα απαντήσει στο εξής ερώτημα. Πόσοι πολιτικοί αρχηγοί υπάρχουν όταν ζήκουμε στη Βουλή? Ποιος να ξέρει.
2: Αυτή τη στιγμή στη Βουλή πραγματικά ξέρει, δεν έχει πολιτικούς αρχηγούς η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί δεν μπορεί να έχει, ενώ με τη μεγαλύτερη δύναμη. Ποια είναι μετά την κυβέρνηση? Η ανεξάρτητη.
1: Σωστό.
2: Οπότε όλοι οι υπόλοιποι νομίζω και αυτή η δεξαμενή νομίζω ότι όλο ένα και θα γεμίζει.
0: Ναι, αριστερά δεν έχει. Γιατί δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Νέα Δημοκρατία Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ δεν έχεις, ΚΚΕ έχεις, Νέα Αριστερά δεν υπάρχει καν κοινοβουλευτική ομάδα, Ελληνική Λύση έχεις, Νίκη έχεις, Πλεύση Ελευθερίας έχεις και φυσικά αυτό που σου είπα, οι ανεξάρτητοι που δεν έχουν φυσικά πρόεδρο, που σιγά σιγά βλέπω να αυξάνονται και να πληθύνονται.
0: Είσαι σε μια θητεία μέσα, τι αλλαγές έχεις?
1: Αυτή τη φορά νομίζω έχει σπάσει κάθε ρεκόρ.
0: Και είχαμε ξεκινήσει και με τους, πώς λέγανε, τους άλλους, τους Σπαρτιάτες. Και αυτοί δεν είχαν.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Δεν υπήρχαν και αυτοί κάποτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπήρχαν.
0: Σε αυτή τη θητεία
1: ήταν. Ναι. Αλλά μετά.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται μέσα σε μια.
1: Σε μια κοινοβουλευτική έτσι...
0: θητεία.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει συνηθίσει πολλές φορές σε όλα αυτά, αλλά πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι δεν συνηθίζεται. Δεν ξέρω.
0: Τώρα, ποιοι έχουν μείνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται?
2: Κοίταξε να δεις, λοιπόν, για να στα πάρω τα πράγματα, να πιάσουμε το νήμα και το αφήσαμε και στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Διότι ναι, είχαμε βεβαίως την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου με αιχμές. Είδαμε και το πρωί και στην εκπομπή του Άκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα και τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι φυσικά και θα διεκδικήσει την ηγεσία και φυσικά και πρέπει να γίνει κεντρική επιτροπή, και ότι ο Σωκράτης Φάμελος το λιγότερο πολύ άργησε κιόλας να παραιτηθεί, και την Αναστασία Σαπουνάρη, την αναπληρώτη γραμματέα, η οποία είχε πει από χθες κιόλας, είχε δηλώσει ότι δεν θα έπρεπε να γίνει κεντρική επιτροπή, όπως δεν θα έπρεπε να γίνει και πολιτική γραμματεία. Και υπήρξε αυτό το άτυπο debate στον αέρα του Α989. Τώρα, τι έγινε πάντως σήμερα, γιατί από το πρωί, μάλλον όχι μόνο από το πρωί, από χθες το βράδυ που ξεκινήσαν οι ζυμώσεις και είτε οι διαζώσεις, συναντήσεις, είτε μέσω Zoom και τηλεφωνικών επικοινωνιών, το πρωί μετά και Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης και Ρεναδούρου μαζί με συνεργάτες τους βρίσκονταν στο κτίριο της Κουμουνδούρου. Είχε γίνει αυτή η πρόσκληση από την πλευρά του κ. Πολάκη ότι πρέπει να υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Έγινε, θα σου έλεγα, μία άτυπη όμως συνεδρίαση, με την έννοια ότι δεν ήταν πολιτική γραμματεία, διότι από τα 17 στελέχη που έπρεπε για να συμπληρωθεί η απαρτία, ήταν μόνο ο κ. Πολάκης, η κ. Δούρου, ο κ. Παπάς, ο κ. Μπουλέκος, ο κ. Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος της Νεολαίας, ο κ. Λαμπρινίδης. Επομένως έγινε μια άτυπη σύσκεψη, αλλά το σημαντικότερο θεωρώ ότι ήρθε από την πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας, τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος μπήκε μπροστά και έλυσε τη διαφορά αυτή που είχαν ο κύριο Σαπουνά με τον κύριο Πολάκη και είπε ότι θα γίνει κανονικά η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς οι υπογραφές οι οποίες έχουν συλλέξει τα μέλη της μειοψηφίας όταν ήταν και ο κύριος Φάμελος, οι 73 υπογραφές, το καταστατικό λέει ξεκάθαρα ότι όταν έχεις το 1/3 των υπογραφών θα πρέπει να συνεδριάσει το κόμμα. Άρα λοιπόν πάμε σε μια νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με τελείως διαφορετικά δεδομένα. Δεν έχουμε πρόεδρο του Σωκράτη Φάμελο, δεν έχουμε κανέναν πρόεδρο και δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για υποψηφίους προέδρους, διότι μέχρι χθες ο Παύλος Πολάκης έλεγε ότι θα θέσει υποψηφιότητα, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Μεδούρου μιλούσαν για συλλογική ηγεσία, όμως... Επειδή μαθαίνω ότι ο κύριος Παπάς έκανε μια δήλωση έξω από την Κουμουνδούρου, στην οποία αναφέρθηκε και στην ανάγκη φυσικά να γίνει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά σε ερώτηση για το τι γίνεται τώρα με τον Παύλο Πολάκη που δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Παπάς, αυτό που μαθαίνω ότι απάντησε, είναι ότι ο Πολάκης είναι κανονικά μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, επειδή είχε διαγραφεί σε μια κατάσταση που δεν ισχύει πλέον. Άρα πρέπει να δούμε αν αυτή η δήλωση αλλάζει και τους συσχετισμούς και αν υπάρχει κάποια, έτσι, να έχουν έρθει πιο κοντά ενώ ο Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς, και αν η Ρένα Δούρου θα τους ακολουθήσει ή όχι.
0: Η Ρένα Δούρου δεν είχαν κοινό μέτωπο με τον κύριο Παπά?
2: Ναι, Γι' αυτό λέω, μένει να δούμε τι θα γίνει. Γιατί η Ρένα Δούρου ακούγαμε κιόλας τις τελευταίες ώρες ότι ήταν και για, προοριζόταν και για πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα λοιπόν, εάν λέμε ότι ο Παύλος Πολάκης είναι μέλος, όπως λέει ο κύριος Παπάς, και αν ο κύριος Πολάκης λέει ότι εγώ θέλω να αναλάβω την ηγεσία, και αν τελικά πείσει μια μερίδα από τη μειοψηφία τα στελέχη ότι μπορεί να είναι, θα μπορούσαμε να δούμε και αυτό. Βέβαια είναι όλα τόσο ρευστά.
0: Πάντως και οι τρεις πιθανοί υποψήφοι, Έφη, νομίζω ότι έχουν την ίδια άποψη ότι πρέπει να αυτονομηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει και σε εκλογές.
2: Ναι, απλώς η διαφορά είναι ότι ο κ. Πολάκης μιλάει για την προεδρία του κόμματος, ενώ παραδείγματος χάρη η κυρία Δούρου λέει ότι αυτό που προέχει είναι να μπούμε σε μια διαδικασία του τι θέλουμε να πούμε και μετά είναι τα ονόματα και ποια πρόσωπα.
0: Τώρα για να, εκλέξουν πρόεδρο πρέπει να γίνει συνέδριο.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι το ζητούμενο τώρα, αν θα υπάρχουν παραθυράκια ή όχι. Δηλαδή, θα πάμε σε μια κεντρική επιτροπή.
0: Δηλαδή, αν έχουμε το Σεπτέμβριο εκλογές που λένε.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα σίγουρα μπορεί να πάρει απόφαση για την κοινοβουλευτική ομάδα, ποιος είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα από εκεί το κλείνουμε. Όμως και στην κοινοβουλευτική ομάδα το θέμα είναι πόσα θα είναι τα μέλη. Γιατί οι βουλευτές που βρίσκονται κοντά στην πόρτα της εξόδου, αυτοί που ήταν με το ένα πόδι και άλλοι που ήταν πολύ κοντά, δεν θα δώσουν το παρόν στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, κάποιοι επιλαχόντες πάνε, ξέρεις, πάνε με τον Κασελάκη. Δηλαδή μπορεί να είναι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: να έχουν προσχωρήσει όμως στη Δημοκρατική Αριστερά.
2: Και άρα όταν θα έρθει η ώρα τους
0: και
2: να
0: όταν έρθει, αυξάνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του.
2: Και επίσης, μα το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, δεν θα δούμε την εικόνα που είχαμε ότι όσοι βουλευτές θα φεύγαν θα παρετούνταν. Τώρα λοιπόν θα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα επιλέξουν το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης. Διότι προφανώς και άνοιξε την πόρτα η παρέτηση Φάμελου, διότι πολύ απλά όταν θα βγουν και θα πούν ότι αποφασίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομα στις εκλογές και άρα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μπορούν εύκολα λοιπόν να πούν ότι εγώ ανεξαρτητοποιούμαι, διότι αυτό είναι, διαφέρει από τους όρους με τους οποίους εκλέχθηκα, από το τι είχε συμβεί. Επομένως δεν είναι η απαραίτητη παρέτηση. Θα μου πεις από την Ελλάς είναι προαπαιτούμενο. Από εκεί πέρα όμως, δύο χρόνους εκλογών δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Ούτε μπορείς να έχεις σε ομοίρια κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλεις να τρέξουν το καλοκαίρι, γιατί θα υπάρχει όλη αυτή η προεκλογική φυσικά δραστηριότητα και χωρίς να έχουν κανένα έσοδο ή χωρίς να είναι κάπου ή χωρίς να έχουν ένα λόγο. Θα σου πω το πιο απλό. Πολύ πιο εύκολα βγαίνει κάποιος που είναι ανεξάρτητος βουλευτής παρά κάποιος που ήταν ένας πρώην βουλευτής. Λέω ένα παράδειγμα και στο δημόσιο διάλογο. Mm. Άρα όλα αυτά τα σκέφτονται και τα ζυγίζουν. Άρα μπορεί όντως να αυξηθεί πολύ η δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών και απλά να μειώνεται σε δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην έχουμε ούτε καν τις αντικαταστάσεις. Δηλαδή τους αναπληρωτές που μπορεί να φεύγουν και να πηγαίνουν και σε άλλα κόμματα. Είναι πολύ.
1: Μπλέκει πάρα πολύ το πράγμα. Μπλέκει πάρα πολύ το πράγμα.
2: Πάρα πολύ.
1: Είναι δυσεπίλητο και για αυτούς και για εμάς να το κατανοήσουμε έτσι όπως.
2: Μα εξελίσσεται. Ώρα με την ώρα έχει αλλαγές. Δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα το τι θα συμβεί. Ναι. Με τίποτα. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει εγώ λέω ότι θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει βεβαιότητα.
1: Μάλιστα. Οπότε βρισκόμαστε τώρα στη φάση ότι περιμένουμε να δούμε μέχρι αύριο αν θα υπάρξουν άλλες.
2: Σωστό.
1: Ανεξαρτητοποιήσεις,
2: αποχωρήσεις. Ναι, σωστά.
1: Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Αλλά και μετά την κεντρική, να δούμε τι θα γίνει μέσα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί δεν νομίζω, είναι μια τόσο δυναμική κατάσταση.
0: Υπάρχουν πιθανότητες ο κ. Πολάκης να δεχθεί να στηρίξει για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Δούρου.
2: Κοίταξε να δεις, όπως είναι τώρα και με τις δηλώσεις που ακούμε, δεν θα έδινα πιθανότητες σε αυτό το σενάριο. Όμως, επειδή οι συσχετισμοί σε ένα κόμμα δεν είναι τα μέλη που τα οποία γνωρίζουμε εμείς ή οι βουλευτές που γνωρίζουμε εμείς. Τι θέλω να πω, ότι ο Αλφιέρης, η Ψαρίδη και η Μπαρμπάτση, μπορεί παραδείγματος χάρη ο Αλφιέρης και η Ψαρίδη ή ο Αλφιέρης και η Μπαρμπάτση ή η Ψαρίδη και η Μπαρμπάτση να θεωρούνται δυνατά ονόματα έξω, π.χ., αλλά μέσα στο κόμμα κάποιος ο οποίος δεν το περιμένει να έχει άλλη δυναμική και άρα να πιεστούν, διότι δεν θα έχουν και άλλη επιλογή. Δηλαδή όταν θα έρθουν τα μέλη και θα λένε ότι εμείς θέλουμε αυτό το πρόσωπο, το οποίο μπορεί για κάποιους να μην έχει πολύ μεγάλη δυναμική, ενώ για κάποιους είναι στο δημόσιο διάλογο για εμάς, ενώ έτσι που
1: ναι,
2: για όσους δεν ασχολούνται με τα κομματικά,
1: καλά, ναι.
2: Κάπως πρέπει να εκλεγεί. Αν λοιπόν υπάρχει στήριξη σε πρόσωπο που παραδείγματος χάρη η κυρία Δούρου συγκεντρώνει περισσότερη δυναμική από ότι ο Παύλος Πολάκης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι πολύ πιθανό αυτό, ας πούμε, σας αναφέρω.
0: Φαντάζομαι θα τρέχουν και κάποιες έρευνες τώρα να δούνε ποιος από τους τρεις έχει μεγαλύτερη απήχηση στην κοινωνία.
2: Καλά, δεν νομίζω ότι θα προλάβει κανείς να κάνει έρευνες πρώτον και δεύτερον, δεν νομίζω ότι ο κύριος Παπάς μπαίνει στη διαδικασία για να είναι πρόεδρος.
0: Μιλάω για τους δύο, για την κυρία Δούρου η οποία Ρένα Δούρου είχε ακουστεί από πολύ παλιά ότι ήταν μια πιθανή.
2: Το είχαν ζητήσει πολλές φορές.
0: Ακριβώς. Και ήταν ένα πρόσωπο που είχε περάσει για την περιφέρεια.
2: Δεν νομίζω, Δημήτρη μου, ότι θα προλάβει κανείς. Ποιες έρευνες? Δεν νομίζω ότι, ούτε προλαβαίνουν.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
2: Αν αυτή τη στιγμή. Το γραφείο τύπου, θα σου φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, και ο Χρήστος Κιμπιζής, ένα πρόσωπο που στάθηκε δίπλα στο Σοκράτη Φάμελ και έκανε πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά και με όλους εμάς και με
0: ήπιο προφίλ.
2: Και καταπληκτικός δημοσιογράφος, αλλά και πάρα πολύ καλή δουλειά και με το Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει πια από χτες. Άρα δεν ξέρεις, θα σου πω το πιο απλό, με ποιον επικοινωνήσεις στο γραφείο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν προκηρύξει, βγει αύριο μεθαύριο ο Μητσοτάκης ή τον άλλο μήνα τέλος πάντων.
1: Και
0: πει εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιον θα πάει πρόεδρο?
2: Τότε, μα γι' αυτό λέμε ότι όλα θα γίνουν. Δεν μπορεί να αφήσει, γι' αυτό το λόγο, παραδείγματος χάρη, χθες η Ρένα Δούρου, εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έγινε έξαλλη όταν άκουσα ότι η κυρία Σαβουνά είπε ότι δεν πρέπει να γίνει κεντρική επιτροπή. Γιατί αυτό που είπε.
0: Είναι η κυρία που βάλει τα κλάματα στο Χατζή.
2: Ναι. Γιατί
1: και σήμερα το πρωί το επανέλαβε αυτό.
2: Έτσι. Ναι, βέβαια. Έχεις
1: και για την πολιτική γραμματεία και για την κεντρική επιτροπή.
2: Και είπε η κυρία Δούρου. Ναι, το οποίο όμως το καταλαβαίνω, ότι δεν γίνεται να μην έχουμε πρόεδρο στο κόμμα και εμείς να κάνουμε σαν να είναι καλοκαίρι που θα πάμε διακοπές. Δηλαδή, όντως αυτό έχει, προφανώς και έχει δίκιο, ότι δεν γίνεται να έχεις ένα κόμμα. Αυτό που λέει και ο Δημήτρης, αν παραδείγματος χάρη δεν ισχύσουν τα σενάρια ότι πάμε στη άνοιξη του 27, αρχές του 27 και γίνει κάτι πιο νωρίς. Τι θα κάνεις δηλαδή, θα έχεις ένα κόμμα που θες να κατέβεις στις εκλογές με ποιον πρόεδρο?
1: Σωστά, και επίσης
2: πώς...
1: βλέπουμε όλοι ότι ανεξάρτητα από το αν έχουν προκηρυχθεί ή όχι οι εκλογές. Η ναι. προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει κανονικότητα για όλα τα κόμματα.
2: Πράγματι, ναι.
0: Και είναι και το ταμείο, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει και μια επιδότηση.
1: Σωστά.
2: Έχει λεφτά. 29, βεβαίως.
0: Ναι, και κάποιοι πρέπει να τα διαχειριστούν αυτά τα λεφτά.
2: Το παίρνει και επίσης και για το Ινστιτούτο. Έχει
0: ναι, είναι μέσα, χρήμα δυνατό, δεν είναι. Ναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι τόσο δυνατό, διότι δεν μιλάμε τώρα. Είναι άλλη επιχορήγηση για τις ευρωεκλογές και άλλο για τις εθνικές, με το ποσοστό το οποίο θα τελειώσει αυτή η χρηματοδότηση με την.
0: Είναι βάση των εκλογών,
2: των ποσοστών
0: των τελευταίων εκλογών, εθνικών εκλογών.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Απλώς λέω ότι είναι διαφορετικό το ποσοστό, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο, εννοείται. Αλλά το θέμα είναι ότι εφόσον θέλουν να κατέβουν στις εκλογές, πρέπει να οργανωθούν για να κατέβουν. Ενώ ότι αυτοί που έχουν.
0: Να οργανωθούμε, ρε παιδιά, να οργανωθούμε. Να οργανωθούμε. Εγώ ψηφίζω Έφη.
2: Αχ,
1: εγώ την αφήνω.
0: Εσύ θεωρώ δικό μου άνθρωπο.
2: Και εγώ εσά, λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Πώς πάμε μόνο στον Πειραιά όμως, που μας αρέσει κιόλας και μας έλυσε.
0: Στον Πειραιά, στον Πειραιά.
1: Δεν θα έχουμε ούτε παρατήσει, ούτε αποχωρήσει, ούτε τίποτα. Θα είμαστε ενωμένοι.
0: Στον Πειραιά, στον Πειραιά, που είμαστε μια γροθιά.
2: Συμφωνώ.
1: Έφη μας.
0: Φιλιά, Έφη.
1: Να σε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Δεν σου λέμε καλές διακοπές, γιατί έτσι όπως πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Διακοπές τώρα, είπες και εσύ. Αποκλείεται.
0: Λέω,
1: θα χτυπάει το τηλέφωνο όλη μέρα.
0: Άκουσα το σχολείο του Τσίπρα χθες που λέει ότι κάθε φορά που μας βρίζει ο Γεωργιάδης ανεβαίνουν τα ποσοστά μας, να του στείλουμε
1: λουλούδια.
0: Αμέ, ναι.
1: Πώς δεν το άκουσε? Σάμα τα λέει. Δεν λέει. Πάμε λίγο μουσικούλα.
0: Πάμε γενικότερα, όποτε είναι αυτό. Πάμε γιατί μετά θα σε πάω στην Ήδρα στα αμυγδαλωτά.
1: Θέλω να γλυκαθώ.
0: Στα πιο διάσημα αμυγδαλωτά.
1: Πάμε.
3: Αλφα Radio 989.

0: σε κανένα. Αυτό ξέρεις, θα μπορούσε να είναι για τη συνταγή. Πώς φτιάχνει το αμυγδαλωτό. Σε κανένα, μην το πει σε κανέναν.
1: Τι ωραία, τι γλυκό.
0: Ε.
1: Και τα τραγούδια και τα αμυγδαλωτά.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν το λένε σε κανέναν.
1: Εννοείται, γιατί να τα πούν.
0: Ναι. Έχει γίνει τώρα παγωτό το αμυγδαλωτό τη σίδρα, έχει γίνει ό,τι γουστάρει.
1: Παγωτό έχει γίνει.
0: Ναι. Το έχουν βγάλει και σε γεύση.
1: Τι καινούργιοι ορίζοντες είναι αυτοί.
0: Παγωτό με γεύση αμυγδαλωτό ύδρας. Όχι αμυγδαλωτό, τι να ναι.
1: Θα φέρεις.
0: Θα έρθεις να φάμε. Τι, δεν είπαμε να πάμε στην ύδρα.
1: Όλα πάμε και όλα εδώ είμαστε.
0: Θα πάμε, θα βγάλουμε κομπή ζωντανή από την
1: χαμούλη.
0: Θα κεράσεις
1: παγωτό.
0: Χαμούλη. Εγώ ο Τσαγκάρης θα κεράσει.
1: Εντάξει.
0: Ο Δημήτρης Τσαγκάρης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στην ύδρα, γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά, καιρό είχαμε να τα πούμε.
0: Καιρό, καιρό. Οπότε έχουμε λιγούρες, ετοιμούμαστε. Εντάξει, μετά από σένα έχουμε Γιώργο Τσούλη, οπότε αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με βγάζετε στη ραδιοφωνική σας εκπομπή για άλλη μια φορά στον Αλφα. Στηρίζουμε. Περιμένω, όπως είπατε, να δοκιμάσετε και το παγωτό αμυγδαλωτό. Είναι και καινοτομία μου.
0: Εγώ έχω δοκιμάσει.
2: Ξέρω, η Έλσα δεν έχει δοκιμάσει και υποσχεθεί πριν τρία χρόνια ότι θα έρθει, αλλά δεν την είδαμε. Μέχρι τον
1: Πρασίδη. Θα έρθει
0: φέτος, θα την πάρω φέτος.
1: Φέτος κλείδωσε. Δεν την κλειτώνεται, θα έρθω.
0: Έχουμε ωραία πράγματα φέτος το καλοκαίρι στην Ύδρα.
2: Έτσι. Φέτος έχουμε να δούμε πολλά. Καταρχήν, η Ύδρα έχει την τιμητική τη όλο τον Ιούνιο, όπως ξέρεις Δημήτρη, με όλα τα event που έγινε.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό με το Δέστε. Και όπως το λένε, τα μιαούλια που έγινε χαμός. Και με η Μάγκο τώρα που ήρθε και έκανε ένα υπέροχο event εδώ πέρα. Και συνεργάστηκα κιόλας.
0: Και γενικότερα ανεβαίνει επίπεδο. Βλέπω, δεν ξέρω αν με την ταινία, τη γνωστή ταινία.
1: Λες να έπαιξε ρόλο.
2: Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο, αλλά η Ύδρα έτσι κι αλλιώς ήταν. Αλλά νομίζω ότι έπαιξε σοβαρό ρόλο, γιατί βλέπεις, έχουν έρθει πολύ γνωστοί καλλιτέχνες και του χώρου. Και γενικά. Εντάξει, τώρα
0: εσύ Δημήτρη, όμως υπάρχει υπάρχει η αίσθηση ότι η Ύδρα είναι ένα νησί για λίγους. Και δεν ξέρω αυτό αν είναι μύθος ή πραγματικότητα.
2: Δεν θέλουμε να γίνουμε Μύκονο, Δημήτρη, αυτό το ξέρεις. Δεν μπορούμε να γίνουμε κιόλας. Γιατί η Ύδρα έχει άλλη έγκλη από τη Μύκονο.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος. Δηλαδή, όταν για να πας στην Ύδρα, θες 40 ευρώ να πας και 40 να έρθεις, 80 ευρώ για ένα άτομο.
1: Είναι λογαριασμός. Δεν είναι για όλα τα πορτοφόλια, δεν είναι για όλα τα
0: μπλάντια. Δηλαδή, 320 ευρώ είναι 4 άτομα.
2: Για ένα ζευγάρι, για κάποιους ανθρώπους, βλέπω πολλούς που έρχονται μονοήμεροι για αυτόν τον λόγο που λες, Δημήτρη. Δηλαδή. Έρχονται στην Ύδρα μονοήμεροι γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν με τις τιμές και αυτά που γίνονται.
0: Στη διανυκτέρευση. Δηλαδή Δημήτρη, ακριβώς. Πάνω κάτω για να χρειαστεί, για να μείνει κάποιος. Ναι. Τα έξοδά του, για να μείνει ένα Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, δύο βράδια.
2: Μαζί με ξενοδοχείο, με Airbnb, όλα αυτά τέλος πάντων που θα πληρώσει, θεωρώ ότι τουλάχιστον την ημέρα θέλει.
0: Ένα πεντακουσάρικο. Δεν είναι παιδιά.
2: Όπως είναι τρελό.
0: Για να πας για μπάνιο. Να πας για μπάνιο.
2: Για μπάνιο μόνο σε μια παραλία έτσι οργανωμένη να είναι τώρα με εξαπλώστρες και τέτοια. Με το καραβάκι όλα αυτά θέλεις στην ξεφτύλα σου με 250 ευρώ 300.
1: Άρα σίγουρα δεν είναι για όλα τα βαλάντια και δεν είναι. Πώς να πω. Λογικό ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Τώρα, έδωσε είναι, μια,
1: είναι.
0: Έδωσε
1: δηλαδή
0: μια.
1: Και να έχεις και ένα πολύ καλό μισθό σου λέω εγώ.
0: Ο Brand Pitt τώρα έδωσε.
1: Δεν θεωρείς ότι αυτό πράγμα είναι σκροκέρδια και είναι, βάζει ο άλλος το χέρι του στην τσέπη σου.
0: Επειδή ο Τσαγκάρης ο Δημήτρης είναι επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι υποστηρίζει
2: και ένα. Είναι και ο Δημήτρη, το ξέρεις, του Πειραιά, το επαγγελματικό.

0: μελητήριο. Οπότε ξέρω τι γίνεται. Έχω ένα ξύσιμο μόνο στην Ήδρα σχεδόν. Έχω κρατήσει 12 ευρώ το πακέτο εδώ και 5 χρόνια. Παρόλο που έχουν αυξηθεί όλα, φορολογίες και τέτοια και οι πρώτες ύλες. Και αυτό δεν είναι ψέμα, το γνωρίζετε. Αλλά και πάλι πρέπει να υπάρχει μια ενσυναίσθηση με τον κόσμο για να θέλουμε να έρχεται στο ο τουρισμός στην Ήδρα. Γιατί κακά τα ψέματα, η Ήδρα έχει από τον τουρισμό ζει. Και επειδή είναι επαγγελματίες όλοι, από αυτό ζούμε. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, παρόλο που είναι όλα, που ανέβει όλα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να κατανοήσουμε και τον κόσμο που θέλει να έρθει στο νησί.
1: Από την άλλη, βέβαια, μπορεί να είναι ακριβά. Δεν υπάρχει και, δηλαδή, δεν είναι και ελεύθερο τίποτα. Δηλαδή, άμα ψάξεις να βρεις τώρα να κλείσεις ένα Σαββατοκύριακο ένα δωμάτιο, δεν θα βρεις πουθενά.
2: Αυτό έχει να κάνει, όπως λες και εσύ, Δημήτρη, με την προσφορά και τη ζήτηση.
0: Ναι, και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος γίνεται χαμός. Δηλαδή, έχει κρατήσει τον νησί της κόσμο, η αλήθεια είναι. Γιατί βλέπω.
2: Είναι τουριστική χώρα, παιδιά. Θα ερχόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Χωράνε όλοι. Και, ναι. Αλλά δεν χωράνε όλοι. Χωράνε όλοι αυτοί που μπορούν να πληρώσουν.
0: Ακριβώς.
2: Οι υπόλοιποι περισσεύουν για κάποια
1: νησιά. Είναι αρκετοί μάλλον.
0: Η Ήδρα απευθύνεται.
2: Ναι, είναι αρκετοί. Γιατί είναι παγκόσμιο το θέμα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Η Ήδρα απευθύνεται και σε αυτόν τον τουρισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και να σου πω κάτι, δηλαδή πλέον.
2: Το κακό είναι ότι όλη η Ελλάδα απευθύνεται μόνο σε αυτόν τον τουρισμό.
0: Δυστυχώς.
2: Και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πλησιάσουν σε παραλίες ή σε πιο μακρινούς προορισμούς.
1: Δημήτρη Ζαγκάρη, Έλληνες, εσωτερικό τουρισμό έχετε?
0: Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε. Αλλά δεν είναι αυτό που είχαμε παλιότερα, άμα συγκρίνουμε με άλλες χρονιές.
1: Δηλαδή εγώ μαθαίνω, και είναι και στις Πέτσες κάτι παρόμοιο.
2: Ναι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπίτια και δεν τα ανοίγουν, γιατί με το που θα βάλεις το κλειδί στην πόρτα πρέπει να σκάσεις ένα σκασμό λεφτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Παντού είναι, και στον Πόρο και στις Πέτσες και στην Ήδρα και παντού σε όλο τον Ανασσορνικό. Δυστυχώς οι τιμές έχουν ανέβει. Ευελπιστούμε ότι αυτό κάποια στιγμή θα αλλάξει. Βέβαια να βοηθήσει και το κράτος για να αλλάξει. Όλοι να βοηθήσουμε.
2: Εδώ είναι το θέμα.
0: Εκεί.
2: Αυτά δεν γίνονται αυτόματα. Θέλει συλλογική.
0: Για να είναι όλοι μαζί, έτσι. Γιατί ναι, μένω επαγγελματίας, οκ, να ρίξει τις τιμές, το καταλαβαίνω, αλλά όταν έχουν αυξηθεί όλα και πρέπει να πληρώσει τις πρώτες ύλες τριπλάσια από τι πλήρωνε τα δύο χρόνια, είναι ένα ζήτημα αυτό, έτσι.
2: Δηλαδή, ναι, και το ακούμε από πολλούς επαγγελματίες αυτό. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε ξανακούσει ή ότι δεν έχει απολύτως λογική. Αλλά από τη θεωρία στην πράξη βλέπεις ότι δεν συμβαίνει. Ναι, αντέχει.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω και τι προοπτική υπάρχει. Γιατί κουβεντιάζαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη πριν τη σύνδεση, ότι η ακρίβεια και γενικά το μεγάλο κόστος για να διαβιώσεις ή να κάνεις διακοπές ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσουν. Μόνο όταν θα αυξηθούν οι άλλου είδους οι παροχές, δηλαδή οι μισθοί και όλα τα υπόλοιπα, τα συναφή, ή να μειωθούν κάποιοι φόροι κτλ., για να μπορέσεις κάπως να αισθανθείς τη διαφορά και να πεις: ας δώσω ρε παιδί μου τώρα και να έχει πόσο να πάω διακοπές. Αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Ακριβώς.
2: Απλά μαθηματικά δημοτικού. Δεν βγαίνει.
0: Ελπίζω, Έλσα, ας είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει την πορεία. Εσύ τώρα θα το δεις και όλα, θα το βιώσεις από κοντά.
2: Εγώ
0: θα έρθω,
2: τα είπαμε. Αυτά είναι τελειωμένα.
0: Το 15 Αύγουστο που έχουμε την τιμή
2: να. Το 15 Αύγουστο θα με.
0: Το δεύτερο του Πειραιά, μεγάλη τιμή για εμάς που είχε να έρθει χρόνια στο νησί. Και η κάλυψη και πολύ ωραίο το βιντεάκι που ανέβασε, Δημήτρη, γιατί σε παρακολουθώ.
1: Αναβαθμισμένα πράγματα.
0: Okay. Έτσι, εννοείται.
2: Και εγώ ωραία, θα έρθω τώρα
1: η Έλσα θέλει να μάθει
2: κοντά, έρχεται,
1: τρία πράγματα που κάνουν τα αμυγδαλωτά σου περιζήτητα. Μπορεί να πεις.
2: Θέλω μυστικά. Που λέμε.
1: Από τα πέντε θα πεις τα τρία, ρε παιδί μου. Θα κρατήσει τα δύο για πάρτι σου.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η μαγεία του αμυγδαλωτού είναι ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου τα συστατικά του, ότι φτιάχνεται ακριβώς με τα ίδια υλικά όπως τότε. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται.
1: Το τότε πότε ξεκινάει το αμυγδαλωτό?
0: Από το 30. Εγώ με τέταρτη γενιά, 96 χρόνια. Και αυτή η μαγεία του αμυγδαλωτού είναι ότι το ανθόνερο και το αμύγδαλο το προμηθευόμαστε από τριών γενεών προμηθευτή. Και αυτό είναι που κάνει ξεχωριστό. Γιατί η Ήδρα, όπως γνωρίζει Δημήτρη, πια δεν έχει αμυγδαλιές. Ακριβώς. Πια δεν έχει αμυγδαλιές. Παλιά είχε και έχουμε και τη γιορτή της αμυγδαλιάς που κάνουμε κάθε χρόνο. Αλλά τώρα πια δεν υπάρχουν αμυγδαλιές και αναγκαζόμαστε και παίρνουμε εγώ προσωπικά από το Ναύπλιο εδώ και τρεις γενναίες. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το κάνουμε ακριβώς με το ίδιο μεράκι όπως το έκανε η γιαγιά, γιατί μας έδωσε αυτή τη συνταγή. Γιατί ο Δημήτρης την έχει γνωρίσει κιόλας τη γιαγιά μου.
1: Έτσι.
0: Ήτανε η εφευρέτρια αυτού του βραστού ζάχαρο μπακλαβά του νησιού, που έφτιαξε αυτό το αμυγδαλωτό. Προς τιμήν της, εμείς έχουμε το τραπέζι της εδώ πέρα και όλα τα καρποστάλ που βρήκαμε στο σεντούκι.
1: Και την καρεκλίτσα της εκεί.
0: Και την καρεκλίτσα
1: της. Αγαπημένη Ανούλα.
0: Ήταν πάντα χαμογελαστή, προσιτή. Και πίσω από όλο αυτό το γευστικό πράγμα κρύβεται η αγάπη της οικογένειας. Και γι' αυτό είμαστε οικογενειακή επιχείρηση ακόμα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που αυτό μας δίνει ζωή οικογενειακό.
1: Όπου ακούς αγάπες και λουλούδια, δεν θέλει να πει τι γίνεται.
2: Μα είναι δυνατόν να σου πει να τι κάνει. Δεν το κλείσει το μαγαζί.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το δακόλυμα μεγαλωτό και είναι ολόκληρο αμύγδαλο μέσα. Δεν είναι, ξέρει, σκόνη ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Το οποίο πού βγαίνει το αμύγδαλο? Βγαίνει από τον κυμά που έχουμε το αμύγδαλο και το κάνει σαν μακαρόνι, Έλσα. Δηλαδή βγαίνει σαν μακαρόνι και μετά το παίρνουμε και το βάζουμε στο καζάνι. Με το ξύλο, το παλιό ακόμα, ανακατεύουμε γιατί έχω κάνει συντήρηση όλα τα μηχανήματα. Και θα σου πω και για το παγωτό τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο.
2: Έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν,
1: γιατί έχουμε και τσούλι μετά το σεφ.
2: Ναι, μετά από μοιρά, σένα. Καταλαβαίνετε. Έχουμε...
0: Να τα πω γρήγορα.
2: Σε
0: λοιπόν, αυτό είναι το αμυγδαλωτό.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το αμυγδαλωτό. Το παγωτό αμυγδαλωτό τι έχω κάνει, είναι το μηχάνημα του παππού που το έχω ξανακάνει συντήρηση. Γιατί σου λέω ότι έχω κάνει συντήρηση όλα τα παλιά μηχανήματα και αυτό δεν είναι εύκολο.
2: Κάνει και σωστή δουλειά, βέβαια.
0: Έτσι, γιατί ξέρεις, παίζει πίσω από όλο αυτό που προσπαθούν πια και είναι πολύ της μόδας, είναι αυτά τα vintage. Εγώ έχω αληθινή ιστορία. Δηλαδή, ότι ναι, μεν όλοι προσπαθούν να πάρουν μια γιαγιά, ένα παππού τώρα πια που είναι της μόδας, γιατί όλα αυτά γίνονται. Εγώ υπάρχει όντως αυτή η ιστορία στο μαγαζί μου και είχα όντως τη γιαγιά που το άφτιαχνε. Και εγώ απλά, σαν τέταρτη γενιά, έκανα την καινοτομία με το παγωτό αμυγδαλωτό. Το μηχάνημα του παππού το έχω κάνει συντήρηση από το 57 είναι. Και τι κάνει αυτό, βράζεται, ψύχεται και την επόμενη μέρα περνάει την παγωτομηχανή. Και αυτή είναι η μαγεία του παγωτού μου, ότι δεν κρυσταλώνει.
1: Άμα δεν δοκιμάσεις, δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν θα δοκιμάσω.
0: Δεν την άντυσες αυτή την φορά.
1: Τέλος, έχει κανονιστεί. Θα βγάλουμε σου κανή κομπή από εκεί.
0: Ήρθε η Ρίτα ώρα.
1: Πρέπει να έρθει και η Έλσα Ψαρίδη
0: τώρα.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Δημήτρη Τσαγκάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Και θα τα πούμε ξανά από κοντά όμως αυτή τη φορά.
2: Ναι, την άλλη φορά από κοντά.
0: Ευχαριστώ.
2: Και εμείς. Πάμε break.
1: Φύγαμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Αλφα Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, και μετά τα μυδαλτά της Ίδρας, πάμε στον άνθρωπό μας που ακούει το όνομα Γιώργος Τσούλης, ο γνωστός σεφ. Γεια σου, ρε φίλε.
1: Καλώς το Γιώργο μας.
2: Καλησπέρα, πώς αισθάνεστε?
0: Ήρθαμε και εμείς προχθές στο μαγαζί σου. Πού είναι ο Τσούλης, πού είναι ο Τσούλης, την περασμένη Κυριακή.
2: Να
1: μην πάρει ένα ρεπό.
0: Έχει φτιάξει ωραία πιάτα όμως, καινούργια.
1: Κάτι έχω δει. Δεν έχω πάει όμως ακόμα. Θα γίνει και αυτό.
0: Πρέπει να πάμε. Πρέπει να το κάνω έκπληξη και.
2: Αυτά τα καινούργια πιάτα έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ. Είναι το καλύτερο μενού μέχρι στιγμής που έχει βγει και είναι απλά πιάτα κατανοητά και τα αγαπάει ο κόσμος.
1: Δώσ' μας μια ιδέα, τι πιάτα είναι αυτά.
2: Έχω από Θεσσαλονίκη, συνεργάζομαι πλέον με ένα μικρό παραγωγό που μου φέρνει λουκάνικα τζουμαγιά. Αν έχετε πάει ποτέ σε Έρες, που είναι τα παραδοσιακά τους λουκάνικα, που για μένα είναι από τα καλύτερα λουκάνικα της Ελλάδας.
0: Δεν είναι χοντρό, είναι λεπτό, αλλά ναι, πανόστιμο.
2: Ναι, ναι, με ένα τυρί από έναν άλλο μικρό παραγωγό, γιατί εμάς μας αρέσουν έτσι οι συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς που ξέρουμε πώς φτιάχνονται τα προϊόντα και φυσικά να βοηθάμε και την αγορά στον εκάστοτε τόπο.
1: Την εγχώρια, μπράβο, πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία, μπράβο Γιώργο, είναι ωραίο.
2: Οπότε
1: και κάνεις με συνταγή με αυτά,
2: Ναι, ναι,
0: και άλλα
2: ναι,
0: πολλά, όχι μόνο αυτά. Ναι, έχει πολύ ωραία.
1: Τίποτα, πρέπει να πάμε. Αυτό δεν είναι για περιγραφή, είναι μόνο για να τα γεύεσαι, νομίζω.
0: Έχει πολύ ωραία πιάτα.
1: Ναι.
0: Και το καλό είναι ότι.
2: Αν δείτε κάτι ακόμα, θα σε ενημερώσω.
0: Κάθε φορά που πας, βλέπεις και κάτι, κάτι καινούριο.
1: Και κάτι ετοιμάζει που θα μας ενημερώσει, λέει.
2: Έτσι. Ναι. Ναι.
1: Με το καλό.
0: Γιατί είμαστε και δύσκολοι στο φαγητό.
1: Ναι, ναι. Περίεργη, ξενή.
2: Έχετε δίκιο.
0: Πού είσαι τετραφύλια, ρε φίλε, τετραφύλια. Έπρεπε να έχουμε Τσούλη για να έρθει στην παρέα μας.
3: Όχι, πριν έρθω, σας άκουγα. Και λέω να δω, ρε παιδί μου, τι μίζερη έτσι, κουβέντα κάνουν οι τρεις χωρίς εμένα, ρε παιδί μου. Και θα δω τώρα και θα σηκώσω μια ζωντάνια.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, ξεκίνησε. Μόνο που ξεκίνησε.
0: Ότι έχει θετική άβρα.
3: Ξεκίνησε.
0: Έχει τέλος, εγώ το υπογράφω.
3: Τι κάνετε, ρε παιδιά. Γεια σου, Γιωργάρα μου.
2: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα, Γιώργο Τσούλη, τι θα μαγειρέψουμε?
3: Ωραία.
2: Περχυραϊκό σοφρίτο. Θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχαρίσιο κιλότο, 150 γραμμάρια αλεύρι για να πανάρουμε το κρεατάκι, 5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 50 ml ξύδι, 80 ml λευκό κρασί, 50 ml νεράκι, μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, μισό μάτσο μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λαδάκι και φυσικά σερβίρουμε το σοφρίτο με πατάτες τηγανητές. Σε ένα μπολ θα μου βάλετε το αλεύρι, αλάτι, πιπέρι και θα μου το ανακατέψετε.
0: Τόσα ακούσανε στην πάτη, αν τι κουνήσαν το κεφάλι του ζώνη.
1: Εννοείται.
3: Σωστό.
0: Για την Αλίδα και τις δύο.
1: Και σκέτη, δεν είχα πρόβλημα. Μην
0: παίρνεις ακόμα. Για συνέχισε.
2: Πανάρουμε καλά το κρεατάκι μας με το αλευράκι που έχουμε άλλα το πιπερώσει και σε ένα τηγάνι που έχουμε βάλει λίγο λαδάκι, του δίνουμε το σοτάρουμε, του δίνουμε χρώμα και από τις δύο πλευρές. Το αφαιρούμε μόλις πάρει χρώμα το κρέας από το τηγάνι και στο ίδιο τηγάνι θα μου ρίξετε το σκόρδο, το ξύδι, θα μαγειρέψετε για 1-2 λεπτάκια και στη συνέχεια επιστρέφουμε το μοσχαράκι, το κρασί, μόλις εκκρεμιστεί το αλκοόλ, βάζουμε το νεράκι, σιγοβράζουμε, είναι πολύ γρήγορη συνταγή αυτή, σιγοβράζουμε για 2-3 λεπτά γιατί μέχρι να δέσει η σαλτσούλα, αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά, βάζουμε τη μουστάρδα μας, μαϊντανό, φρέσκο, ψιλοκομμένο και σερβίρουμε με τηγανιτές βαρατούλες.
0: Ωραίο πράγμα.
3: Α, τι ωραίο, ρε παιδιά.
2: Θέλουμε να είναι
1: ωραίο. Τέλειο.
0: Με τι καιρό θα το φάμε το.
3: Με ζέστη, παιδιά. Σφίγγουν οι ζέστες τώρα το Σαββατοκύριακο. Αύριο και μεθαύριο δεν θα έχουμε μπόρες καταρχήν. Χθες ήταν ωραία η μπόρα που ζήσαμε και εδώ στα Βόρεια.
1: Ήταν πολύ δυνατή.
3: Πολύ δυνατή, ναι, και μπουρίνη θα έλεγα. Επίσης να σας πω, παιδιά, πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε και το 112. Έχουμε δασική πυρκαγιά στις Σέρες. Στο Σούλη.
1: Και στις Σέρες.
3: Ναι. Πριν ένα λεπτό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δύσκολη αυτή η περίοδος γενικότερα με τους αέριδες. Λοιπόν, ζεστό το Σαββατοκύριακο. Ζεστό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, όπως σας είπα, θα φτάσει η θερμοκρασία τους 39 την Κυριακή στην Θεσσαλία και στις Έρες και στις Βέρεια, στους 36-37 στην Αθήνα.
0: Ζέστης
3: εξπρές ήταν αυτή, γιατί από την Δευτέρα πάλι θα πάμε στους 35-36 και με μελτέμια στα 6 με 7 μποφόρ. Δηλαδή όλη η άλλη εβδομάδα, παιδιά κουτσουκούτσου, θα φτάσουμε 20 του μήνα χωρίς να μας αγγίξει κάποιος και αυτό είναι το.
0: Δηλαδή η πιο δύσκολη μέρα θα είναι η Κυριακή.
3: Ναι, αύριο θα έχουμε 35-36 και Κυριακή θα δούμε και 39. Ίσως τοπικά να δούμε και το πρώτο 40 την Κυριακή σε κλεισές πεδιάδες μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι τη Θεσσαλία, στη Ναρκωτικό Κάμπο ή στην πεδιάδα των εκεί πάνω στι Σέρε. Να δούμε. Εδώ στην Αθήνα πάντω 36-37 θα έχει ζέσει την Κυριακή.
0: Με τι βροχέ ξεμπερδέψαμε.
3: Ξεμπερδέψαμε. Αύριο και μεθαύριο δεν έχουμε τίποτα. Σήμερα έχει μείνει έτσι κανένα ψηλό. Και στην Αττική, τώρα που το είπε, σε λίγο μπορεί να ρίξει καμιά ψυχάλα. Όχι όμω κάτι το ιδιαίτερο. Από αύριο και μεθαύριο ηλιοφάνεια και ζέστη.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τσούλη.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και περιμένουμε τα νέα, τα καινούργια, Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, με μεγάλη μου χαρά να μοιραστώ μαζί σου.
3: Τρίτο παιδί.
1: Θα μας πεις εσύ, δώσε σήμα και φύγαμε να τα να επικοινωνήσουμε.
0: Ρε φίλε, όλα είναι γύρω, για σένα είναι όλα γύρω από το κρεβάτι.
3: Τρίτο παιδί, δε. Αυτό το νέο το ευχαριστώ.
0: Γιατί σου είπε, γιατί, φτιάχνει καινούργιο πιάτο.
3: Άρε φίλε, αυτό δεν είναι νέο. Αυτό είναι, τον έχουμε συνηθίσει να μας κάνει τέτοιες ώρες εκπλήξεις.
0: Όχι, φίλε.
1: Ναι, πάντα είναι πολύ ωραίο. Ναι, και θέλουμε να τα ακούσουμε.
0: Πάντα
1: τρώμε.
0: Ξέρεις, τι
3: λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή θα σας φέρω τη συνταγή της μητέρας μου που, για την κεφαλή της κρεατόπιτα.
1: Τέλεια,
0: μπράβο. Μπορεί να μας φέρεις ένα κομμάτι, άμα θέλεις.
3: Όχι, θέλω να τη σχολιάσει ο Γιώργος.
2: Εννοείται.
3: Που το αρέσει.
1: Ωραία,
3: του αρέσει
1: τέλεια.
0: Γεια σου Γιώργο Τσούλη, γεια σου Γιώργο Τσατραφίλια. Καλώ ο κύριε Κονάκη να προσέχετε έτσι, γιατί θα έχει αέριδες.
1: Δευτέρα πάλι τρεις και κάτι.
0: Έλα Ψαρίδη.
1: Δημήτρης Αλφιέρης, Ορέστης Παπάς, Νίνα Ζαφυροπούλου, Μαρία Καραουλάνη, Αφροδίτη Σιμίτη, Dream Team,
0: Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων με Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και αμέσως μετά Νικόλας Καμακάρης, ο καπετάνιος έρχεται να οργώσει τα κύματα.
1: Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθών Οσέως Ηρακλείου, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Στη σύλληψη δύο 42χρονων προχώρησε η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Παράλληλα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια 46χρονη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο τα τρία πρόσωπα κατονομάζονταν ως δράστες. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Στα Χανιά συνελήφθη μια 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη, όπως και δύο άνδρες 29 ετών, ένας εκ των οποίων ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών εξέφρασε σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μία δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τις συλλήψεις εμπλεκομένων στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση της Μαρφίν. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νούσα στις Σέρες. Μήνυμα από το 112 λάβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν και να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν δύο αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα, 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγιάσου της Λέσβου. Έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λαμβάνει κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Στη μάχη με τις φλόγες ένα ελικόπτερο, 26 πυροσβέστες και 13 οχήματα. Μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ αναλύτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ αναλύτρο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση, στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία, μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Εντέσει επικράτησε όταν ο Πρωθυπουργός ρώτησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πόσο θα κοστίσει η επαναφορά του 13ου μισθού. Είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του κόμματος, Φώτης Κουβέλης, μετά τον ντόμινο παρετήσεων στο κόμμα. Από βουλευτής παρετήθηκε και επισήμως ο Γιώργος Καραμέρος, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Πύρτζης, δεν αποδέχεται την έδρα. Σε ανάρτησή του σημειώνει πως επειδή ποτέ δεν έκρυψε τις επιλογές του, θα στηρίξει για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Την παρέτησή του από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Στην επιστολή του κάνει λόγο για συνειδητή απόφαση μετά από όρημη σκέψη. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο ηλικιωμένος παραδέχτηκε πως έβαλε φωτιά επίτηδες και δήλωσε μετανιωμένος. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο έλαβαν εκ νέου οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον διεθνή χώρο, η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση της Ρωσίας για να μεταφέρει τα προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα με στόχο την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς F-35, σύμφωνα με τον Bloomberg. Για εξαιρετικά ευαίσθητη υπόθεση, έκανε λόγο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις επαφές της με την τουρκική πλευρά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει ο υδράργυρος περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, μετά το μεσημέρι στα πυρωτικά, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, απογευματάκι Παρασκευής, 10 Ιουλίου σήμερα. Η ώρα είναι 4 και 9 πρώτα λεπτά και είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε καλό απόγευμα, να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η εργάσιμη εβδομάδα, καλοκαιρινές εβδομάδες πλέον που... όπως και να το κάνουμε, έχουν κάτι διαφορετικό. Έχουν μπροστά τους Σαββατοκύριακα που μπορούμε να αποδράσουμε, αν και εφόσον φυσικά το επιτρέπουν οι εργασιακές ή άλλες υποχρεώσεις. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Οι ωραίες της Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 4 έως τις 6. Όπως κάθε Παρασκευή, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ. Συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με μηνύματα, με καλησπέρες, με απόψεις, με απορίες, εάν μπορούμε να τις λύσουμε, με διαφωνίες, φυσικά σε όσα λέγονται, για να πυροδοτούν και πυροδοτούν αυτές οι διαφωνίες σας έναν γόνιμο, ελπίζω, διάλογο. Στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε, 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το mail onair@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία και είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε διάφορους τομείς και πολιτικές εξελίξεις έχουμε και πιθανολογείται πως θα έχουμε και περισσότερες τις αμέσως επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Και από το αστυνομικό ρεπορτάζ, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακά τα τελευταία επιτεύγματα, οι τελευταίες επιτυχίες εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε το, της ελληνικής αστυνομίας. Είχαμε συλλήψεις και για τους εμβρισμούς στη Θεσσαλονίκη που στήξαν τη ζωή σε μια γυναίκα και σε βάρος, η επιθέση ήταν σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε συλλήψεις όμως και για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. Μία υπόθεση που, αν μη τι άλλο, έχει πληγώσει την ελληνική κοινωνία, αλλά και έχει διχάσει. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν μία δολοφονική εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή σε συνανθρώπους μας σε μία ιδιαιτέρως ταραγμένη περίοδο, την περίοδο των μνημονίων. Θα τα πούμε όλα αναλυτικότερα στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτές οι υποθέσεις και φυσικά αναμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι. Και αυτή η υπενθύμηση αφορά και σε εμάς τους πολίτες, αλλά και στους πολιτικούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με το δεδομένο ότι είμαστε στην Παρασκευή το μεσημέρι. Κακά τα ψέματα, μπορεί να είμαστε σχεδόν στο μέσον του Ιούλη. Η Αθήνα όμως έχει ακόμα κόσμο, δεν έχει αδειάσει όπως αναμένεται να γίνει τις επόμενες εβδομάδες και κυρίως εκείνες του Αυγούστου. Να ξέρετε πως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, ήδη από την Καλυφτάκη πιάνει το ποτηλιάρισμα και φτάνει περίπου μέχρι, και τη μεταμόρφωση. Μετά ανοίγει, υπάρχει πυκνή ροή και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλαιο. Αυτή είναι η κάθοδος του Κηφισού στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά, καθώς το ποτηλιάρισμα ξεκινάει σχεδόν από την Πειραιώς και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Εκεί είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Να είστε προετοιμασμένοι, αν και εφόσον κινείστε στον αυτοκινητόδρομο. Και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από την Παλίνη μέχρι το Μαρούσι είναι ποτηλιαρισμένη, έχει πυκνή ροή μέχρι την Ηρακλείου και εκεί αρκετά δύσκολα τα πράγματα για τους οδηγούς. Κατά τα άλλα, στο κέντρο είναι η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας φορτωμένη, στα δύο, η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Κηφισία στην άνοδο έχει κίνηση στο ύψος της Αττικής Οδού και από τον Golden Hall μέχρι την Αττική Οδό. Ελαφρώς και στο ύψος της Κατεχάκη η άνοδος Κηφισίας. Η Μεσογείο είναι σχετικά καλή με πυκνή ροή βέβαια. Και η Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, ένα σημείο που σταθερά προβληματίζει τους οδηγούς. Πολύ κίνηση έχει και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου ήδη από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προφαρώς συνδέεται με αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι είναι ευκαιρία το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας για αρκετούς να αποδράσουν, ακόμα και αν δεν έχουν ξεκινήσει οι άδειές τους. Επηρεάζεται και η λεωφόρο σχιστού προς το Σκαραμακά. Επαναλαμβάνω, η έξοδο λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι πιάνει τον ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Να είστε ιδιαιτέρως υπομονετικοί σε αυτό το σημείο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 4:20 και στην πρώτη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού. Δεν ξέρω πώς είδατε και τις πολιτικές εξελίξεις, εάν ασχολείστε με αυτές. Είχαμε σήμερα και την ώρα του Πρωθυπουργού, είχαμε την αντιπαράθεση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας. Έχουμε και εξαγγελίες για μείωση των τιμών στα καύσιμα. Δεν ξέρω αν ρώτησε κανένας βέβαια τον Τραμπ και τη συνέχιση των βομβαρδισμών εκεί στο Ιράν. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η μεγάλη πληγή, αυτή είναι η μεγάλη αφετηρία της ακρίβειας των τελευταίων τουλάχιστον εβδομάδων, των τελευταίων μηνών μάλλον, στις τιμές των καυσίμων. Και πάνω που είχαμε πάρει μια ανάσα και λέγαμε ότι είχαμε πάει σε μνημόνιο κατανόησης και ότι θα πάμε σε μια συμφωνία και υπήρξε μια αποκλιμάκωση και τα λοιπά, φαίνεται πως αυτή η ιστορία έχει πολύ μεγάλο βάθος. Έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ενημερωθήκατε. Όσοι ασχολούνται πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα, ειδικά μετά την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, νομίζω πως μόνο ως τραγελαφική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Σαφέστατα προκαλεί θλίψη στον κόσμο που πίστεψε και ακολούθησε και ακολουθεί ακόμα τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος από την Προεδρία του κόμματος υπό την πίεση και της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του πρώην Προέδρου και του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργού φυσικά του κυρίου Τσίπρα. Τώρα θα γίνουν κανονικά οι διαδικασίες κομματικές από ό,τι ενημερώνουμε από τους συνάδελφους πολιτικούς συντάκτες. Πάντως να ξέρετε πως πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Φάμελος υπέβαλε την παραίτησή του στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος και την αποδέχτηκε, κρίνονται ως κακοπροαίρετες, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάκριση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε 4:22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6 απόγευμα Παρασκευής 10 Ιουλίου. Φάγαμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη, όλο και πιο κοντά η άδεια για τους περισσότερους φαντάζομαι. Εύχομαι να έχετε προγραμματίσει και να υλοποιήσετε ακριβώς τα σχέδιά σας όπως τα έχετε στο μυαλό σας και με ευχάριστες εκπλήξεις, γιατί όχι. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, αυτές θα πάμε τώρα στα πρώτα μηνύματα τα δικά σας. Καλησπέρα στον Στάθη από τους σταθερούς εδώ στη συντροφιά του Alpha Radio 989. Την καλησπέρα μας επίσης θα στείλουμε στην Θεοδώρα, στο Γεώργιο, στον Έτερο Γιώργο, στον Σπύρο. Καλησπέρα και στη Μέρη. Όμοιο στον Όμοιο, λέει, για την υπόθεση για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση του κύριου Φάμελου και το χιούμορ, ο Θεός να το κάνει, που κάναμε νωρίτερα, ότι την επέβαλε στον κύριο Τσίπρα. Όμοιο στον Όμοιο, λέει, και κοπριά στα λάχανα, λέει μια παρεμία. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι τι σε αυτή την υπόθεση. Το σίγουρο είναι ότι από όλη αυτή την ιστορία έχει τραυματιστεί, νομίζω, το όποιο. Όποιο έχουν αξιοπρέπειες και μείνει στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Δεν ξέρω αν είναι ανεπανόρθωτο αυτό το πλήγμα ή αν οι ίδιες οι κοινωνικές ανάγκες θα το επουλώσουν στο πέρασμα των χρόνων. Απομένει αυτό να αποδειχθεί. Καλησπέρα επίσης να στείλω στον Νίκο, στο Γιάννη, στην Άννα, στο Σπίλιο και στο Δημήτρη. Καλησπέρες. Εδώ και ο φίλος ο Δημήτρης. Καλώς τον Έτερος Δημήτρης. Από το τιμόνι του 421, Άγια Ανάργυρη με Αγία Παρασκευή. Δεκελίας καλή, Καποδεστρίου καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Δημήτρη. Την αγάπη μου, λέει, στο ραδιοθάλαμο. Θα σου αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι, να το ξέρεις από τώρα, έτσι. Εκεί στη δύσκολη δουλειά. Γιατί, παιδιά, μην νομίζετε, οι οδηγοί των λεωφορείων τραβάνε μεγάλο ζόρι, έτσι. Με την ευθύνη τόσων ανθρώπων μέσα στα οχήματα, με την κατάσταση ζούγκλας που επικρατεί στους δρόμους. Πολλές φορές γίνονται, όχι πολλές φορές, περισσότερες γίνονται και αποδέκτες της διαμαρτυριών των δικών μας, των παραπώνων μας, χωρίς να φέρουν ευθύνη, είτε για την συχνότητα των δρομολογίων, είτε για τις καθυστερήσεις, είτε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα καθημερινό αγώνα στο τιμόνι αυτών των βαρέων οχημάτων, με την κίνηση που εμείς την αντιμετωπίζουμε όταν βγαίνουμε με το γιοταχή μας, εκεί για εκείνους είναι η καθημερινότητά τους. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο, γιατί, λέει, τους υπερασπίζεστε. Ποιους? Α, τους συλληφθέντες. Δεν υπερασπίστηκα κανέναν, δεν έχω αυτό το ρόλο έτσι κι αλλιώς. Είμαι απλός δημοσιογράφος, δεν είμαι δικηγόρος για να γίνω συνήγορος υπεράσπισης. Αναφέρεσαι προφανώς σε αυτό που είπα νωρίτερα, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και βέβαια υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για όλους πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Προτού γίνει κάποιο δικαστήριο και λάβει κάποια απόφαση καταδικαστική. Αυτό είναι βάση της δικαιοσύνης στις σύγχρονες αστικές δημοκρατίες. Θα έπρεπε να το γνωρίζουμε. Και η αφορμή ήταν η δήλωση του ίδιου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, κάνοντας δηλώσεις για αυτές τις συλλήψεις και για τις επιθέσεις, για τις επιθέσεις εμπριστικές στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την υπόθεση της Μαρφίν 16 χρόνια μετά, παρακαλώ, έκανε μια δήλωση. Το καταλαβαίνω και θα συμφωνήσουμε, έτσι, ότι δεν νοείται έγκλημα χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Φυσικά, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μας βρίσκει όλους σύμφωνους ότι στη χώρα μας ισχύει. Κλείνει η παρένθεση. Και μεταξύ άλλων ανέφερε ο κύριος Χρυσογοίδης ότι αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους, που τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν για αυτές τις συγκεκριμένες υποθέσεις θεωρητικά με κάποια στοιχεία τα οποία σαφώς τα γνωρίζουν καλύτερα οι αρχές και φυσικά οι συνάδελφοι που κάνουν τα σχετικά ρεπορτάζ. Από εκεί πέρα όμως ακόμα είναι αθώοι. Πώς τους χαρακτηρίζει δολοφόνους ο Υπουργός? Αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν κάνω και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, για την υπόθεση Μαρφίν έχουν διηγηθεί και άλλοι άνθρωποι στη δικαιοσύνη και τελικά αθώθηκαν. Και προφανώς και τότε θα είχαν γίνει σχετικές δηλώσεις, δεν ξέρω, από τον ίδιο άνθρωπο ή από άλλους. Έχουν συλληφθεί και μέχρι αποδείξεις του εναντίον είναι αθώοι. Και νομίζω ότι τέτοια λάθη δεν νοούνται. Δεν θα πρέπει να νοούνται ούτε από τους πολίτες, πόσο μάλλον από τους πολιτικούς.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 4.30. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα πάμε σε μία σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με ένα θέμα άσχετο με τα μεγάλα της δισογραφίας, αλλά νομίζω σχετικό, θα μπορούσε να είναι σχετικό με τις ανάγκες όλων μας στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Μείνετε συντονισμένοι και θα καταλάβετε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 4.30. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό απόγευμα πια εδώ, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας στο 212-212-4800. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το mail onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας, όπως το διευκρινίζω πάντα, που πυροδοτούν το διάλογο, ο οποίος μπορεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες να γίνει γόνιμος. Λοιπόν, θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο την κυρία Βασιλική Μπουκουβάλα. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων για μια ανακοίνωση από το Σύλλογο που μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Κάτι πάει να γίνει στην νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του επαγγέλματος και βρίσκει αντίθετους ψυχολόγους. Κυρία Μπουκουβάλα, καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε?
2: Κύριε Καμακάρη, καλό απόγευμα και σε εσάς και εκ μέρους του Συλλόγου. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα για να εκθέσουμε τις δικές μας απόψεις.
0: Είναι η δουλειά μας και νομίζω ότι είναι και ένας τομέας πάρα πολύ ευαίσθητος, και για να φτάνει σε σημείο ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων να βγάζει μια ανακοίνωση και να θέτει ζητήματα θεσμικής εκτροπής, να θέτει ζητήματα αλλίωσης του επαγγέλματος, του συγκεκριμένου επαγγέλματος, νομίζω ότι κάτι σοβαρό πάει να γίνει και θα μας το εξηγήσετε.
2: Ασφαλώς. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσουμε καταρχήν από μια παραδοχή, ότι το επάγγελμα του ψυχολόγου στην Ελλάδα, στη χώρα μας, είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο από το 1979 με νόμο που είχε κάνει το ίμνηστος Υπουργός Υγείας ο Σπύρος Οδοξιάδης. Ήταν ο πρώτος νόμος για τους ψυχολόγους στην Ευρώπη και τελευταίο νομοθέτημα έγινε το 2025 το Γενάρη, που έγινε επικαιροποίηση του νόμου για την αντιποίηση του επαγγέλματος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη με εισηγητή τον κύριο Δημήτρη Κούβελα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα επάγγελμα απολύτως νομοθετικά κατοχυρωμένο στην Ελλάδα. Τώρα, με πρόσχημα την ψυχοθεραπεία, που εκεί υπάρχει ζήτημα, γιατί πρέπει όντως να γίνει μια ρύθμιση για την ψυχοθεραπεία, αλλά δεν αφορά τους ψυχολόγους. Ψυχοθεραπεία αφορά και ψυχιάτρους, αφορά και άλλα επαγγέλματα.
0: Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ψυχολόγου. Έτσι θα διευκρινίζουμε. Καλώς κακώς, κυρία Μπουκουβάλα, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, δεν γνωρίζει αυτές τις λεπτές διαφορές.
2: Όχι. Και με πρόσχημα δήθεν την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς όμως το Υπουργείο Υγείας, και κυρίως υπεύθυνος είναι ο κύριος Βαρτζόπουλος για αυτή την κατάσταση, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, χωρίς καμία απολύτως συνεργασία με τον επίσημο Σύλλογο των Ψυχολόγων που είμαστε εμείς στην Ελλάδα, προχώρησε και προχωράει διάφορα νομοσχέδια, και σε ένα από αυτά σε σχέση με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που επαγγέλλεται, θέλει αφενός με να δώσει επαγγελματικά δικαιώματα σε άτομα που δεν έχουν πτυχίο ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και σε άτομα τα οποία έχουν υπαλλήλοι επαγγελματίες να τους τα αφαιρέσει με το πρόσχημα ότι πρέπει να δεν έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό πολύ συγκεκριμένο, άρα να τους αφαιρέσει δικαιώματα. Ούτε καν συμβουλευτικοί γονέων δεν θα μπορούν να κάνουν. Είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Από τον Απρίλιο του 2024 μας έχουν διασύρει παντού σαν επάγγελμα. Και γιατί το έχουν κάνει?
0: Εννοείται από το Υπουργείο Υγείας.
2: Ναι, ο κύριος Βαρτζόπουλος συγκεκριμένα. Ο κύριος Βαρτζόπουλος σε όλα τα κανάλια, δηλαδή σε όλα τα ΜΜΕ παντού. Τώρα, γιατί το έχει κάνει αυτό? Γιατί για να περάσει ένα νομοσχέδιο χρειάζεται μια εισηγητική έκθεση. Σε αυτή την εισηγητική έκθεση πρέπει να πεις ότι συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Άρα πρέπει εγώ να νομοθετήσω και με τη ρομφέα της κάθαρσης να τακτοποιήσω τα θέματα. Αυτό έγινε, αυτό έχουμε υποστεί σαν κλάδος. Είναι πραγματικά τραγικό, είναι τραγικό γιατί το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και είχαν φτάσει στο σημείο να μιλάνε για σεμινάρια, να μιλάνε για οτιδήποτε να είναι. Για την ψυχοθεραπεία, όντως θα πρέπει να γίνει μια... θα πρέπει να γίνει κάποιο...
0: Κάποια ρύθμιση.
2: Κάποιος νόμος, κάποια ρύθμιση.
0: Ψυχοθεραπεία όμως, ποιος μπορεί να κάνει, κυρία Μπουκουβάλα, ο ψυχίατρος?
2: Κατά κανόνα είναι ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος.
0: Μπορεί να κάνει και ο ψυχολόγος, εμπίπτει στις δικές του αρμοδιότητες για να κάνει ψυχοθεραπεία.
2: Αλλά θέλει μια ειδική εκπαίδευση επιπλέον. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι ένα ξεχωριστό επάγγελμα, δεν είναι ένα τρίτο επάγγελμα.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ο ψυχολόγος.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή ψυχολόγος, ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής.
2: Όχι, δεν υπάρχει ένα τρίτο επάγγελμα. Είναι μια εκπαίδευση την οποία κάνουμε κυρίως ψυχολόγοι, ψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουργοί πολλές φορές. Και είναι μια ιδιαίτερη εκπαίδευση μετά τις βασικές μας σπουδές, εφόσον έχουμε πτυχίο, εφόσον υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγελμάτων κτλ., που μας δίνει τη δυνατότητα καλύτερα να διαχειριστούμε τα προβλήματα και τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή. Αλλά για να το κάνεις και αυτό πρέπει να έρθεις σε επαφή με τους φορείς. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, ψυχοθεραπεία. Δηλαδή πρέπει το Υπουργείο να τους συναντήσει, να συσκεφτεί μαζί τους ποιοι είναι αυτοί οι φορείς, τι εκπαιδεύσεις παρέχουν και τι επαγγελματικά δικαιώματα επιπλέον θα δοθούν σε αυτούς. Στους εκπαιδευόμενους δηλαδή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σε ένα κράτος το οποίο είναι πραγματικά ευνομούμενο, σε μια πολιτεία που θέλει διαφάνεια και καθαρότητα, δεν λειτουργεί πραξικοπηματικά. Εμείς δηλαδή οι ψυχολόγοι έχουμε υποστεί τη βία ενός πραξικοπήματος. Δίχως να ερωτηθούμε, δίχως να συζητήσουν μαζί μας, δίχως τίποτα, αφού μας διασύρανε σε όλη την Ελλάδα από το 2024 τον Απρίλιο μέχρι και πρόσφατα. Τώρα,
0: όταν λέτε λένε, σας διασύρανε, κυρία Μπουκουβάλα, τι εννοείτε? Δηλαδή,
2: ότι το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Ότι οι ψυχολόγοι κάνουν ένα σεμινάριο και μετά το σεμινάριο δουλεύουν και ανοίγουν γραφεία κτλ. Αυτά είναι σε χλαμάρες όλα. Το επάγγελμα είναι νομοθετικά.
0: Μα δεν πρέπει να έχεις σπουδάσει ψυχολογία? Με ένα σεμινάριο γίνεις ψυχολόγος?
2: Όχι, όχι, ήταν ψέματα όλα αυτά. Αλλά τα είχαν ανάγκη αυτά τα ψέματα. Γιατί τα είχαν ανάγκη για να κάνουν μια εισηγητική έκθεση στο νομοσχέδιο που ετοιμάζανε για δικούς τους λόγους βέβαια και να πούνε «Α, η κατάσταση είναι άναρχη, στην Ελλάδα οποιοδήποτε θέλει δηλώνει ψυχολόγος ό,τι θέλει κάνει, άρα υπάρχει αναγκαιότητα ο νομοθέτης να νομοθετήσει και να κάνει ό,τι κάνει». Εδώ μιλάνε και το διάβασα και τώρα πρόσφατα, δεν έχουν λέει ψυχολόγοι κώδικα διοντολογίας, δηλαδή έλεος.
0: Το οποίο δεν ισχύει από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι απλά δεν ισχύει. Εμείς, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, εκπροσωπούμε από το 1988 όλη την κοινότητα των ψυχολόγων στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, που εκεί εκπροσωπούνται 39 χώρες, 400.000 ψυχολόγοι εκπροσωπούνται εκεί. Και οποιοδήποτε από εμάς γίνει τακτικό μέλος του ΣΕΠΣ, στο Σύλλογο έρχεται με εγγραφή, υπογράφει πριν να γίνει δεκτός ότι θα σέβεται και θα οι πράξεις του όλες θα είναι σύμφωνα με το κώδικα διοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα. Και σου λέει δεν έχετε λέει κώδικα διοντολογίας. Και λες τώρα εντάξει, τι να πω δηλαδή.
0: Κάποιος, επειδή εγώ την πάντα την κάνω αυτή την ερώτηση σε τέτοια θέματα που συχνά πυκνά ασχολούμαι, θα πει ας πούμε ότι η αντίδρασή σας είναι συντεχνιακή, γιατί πάνε να ανοίξουν το επάγγελμα και να υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Όχι, δεν είναι συντεχνιακή, είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή, για να γίνεις ψυχολόγος στην Ευρώπη, παντού σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και στην Ελλάδα, υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει να έχεις πτυχίο πανεπιστημιακό και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όταν θέλουν να δώσουν.
0: Την οποία παίρνεις πιο... την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από πού, κυρία Μπουκουβάλα?
2: Από τις περιφέρειες. Είναι 52 περιφέρειες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν τώρα θέλει να δώσει επαγγελματικά δικαιώματα σε μη ψυχολόγους. Είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος. Όταν θέλει να αφαιρέσει επαγγελματικά δικαιώματα, είναι πάλι επίσης. Δεν είναι απλό το θέμα. Δεν είναι ότι ένα προϊκτήματα, είναι πάλι επίσης. Δεν είναι απλό το θέμα. Δεν είναι ότι ένα πρωί ξυπνήσανε και είπαν «Α, τώρα

0: πώς θα αφαιρέσω, θα προσταφαιρέσω για την ακρίβεια, επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Είναι το κρεβάτι του προκρούστη. Σε μια περίπτωση προσθέτω και στην άλλη περίπτωση αφαιρώ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και να πω και το άλλο. Παρακαλώ. Αν θέλει σαν πολιτεία, πραγματικά ενδιαφέρεσαι, έχει ενδιαφέρον. Εγώ το δέχομαι, καλοπροαίρετα. Δεν πρέπει να καλέσει τον επίσημο φορέα. Ποιον θα καλέσει?
1: Δεν κληθήκατε δηλαδή, ποτέ σε ένα ποτέ, διάλογο ποτέ, για αυτή την υπόθεση?
0: Όχι, ποτέ. Ο κύριος Βαρτζόπουλος επί 2,5 χρόνια δεν μας είδε ποτέ, αρνήθηκε, δεν μας είδε ποτέ. Και αναγκαστικά ο κύριος Γεωργιάδης που ανέλαβε μετά την πρόσφατη παρέτηση του κυρίου Βαρτζόπουλου μας είδε στις 11 Μαΐου για 15 λεπτά. Αλλά ήταν ήδη στρωμένο το χαλί εκ των προτέρων. Δεν ρωτηθήκαμε δηλαδή. Και εμείς έχουμε γνώση του επαγγέλματος. Γιατί? Όχι γιατί έτσι μας αρέσει, αλλά γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και εφαρμόζουμε ό,τι ακριβώς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το επάγγελμα του ψυχολόγου στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποκουβάλα, να μείνουμε σε αυτά. Εμείς θα αναζητήσουμε και απάντηση από το Υπουργείο Υγείας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας ευχαριστώ.
0: Χαρώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ, κύριε Καμακάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Φαρίδιο.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτά με τους ψυχολόγους. Ένα θέμα το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι αξίζει τη προσοχή μας. Η κυρία Βασιλική Μποκουβάλα ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. Πάμε σε τραγούδι, να τα χωνέψουμε λίγο και θα τα συζητήσουμε περαιτέρω συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989.

0: μπουνιά μαρινά.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 5 παρατέταρτο. Βάζουμε μια άνω τελεία διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Παραμένετε συντονισμένοι. Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε και τις καλησπέρες σας. Θα πάμε σε αυτές στη συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

0: Ζεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ρομαντικά.
4: Τι κοιτά πρώτα, είμαι κοπέλα.
5: Τα μάτια.
3: Απρόβλεπτα.
6: Δεν φορά παντελόνι.
3: Αστεία.
4: Έπρεπε να είχα πιει.
3: Επικά.
6: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρει.
7: Μη κάνω.
3: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είμαστε λίγο μετά τις 5 παρατέταρτο. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Να δούμε ο καιρός τι λέει για αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιώργο Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος μας, έχει το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα σφίξουν οι ζέστες αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Και πού να σφίξουν οι ζέστες, που λέμε.
10: Ναι, μπράβο, ακριβώς, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν θα έχουμε και αστάθεια. Πολύ περιορισμένη.
9: Αυτές τις βροχούλες εννοείς που είχαμε, ναι, και τις μπόρες.
10: Και χθες που είχαμε μια καλή μπόρα και στην Αττική εδώ στα βόρεια προάστια, θα ανέβει και η θερμοκρασία. Θα κορυφωθεί την Κυριακή αυτό το κύμα ζέστης. Θα δούμε και νομίζω ότι στην Αττική θα ξεπεράσουμε τους 36, θα δούμε 37 βαθμούς.
9: Την Κυριακή, έτσι.
10: Την Κυριακή.
9: Αύριο θα είναι, ξέρω εγώ.
10: 33-34.
9: Ανεβαίνει σταδιακά, μάλιστα.
10: Ναι, σταδιακά ακριβώς. Και θα έχουμε και νομίζω ότι ίσως φλερτάρουμε και με τους 38-39. Σε κλειστές πεδιάδες μακριά από τη θάλασσα.
9: Α, μάλιστα.
10: Εκεί στη Θεσσαλία, στη Κεντρική Μακεδονία, στην Αργολίδα. Μελτέμι έχει, το οποίο πραγματικά με αμύωτη ένταση φυσάει όλο αυτόν τον καιρό και έχει αναχαιτήσει όλους τους καύσονες που έχουν επιλέξει τη Δυτική Ευρώπη. Την έχουν βγάλει πολύ καλά φέτος.
9: Δηλαδή αυτό το 39, ας πούμε, αν το πιάσουμε εμείς, Γιώργο, δεν μπορεί να θεωρηθεί καύσωνας, έτσι, για να τα ξεχωρίσουμε λίγο τα πράγματα στο μυαλό των ακροατών.
10: Όχι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που θέλουμε, δηλαδή πάνω από τρεις μέρες πάνω από 39 βαθμούς, να έχουμε ελάχιστες θερμοκρασίες πάνω από 25 και να έχουμε και ένα εύρος αρκετά μεγάλο περιοχών που να επηρεάζονται. Τώρα να πιάσει ένα 39 στην Θεσσαλική παιδιά.
9: Στο μέσο του Ιούλη, εντάξει.
10: Εντάξει, δεν είναι και κάτι φοβερό. Εν πάση περιπτώσει, να σου πω ότι. Άρα λοιπόν είναι αυτό το κύριο ζεστό με αρκετή ηλιοφάνεια και με τέμνες στα 5 με 6 μποφόρες ανατολικά πελάγι.
9: Ότι πρέπει για μπάνιο μεν, απ' την άλλη θέλει προσοχή πάλι με τις φωτιές γιατί έχει ψηλές θερμοκρασίες και αεράκι.
10: Το κλασικό, το οποίο από εδώ και στο εξής υπάρχει μεγάλη φλεκτότητα, παρόλο που έχει βρέξει και έχουν ανέβει λίγο οι δείκτες υγρασίας. Δεν πάμε να έχουμε ψηλές θερμοκρασίες αυτόν τον καιρό και να θέλει προσοχή. Επίσης, να σου πω ότι από Δευτέρα και στη συνέχεια μέχρι και τις 20 του μήνα δεν φαίνεται κάποιο κύμα ακραίων θερμοκρασιών να πλήττει τη χώρα μας. Δηλαδή, δεν είμαστε σε τροχιά καύσωνα μέχρι και τις 20 του μήνα. Και από εκεί και ύστερα δεν σημαίνει ότι θα έρθει, δεν στο λέει αυτό. Απλά με μια ασφάλεια μπορώ να πω ότι μέχρι τις 20 Ιουλίου. Θα είμαστε μακριά από καύσωνες, νομίζω ότι θα τις καπουλάρουμε για αρκετές ημέρες. Ένα καλοκαίρι από τα παλιά με υποφερτή ζέστη και έτσι θα περάσει και άλλη εβδομάδα. Δηλαδή με υποφερτή ζέστη στους 36 βαθμούς με ταβάνι 36. Θα έχουμε και μελτέμια τα οποία θα αυξομοιώνονται στους 6-7 μποφόρ και θα έχουμε και πάλι περιορισμένη αστάθεια. Δηλαδή μια έτσι κανονική κατάσταση χωρίς ακρότητες, ο καιρός και το επόμενο δεκαήμερο θα έλεγα. Και από εκεί και ύστερα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Πάντως νομίζω ότι τα πάμε καλά.
9: Στην Ευρώπη έχουν τρίτο κύμα, έτσι.
10: Έχουν τρίτο κύμα, πάλι στη Δυτική Ευρώπη, Κεντρική Ευρώπη, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ένας υψηλικός καύσωνας, διαρκής, αιμονικός, τον οποίο είχαμε εμείς, αν θυμάσαι, τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ το 22 και το 23, είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες, και το 24, ναι, για πολλές ημέρες, και πήγαινε στους 39 βαθμούς θερμοκρασίας, 40, και λέγαμε πόπο δρόσησε, όταν είχε 44-45, ας πούμε.
5: Έτσι. Μάλιστα.
10: Θα δούμε.
5: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε ρωτήσω, Μουντιάλ βλέπεις?
10: Μουντιάλ, η αλήθεια είναι τώρα με τα. Βλέπω Ισπανία και Γαλλία. Βλέπω κάποιους αγώνες, γι' αυτό με βλέπεις δίστασα τώρα να σου απαντήσω.
5: Ναι.
10: Βλέπω, γενικά βλέπω. Νομίζω ότι η Γαλλία και η Ισπανία είναι, αν περάσει η Ισπανία με το Βέλγιο.
5: Θα είναι αντίπαλες, νομίζω. Νομίζω διασταυρώνονται αυτά τα δύο ζευγάρια. Δεν θυμάμαι σίγουρα.
10: Αυτές οι δύο ομάδες νομίζω είναι καλές και η Αργεντινή που είναι το όνομα, εντάξει, okay. Και βλέπω ότι έχει τη φανέλα. Θα δούμε τώρα.
5: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ.
10: Με την Αργεντινή.
5: Τι είσαι?
10: Με την Αργεντινή
5: είσαι.
10: Ναι, ναι, μάλιστα, πάντα έτσι.
5: Αν φτάσουμε στο τελικό.
10: Μαραντόνα.
5: Αν φτάσουμε. Άλλο ο Μαραντόνα, μην το πιάνουμε το Μαραντόνα. Τώρα είναι άλλη τελείως ξεχωριστή περίπτωση. Αν φτάσουμε Γαλλία-Αργεντινή στο τελικό, θα το δούμε παρέα με φανέλες ο καθένας της ομάδας. Γιατί εγώ με τη Γαλλία. Ναι, από το μεγάλο Ζινεντίν Ζιντάν.
10: Πλατινή.
5: Πλατινή, έτσι. Τον πλατινή εγώ δεν τον πρόλαβα, είμαι μικρότερος.
10: Ναι, πώς θυμάμαι, πλατινή. Ούτε εγώ το θυμάμαι, πλατινή, τον είπαμε.
5: Έλα, καλή συνέχεια, Γιώργο μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος του Αλφα Ρέιντιο 989. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον καιρό. Να ξέρετε πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες, ό,τι πρέπει για μπάνιο, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή για τις φωτιές, έτσι τουλάχιστον να αποφεύγουμε αυτές που προκαλούνται από καθαρά δική μας αμέλεια, δική μας ανοησία, δική μας ηλικιότητα, για να το πω και λίγο διαφορετικά. Και είναι αρκετές, έτσι, είναι αρκετές αυτές οι φωτιές. Έχουμε φωτιά στην Νούσα, στις Σέρες, τα ακούσατε νωρίτερα και από το Δελτίο των Ειδήσεων, είχαμε και μήνυμα από το 112, καθώς κινδυνεύουν σπίτια και επιχειρήσεις, και με το μήνυμα αυτό οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Νέο Σούλη. Γιατί όπως είπαμε απειλούνται σπίτια και επιχειρήσεις. Θα δούμε στη συνέχεια και τα νεότερα από αυτό το πυρηνό μέτωπο. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε δυσκολίες στην κίνηση, κυρίως στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είναι εξοδικό το κύμα Παρασκευή απόγευμα. Επηρεάζεται και η λεωφόρο Χιστού προς το Σκαρμαγκάκι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Κηφισό, είναι βελτιωμένη κατάσταση στο ρεύμα καθόδου προς το Πειραιά. Παραμένει ένα ποτηλιάρισμα σημαντικό μετά την Αττική Οδό, εκεί στη Μεταμόρφωση. Έχει βελτιωθεί όμως η κατάσταση. Πυκνή είναι η ροή και πιο κάτω εκεί Περιστέρι Εγάλεο, όχι όμως ποτηλιάρισμα. Δύσκολα είναι τα πράγματα στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά. Από το Ρέντι και πάνω μέχρι την Αχαρνών. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα αρκετά στον Κηφισό. Παραμένει ποτηλιαρισμένη και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από την Ανθούσα μέχρι το Μαρούσι, πυκνή η ροή μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Έχει παρουσιαστεί ένα ποτηλιάρισμα και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος της, Κίμης, πυκνή η ροή από την Ηρακλείου μέχρι το Μαρούσι και στην Αττική Οδό, αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Και βελτιωμένη είναι ελαφρώς η κατάσταση και στο ύψος στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, που έχει περιοριστεί το ποτηλιάρισμα και στο ύψος του Αλίμου.
7: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε περίπου 2 λεπτά από τώρα, η ώρα θα είναι ακριβώς 5. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για δελτίο, ενημερωτική διακοπή. Έως τότε θα μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Πάμε να πούμε και δύο καλησπέρες εδώ στον φίλο το Στάθη. Μας λέει για το ζήτημα που συζητήσαμε νωρίτερα με την κυρία Μπουκαβάλα, την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. Η κυβέρνηση αυτή, λέει, δεν θέλει επαγγελματίες υγείας και δι' ψυχικής που θα είναι επαρκείς, κατερτισμένοι και μπορούν να εκφέρουν τεκμηριωμένη άποψη. Αντίθετα, επιθυμεί διεκπεραιωτές που να επαναλαμβάνουν τις θεωρίες των αμερικανικών βιβλίων αυτοβελτίωσης με μισογεμάτα ποτήρια, impossible is nothing και άλλες αερολογίες. Έτσι θα δουλέψει η αγορά χωρίς να ξυπνήσει η κοινωνία, λέει ο φίλος ο Στάθης για το ζήτημα που συζητήσαμε νωρίτερα. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στη Χριστιάνα που μπήκε στην παρέα. Η Χριστίνα, συγγνώμη, όχι, ναι, Χριστίνα. Να είσαι καλά για τα καλά λόγια, Χριστίνα. Καλησπέρα επίσης και στον μισό λεπτάκι στην Τίνα που και εκείνη στέλνει την καλησπέρα της. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι, όχι συγγνώμη, λάθος, το καλοκαίρι είναι εδώ έτσι κι αλλιώς. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχυτευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στη περιοχή σας. Δελτίο ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με αφορμή την υπόθεση των οικοπαίδων και του καθαρισμού τους για τις υποχρεώσεις δήμων και περιφερειών σε αντίστοιχες εκτάσεις και προσπαθούμε να διερευνήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό θα μάθουμε μετά το δελτίο.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Στο εξωδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κόμβο Ηρακλείου και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Στη σύλληψη δύο 42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Παράλληλα, είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης και για μία 46χρονη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο τα τρία πρόσωπα κατονομάζονταν ως δράστες. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Στα Χανιά συνελήφθη μια 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη, όπως και δύο άνδρες 29 ετών, ένας εκ των οποίων ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών εξέφρασε σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μία δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη Γαδά απευθύνουν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου μετά τις επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νούσα στις Σέρες. Μήνυμα από το 112 λαμβάνει κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν και να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν νωρίτερα και πλέον επιχειρούν δύο αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα, 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Πάμφυλα Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο, 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Υπομελικό έλεγχο. Τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Λέσβου, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν τιμή χαμηλότερη κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ από εκείνη που θα πλήρωναν αν δεν γινόταν η παρέμβαση της κυβέρνησης σε συνεργασία με τα διελιστήρια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και των επιπτώσεων της στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή έθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση της Ρωσίας για να μεταφέρει τα προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα με στόχο την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς F-35. Για εξαιρετικά ευαίσθητη υπόθεση έκανε λόγο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις επαφές της με την τουρκική πλευρά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του κόμματος Φώτης Κουβέλης μετά τον ντόμινο παρετήσεων στο κόμμα. Από βουλευτής παρετήθηκε και επισήμως ο Γιώργος Καραμέρος, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πίρτσης, δεν αποδέχεται την έδρα. Σε ανάρτηση του σημειώνει πως επειδή ποτέ δεν έκρυψε τις επιλογές του, θα στηρίξει για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Την παρέτησή του ο προγραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για συνειδητή απόφαση μετά από όριμη σκέψη. Ποινική δίωξη για έκρηξη εμπρισμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας ασκήθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την έκρηξη του βιτιοφόρου και την φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο ηλικιωμένος παραδέχτηκε πως έβαλε φωτιά επίτηδες και δήλωσε μετανιωμένος. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, και άλλοι 23 αγνοούνται. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 4 από τους οποίους φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, η αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει ο υδράργυρος περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Συνεχίζουμε. 5 και 7 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6 όπως κάθε Παρασκευή. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Ορέστης Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας, με την παρέα σας, με τα σχόλιά σας, με τις αντιρρήσεις σας σε αυτά που ακούγονται, με τις διαφωνίες σας, γιατί όχι, με τις απορίες σας, εάν και εφόσον μπορούμε να τις λύσουμε, και με τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και ενδεχομένως μπορούμε να βάλουμε ένα χεράκι. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο, το mail onair@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ζόμπο, καλώς σας απόγευμα. Τι κάνετε?
4: Καλησπέρα σας, μια χαρά εσείς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Να μιλήσουμε λίγο για, ξέρετε, όλη αυτή την περίοδο που περιμένουμε τις φωτιές, που δυστυχώς αποτελούν μια καθημερινότητα τους μήνες του καλοκαιριού κυρίως. Συζητάμε για τα οικόπεδα, τα καθαρισμένα, για την υποχρέωση των ιδιοκτητών να το κάνουν αυτό, να το πράξουν, αλλιώς τα πρόστιμα κτλ. Και πολλές φορές συζητάμε και για τις αρμοδιότητες και για τη δικαιοδοσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δήμων, της περιφέρειας κτλ. Και θα ήθελα να μου πείτε τι προγραμματισμός υπάρχει για τον καθαρισμό εκτάσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής.
4: Αρχικά να σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να σας πω ότι νομίζω η πιο μαγική λέξη και η πιο χρήσιμη λέξη αυτή την περίοδο και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου είναι η πρόληψη.
3: Γι' αυτό
4: νομίζω πρέπει να δώσουμε όλη ιδιαίτερη προσοχή και οι ιδιώτες αλλά και εμείς ως φορείς του δημοσίου και η περιφέρεια και η Δήμη και η κεντρική κυβέρνηση.
3: Πολλές φορές το έχω πει στο παρελθόν ότι ακόμα και δεν θα έπρεπε να φτάσουμε καν σημείο να χρειάζεται να νομοθετήσει η πολιτεία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων μας, αλλά να το κάνουμε από μόνοι μας. Έτσι.
4: Παρόλα αυτά, να ξέρετε όμως ότι υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου ακόμα και σήμερα, επειδή κυκλοφορούμε και εντός Αττικής και στους 66 Δήμους, υπάρχουν σημεία τα οποία για οικόπεδα ειδικά δεν είναι καθαρισμένα. Και νομίζω ότι καλώς τελικά νομοθετήθηκε αυτό για να μπορέσουμε όλοι να μιλάμε σε μια σωστή βάση, σε μια κατώτατη έτσι, επικοινωνία και από εκεί πέρα να δούμε ποιος συμμετάχει την ευθύνη για όλα αυτά. Να σας πω ότι έχουμε κάνει εμείς σε πρώτο επίπεδο προφανώς όλα τα πάρκα αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής και το πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος αλλά και το πάρκο Τρίτσι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απλήρη αποψήλωση, έχουν αποψηλωθεί. Η καθαριότητα εντός των πάρκων αυτών είναι σε επίπεδο τέτοιο ώστε να μην δημιουργήσει κάποιο πιθανό κίνδυνο φωτιάς. Στο Αττικό Άλσος να σας πω ότι υπάρχει και 24-ωρη παρακολούθηση με drone. Έχουμε εξασφαλίσει τη συνδρομή της πυροσβεστικής, όπου εκεί υπάρχει drone συγκεκριμένο. 24-ωρη παρακολούθηση με άνθρωπο ο οποίος το χειρίζεται και έχει στο συντονισμό και στην δική του αρμοδιότητα ευθύνης όχι μόνο την περιοχή του Αττικού Άλσου, αλλά επειδή εκεί είναι ψηλά και το σημείο είναι λίγο στρατηγικό, mm-hmm. μπορεί να εντοπίσει και φωτιές στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, αλλά και λίγο πιο βόρεια.
3: Αυτά τα άλυση που μας αναφέρατε και τα πάρκα, αυτά έχουν καθαριστεί ήδη από την περιφέρεια, έτσι, και υπάρχει και παρακολούθηση συνεχής για το μην προκύψει κάποιο περιστατικό κτλ.
4: Σωστά, υπάρχει και φύλαξη στα πάρκα αυτά, mm-hmm. δηλαδή φύλαξη από ιδιώτη εταιρεία την οποία συνεργαζόμαστε. Και έχουμε τοποθετήσει κεντρών στο Αττικό Άλσος.
3: Το
4: Άριος δεν χρειάζεται, γιατί επειδή καλύπτει υψομετρικά το Αττικό Άλσος, βλέπει και αυτό το σημείο.
3: Συγκεκριμένα για το Αττικό Άλσος, επειδή το αναφέρατε, κύριε Ζόπον, θα αν θυμάμαι καλά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μας είχε στείλει ένας ακροατής κάποιες φωτογραφίες που δεν ήταν ακαθάριστα κτλ. Το διαψεύδεται από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
4: Προφανώς να σα πω ότι κάθε καταγγελία που από πολίτη δεν έχουμε λόγο να τη διαψεύσουμε. Μπορεί και είναι πολύ πιθανό να μην βρίσκεται στα όρια του Αττικού Άλσους. Και εδώ είναι έτσι και ένα κρίσιμο ζήτημα να διευκρινίσουμε λίγο το τι σημαίνει αρμοδιότητα και περιοχή ευθύνης.
3: Ναι.
4: Εμείς μπορούμε να καθαρίσουμε ως Περιφέρεια Αττικής ό,τι είναι εντός του περιφραγμένου του Αττικού Άλσους και στον περιφερειακό του πολυγόνο από τη μεριά που είναι στο Αττικό Άλσους. Επειδή έχω κάνει και πρόσφατα αυτοψία και ο ίδιος στο σημείο αυτό,
3: ναι.
4: Ίσως είναι από την άλλη μεριά που είναι αρμοδιότητα ευθύνης του Δήμου της Αθήνας. Προφανώς όμως, άσχετα με το πιανού είναι αρμοδιότητα ή όχι, αυτό πρέπει να καθαριστεί άμεσα. Και αν έχετε την καταγγελία, θα είναι καλό να τη διαβάσετε και προς το αρμόδιο τμήμα του Δήμου της Αθήνας για να λάβει γνώση και να το απομακρύνει άμεσα.
3: Ή να απευθυνθούμε και στο Δήμο, γιατί ξέρω πολλές φορές ότι αυτές οι αρμοδιότητες μπλέκονται λίγο και προσπαθούμε να ψάξουμε να βρούμε τους αρμόδιους φορείς. Πάντως, εμένα μου αρκεί αυτό και φαντάζομαι και στον κόσμο που ακούει, ότι η περιφέρεια έχει κάνει τους καθαρισμούς που απαιτούνται στους χώρους αρμοδιότητας. Πέρα από αυτά τα πάρκα κτλ., υπάρχουν άλλα σημεία που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
4: Υπάρχουν κάποιες κεντρικές νησίδες στις κεντρικές λοφόρες που προφανώς έχουν καθαριστεί και αυτές, αλλά εκεί δεν αποτελούν και θέμα κινδύνου. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι θέμα δασικής υπηρεσίας και Υπουργείου ουσιαστικά κλιματικής κρίσης και φυσικών και καταστροφών κτλ. Έτσι ώστε αν προκύψει κάποιο ζήτημα, εκεί να επέμβουμε. Αλλά στις δικές μας περιοχές αρμοδιότητας, που είναι κυρίως τα πάρκα και νησίδες, οι καθαρισμοί και αποψηλώσεις έχουν γίνει ήδη.
3: Μάλιστα. Κύριε Ζόμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ επίσης.
3: Ο κύριος Κωνσταντίνος Ζόμπος, εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι έχει γίνει ο καθαρισμός, πρέπει να γίνει σε αυτά τα άλυση και τα πάρκα που είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Απλώς θυμήθηκα την σχετική καταγγελία από ένα φίλο ακροατή. Δυστυχώς δεν είχα συγκρατήσει. Μπορεί να είναι σημείο αυτό που μας έστειλε ο ακροατής που να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου Αθηνών. Θα απευθυνθούμε και στο Δήμο Αθηναίων για αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλές οι εκτάσεις, αλλά καταλαβαίνετε, πολλές φορές έχουμε τέτοια παράπονα από τον κόσμο, ότι ενώ νομοθετούν για τον ιδιώτη να καθαρίσει το οικόπεδό του και ορθώς, εγώ το ξαναλέω έτσι, ορθώς, και συμφωνήσαμε και με τον καλεσμένο μας αυτό, ορθώς έγινε νομοθέτηση. Σε μια ιδανική κοινωνία θα έπρεπε να το κανονίσουμε από μόνοι μας χωρίς να χρειάζεται να έχουμε να μας υποδεικνύει η πολιτεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η νομοθέτηση ορθώς έγινε, ορθώς πρέπει να καθαρίζονται τα οικόπεδα, ορθώς πρέπει να καθαρίζονται τα πάρκα, ορθώς πρέπει σε αυτές τις συνθήκες πια που ζούμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με τους κινδύνους της πυρκαγιάς να είναι καθημερινότητα, ειδικά σε περίοδο κλιματικής κρίσης, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και από την πολιτεία, την οργανωμένη, και να δίνονται οι σωστές κατευθύνσεις προς πολίτες για να λαμβάνουν και εκείνοι μέτρα. Από εκεί πέρα όμως, πολλές φορές υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο ότι οι αρμόδιες αρχές δεν κάνουν τη δουλειά τους, και φυσικά υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν ελέγχονται αντίστοιχα και από τις κρατικές υπηρεσίες. Τραγουδί.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για τις 5 και 20 για την απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας και με καλησπέρες. Έχει προκαλέσει εντύπωση και νομίζω σε αρκετούς όλη αυτή η υπόθεση με τη σύλληψη των ανθρώπων, δύο ανδρών για την υπόθεση της Μαρφίν 16 χρόνια μετά, μια υπόθεση που αν μη τι άλλο έχει πληγώσει βαθιά την ελληνική κοινωνία αλλά και την έχει διχάσει. Καταρχάς να πούμε το αυτονόητο, ότι δεν φαντάζομαι κανένας να λέει καλά τους έκαναν, έτσι, για αυτή την ιστορία δεν το συζητάμε, ακόμα και αν αυτή η υπόθεση έγινε μέσα σε πολύ σε συνθήκες μιας ταραγμένης εποχής, η εποχή των μνημονίων, οι συγκεντρώσεις, οι διαδηλώσεις για όλη αυτή την βίαιη προσαρμογή των οικονομικών δεδομένων στη χώρα μας, το λέω πάρα πολύ κομψά, για όλη αυτή την λέλαπα που περάσαμε ως κοινωνία από τα μνημόνια. Τώρα, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όλη αυτή η υπόθεση ξαναβγήκε από το αρχείο μετά από ένα, λέει, ανώνυμο mail. Ένα ανώνυμο mail που υποδείκνυε τους δράστες θεωρητικά, τους ανθρώπους, δύο έχουν συλληφθεί, είναι μια γυναίκα η οποία νομίζω είναι στη Βρετανία, θα τα πούμε αναλυτικότερα συνέχεια. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω ότι είμαι δικηγόρος και τα λοιπά, αλλά πώς μπορεί ένα ανώνυμο mail να δώσει όθηση σε μια τέτοια υπόθεση. Δηλαδή στέλνω εγώ ένα ανώνυμο mail και λέω ότι ο Ρέστης ο παπάς έχει κάνει αυτό. Εντάξει, προφανώς πρέπει να το ψάξουν οι αρχές. Φαντάζομαι το ψάξαν, φαντάζομαι βρήκαν στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία είναι αδιάσυστα πάντα. Να δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Να συμφωνήσουμε για να μην παρεξηγηθούμε ότι όλοι θέλουμε να συλληφθούν οι άνθρωποι που προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι δεν το συζητάμε. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα μας. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτάκι να δω λίγο τα της κίνησης. Να μπας και γλιτώσουμε κανέναν άνθρωπο από το ζόρι του στο τιμόνι. Παραμένει πολύ δύσκολη κατάσταση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι ήδη μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στο Κηφισό στην κάθοδο έχει ένα μποτιλιάρισμα, εκεί στο ύψος Μεταμόρφωσης. Γενικά έχει πυκνή ροή μέχρι το Εγάλαιο, όχι όμως μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά μιλάμε πάντα. Στο ρεύμα προς την Κηφισιά, από το Ρέντι και πάνω μέχρι την Αχαρνών, μέχρι περίπου τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός επίσης πολύ δύσκολη από την Παλίνη μέχρι το Μαρούσι, μέχρι και μετά το Μαρούσι, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Μια μικρή ανάσχεση καταγράφεται και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στο ύψος της Κίμης. Στο κέντρο η σταδίου είναι φορτωμένη. Βελτιωμένη κατάσταση στην Βασιλείος Κωνσταντίνου. Έτσι, αναδιαστήματα έχει και η Αλεξάνδρας, κυρίως στο ανώδικο της ρεύμα. Κατά τα άλλα όμως είναι ήσυχα τα πράγματα στο κέντρο. Στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου έχει πολλή κίνηση. Αυτά είναι τα σημεία που θα σας απασχολήσουν. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο Στέλιο να στείλουμε, που και στην παρέα. Απλές καλησπέρες και της Κωνσταντίνας εδώ και, και του Γιάννη, του Νίκου, του Αλέξη. Καλησπέρα και στη Βασιλική. Επίσης να πούμε καλησπέρα, η Τίνα επανέρχεται και διερωτάται μετά την κουβέντα που κάναμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνών Ψυχολόγων. Διερωτάται αν υπάρχει επαγγελματική ομάδα που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ωραίο ερώτημα αυτό. Ωραίο ερώτημα. Το θέτω το ερώτημα της Τίνας εδώ και στο υπόλοιπο ακροατήριο. Υπάρχει επαγγελματική ομάδα που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα αυτή την περίοδο στην χώρα μας? Για σκεφτείτε. Δεκτές και χιουμοριστικές συσκοπτικές απαντήσεις, εάν με αντιλαμβάνεστε. Ο Άγγελος, την καλησπέρα μας. Το μήνυμα του κύριου Στάθλη, τον οποίο δεν γνωρίζω καλά, άκουσα που το διαβάσατε. Προτείνω να ξαναδιαβαστεί πολλές φορές, διότι είναι εξαιρετικά εύστοχο και εύλογο, λέει ο Άγγελος. Αναφέρεται σε μήνυμα του φίλου ακροατή του Στάθη που είχε να κάνει με το θέμα των ψυχολόγων και έλεγε ότι. Το λέω περιφραστικά τώρα, έτσι, Άγγελε, να μην το αναζητώ και πάλι. Έλεγε ότι δεν θέλουν σοβαρούς επαγγελματίες από την κυβέρνηση, αλλά θέλουν ανθρώπους που θα κινούνται στον χώρο με γνώμονα αυτά που γράφουν, ξέρετε, τα βιβλία αυτοβελτίωσης. Το ποτήρι να είναι μισογεμάτο, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αυτό και κάτι τέτοια. Το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ σου, ξέρετε, όλα αυτά τα εύπεπτα που ακούγονται. Ειδικά αυτό με το ποτήρι, το μισογεμάτο και το μισοάδιο, ρε παιδί μου. Το έχουμε κάνει αυτό το ποτήρι. Λάστιχο. Αχ, εγώ είμαι από αυτούς πάντως που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ποτήρι, να ξέρετε. Καλησπέρα και στον ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος. Α, μας λέει για το θέμα αυτό. Αφορμή, λέει, για τα νέα στοιχεία που δίκησαν στη σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, στάθηκε ανώνυμη καταγγελία η οποία κατονόμαζε τους ληφθέντες ως ηθικούς αυτούργους, με πολλά ερωτηματικά. Και έχει στείλει και ένα σκιτσάκι που συνδέει τώρα την υπόθεση της Μαρφίν, των συλλήψεων για τη Μαρφίν και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με αυτό που έγινε με τον 20χρονο που χτυπήθηκε από τους αστυνομικούς κατά διάρκεια καταδίωξης. Και λέει, φάγαμε, λένε, 20χρονο με αυτισμό στο Άργος. Λέει, θέλω ιδέες για να το σώσουμε. Και λένε οι επιτελείς εκεί, ο ένας να κάνουμε συλλήψη για τη Θεσσαλονίκη, ο άλλος να κάνουμε συλλήψη, λέει, για τη Μαρφίν. Ο τρίτος λέει, να σταματήσουμε, λέει, να σκοτώνουμε κόσμο. Και το πέτανε από το παράθυρο, ένα γνωστό έτσι, σκιτσάκι που κυκλοφορεί. Καλησπέρα, η Χριστίνα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αναφέρεσαι στο θέμα με τα οικόπεδα, έτσι. Δεν είναι θέμα μόνο των πολιτών όμως. Έτσι, όταν καθαρίζει ο ιδιώτης το κτήμα του και καλεί το Δήμο να καθαρίσει την έξω από το κτήμα περιοχή που από τα ξερόχορτα, και ο Δήμος απαντά, δεν έχω άτομα για να το κάνω, μετά τι να κάνει και ο πολίτης? Χριστίνα, έχεις δίκιο σε αυτό, έτσι. Πρέπει οι Δήμοι να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Βέβαια, πρέπει να έχουν κονδύλια για όλες τις δουλειές, όλες τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί, γιατί αυτό είναι ένα μόνιμο. Κάτι που μου μονίμως καταγγέλει η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι τις παραχωρούνται αρμοδιότητες χωρίς όμως τα απαραίτητα κονδύλια. Και δυστυχώς, πού καταλήγουμε? Ο πολίτης να καθαρίσει και έξω από το οικόπεδό του, ακριβώς για να σώσει το δικό του σπίτι, έτσι, τη δική του περιουσία. Ο Μάνος, την καλησπέρα μας. Ο καθαρισμός του δρόμου στη Λεωφόρο Κηφισού. Του δρόμου εννοείς ή του διαζώματος στη μέση από ξερά και τέτοια? Προφανώς είναι της περιφέρειας και νομίζω το ανέφερε ο κύριος Ζόμπος στην κουβέντα μας. Καλησπέρα και στο Γιάννη από τους Φιλάρι της Αρκαδίας. Πάμε στραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5:30. Πάμε σε απαραίτητη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 έως τις 6. Επιστρέφουμε λίγο με τις προσδοκίες για τις θερινές εκπτώσεις που αρχίζουν την ερχόμενη Δευτέρα. Τώρα για τις δικές σας προσδοκίες, δεν ξέρω, για αυτές θα μας πείτε εσείς στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Alpha Radio 989. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει, το έχετε ενορευτεί με τους αγαπημένους σας φυσικά δίπλα σας. Τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800 τηλεφωνικό κέντρο. onair@alpharadio989.gr mail. Και το Viber στη διάθεσή σας 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και καλησπερίζω τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Κύριε Κορκίδη, καλό σας απόγευμα.
2: Καλό σας απόγευμα, κύριε Καμακάρη.
0: Ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας. Είναι πια έθιμο έτσι να μιλάμε με τον κόσμο, τον εμπορικό κόσμο, εν ώψη των εκπτώσεων, στον οποίο και ο καταναλωτής ποντάρει πολλά και περιμένει πολλά, και ο εμπορικός κόσμος όμως, έτσι.
2: Σίγουρα. Και ο καταναλωτής πάρα πολύ πιεσμένος από την ακρίβεια εδώ και 4 χρόνια περιμένει την περίοδο των εκπτώσεων για να ελαφρύνει τον προϋπολογισμό του, αλλά και εμείς περιμένουμε τον καταναλωτή για να μπορέσουμε να ρευστοποιήσουμε προϊόντα και να μπορέσουμε να έχουμε ένα κεφάλαιο κίνησης για να τα αντικαταστήσουμε.
0: Και να βγάλει σπασμένα τις υπόλοιπες περιόδους ενδεχομένως, έτσι, για να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, της αγοράς.
2: Είναι μια σημαντική περίοδος, δηλαδή 7,2 με 7,4 δις το δίμηνο είναι ένας πολύ σημαντικός τζίρος. Καλό είναι να μείνει στην εγχώρια αγορά, στα ελληνικά καταστήματα, είτε φυσικά είτε ηλεκτρονικά. Να μην έχουμε, αν θέλετε, αυτή την αιμορραγία προς τις πλατφόρμες τρίτων χωρών και να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή αυτό το οποίο θέλει και αυτό το οποίο μπορεί να αγοράσει.
0: Λοιπόν, ξεκινάνε τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, κύριε Κορκίδη, 13 και είναι μέχρι τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, είναι 50 μέρες σχεδόν. Αν υπολογίσουμε, συνυπολογίσουμε και τις προεκτώσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Και προσφορές και τα λοιπά, βέβαια.
2: Και προσφορές, όλοι προσπαθούν να πάρουν μια καλύτερη θέση στη γραμμή
0: εκκίνησης
2: των εκπτώσεων. Καλό είναι αυτό, τουλάχιστον είναι υπέρ του καταναλωτή. Πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι εκπτώσεις θα κυμανθούν στο 35% με 50% και σε κάποιες περιπτώσεις ή προς το τέλος των εκπτώσεων ενδεχομένως να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων. Τώρα από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερους καταναλωτές στα καταστήματα και όχι μεγαλύτερες πράξεις. Αυτές δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν, για να είμαστε και ειλικρινείς. Ποντάρουμε πολύ στην εισαγόμενη κατανάλωση, δηλαδή στον τουρισμό, ειδικά οι τουριστικοί προορισμοί και ή το κέντρο της Αθήνας που είναι ένας τουριστικός προορισμός 12 μήνες το χρόνο πλέον. Αντίπαλός μας είναι οι πλατφόρμες, όπως σας είπα, παίρνουν το 20% του τζίρου των ελληνικών επιχειρήσεων λιανικής, που σημαίνει ότι και οι καταναλωτές από τα
0: Ναι, κύριε Κορκίδη, σας χάνουμε. Θέλω να μείνετε λίγο ακίνητος.
2: Ναι, εντάξει, είμαι ακίνητος. Απλώς δεν είναι τόσο καλό το σήμα
0: στην περιοχή.
2: Προφανώς. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι από τα 5 ευρώ που ξοδεύουμε συνολικά, το 1 ευρώ πηγαίνει σε πλατφόρμες του εξωτερικού. Καλό είναι να μείνει στην εγχώρια αγορά, που προσφέρει θέσεις εργασίας, που δίνει ζωντάνια στις τοπικές αγορές. Βεβαίως, σε μια περίοδο ακρίβειας είναι πολλά αυτά τα οποία ζητάμε από τον καταναλωτή και δεν μπορεί να τα αποκριθεί σε όλα. Αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς, γιατί είμαστε όλοι καταναλωτές.
0: Επειδή είπατε και για εισαγόμενους καταναλωτές, για τους τουρίστες που είναι φυσικά όλη τη διάρκεια του χρόνου στη χώρα μας, επηρεάζουν το ποσοστό των εκπτώσεων, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, δεδομένου ότι έχουν διαφορετικό βαλάντιο, έτσι, κακά τα ψήματα, κύριε Κορκίδη.
2: Ναι, πράγματι, η Ελλάδα είναι φτηνή για τους ξένους και ακριβή για τους Έλληνες. Αυτό είναι
0: το είπατε καλύτερα, δεν θα μπορούσαμε να το πει κανένας άλλος νομίζω.
2: Λοιπόν, γιατί στη χώρα τους, παρά το γεγονός ότι πληρώνουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό ΦΠΑ, έχουν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα. Στη χώρα μας μένουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 θέλετε. Εμείς μένουμε 12 μήνες το χρόνο, οπότε επομιζόμαστε όλη την ακρίβεια. Είναι σημαντική όμως η συνδρομή της, του τουρισμού στην κατανάλωση και ιδιαίτερα στην την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, που είναι στο πίκο τουρισμός. Όμως αυτή η τουριστική κατανάλωση, η εισαγόμενη κατανάλωση, δεν διαχέεται σε όλη την Ελλάδα. Διαχέεται ενδεχομένως σε αστικά κέντρα στις πρωτεύουσες,
0: στις τουριστικές περιοχές, έτσι.
2: Και στις τουριστικές περιοχές, όχι στις υπόλοιπες περιοχές. Εκεί βασίζεται στην τοπική κατανάλωση, στους μόνιμους καταναλωτές. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η αύξηση του τζίρου στις εκτόσεις δεν οφείλεται τόσο πολύ στον όγκο πωλήσεων, αλλά στην αύξηση των τιμών. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή βλέπουμε μια μεταβολή 2-5%, αλλά αυτό είναι στα επίπεδα του πληθωρισμού. Όταν έχουμε πληθωρισμό 4,2%, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή την αύξηση την απορροφά ο πληθωρισμός και όχι το Ταμείο της Επιχείρησης.
0: Τι θα συμβουλεύατε τους καταναλωτές από την ερχόμενη Δευτέρα και κατά διάρκεια
2: των εκτόσεων? Να κάνουν έρευνα αγοράς, να υποστηρίξουν τα καταστήματα της περιοχής τους, να ζητήσουν από τους καταστηματάρχες που έχουν προσωπική σχέση να τους κάνει ό,τι καλύτερη τιμή γίνεται, και αν η διαφορά είναι πολύ μικρή να προτιμήσουν αυτά τα καταστήματα από ό,τι τις φθηνότερες πλατφόρμες του εξωτερικού. Νομίζω ότι το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο και για τον καταναλωτή και για την εγχώρια αγορά. Εγώ αυτό θέλω να συμβουλέψω, και από εκεί και πέρα σαφέστατα ξέρουμε ότι όλοι κινούνται σύμφωνα με τις προσφορές και τις τιμές. Δεν αγοράζει πια το μάτι και μετά η τσέπη, αγοράζει πρώτα η τσέπη και μετά το μάτι. Αυτό είναι γεγονός. Και να πω στους συναδέλφους μου ότι είναι όσο γενναιόδοροι μπορούν ως προς τις εκτόσεις. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρχει παραβατικότητα, έχει μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό. Ξέρουν ότι αυτό που τιμωρεί την επιχείρηση είναι ο καταναλωτής και όχι το πρόστιμο. Και να λάβουν υπόψη τους ότι οι θερινές εκτόσεις θα είναι το πρώτο βαρόμετρο του δευτέρου εξαμήνου και θα είναι επίσης και το σωσίβιο, αν θέλετε, του οικονομικού έτους ως προς τον τζίρο τους.
0: Τόσο μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε αυτές τις εκτόσεις?
2: Δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα, πράγματι, γιατί όλοι γνωρίζουμε. Πρώτα απ' όλα έχουν μεγάλη διάρκεια, είναι 50 ημέρες σχεδόν. Σε αντίθεση με την πασχαλινή αγορά, την χριστουγεννιάτικη αγορά που έχει μεγάλη ένταση, αλλά μικρή διάρκεια. Αυτή έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε ας την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Αυτό θα ήθελα και ως καταναλωτές και ως έμποροι λιανικής.
0: Γενικά η χρονιά πώς πάει, κύριε Κορκίδη? Έχετε τα πρώτα στοιχεία στα χέρια σας?
2: Υποτονικά πάει. Ναι, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οποιαδήποτε αύξηση απορροφάται από την ακρίβεια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολύ τον δείκτη τιμών καταναλωτή, ότι δεν είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με τον πληθωρισμό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Συνδέονται βέβαια, συνδέονται πάρα πολύ, αλλά ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι αυτό που μας δείχνει τη σχέση τιμής και εισοδήματος, αυτό που είπατε και εσείς πριν. Και ο πληθωρισμός είναι ο ρυθμός αύξησης ή μείωσης της τιμής αυτής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και μία μονάδα που έπεσε ο πληθωρισμός, ότι εξακολουθεί να είναι με θετικό πρόσημο, που σημαίνει ότι αυξάνονται οι τιμές συνεχώς. Και καλό θα ήταν, αυτό ήταν μια προτροπή και μια πρόκληση την οποία απευθύναμε, μακάρι να μπορούσαν και τα σούπερ μάρκετ στα τρόφιμα να συμμετάσχουν στο επιτρεπτόμενο δυνατό σε αυτές εκτόσεις. Δεν είναι υποχρεωτικές οι εκτόσεις, προαιρετικές είναι. Όπου μπορούν λοιπόν σε αυτούς τους κωδικούς, τις κατηγορίες που θα κάνανε μία μείωση το Σεπτέμβριο, ας την κάνουν από τις 13 Ιουλίου που ξεκινούν οι εκτόσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα.
2: Και
0: επιφυλάσσουμε να τα πούμε
2: καλά
0: όταν ολοκληρωθούν οι εκπτώσεις για το ταμείο που θα έχει γίνει.
2: Μακάρι
0: καλά
2: και να έχουμε να πούμε ευχάριστα πράγματα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πάρα πολλές φορές τα έχουμε πει φυσικά, του θεσμικού του ρόλου σε διάφορες θέσεις. Είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός για τις εκτόσεις που αρχίζουν από την ερχόμενη Δευτέρα. Τραγούδι, κύριε, τραγούδι.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 6 παρατέταρτο και στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να μπω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν από τις διαφημίσεις. Εδώ και 15 χρόνια η πράσινη Ολάδη δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο Λάντι App και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο τέταρτο και τη σημερινή ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Τα καλά νέα είναι ότι είναι σε ύφεση η φωτιά στην Ινούσα Σερών, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που έχουμε. Ας ελπίσουμε σύντομα και πριν δύσει ο ήλιος να υπάρξει απόλυτος έλεγχος από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιστρέφουμε με θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά. Με

0: δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Περίπου 13 λεπτά απομένουν. Στη συνέχεια θα σας χαιρετήσουμε. Βλέπω τους πανηγυρισμούς των Γάλλων τώρα για την πρόκληση της Γαλλίας στο Μουντιάλ. Δεν είπαμε τίποτα για το Μουντιάλ προς το παρόν σήμερα. Εντάξει, σήμερα έχει Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το βράδυ. Είναι ο δεύτερος πρώην ημιτελικός. Έτσι για την ιστορία, να σου πω ότι αύριο Σάββατο στις 12, βέβαια τα μεσάνυχτα, ουσιαστικά ξημερώματα Κυριακής, έχει την Αγγλία με την Νορβηγία και στη συνέχεια τα ξημερώματα της Κυριακής, νομίζω στις 3 ώρα, είναι η Αργεντινή με την Ελβετία. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και το Σαββατοκύριακο που είμαστε πάντα λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής ή σχεδόν πάντα, πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα καλησπερίσω τον σκηνοθέτη, τον κύριο Κοσμά Χατζή, να μιλήσουμε για την παράσταση «Η Επιστροφή» από το Λαϊκό Θέατρο της Νέας Ερυθρέας. Κύριε Χατζή, καλό σας απόγευμα.
3: Καλό σας απόγευμα, κύριε Καμακάρη. Σας ευχαριστώ και φέτος για τη φιλοξενία.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση που μπορούμε να μιλήσουμε. Πρώτα απ' όλα, τι είναι το Λαϊκό Θέατρο της Νέας Ερυθρέας? Για πείτε μας δύο λόγια.
3: Το Λαϊκό Θέατρο της Νέας Ερυθρέας είναι ένας θεατρικός οργανισμός ο οποίος έχει πάνω από 40 χρόνια λειτουργίας. Mm-hmm. Συνήθως...
2: Υπό την εποπτεία του Δήμου, είναι ας πούμε δημοτική υπηρεσία, δημοτική ομάδα.
3: Είναι ιδιωτικός σύλλογος, ο οποίος mm-hmm. έχει την υποστήριξη του Δήμου. Αλλά μάλιστα, κατά βάση είναι ιδιωτικός σύλλογος.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε το ερασιτεχνικό θέατρο και ξέρουμε πολλές φορές ότι οι άνθρωποι που κάνουν ερασιτεχνικό θέατρο δίνουν πιο πολύ από τον εαυτό τους, από πολλές φορές από τους επαγγελματίες, γιατί το κάνουν ακριβώς από μεράκι. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό.
3: Φυσικά συμφωνώ, το ξέρετε πολύ καλύτερα γιατί από ό,τι έχω καταλάβει παίζετε και εσείς, οπότε έχετε την ανάλογη εμπειρία.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα η επιστροφή. Τι είναι η επιστροφή, τι παράσταση είναι?
3: Η επιστροφή είναι μια βασικά, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, τραγικομική ή κωμικοτραγική ιστορία.
2: Ωραία μου το ξεκινάτε.
3: Έχει να κάνει με την εξής απλή, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, υπόθεση. Σε έναν τόπο, σε έναν οποιοδήποτε τόπο, υπάρχει οικονομική, πολιτιστική και πολιτική παρακμή. Οι πολίτες λοιπόν αυτού του τόπου, όπως είναι φυσικό, ζητούν ελπίδα. Αυτό το κωμικό ρόλο λοιπόν της ελπίδας τον αναλαμβάνει μια, ας την πούμε, μοιραία κυρία, η οποία έχει καταγωγή από τον τόπο mm-hmm. και επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια. Αυτή η κυρία τώρα είναι πάμπλουτη. Το ζήτημα που τίθεται είναι, θα βοηθήσει λοιπόν τον τόπο να αναστηθεί? Και αν τον βοηθήσει, ποιοι θα είναι οι όροι που θα θέσει για να επαναφέρει την ελπίδα?
2: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι η περαιτέρω εξέλιξη. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολλές ανατροπές και καταλήγει στο ότι πίσω από αυτό το ενιγματικό ανακάτωμα που υπάρχει του γέλιου και της φρίκης κρύβεται ευτυχώς ή δυστυχώς η υποψία μας ότι αυτός ο κόσμος που ξέρουμε και που φαινομενικά επαναπαύεται πάνω σε στέρεη τάξη, με την εισβολή μιας αβυσαλαίας δύναμης, διαλύεται στα εξών συνεπέθη. Και αυτού και από την αρχή, όπως δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ζήσει αυτή η ανθρωπότητα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς έχετε τη σκηνοθεσία, ενημερώνω με τη σύνδεση του κειμένου και τη μουσική επιμέλεια της παράστασης. Φυσικά θέλω να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους συντελεστές, κύριε Χατζή.
3: Φυσικά. Οι πολύτιμοι συντελεστές μου πίσω από τα σκηνικά και τα κοστούμια και την αφίσα είναι η Μαρία Αποθητού. Βοηθός σκηνογράφου είναι ο Στέλιος Πυριδάκης. Στον ήχο είναι η Χρυσάνθη Τσίπρα. Στα φώτα είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Και το πολύ ωραίο πρόγραμμα της παράστασής μας το έχει επιμεληθεί η Φρήνη Ιωαννίδου.
2: Και οι ηθοποιοί?
3: Οι ηθοποιοί, μπορώ να σας πω τα ονόματά τους, λίγο υπομονή γιατί είναι αρκετοί.
2: Δεν μας πειράζει.
3: Τέλεια, τέλεια. Είναι λοιπόν ο Στέλιος Πυρδάκης, ο Παναγιώτης Αμπατζής, η Έλενα η Γαλάνη, η Φρίνη Ιωαννίδου, η Άρτεμις Υποθητού, ο Λάμπρος ο Βαλεράς, η Μέρη Σταυροπούλου, η Μαρία Ιρούτσι, ο Λέων ο Καράτσαλος, ο Γιώργος ο Θωμάκος, ο Σπύρος Μπισδούλης, η Κατερίνα Πανουτσοπούλου, ο Θανάσης Κούρτης, η Άρτεμις Μιχάλα, η Κέλλη Βαλαμβού, ο Αντώνης Ώρας, ο Νίκος Αναγνώστου, η Έλσα Τσαγκλή, η Ρουμπίνη Μητσοτάκη και η Χριστίνα Πραγαστή και η Χρυσάνθη Τσίπρα, η οποία εκτός από τον ήχο παίζει και στην παράσταση.
2: Μάλιστα. Πάντως καταφέρατε σε μια παράσταση και έχετε μέσα Μητσοτάκη και Τσίπρα, έτσι. Αυτό είναι επίτευγμα.
3: Ναι, είναι μια παρατήρηση που την κάνουν αρκετοί, αλλά ήρθε η ώρα της συνέβρεσης των χώρων.
2: Της εθνικής συνεννόησης. Να ρωτήσω κάτι. Απόψε έχετε παράσταση, τι ώρα και πού?
3: Απόψε έχουμε παράσταση στις 9, στο Δημοτικό Θέατρο Νέας Ερυθρέας. Είναι η τελευταία μας παράσταση, οπότε όποιος θέλει, είναι η τελευταία του ευκαιρία, θα χαρούμε να τον δούμε και από κοντά.
2: Έχετε κάτι στο μυαλό σας για την επόμενη?
3: Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το διάστημα μας έχει απορροφήσει τόσο πολύ. Το παρόν, που το μέλλον φαντάζει μακρινό. Όταν ηρεμήσουμε, θα έρθει σίγουρα και η επόμενη ιδέα.
2: Μάλιστα. Κύριε Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, κύριε Καμακάρη, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Ο κύριος Κοσμάς Χατζής, ο σκηνοθέτης παράστασης Επιστροφή από το Λαϊκό Θέατρο της Νέας Ερυθρέας. Τα ακούσατε τα δεδομένα. Μεγάλη επιτυχία, έτσι. Μητσοτάκης και Τσίπρας στην ίδια παράσταση. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ωραίο πρωτοσέλιδο. Μητσοτάκης και Τσίπρας στην ίδια παράσταση. Κάτσε να ψάχνουν τώρα μετά ποια παράσταση εννοούν. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας μουσική επιλογή ή να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο σαν τη κυκλοφορία, γιατί έχει παραμένει το πρόβλημα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εξοδικό πάντα Παρασκευή απόγευμα. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χριστού προς τον Σκαραμαγκά και η Αττική οδός δύσκολη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από την Ανθούσα μέχρι και μετά το Μαρούσι. Πυκνίνει η ροή μέχρι την Ηρακλείου. Μια μικρή ανάσχεση και στο ύψος της Κύμης στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η Κηφισία στην άνοδο εκεί στο ύψος του Golden Hall έχει λίγο αρκετή κίνηση και στην κάθοδο μετά την Κατεχάκη μέχρι το κέντρο. Η Μεσογείο έχει πυκνή ροή όμως σχετικά καλή. Η Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα εκεί στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου όμως έχει δημιουργηθεί μια ανάσχεση. Ο Κηφισός στην άνοδο από την Αγία Σάνης μέχρι την Αχαρνών παραμένει εκεί δύσκολος ο Κηφισός. Στην κάθοδο είναι πιο καλά τα πράγματα, υπάρχει απλώς πυκνή ροή από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Εγάλαιο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Τελευταίες καλησπέρες εδώ στο Δημήτρη. Φαίνεται λέει μεγάλο πάρτι στείνεται στο μουσείο απόψε. Καλή διασκέδαση. Πού ρε εσύ Δημήτρη, για να δώσει μας παραπάνω διευκρινήσεις. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Την καλησπέρα μου με ένα μικρό ωραίο στίχο λέει, αφιερωμένο όπου θέλεις. Ο νεοέλληνας του Πανούση, αύριο Παναγιώτη, αν αύριο στην ακρόαση θα το παίξω. Μαράθη και λουγιασμένη ιτιά και ψήλο σκοντούλα λεμονιά. Στα σάλουνα δεν σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Καλό σκουνά έχουμε λέει ο Παναγιώτης, ευχαριστούμε για την παρέα φίλε. Καλησπέρα και στην Δήμητρα που μπήκε στην παρέα. Μας λέει, θα γίνει λέει κανονικά η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ λέει και είχαμε μεγάλη ανησυχία. Κάποιοι μπορεί να είχαν. Μάλλον κάποια στιγμή το ανέφερα προφανώς. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Όσο γίνεται πιο ξεκούραστο. Αποφορτιστείτε και χαρείτε το Σαββατοκύριακο. Η Μαρία Καρολάνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Ρέστης Παπάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, 4 με 6 το απόγευμα, ο Νικόλας Καμακάρης. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Αλφα Radio. Ακολουθεί το δελτίο των ειδήσεων. Η ενημέρωσή σας με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά, λαϊκή απογευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλά τα λέω, έτσι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο και την Κυριακή φυσικά, Σαββατοκύριακο, εδώ πιστή, 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Εγώ θα είμαι συνεπής. Κοιτάξτε να είστε και εσείς.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Εμπελόκηπου σε ανατμήματα, στην Αλίμο Κατεχάκη προς Καρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ηράκλειο μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για μία 46χρονη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου από ανώνυμο email που εστάλλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο τα τρία πρόσωπα κατονομάζονταν ως δράστες. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Στα Χανιά συνελήφθη μια 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη, όπως και δύο άνδρες 29 ετών. Την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών εξέφρασε σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ αναλύτρω στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ αναλύτρω στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν τιμή χαμηλότερη από εκείνη που θα πλήρωναν αν δεν γινόταν η παρέμβαση της κυβέρνησης σε συνεργασία με τα διελιστήρια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και των επιπτώσεών της στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή έθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Bloomberg, η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση της Ρωσίας για να μεταφέρει τα προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα με στόχο την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Για εξαιρετικά ευαίσθητη υπόθεση, έκανε λόγο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις επαφές της με την τουρκική πλευρά. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεθρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του κόμματος, Φώτης Κουβέλης. Από βουλευτής παραιτήθηκε το πρωί ο Γιώργος Καραμέρος. Ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πύρτζης, δεν αποδέχεται την έδρα και σημειώνει πως θα στηρίξει για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Την παραιτησή του από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Νούσα στις Σέρες. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων που επέβαιναν σε όχημα από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Ποινική δίωξη για έκρηξη εμπρισμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας ασκήθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την έκρηξη του βιτιοφόρου και τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Στον διεθνή χώρο, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, τόνισε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης για τη διατήρηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Αντιμέτωπα με κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και τρομοκρατία, βρίσκονται 8 άτομα που φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουνς και όπλα, με σκοπό να δολοφονήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς σε εκδήλωση στην αυλή του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει ο υδράργυρος περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9 και Λαϊκή Απογευματινή. Είσαστε εδώ και θα σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 με ρεπορτάζ εκτάκτου ανάγκης, να το πω έτσι, με όλη την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε σε 2 λεπτά με την Κατερίνα Μαστραντονάκη που έχει το αστυνομικό ρεπορτάζ στο σταθμό μας. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή την οδηγούνται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οδηγήθηκα μάλλον πριν από περίπου ένα τέταρτο στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010, έχουν περάσει 16 χρόνια, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, για όσους δεν το θυμούνται, εκ των οποίων μια γυναίκα έγκυος. Οι συλληφθέντες τώρα, στους συλληφθέντες τους δύο, προφανώς θα απαγγελθούν κατηγορίες. Βάζουμε ένα αστερίσκο μόνο, δεν γνωρίζουμε, θα γνωρίζουμε σε πολύ λίγο την ταυτοποίησή τους, και αναζητείται και μια γυναίκα η οποία ζει στην Βρετανία. Επίσης έχουμε και την άλλη σοβαρή υπόθεση με τα φωνικά γκαζάκια που βάλανε στην πολυκατοικία και είχαμε τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όλα αυτά όμως θα μας τα πει τώρα η Κατερίνα Μαστραντονάκη που έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσω από τη Μαρφίν, ναι.
1: Να ξεκινήσουμε από την Μαρφίν, μια είδηση που πραγματικά συγκλονίζει και ξυπνά σκοτεινές μνήμες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 16 ολόκληρα χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν που φάγωσε το Παρελίνι, η υπόθεση άνοιξε καθανά και αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί 2 άτομα και οδηγούνται στην δικαιοσύνη κατηγορούμενοι για αυτή την ανοιχτή πλημμή, θα μπορούσα να πω, της χώρας που χρόνια τώρα όλοι αναρωτιόμασταν ποιοι ήταν αυτοί που έσπασαν με μένο στην Τζαμαρία και έριξαν μέσα τις φωνικές βόμβες Μολότοφ. Ήταν 5 Μαΐου του 2010 όταν πέταξαν στην τράπεζα Μαρφίν και αυτές τις δολοφονικές βόμβες και Μολότοφ και εγκλωβίστηκαν μέσα 30 εργαζόμενοι. 3 από αυτούς, να πούμε, 3 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είναι 2 νεαροί, ήταν τότε, τώρα είναι 42 ετών, κάπα σίγμα τα αρχικά του ενός, έψιλον αλφα τα αρχικά του δεύτερου. Τώρα το παζλ συμπληρώνει και ένα τρίτο πρόσωπο για το οποίο εκκρεμεί ένα ένταλμα, είναι μια γυναίκα, η έψιλον αλφα, 46 ετών, που ζει στην Αγγλία, είναι παντρεμένη αυτή η γυναίκα και έχει και 2 παιδιά μάλιστα. Οι αρχές τώρα έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να έρθει και εκείνη από την Αγγλία εδώ στη χώρα μας να λογοδοτήσει, όπως και οι 2 άνδρες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα. Να πούμε ότι η υπόθεση ξεκλειδώθηκε από ένα ανώνυμο mail.
0: Ναι.
1: Ένα ανώνυμο mail που έφτασε στα χέρια του τμήματος ανθρωποκτονιών, το τηλεφώνιο του τμήματος ανθρωποκτονιών, και κατάφεραν οι αστυνομικοί μέσα από αυτό το mail, επί ένα ολόκληρο χρόνο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, συγκλίνουν στοιχεία, φωτογραφίες και να καταφέρουν να συλλάβουν τα 3 αυτά άτομα. Ένα από αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ότι σπάει την γραμμαρία.
0: Λεπτομέρεια τώρα. Υπήρχε στον κύκλο των υπόπτων κάποιος από τα 2 άτομα, από τα 3?
1: Τι είπες, δεν τα άκουσα.
0: Λέω, υπήρχε από την αντιτρομοκρατική και από τις άλλες υπηρεσίες που το ερευνούσανε. Υπήρχε στη λίστα κάποιων υπόπτων οι 3 άνθρωποι, υπήρχαν αυτοί?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτοί ξεκαθάρισαν, βγήκαν μετά τα στοιχεία που πήραν στο στελέχη των ανθρωποκτονιών, μετά από τα στοιχεία που πήραν στο ανώνυμο mail, τα συνέκριναν φωτογραφίες, σωματότυπους, γιατί μέσα εκεί υπήρχαν φωτογραφίες, υπήρχε και βίντεο, όπου αυτά τα συνέκριναν και ακόμα και με άσχετες δικογραφίες, μπορώ να σου πω, κομμάτι-κομμάτι, και φτάσανε, σου λέω, επίπονα στο σημείο αυτό. Η δουλειά κρατούσε εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο τώρα, προφανώς, να ταυτοποιήσεις ανθρώπους, τους οποίους προφανώς δεν γνώριζες ή τέλος πάντων δεν είχες υπόψη ότι μπορεί να ήταν στον ευρύτερο χώρο κάποιες πολιτικές οργάνωσης, ενδεχομένως κάποιων κύκλων άλλων. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τελικά το κατάφεραν, το φέραν εις πέρας, αναζητήσει ακόμη ένα άλλο άτομο, ακόμη ένα άλλο άτομο για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Η διαδικασία τώρα, πάνε στην Ευελπίδων, τους απαγγέλλονται κατηγορίες και συνεχίζεται η διαδικασία.
1: Και μετά ζητούν προθεσμία για να αποκυλωδηθούν. Φυσικά, ναι. Γιατί πάνε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ναι.
0: Οπότε θα παραμείνουν, νομίζω, δεν θα έχουν
1: κάποιο. Λογικά, στη μέρα θα πάνε τώρα, βρίσκονται ήδη στο κατόπι του εισαγγελέα. Θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία να ενημερωθούν και οι δικηγόροι τους για τα στοιχεία της δικογραφίας, έτσι ώστε να προχωρήσουν.
0: Παραμένουν κρατούμενοι όμως μετά την Ευελπίδων, αν κατάλαβα
1: ναι,
0: καλά.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Πάμε στο δεύτερο, Κατερίνα μου, στο θέμα με τα γκαζάκια. Έχουμε και εκεί συλλήψεις.
1: Θυμάστε, τα λέγαμε εμείς εδώ από τον ΑΛΦΑ ότι ήταν πολύ κοντά. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ήταν μια ανάσα από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τοποθετήσει τα γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου μένει η Αφροδίτη Νέστορα. Και δυστυχώς σκοτώθηκε η μητέρα του, τη Βάλια Νέστορα, και βύθισε στο πέθος στην οικογένειά τους. Κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον πυρήνατο δραστό των ανθρώπων που έβαλαν, που τοποθέτησαν τα γκαζάκια στο συγκεκριμένο σπίτι, στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια 26χρονη, η οποία συνελήφθη στα Χανιά. Εκείνη αμέσως μετά την δολοφονική επίθεση, αφού κρύφτηκε στο σπίτι ενός φίλου του εκεί κοντά, στη συνέχεια έφυγε στα Χανιά, όπου εκεί την εντόπισαν και τη συνέλαβαν τα στελέχη του Αντιτρομοκρατικής. Είναι η μία εκ των δύο. Κατάγεται από την Αθήνα, είχε σπουδάσει μάλιστα στο Πολυτεχνείο, έμενε στη Θεσσαλονίκη και όπως είπαμε μετά. Εκρύφθηκε στην πλήρη.
0: Το άλλο
1: έχει
0: πρόσωπο.
1: Έχει βαρύ παρελθόν να τελειώσω.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Γιατί έχει φυλακιστεί αρκετές φορές. Η συμμετοχή τη είναι για πάνω από 28 βομβιστικές επιθέσεις το 2022. Τώρα να πάμε στον δεύτερο. Πρόκειται για έναν 29χρονο, ο οποίος ήταν συνεργός της. Αυτός ο άντρας φαίνεται και καθαρά. Είναι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας ο νεαρός, ο οποίος τοποθετεί τον επιπτικό μηχανισμό, το φθορικό επιπτικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Είναι ιδιαίτερος γνωστό πρόσωπο, δραστήριο μέλος του αντιξουσιακού χώρου της πόλης, με αρκετές προσαγωγές στο παρελθόν. Εργάζεται ως ζαχαροπλάστης και μάλιστα είχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά του. Και μόλις οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είδαν ότι ζητά άδεια, φοβόμενοι να μην διαφύγει στο εξωτερικό, ξεκίνησαν τις συλλήψεις και έτσι του συνέλαβαν. Συνέλαβαν και ένα τρίτο άτομο. Είναι το άτομο το οποίο τους παρήχε κρυστήγετο αμέσως μετά την βομβιστική επίθεση. Πήγαν και κρύφτηκαν στο σπίτι του συγκεκριμένου άντρα, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Μια λεπτομέρεια. Ο νεαρός τοποθέτησε τα γκαζάκια. Ορίστε. Η κοπέλα ήταν μαζί του, ήταν. Προφανώς είναι συνεργός.
1: Ήταν μαζί του
0: στην τοποθέτηση.
1: Ήταν μαζί του. Απλά φαίνεται, ο νεαρός φαίνεται στα βίντεο που έχουν στη διάθεση του οι αστυνομικοί να βάζει τον εμπιστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Μάλιστα.
1: Με τα φωνικά αυτά αποτελέσματα. Να πούμε ότι εδώ αναζητούνται ακόμα τουλάχιστον τρία άτομα, γιατί θεωρούν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής ότι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα δύο άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που τοποθέτησαν βόμβες, ήταν άλλος, συμμετείχαν άλλα άτομα.
0: Γιατί έχει βγάλει και ο κύριος Σιμόπουλος μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, που αναφέρεται σε διάφορα περιστατικά.
1: Ναι. Εγώ ξυλώ τώρα τις πληροφορίες που έχουμε εμείς ως αστυνομικοί συντάκτες από τις πηγές μας, από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής που κατάφεραν να εξυπνιάσουν αυτή την τόσο σοβαρή υπόθεση. Είναι αυτά τα στοιχεία που έχω εγώ στη διάθεσή μου και μοιραζόμαστε με τους ακροατές του ΑΛΦΑ έτσι ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτές τις δύο υπόθεσεις.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση που μας έδωσες και αναλυτικά και για τις δύο υποθέσεις που η μία απασχολεί 16 χρόνια. Έτσι, από τις πιο δύσκολες υποθέσεις και η πρόσφατη επίθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Ευτυχώς Από ό,τι φαίνεται είμαστε, βρήκαμε τους δράστες και θα πάμε για τα περαιτέρω.
1: Και η δικαιοσύνη θα κρίνει αν τα στοιχεία
0: ήθελα τέλος να σε ρωτήσω για ένα περιστατικό, γιατί έγινε και η δίκη και καταδικάστηκαν δύο αστυνομικοί από το ΑΤΑΦ Ομονίας για ένα βιασμό μιας κοπέλας. Εδώ και 5 χρόνια εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση. Έχεις κάποια πληροφορία παραπάνω?
1: Όχι, για αυτή την υπόθεση τη δεδομένη, γιατί είναι στα δικαστήρια.
0: Α, είναι στα δικαστήρια, ναι, σωστά.
1: Η Τασούλα Παπα-Νικολάου είναι
0: σωστά,
1: αρμόδια.
0: Σωστά, εντάξει, ρώτησαν, ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Έκανα υπέρβαση ρεπορτάζ που λένε.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν εκεί, εξελισσόταν η δίκη, ήταν εκείνη, τα παρακολουθούσε από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Σωστό. Καταρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, δύο υποθέσεις. Η μία χρονοβόρα θα έλεγα, πολύκροτη. Πραγματικά τότε πάγωσε όλος ο κόσμος στην ιστορία της Μαρφίν, στην δολοφονική ενέργεια που σπάσαν τα τζάμια, πέσαν δύο μολότοφ μέσα, δεν υπήρχε χώρος διαφυγής από την τράπεζα, και σε μια δίκη που είχε γίνει και η τράπεζα, η υπεύθυνη του καταστήματος, αν δεν κάνω λάθος, και η διοίκηση της τράπεζας είχε κάποιες νομίζω ποινές, γιατί κρίθηκε μη ασφαλέ στο κτίριο. Δηλαδή δεν είχε έξοδο κινδύνου αν συνέβαινε κάτι. Αν θυμάστε, αναγκάστηκαν τα θύματα να ανέβουν στο μπαλκόνι, ή και άλλοι εργαζόμενοι ανέβηκαν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου σπάζοντας μία πόρτα που υπήρχε, προκειμένου να γλιτώσουν από τους καπνούς και από τη φωτιά που υπήρχε μέσα. Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ γρήγορα σήμερα όλα τα ρεπορτάζ τα οποία τρέχουν, έχουν πάρα πολλές πληροφορίες, ειδήσεις και όλα, και εξελίξεις φυσικά πάνω απ' όλα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό μας πακέτο, επιστρέφουμε με την Έφη Μπαρμπάτση να δούμε τι γίνεται στον πολύπαθο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
10: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
11: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
9: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έχετε πληροφορηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τι έχει γίνει από χθες το βράδυ, από χθες στις 7.30 ώρα, 8 παρά, που ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από την ηγεσία του, από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ακολούθησαν μια σειρά παραιτήσεις, παραιτήθηκε και από διευθύντης κοινοβουλευτικής ομάδας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πιο σωστά, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Επίσης, επισήμως και ο κύριος Καραμέρος παραιτήθηκε και από βουλευτής, είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε μια δήλωση του κυρίου Σπίριτζη που είναι ακολουθής στο ψηφοδέλτιο, είπε ότι δεν πρόκειται φυσικά να είναι να πάρει τη θέση του κυρίου Καραμέρου και θα δούμε ποιος θα πάει στη θέση του. Υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι βουλευτές της περιφέρειας Ανατολικής Αττικής που υπάρχει έδρα αυτή, θα τα βρούμε όλα αυτά, αλλά πάμε στην Έφη Μπαρμπάτση, την συντάκτρια της αριστεράς που έχουμε και την ακούτε πολύ συχνά και από εδώ. Καλησπέρα, Έφη.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, τι θέλεις να πρωτοπούμε, δηλαδή.
0: Κοίταξε, έχουμε μία αποτυχία σύγκλησης πολιτικής γραμματείας, όπου έφτασε, να το πω έτσι, μόνο η αντιπολίτευση, η μέχρι χθες αντιπολίτευση, αλλά δεν προσήλθαν οι υπόλοιποι. Τα λέω σωστά?
1: Περίμενε να σου κάνω όμως ένα update.
0: Α,
1: περίμενε. Ναι. Έχεις μείνει πίσω πολύ.
0: Έχω μείνει πίσω.
1: Τα τελευταία λεπτά η εξέλιξη είναι τόσο ραγδαία στο ΣΥΡΙΖΑ, που ειλικρινά τι να πω, δεν ξέρω αν ήταν και κόμμα σε τροχιά διακυβέρνηση τι θα γινότανε.
0: Μάλιστα.
1: Που η κεντρική επιτροπή που μάθαμε από το στόμα του Φώτη Κουβέλη, εκτός από ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένα αρμόδιος δηλαδή, ο οποίος είπε ότι εφόσον υπάρχουν το 1 τρίτο των υπογραφών, πάμε σε συνεδρίες κεντρικής επιτροπής, μπαίνοντας στην ουσία σε όλη αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ της κυρίας Σαπουνά και του κυρίου Πολάκη, που ήταν ανοιχτή ενώ αντιπαράθεση.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Επί του Ministerio Πραγματικά Είδηση και λέει: αναβάλλεται η αυριανή συνεδρία της κεντρικής επιτροπής.
0: Α, μάλιστα. Είχα πληροφορηθεί την παρέμβαση του Φώτη Κουβέλη, αλλά καταλάβαινα ότι είχαμε μία αποτυχία, να το πω σε εισαγωγικά, σύγκληση της πολιτικής γραμματείας και ενδεχομένως θα αναβαλόταν και η Κεντρική Επιτροπή αν δεν υπήρχε απαρτία, κάτι τέτοιο.
1: Μα δεν είχε. Βγήκε ο κύριος Κουβέλης, είναι ο καθένας αρμόδιος.
0: Ναι.
1: Και λέει, κανονικά η συνεδρίαση. Και πριν λίγα λεπτά βγαίνει ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι δεν θα γίνει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και όχι μόνο αυτό. Ακυρώνεται το πουλ της ΕΡΤ, ακυρώνεται η νοηματική, ακυρώνεται, δεν θα πάνε υπάλληλοι. Δηλαδή υπάρχει ολόκληρο, δεν είναι μια απλή διαδικασία για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Περάζει μια κεντρική επιτροπή, δεν είναι απλό. Όπως επίσης κοινάνε άνθρωποι και από όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Ενώ από διάφορες περιοχές. Δεν είναι η κεντρική επιτροπή μέλη που είναι εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι η γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέει είναι ότι πριν από μια κεντρική επιτροπή πρέπει να υπάρχει μια πολιτική γραμματεία. Οπότε πήρα γι' αυτό το λόγο την απόφαση. Ωστόσο, επειδή ακριβώς είχε γίνει πολιτική γραμματεία, αλλά εκτιμά ότι επειδή η πολιτική γραμματεία που είχε γίνει είχε να κάνει με τον Σωκράτη Φάμελο κτλ., ότι εφόσον παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να υπάρξει εκ νέου συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, η μειοψηφία τώρα Δούρου, Πολάκης, Παπάς,
0: Μέκος,
1: θα πάνε κανονικά αύριο.
0: Πού?
1: Στο ξενοδοχείο, γιατί και η αίθουσα που ακυρώθηκε ξανά είναι διαθέσιμη και μπήκαν στη διαδικασία εκείνη και την ξανά έκλεισαν, να το πούμε πολύ απλά.
0: Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί πραγματικά. Έχω μπερδευτεί. Ένα λεπτάκι. Καταλαβαίνω την τρίπλα που έγινε, έτσι την ερμηνεύω εγώ, την ανακοίνωση για αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής σε συνδυασμό με την παρέτηση του Φάμελου και την εκ νέου συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Το λέω σωστά?
1: Μέχρι εκεί με έχει παρακολουθήσει πολύ σωστά. Μπράβο. Πάμε το επόμενο στάδιο.
0: Το επόμενο ποιο είναι τώρα, πώς θα πάνε?
1: Η μειοψηφία θα πάει και χωρίς υπαλλήλους και χωρίς πουλ και χωρίς τίποτα. Θα πάει στην αίθουσα που την ξανά ήταν διαθέσιμη και μπήκαν αυτή στη διαδικασία να την κλείσουν, να το πούμε απλά.
0: Ναι.
1: Και έτσι και υπάρχουν 135 μέλη, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν υπάρχουν του ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι όλο το οργανωτικό κομμάτι, θα συνεδριάσει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, εάν είναι όντως τα 135 μέλη Και αν όντως μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής αυτή θα τη δεχτεί η γραμματέας ή όχι, είναι νομίζω πάμε πολλά βήματα παρακάτω. Και όταν σου λέω ότι οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες, καταλαβαίνεις ότι πάμε πολύ μακριά.
0: Πόσα μέλη έχει η Κεντρική Επιτροπή? Έχει νομίζω.
1: 300. Είναι γύρω στα 300. 135 θα είναι, 270.
0: Άρα το 40% σκάρτο.
1: Και λίγο παραπάνω. Ναι, 135.
0: Ναι, συγγνώμη, αυτό τι σημαίνει, αυτό είναι, αν το καταλαβαίνω καλά και διόρθωσέ με, αυτό είναι ένα, πώς να το πω, μίνι πραξικόπημα σε εισαγωγικά.
1: Μα,
0: δηλαδή,
1: συγγνώμη τώρα, δεν θεωρείται πραξικόπημα και έτσι λένε και τα στελέχη, διότι πολύ απλά ο Φώτης Κουβέλης, ο καθέλην αρμόδιος που αναλαμβάνει,
0: έχει πει το OK με κυρίες. Το 1/3, το παίρνω πίσω, σωστά. Ο Φώτης Κουβέλης είναι ακέραιος σε αυτά που λέει.
1: Βέβαια.
0: Συγγνώμη.
1: Και ειδικά γι' αυτό είπα ότι οπότε δεν, είναι, δεν θα μπορούσε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Η άλλη εξήγηση. Άρα η άλλη εξήγηση είναι μέσω της κυρίας Σαπουνά δεν προσέρχεται η μέχρι σήμερα πλειοψηφία.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι.
0: Τι, πώς αλλιώς να το πούμε. Δηλαδή πρέπει, δεν τρελάνουμε τον κόσμο, πρέπει να δώσουμε μια εξήγηση.
1: Όχι, απλώς επειδή η πλειοψηφία και η μειοψηφία πια έχουν αλλάξει, αυτό το είπα.
0: Ωραία, ναι. Το 135 όμως το 300 κάτι, στο 300, είναι μειοψηφία. Λέει ο Κουβέλης και πολύ σωστά σύμφωνα με το καταστατικό ότι χρειάζεται το 1/3. Λέει όμως, εδώ υπάρχει μια τρίπλα.
1: Για να υπάρξει απαρτία 135 χρειάζονται.
0: 135, αλλά... Προφανώς δεν θα προσέλθουν οι άλλοι.
1: Προφανώς, αλλά θεωρείται απαρτία το 135. Ωραία. Αν καταφέρουν να μαζέψουν 135 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μπορούν να συνεδριάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον υπάρχει απόφαση του Φώτη Κουβέλη, ξεκινάω με αυτό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Mm-hmm. Δεν είναι ότι όντως το καταστατικό λέει ότι σε περίπτωση που υπάρξει συλλογή των υπογραφών του 1/3 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι υποχρεωμένο το κόμμα, διότι σε περίπτωση π.χ. που είχε έναν πρόεδρο που ήθελε να κάνει τι θέλει, ας πούμε, ένα παράδειγμα, και έλεγε: εγώ δεν πάω σε κανένα συλλογικό όργανο. Υπάρχουν στο καταστατικό τρόποι να τον σύρει σε εισαγωγικά να έρθει. Mm. Άρα, ένας από αυτούς είναι η συλλογή υπογραφών. Εφόσον λοιπόν υπάρχει συλλογή, γι' αυτό το λόγο ο κ. Κουβέλης κατέληξε αυτή την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ότι παίρνει θέση. Πάει καθαρά βάσει καταστατικού.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Άρα είναι νόμιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Απόλυτα.
1: Αυτό, πρόσεξε. Κανονικά είναι θεωρητικά, είναι, αν μαζευτούν 135, είναι απόλυτα νόμιμη.
0: Μάλιστα.
1: Αφού έχει την απαρτία.
0: Σωστό, σωστό. Με βάση το καταστατικό
1: εκεί
0: έχει.
1: Μετά, μέσα σε όλες αυτές τις καταγγελίες που έχουμε δει για το ποιος είναι μέλος και ποιος δεν είναι, μπορεί να βγει κάποιος και να σου πει: όχι, δεν ήταν 135 όλα αυτά μέλη, γιατί έχει αλλάξει κάτι. Κατάλαβες, επειδή έχουμε μπει λοιπόν τώρα σε αυτό το κλεφτοπόλεμο, δεν ξέρεις τελικά τι και πώς. Και αν αποφασίσουν να το τραβήξουν τόσο πολύ.
0: Άρα,
1: είναι πολύ σοβαρό.
0: Σωστό. Άρα αύριο πρέπει να πιστοποιηθεί. Ότι οι 135 θα είναι 135.
1: 135, ναι, ναι. Γιατί αν δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι, το επίσημο ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι πολύ απλά, διοικητικά και οργανωτικά, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα.
0: Συγγνώμη, εφόσον υπάρχει το καταστατικό.
1: Μπορεί να υπογράφουν, μπορεί να υπάρχει κάτι, κατάλαβες, με κάποιο τρόπο να πιστοποιήσουν ότι ορίστε, εδώ είναι και αυτά είναι τα μέλη.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείς. Με συγχωρείς, ναι. Σε ταλαιπωρώ λίγο, αλλά για να το
1: όχι
0: καταλάβουμε
1: εμείς,
0: για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αν μαζευτούν μόνο 135, τότε υπάρχει σκοπιμότητα στους υπόλοιπους που έχουν μια ανιαία γραμμή και δεν θέλουν να νομοποιήσουν, να το πω έτσι, την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, εντάξει, τώρα το πώς θα πάει, κατάλαβες. Είναι όλα στον αέρα, Τρία.
0: Ναι. Ναι. Έφη, δώσε μου ακριβώς 20 δεύτερα για το σήμα, επαναρχόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας και ακούμε το ρεπορτάζ της Έφης Μπαρδάτση, το οποίο είναι καυτό, κυριολεκτικά.
1: Ναι, αν θέλεις να περάσουμε στο επόμενο που θέλω.
0: Βέβαια, το ξεμπλέξαμε αυτό, εντάξει, μας έφαγε λίγο χρόνο, το ξεμπλέξαμε.
1: Όχι, δεν το λέω, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος και το υπόλοιπο ποιο είναι το σημαντικό. Λοιπόν, κανονικά για να έχεις πρόεδρο κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξει απόφαση συνεδρίου. Σωστά, αυτό γνωρίζουμε. Ενώ το έχουμε ζήσει και το λέω και για τους ακροατές, γιατί το έχουν ζήσει τόσα χρόνια και οι ακροατές.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, αυτό που βλέπουμε να γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ότι για πρόεδρο κόμματος πάμε, μπορεί και μετά τις εκλογές, σε ένα έκτακτο συνέδριο.
0: Σωστό.
1: Τώρα, αυτό που θα γίνει θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα εκλεγεί, αυτός θα οδηγήσει και το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Εδώ.
1: Αύριο το θέμα είναι να αποφασιστεί αυτονομικά, θα το σπιχεί. Για αλλαγή. Γραμματέα ή άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς. Εδώ όμως τώρα φαίνεται να αποκρίνεται ένα πρόσωπο, από ό,τι λένε πληροφορίες, η κυρία Ρένα Δούρου, για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Και ο Παύλος Πολάκης,
0: ναι,
1: ο οποίος εκτιμά ότι επειδή ακριβώς έχουν αλλάξει συνθήκες, είναι κάτι που το είπε και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, δεν διαφωνεί ότι πολιτικά ισχύει ότι έχουν αλλάξει συνθήκες, άρα θα μπορούσε να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όμως και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Διότι για να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα, κάποιος πρέπει να το αποφασίσει. Ποιος θα είναι αυτός που το αποφασίσει?
0: Όταν, δηλαδή, προσθέτω εγώ, όταν η πλειοψηφία ακόμα της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι μάλλον με το φάμελο.
1: Μα δεν θα τους δούμε αυτούς.
0: Α,
1: γιατί πάμε και στο επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει ήδη δύο αποχωρήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ με βάση του ρεπορτάζ δεν πιστεύω ότι στην αίθουσα θα είναι πάνω από 10 βουλευτές. Μπορεί και λιγότεροι.
0: Άρα τι μου λες, ότι δεν μπορεί να οριστεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Μπορεί να οριστεί. Το θέμα είναι πώς μπορεί ο Σωκράτης ο Παύλος Πολάκης να είναι και αυτός υποψήφιος όταν δεν υπάρχει πρόεδρος για να τον φέρει πίσω, π.χ.
0: Ναι, αλλά μπορεί.
1: Ένα άλλο πράγμα.
0: Μπορεί όμως η κοινοβουλευτική ομάδα να αποφασίσει ότι πάλι είναι μέλος της ο Πολάκης ή όχι.
1: Κανονικά ο πρόεδρος είναι. Εκτός αν ας πούμε ότι η Κεντρική Επιτροπή λάβει μια απόφαση. Γι' αυτό ο Πολάκης λέει συνέχεια ότι η Κεντρική Επιτροπή θέλει να αποφασίσει να αποτύχει.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να υπάρχει εκλογή Προέδρου, να μπει στη διαδικασία μεταβατικού ώστε να είναι για μια μέρα και μετά να είναι Δούρου Πολάκης η μονομαχία. Δεν είναι τώρα αυτά εύκολα πράγματα.
0: Αυτό το περί συλλογικής ηγεσίας.
1: Αυτό δεν νομίζω. Αυτό νομίζω ότι θα απομακρύνεται, όπως το βλέπω. Ενώ ήταν κάτι και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς, νομίζω ότι επειδή πια με την ώρα πηγαίνει το ρεπορτάζ, νομίζω ότι θα απομακρυνθεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα δούμε ή τον έναν ή τον άλλον.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν τα βρίσκουν τρεις μεταξύ τους.
1: Οι τρεις σίγουρα δεν τα βρίσκουν.
0: Εγώ,
1: γιατί είναι από τη μία η κυρία Δούρου, από την άλλη ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς που δείχνει να είναι με την κυρία Δούρου, αλλά κανείς δεν ξέρει στο τέλος. Εννοώ ότι είναι τρεις άνθρωποι που ήταν η τρόικα στο πούμε μέσα.
0: Άρα,
1: και λειτουργούσαν διαφορετικά.
0: Άρα η κρίσιμη μέρα είναι αύριο.
1: Είναι μία από τις κρίσιμες, θα έλεγα. Μετά πάμε Δευτέρα που έχει οριστεί συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
0: Ναι.
1: Γιατί την όρισε η κυρία Σαπουνά.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά η επόμενη κρίσιμη μέρα είναι η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Έφη, δεν ξέρω αν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε πει όλα.
1: Ήθελα πάντως να σας μπουρδουκλώσω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να σου πω κάτι. Πρέπει να είσαι, πώς να το πω, πολύ μέσα στα πράγματα να μπορέσεις να διαβάσεις αυτό το δεδαλώδες σκηνικό.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι το εξηγήσαμε απλά στους ακροατές, γιατί αυτό έχει σημασία, για τον κόσμο μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να καταλαβαίνει τι γίνεται και πώς γίνεται.
0: Ναι, και ξέρεις,
1: και βάσει ρεπορτάζ πάντα. Ναι.
0: Έχω πάρει εδώ πέρα, μας άκουγε ο κόσμος, έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα, ορισμένα έχουν και πολύ χιούμορ από αυτά που συμβαίνουν.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Τελευταία ερώτηση, εκτίμηση, παύλα εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φάμελος νομίζω πολύ σωστά, εφόσον παραιτήθηκε, λέει: εγώ παιδιά μένω βουλευτής, μένω και μέλος φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ακούγεται όμως ότι από εβδομάδα θα έχουμε κάποιες αποχωρήσεις πολύ βασικών ανθρώπων και βουλευτών, ας πούμε, και της κοινοβουλευτικής ομάδας κτλ.
1: Σωστά, να σου πω κάτι. Με το που θα υπάρξει η απόφαση της αυτόνομης καθόδου, θα δούμε και ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις.
0: Ναι.
1: Και κράτα και αυτό, ο Σωκράτης Φάμελος, αυτό που έχω καταλάβει μιλώντας με ανθρώπους κοντά του, είναι και εκείνος διατεθειμένος να φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα, σε περίπτωση που υπάρχει αυτόνομη κάθοδος, διότι είναι κάτι το οποίο δεν τον εκφράζει. Εδώ παραιτήθηκε από πρόεδρος.
0: Δηλαδή, οπότε, αν μου επιτρέπεις, κάνω ένα σχόλιο. Υπό το βάρος της συνεχούς πίεσης της αντιπολίτευσης, η οποία ήθελε να επιβάλλει τη γραμμή της αυτόνομης καθόδου, παρετείται ο Φάμελος και η πλειοψηφία που ήταν με το Φάμελο αυτή τη στιγμή μπορεί και σε 10 μέρες, σε μια εβδομάδα και τα λοιπά, μπορεί και να αποχωρήσει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εφόσον αν αποφασίσουν αυτονομικά, θα σου έλεγα ότι δίνεται και ένα κίνητρο και για να εξαρτητοποιήσει να μην πας κάνεις την παρέτηση.
0: Λύνει και τα χέρια πολλών.
1: Ακριβώς.
0: Λύνει
1: ακριβώς.
0: Και τα χέρια πολλών.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Και
0: τώρα σε βλέπω το Σαββατοκύριακο να δουλεύεις και πολύ λυπάμαι γι' αυτό, αλλά...
1: Τι ναι. Να κάνουμε, τι είναι το πολιτικό ρεπορτάζ, έτσι είναι, έχει το ενδιαφέρον.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 7 θα έχουμε 7 και 5 περίπου ένα από τα πρόσωπα κλειδιά όλης αυτής της ιστορίας, τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρόσωπο το οποίο ήταν, να το πω έτσι, από τους υποστηρικτές του κύριου Φάμελου για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, ήταν μαζί του και στις εκλογές και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ναι, και άρχισε να διαφοροποιείται τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, βλέποντας ότι η τακτική που ακολουθούσε η πλειοψηφία, δηλαδή ο κύριος Φάμελος και οι υπόλοιποι, ήταν αδιέξοδη για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας τα πει και αυτός αναλυτικά. Είναι ένα από τα πρόσωπα, μιλάμε για τον κύριο Πολάκη, μιλάμε για τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου, αλλά και ιδιαίτερο ρόλο στα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, παίζει και ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος. Εμείς τώρα θα πάρουμε μισή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε μετά τα διαφημιστικά μας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

15 λεπτά πριν από τις 7, να αφήσουμε λίγο τα τεκτενόμενα εκεί στην αριστερά γενικότερα και στο ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε λίγο πιο χρηστικά θέματα που αφορούν τον πάρα πολύ κόσμο. Θα αναφερθούμε και στα 5 και 10 λεπτά τις μειώσεις που θα υπάρξουν στα καύσιμα, όπως προανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός, και για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, αλλά και θα ξεκινήσω από μία, έτσι να το πω, κόντρα που έχει γίνει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης, με τον κύριο Ανδρουλάκη να επαναφέρει το θέμα της 13ης σύνταξης. Του απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι το κόστος επαναφοράς είναι 2,5 εκατομμύρια, αυτό που θα δώσει η κυβέρνηση με το 300 ενίσχυσης στους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 560 εκατομμύρια. Ο κύριος Ανδρουλάκης ισχυρίζεται ότι η 13η σύνταξη, η καταβολή της δηλαδή, φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Και η απάντηση του κύριου Μαρινάκη ήταν, εάν θέλετε, στείλτε την πρότασή σας να την αξιολογήσει, τουλάχιστον όσο φορά τη δαπάνη, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να δούμε ποιος έχει δίκιο.

Εγώ τώρα θυμάμαι το 2019, εκεί γύρω στον Μάρτιο, γιατί κάλυπτα το ρεπορτάζ, είχε ανακοινώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τη 13η σύνταξη που θα δινόταν τότε κάθε άνοιξη, το πέρασε με νόμο, ήταν στους πολύ χαμηλόμισθους, πολύ τους χαμηλοσυνταξιούχους, να το πω έτσι, ήταν 500 ευρώ, και όσο ανέβαινε η κλίμακα των συντάξεων προς τα πάνω, έπεφτε στα 450, 400, 300, έως έφτανε στο κατοστάρικο, ας πούμε στις υψηλές, να το πούμε, συντάξεις. Το κόστος ήταν, αν θυμάμαι καλά, 950 εκατομμύρια. Λογικά μιλώντας, αν θες να επαναφέρεις τη 13η σύνταξη, δηλαδή να είναι μια σύνταξη ακόμα, αποκλείεται να είναι 1 δισεκατομμύριο. Είναι, θα έλεγα, σχεδόν τα διπλάσια. Αν θες να πας την 13η σύνταξη ως επαναφορά, για παράδειγμα, από τα 1.500 ευρώ σύνταξη και κάτω, και να δώσεις στους πιο έτσι χαμηλούς συνταξιούχους τα λεφτά αυτά, είναι ενδεχομένως κάτω από 2 δισεκατομμύρια. Και αν το περιορίσεις μέχρι τα 1.200 ευρώ, εκεί μπορεί να πέφτει και στο ένα κάτι. Όμως προσέξτε τώρα κάτι. Θα δημιουργηθεί ένα θέμα. Λέω εγώ τώρα σαν ένα συλλογισμό, λες και είμαι υπουργός εργασίας, αλλά δεν πειράζει. Λέω όμως ένα συλλογισμό. Ότι αν θέλεις να ενισχύσεις πραγματικά, μπορείς να βάλεις μια κλίμακα ενίσχυσης, ξεκινώντας από χαμηλά, να πάρουν όλη τη 13η σύνταξη και να πας κλιμακωτά από ένα ποσό και πάνω, για να μην θεωρηθεί ότι κάνεις μια ενέργεια, εντάξει, μια παρέμβαση μάλλον πιο σωστά, ενίσχυση των χαμηλών, αφήνοντας τους πιο υψηλούς. Οι πιο υψηλοί όμως πληρώνουν και μια ειδική σφορά στις συντάξεις τους, και εκεί που είναι να πάρουν και αυτοί μια αύξηση 2,5% συντάξεις, χάνεται λόγω της διαφοράς που τους κρατάνε. Είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι σοβαρό. Εγώ νομίζω ότι έχει οριμάσει ο χρόνος πια μετά από 16 χρόνια, γιατί το 10 κόπηκαν 13η και 14η, αν όχι, ή το 10 ή το 12, θα το διευκρινίσω αμέσως. Μετά από τόσα χρόνια δεν έχει επανέλθει, έχουν κοπεί. Θα είναι μια σοβαρή ένεση στα οικονομικά, στους χαμηλούς συνταξιούχους. Πολύ σοβαρή. Θα πάρουν ανάσα οι άνθρωποι, να το πω έτσι. Και δεν θεωρώ, ειδικά για τους χαμηλούς, ότι είναι τόσο πολύ μεγάλο το κόστος. Στις σκέψεις της κυβέρνησης, εγώ το ισχυρίζομαι εδώ και καιρό, είναι αυτό το τρακουσάρι που δίνει κάθε Νοέμβρη να ψηλώσει λίγο, να γίνει π.χ. 400 και να είναι και να δοθεί και όνομα 13η σύνταξη. Προφανώς αυτό συζητείται, εγώ ξέρω, και στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα είναι ίσως ένας άσος στο μανίκι, να το πω έτσι, εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο πακέτο των παροχών, νομίζω ότι συζητείται να μπει μέσα. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση αν πας από το 300 στο 400, δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή, αν είναι 560, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ας πας στα 650, ας πας στα 700. Δεν είναι μεγάλο, και το καθιερώνεις, που θα είναι μια τομή, και λες ότι όσο πάει καλύτερη οικονομία και φέτος και τα επόμενα χρόνια, αυτό θα ψηλώνει και θα περιλαμβάνει και περισσότερους. Είναι μια αρχή. Ένα αστερίσκο μόνο, θα σου πούνε οι συνταξιούχοι με καλύτερες συντάξεις ότι εγώ, φίλε μου, δούλεψα, ξέρω εγώ, 40 χρόνια και παίρνω 1.300 ευρώ σύνταξη, και εσύ δίνεις μια σύνταξη ακόμα των 300-400 ευρώ σε έναν που έχει δουλέψει 30 χρόνια. Και αυτός μπορεί να υπερβεί εμένα στο μηνιαίο ποσό που θα εισπράττει, αν μοιράσουμε δηλαδή αυτό το ποσό δια 12. Είναι πολύπλοκο το θέμα των συντάξεων. Δεν είναι εύκολο. Παρόλο ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι ότι ζουν τόσα χρόνια
χωρίς 13η-14η σύνταξη. Πάει καλύτερα τα τελευταία χρόνια, από το 18-19 και μετά, η ελληνική οικονομία. Μπορεί να διορθωθεί μια κατάσταση η οποία, θα έλεγα, για ένα κόσμο έχει και το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, κυρίως από το 21-22 και μετά, που έχουμε και άνοδο του πληθωρισμού, αλλά και σημαντική ακρίβεια. Λοιπόν, η παρεμβάση τώρα του Πρωθυπουργού και στο θέμα των καυσίμων και η προηγούμενη παρέμβασή του για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ κτλ. Καλοδεχούμενες απολύτως και οι δύο. Υπάρχει ένας αστερίσκος. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, στις τιμές ήδη έχουμε αυξήσεις, έρχονται αυξήσεις μάλλον, λόγω της εμπλοκής πάλι που υπάρχει στο Ιράν. Εκεί που λέγαμε δόξα τω Θεώ, είναι βοήθεια Παναγία πάλι τώρα. Αν καθυστερήσει το μέτρο τα 5-10 λεπτά και τα λοιπά, θα μετρηθεί σε μια νέα αύξηση των τιμών, όχι στις τωρινές τιμές. Νομίζω το διευκρίνησε και ο κύριος Χατζηδάκης αυτό. Επίσης, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ θα αρχίσουν να πέφτουν από Σεπτέμβριο, έχει πει μειώσει η κυβέρνηση. Προσέξτε τώρα, έχουμε μπροστά μας 1,5 μήνα σχεδόν. Αν τσιμπήσουν όμως 5% το ψωμί, 10% το γάλα και 4% ξέρω εγώ το γιαούρτι, λέω σχηματικά, η ελάφρυση που θα έρχεται στη νέα τιμή. Η έκπτωση θα έρχεται στη νέα τιμή. Αυτό νομίζω πρέπει να το δούνε πάλι.

0: Λοιπόν, θα διαβάσω και τα μηνύματα όσο προλάβω τώρα, πηγαίνοντας 4 λεπτά προς το δελτίο ειδήσεων, τον 7. Οι περισσότεροι, μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, κάνει black humor. 70 και πάνω είναι ελάχιστοι, αρκετοί έχουν αποβίωση. Ρε εσύ φίλε τώρα, δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Να μας δώσουν κανονικά τη σύνταξή μας, όχι πουρμπουάρ. Στο κάτω κάτω δικά μας είναι τα λεφτά. Και λεφτά υπάρχουν. Το λέει η Σμαράγδα εδώ πέρα. Ο Πέτρος, καλά κρασιά μου λέει. Τι καλά κρασιά ρε Πέτρο. Λέμε τώρα τι μπορεί να γίνει και διαβάζουμε και λίγο, πώς να το πω, το κυβερνητικό ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ του Υπουργείου Οικονομικών και δεν ξέρω τι θα γίνει. Καλησπέρα εδώ μου λέει, μετά την παρέμβαση Κουβέλη, το λέει εδώ η Βάσο αν δεν κάνω λάθος, μετά την παρέμβαση Κουβέλη νομίζω ότι είναι σωστό τιμή σε ένα και να βάλει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το αφήνω σχολεία στο Βάσο, πρώτον γιατί σέβομαι απόλυτα το Φώτο Κουβέλη, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο και δεν θέλει να βάλει κανένα καρφί σε κανένα φέρετρο ο Φώτος ο Κουβέλης, έχει ένα θεσμικό ρόλο. Και δεν φταίει καθόλου ο Φώτης ο Κουβέλης για όλη αυτή την εξέλιξη που έχουμε τους τελευταίους 2 μήνες στο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά δεν φταίει σε τίποτα. Κακό χωριό τα λίγα σπίτια εδώ, μου λέει ο Βαρκάρης, και έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Μου λέει τι έχει γίνει τον Καραϊβάζ. Δεν ξέρω τι να σου πω εγώ. Δεν έχω κάτι νεότερο. Τι να σου πω αυτή η υπόθεση. Εδώ κάνει πολύ μαύρο χιούμορ ο Γιάννης και με ρωτάει αν είναι για αντιξουσιαστές ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΕΛΑΣ και τέτοια. Δεν είναι ώρα αυτή, Γιάννη μου, να λέμε τέτοια πράγματα τώρα. Η μία υπόθεση αφορά τρεις ανθρώπους, μία και η γυναίκα. Έγινε το 2010. Προφανώς δεν αφορά κοινοβουλευτικό κόμμα. Προφανέστατα, Γιάννη, δεν αφορά κοινοβουλευτικό κόμμα και μη στέκεσαι σε ατάκες που λέγονται εύκολα, σε πυροτεχνήματα, σε δηλώσεις οι οποίες εντάσσονται σε ένα πολύ πολιτικό σκηνικό, το έχουμε δει κατά καιρούς, το οποίο νομίζω υποβαθμίζει και τα πράγματα πάρα πολύ. 2,5 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει να το πει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, μισή μουσική, Άννα, σε την παίρνουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Οι μη ωραίες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούς έως κόμβο μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Νέο Ηράκλειο έως κόμβο Κηφισίας. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στο μεταξύ για μία 46χρονη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο τα τρία πρόσωπα κατονομάζονταν ως δράστες. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση προκειμένου να πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Στα Χανιά συνελήφθη μια 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη, όπως και δύο άνδρες 29 ετών. Την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών εξέφρασε σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ αναλύτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ αναλύτρο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν τιμή χαμηλότερη από εκείνη που θα πλήρωναν αν δεν γινόταν η παρέμβαση της κυβέρνησης σε συνεργασία με τα διελιστήρια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και των επιπτώσεών της στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή έθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Bloomberg, η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση της Ρωσίας για να μεταφέρει τα προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα με στόχο την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Για εξαιρετικά ευαίσθητη υπόθεση, έκανε λόγο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις επαφές της με την τουρκική πλευρά για το ζήτημα. Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα επιληθεί το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας και ότι η χώρα του θα μπορέσει να προμηθευτεί F-35, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χακάν Φιντάν. Την αναβολή της έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής γνωστοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Ποινική δίωξη για έκρηξη εμπρισμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας ασκήθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την έκρηξη του βιτιοφόρου και την φωτιά εχθές στον Ασπρόπυργο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Νούσα στις Σέρες. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων που επέβαιναν σε όχημα από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Στον διεθνή χώρο και πάλι, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει τελειώσει, τόνισε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Η επικράτησή του θεωρείται σχεδόν βέβαιη, καθώς συγκέντρωσε εντυπωσιακή πλειοψηφία στις ισοκομματικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας τη στήριξη 322 από τους 403 βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Εργατικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, η αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει ο υδράργυρος περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά, η Λαϊκή Απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε σε πολύ λίγο το μέρος πολιτικής γραμματίσης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο. Θα κάνουμε άλλη μια πολιτική συνέντευξη κλείνοντας την εβδομάδα, γιατί στις 7.30 θα έχω τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Τριάντη, τον ακούτε εδώ. Γιατί έχουμε καθιερώσει κάθε Παρασκευή να μιλάμε λίγο για το Μουντιάλ ως πολύ καλή ποδοσφαιρόφιλη, και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουλέκο. Να πω στους φίλους ακροατές και πάλι, μέλος πολιτικής γραμματείας, και εγώ θα πρόσθετα και ένας άνθρωπος κλειδί σε εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά. Θέλετε, έκανα έμεσα ένα σχόλιο. Θέλετε να ξεκινήσετε από εκεί? Δηλαδή είχατε πολύ ιδιαίτερη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα.
1: Κύριε Πετρόπουλε, καλησπέρα και σε εσάς και στον κύριο Τριάντη. Είμαι πολύ χαρούμενος στη διάθεση να συνομιλήσουμε για το Μουντιάλ.
0: Όχι, μετά από εσάς.
1: Οτιδήποτε ποδοσφαιρικό, γιατί είμαι και εγώ ιδιαίτερα ποδοσφαιρόφιλος με πολλά χρόνια διαρκείας. Και
0: συγγνώμη, στο Μουντιάλ με ποια ομάδα είσαστε?
1: Με τη μεγαλύτερη, μετά την Ελλάδα, κανονικά είμαι με την Ιταλία λόγω σπουδών. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η απουσία της Ιταλίας. Είμαι φανατικός Μέση και Αργεντινή από την εποχή του Μπατιστούτα.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάμε.
1: Είμαι ένα από τους αγαπημένους μου ποδοσφαιριστές. Ήταν ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο οποίος μεγαλούργησε στη Φιωρεντίνα και στη Ρώμα.
0: Ο Μπάντι Γκόλ, όπως είχε καθιερωθεί.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είμαι ιδιαίτερα ποδοσφαιρόφιλος, είμαι και οπαδός της μεγαλύτερης ομάδας στην Ελλάδα, τη Φαρά και την ΟΑΚ και λέγεται ΑΕΚ. Εντάξει, μπορούμε να συνομιλήσουμε και να μην συνομιλήσουμε καθόλου για τα σωματικά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας προτείνω, θα συνομιλήσουμε δεν γίνεται, θα σας προτείνω να ακούσετε μετά τις 7.30 εμένα και τον Γιάννη Τριάντη να σχολιάζουμε. Θα σας αρέσει, πιστεύω πολύ.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: κύριε Πετρόπουλε, όμως, ναι, επειδή κάνατε ένα σχόλιο σε σχέση με την κινητικότητά μου, όπως είδατε και το έχετε παρατηρήσει και είναι και μέρος του ρεπορτάζ, δεν έχω συνταχθεί με άλλα πρόσωπα πέρα από τους συντρόφους μου που έχω πορευτεί εδώ και πολλά χρόνια, και τα κείμενα που έχω στο δημόσιο διάλογο καταθέσει.
0: Και σήμερα έχετε κάνει μια δήλωση.
1: Και, ναι, και στο δημόσιο διάλογο καταθέσει, αλλά και σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής με σχετική τροπολογία, δεν έχω συνταχθεί πίσω από πρόσωπα, έχω συνταχθεί πίσω από πολιτικές. Γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί σε σχέση με την προσπάθεια ταύτισης με συγκεκριμένες λογικές και φιλοσοφίες και πολύ μεγάλα εγώ που υπάρχουν.
0: Εγώ πάντως δεν ξέρω, μπορεί να αναφέρει σε άλλους, δεν σας ταύτισα με κάτι.
1: Α, ναι, εντάξει, όχι, απλώς το λέω γιατί είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και πολύ δύσκολες οι ισορροπίες.
0: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Και επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ σοβαρή κρίση που διαπερνάει για ακόμα μια φορά τελευταία χρόνια ο χώρος μας,
0: γι' αυτό
1: ότι...
0: κιόλας έχετε παρέμβει αρκετές φορές στο τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ότι επειδή έχετε παρέμβει, δεν μπορεί να πει ότι υποστηρίζετε κάποιον συγκεκριμένα ή έχετε συνταχθεί σε μια ομάδα.
1: Όχι, ποτέ δεν ήμουν τη λογική να συντάσσομαι σε ομάδες.
0: Ωραία.
1: Και σε επιμένους ομαδοποιούς. Πάντα ήμουν τους ανθρώπους και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Σας ξέρω και αυτό το λέω, να το διευκρινίσω.
1: Για τη φανέλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τη φανέλα. Ωραία.
1: Για τη φανέλα.
0: Πάμε τώρα.
1: Να πάμε επί της ουσίας. Δυστυχώς, γιατί εγώ θεωρώ, γιατί το Σωκράτη Φάμελο τον τιμώ ως πρόσωπο, τον τιμούσα και ως πρόεδρο, και ήταν και η πολιτική μου επιλογή να είναι ο πρόεδρος μετά την τραυματική περίοδο Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές είχαμε μια καινούργια τομή, η οποία ήταν η παρέτηση του πρόεδρου, του Σωκράτη Φάμελο, από τη θέση του. Ένα πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα στενάχωρο, αλλά ήταν ως πολιτικό απότοκο μιας πολιτικής απόφασης η οποία ήταν πλήρως ανεφάρμοστη και έθετε το κόμμα μας στην υπηρεσία άλλου κόμματος. Άρα γι' αυτό είχαμε ζητήσει και την Κεντρική Επιτροπή, γι' αυτό είχαμε ζητήσει να μπορέσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος να τοποθετηθούν απέναντι στην ιστορία του κόμματος αλλά και στις πολιτικές παρακαταθήκες του χώρου μας.
0: Mm-hmm. Εντάξει, κατανοητό. Τώρα, έχουμε σήμερα κάποιες εξελίξεις οι οποίες θεωρώ ότι, δεν ξέρω, λύνουν τα πράγματα ή τα μπερδεύουν πιο πολύ. Πρώτα απ' όλα, ο απόλυτα σεβαστός Φώτης Κουβέλης επικεφαλής, αν δεν κάνω λάθος, του καταστατικού και της Επιτροπής Διοντολογίας, αν το λέω σωστά.
1: Πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας.
0: Μπράβο. Είπε ότι με το 1/3 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να συνέλθει αύριο κανονικά, παρόλο ότι αθροίζει ένα σώμα περίπου 300 μελών, χρειάζεται το 1/3. Επομένως, αύριο θα έχουμε Κεντρική Επιτροπή.
1: Κοιτάξτε, η Κεντρική Επιτροπή έχει προγραμματιστεί εδώ και περίπου 10 μέρες, ναι, 15 ναι, ουσιαστικά από τη μέρα που καταθέσαμε τα δύο αιτήματα για τη σύγκληση του οργάνου. Mm-hmm. Εχθές η αναφιλότητα γραμματέας, η κυρία Σαπουνά, κατά παράβαση κάθε καταστατικής διάταξης και όντας πλήρως αναρμόδια, αποφάσισε την αναβολή της σύγκλησης Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο, αν θέλετε και την άποψή μου, είναι και πέρα από το καταστατικά λάθος, είναι και πολιτικά λάθος, γιατί όταν παρακολουθεί ο πρόεδρος, το κόμμα πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει τα απαραίτητα πολιτικά, τα ανακλαστικά και να λειτουργεί συντεταγμένα ώστε να δίνει λύσεις και όχι την εικόνα της ρευστοποίησης.
0: Σωστά το λέτε, αλλά δεν έπρεπε να προηγηθεί η πολιτική γραμματεία σήμερα.
1: Γι' αυτό εμείς είχαμε ζητήσει από την κυρία Σαπουνά σήμερα το πρωί να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία ως το καθήλυνα αρμόδιο mm-hmm. όργανο, το οποίο ουσιαστικά σύμφωνα με το καταστατικό ασκεί τα χρέη προέδρου ως συλλογικό όργανο την περίοδο που εκλείπει ο πρόεδρος από την ηγεσία του κόμματος, ώστε να μπορέσει να συγκληθεί σήμερα η Κεντρική Επιτροπή και να πάρουμε αύριο το πρωί η Κεντρική Επιτροπή και να πάρουμε τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του κόμματος.
0: Τι δεν πήγε καλά σήμερα?
1: Η κυρία Σαπουνά επέμεινε σε μια θέση η οποία ουσιαστικά προσβάλλει και τα 73 μέλη που υπογράψαν τις δύο αιτήσεις, αλλά προσβάλλει και την πολιτική λειτουργία του κόμματος. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να βρούμε τα απαραίτητα αντανακλαστικά και να βρούμε και τις απαραίτητες βαλβίδες αποσυμπίεσης, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει η ενότητα του χώρου μας, η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη και όχι άλλη μια διάσπαση σε live streaming μετάδοση. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε αύριο και τις επόμενες μέρες το κόμμα να λειτουργήσει συντεταγμένα και να αποδείξει ότι είναι παρόν και θα είναι παρόν και θα παρεμβαίνει στις εξελίξεις, γιατί ξέρετε κάτι. Ο άνθρωπος που αύριο το πρωί χάνει το σπίτι από πληστηριασμό, πόσο τον νοιάζει τι γίνεται στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Απαιτεί όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ να δίνει λύσεις στα προβλήματά του. Και εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε διασταθεί κατώτερη των περιστάσεων και οφείλουμε από εδώ και πέρα, ανασυγκροτούμενοι εν κινήσει και συνομιλώντας με την ελληνική κοινωνία, να ανασυγκροτηθούμε και να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία mm-hmm. και όχι παρακολουθητές των προβλημάτων της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ έχω μια ερώτηση τώρα. Η κρίση, να το πω έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει με την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του κόμματος της Ελλάς.
1: Πιο πίσω θα το λέω εγώ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, έχετε δίκαιο, αλλά εκεί πια ήταν εμφανής η κρίση σε όλο το κόμμα και καταλάβαινε και ο κόσμος ότι υπάρχει κρίση. Να το πω έτσι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα κομμάτι του κόμματος, ένα μέρος του κόμματος λέει παιδιά, δεν διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα κατέβουμε με ψηφοδέλτιο κανονικά σε εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, έχουμε ανοιχτές πόρτες για συνεργασίες, αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε ή να καταργήσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω σωστά?
1: Ακριβώς. Θα σας το πω όπως το είδατε και στην πρωινή δήλωση που κατέθεσα σήμερα το πρωί, το οποίο ήταν άλλο ένα μήνυμα και άλλη μια προσπάθεια ενότητας και όχι διχασμού, είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να μην βλέπουμε τον πρώην πρόεδρό μας αντιπαραθετικά. Αλλά υπάρχουν, ξέρετε, οι συνεργασίες που γίνονται πριν τις εκλογές, υπάρχουν και οι συνεργασίες που γίνονται και μετά τις εκλογές. Αυτό όμως που είναι δεδομένο είναι ότι χωρίς έναν ισχυρό, ανασυγκροτημένο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος να μπορεί να παρεμβαίνει στα μείζοντα κοινωνικά ζητήματα και να παραβαίνει με τρόπο σοβαρό, το οποίο να πηγαίνει για το λαό, το οποίο να απαντάει στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα υπάρξει προοδευτική λύση, είτε σε επίπεδο είτε πριν είτε μετά τις εκλογές. Άρα αυτό που εμείς ουσιαστικά θέτουμε, και επειδή εμείς δεν υπηρετούμε το προσωπικό μας εγώ, αλλά υπηρετούμε μια συλλογικότητα και εντολές που έχουμε από το τελευταίο μας συνέδριο, γιατί ξέρετε, δεν εκλεγήκαμε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη της Πολιτικής Γραμματείας με λευκή επιταγή. Εκλεγήκαμε για να εφαρμόσουμε μια εντολή, την οποία λάβαμε από τα μέλη του κόμματος. Ποιο ήταν αυτό? Πρώτον, η επανεκκίνηση του κόμματος, η ανασυγκρότηση του κόμματος και η επίτευξη των ευρύτερων και των δυνατότερων συνεργασιών με αυτούς που θέλουν και μπορούν, ώστε να υπάρξει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα βασικά πολιτικά ζητήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε άμεσα, γιατί εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα εκλογές, συγκροτημένα, με πολιτική νυφαλιότητα και βάζοντας πίσω το εγώ και προτάσσοντας το εμείς.
0: Ωραία.
1: Ξέρετε κάτι, τραυματιστήκαμε πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλε, τους τελευταίους 9 μήνες, όπου πολλά πολιτικά μας στελέχη και ειδικότερα βουλευτές βγαίναν στο δημόσιο διάλογο και τοποθετούσαν όχι με τρόπο συλλογικό, όχι με τρόπο το οποίο τους ήταν η εντολή που είχαμε λάβει και από το λαό.
0: Εξέφραζαν προσωπικές τους απόψεις, θα μου πείτε.
1: Όχι, εξέφραζαν τον τρόπο που θέλουν να δουν τον εαυτό τους την επόμενη μέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ακόμα πιο στενάχρονο, δηλαδή το πώς θα διασφαλίσουν την πολιτική τους σταδιοδρομία και την πολιτική τους καριέρα. Αυτό. Και αν θέλετε την άποψή μου, λειτουργούσαν και σε λειτουργία διάλυσης του κόμματος. Αυτό μόλις βρέθηκαν πολιτικές αντιστάσεις μέσα σε αυτό το χώρο και μέσα σε αυτό το κόμμα, γι' αυτό και μετά αρχίσαν να παρατηρούνται κάποιοι βουλευτές. Δεν εννοώ σε πουδενή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι ήδη εδώ. Υπάρχει ένα ερώτημα. Θα πάτε σε μια συλλογική ηγεσία? Προλαβαίνετε να πάτε συνέδριο για την εκλογή νέου Προέδρου? Είναι δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα πρέπει να λυθεί, κατά τη γνώμη μου, γρήγορα, γιατί μπορεί να έχουμε και κάλπες τέλη Σεπτέμβρη. Που πάλι
1: εγώ
0: δεν μπορεί να
1: λυθεί. Έχουμε 18 κάλπες, να σου πω την αλήθεια.
0: Α, ξέρετε με και την ημερομηνία.
1: Ναι, με κίνδυνο να εκτεθώ, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και με πολύ μεγάλο κίνδυνο να εκτεθώ. Αλλά αυτή είναι η προσωπική
0: ωραία
1: μου εκτίμηση.
0: Εγώ το ακούω. Άρα χρειάζεται πολιτική, μια νέα συλλογική ηγεσία τώρα για να καλυφθεί το κενό?
1: Κύριε Πετρόπουλε, αμέσως μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, περάσαμε από διάφορα στάδια πολιτικής παρακμής, αν θέλετε, την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προτάξουμε, επειδή δεν υπάρχουν και προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να συνθέσουν ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα σε μια πολιτική σκέπη, αυτή τη στιγμή θέλει να προτάσουμε τη συλλογικότητα πάνω από τους πεφωτισμένους ηγέτες. Άρα θεωρώ ότι με μια συλλογική ηγεσία μπορούμε την επόμενη μέρα να πετύχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες και να επιλέξουμε σε επίπεδο συλλογικών οργάνων τον άνθρωπο τον οποίο θα είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, τον νέο γραμματέα τη συμπλήρωση των μελών της πολιτικής γραμματείας από τα μέλη που έχουν παραιτηθεί, ώστε την επόμενη μέρα να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε και να δουλεύουμε και να πετύχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες, ώστε να εκφραστεί ένα ευρύτερο αριστερό προοδευτικό σχήμα στις επόμενες εκλογές, το οποίο θα είναι ισχυρό στην επόμενη Βουλή.
0: Άρα δεν πάμε, να το πω έτσι, αν ευσταθεί και η εκτίμησή σας, τέλος πάντων, επαληθευτεί, δεν προλαβαίνετε να πάνε σε συνέδριο, πρέπει να πάτε με συλλογική ηγεσία.
1: Πώς θα πάμε, μέσα στον Αύγουστο και έχουμε τελευταίο εκλογή.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Άρα λοιπόν, ο νέος πρόεδρος ή η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας θα έχει και χρή πρόεδρου.
1: Θα προκύψει συλλογικό όργανο, είπαμε.
0: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να είναι. Ένα λεπτάκι. Κάποιος πρέπει να είναι μπροστά. Εντάξει, μπορεί να είναι η συλλογική ηγεσία.
1: Θα τα λύσει αυτά τα συλλογικά όργανα, κύριε Πετρόπουλε. Δεν θα προκαταβάλω εγώ στο δημόσιο διάλογο τις συλλογικές μας αποφάσεις.
0: Όχι, γιατί και ο κύριος Φάμελος παλιότερα είχε αναλάβει χρέη Προέδρου, αν θυμάστε, ως επικεφαλής.
1: Ήταν άλλος πρόεδρος του κόμματος όμως.
0: Ορίστε.
1: Ήταν άλλος πρόεδρος του κόμματος ή όταν ήταν πριν την εκλογή του κ. Κασελάκη.
0: Ακριβώς.
1: Εκτελούσε χρέη Προέδρου η
0: Ακριβώς.
1: Η πολιτική γραμματεία εκτελούσε χρέη Προέδρου όμως. Και πάλι δηλαδή συνεδρίαζε μια και δύο φορές την εβδομάδα η πολιτική γραμματεία.
0: Ναι.
1: Για να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις.
0: Ωραία.
1: Άρα σας λέω ότι δεν θα προκαταβάλω σε αυτή τη φάση και σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που ζούμε στο εσωτερικό του κόμματος συλλογικές αποφάσεις. Θα τοποθετηθώ και θα δώσω την άποψή μου στις επικείμενες συνεδρίες των συλλογικών οργάνων.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση τώρα. Όσον αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα δύο μέσα που έχετε, έχουν, καταλαβαίνουν την κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο, έχουν τις αγωνίες τους και εσείς και ο κύριος Φάμελος σε μια δύσκολη περίοδο καταφέρατε να λύσετε οικονομικά προβλήματα, να υπάρχει σταθερή ροή στους μισθούς κτλ., να τακτοποιήσετε υποχρεώσεις από το παρελθόν. Ερώτηση: μπορούν να επιβιώσουν τα μέσα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα πάντως θέτοντας το κόμμα μας στην υπηρεσία άλλου κόμματος, ήταν πολύ δύσκολο να επιβιώσουν τα μέσα. Αυτή τη στιγμή, έχοντας μπροστά μας ένα ανοιχτό πεδίο, είμαστε παρόντες, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός την επόμενη μέρα και με την διοικητική αναδιάρθρωση που ήδη εφαρμόζεται και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται, ευελπιστούμε ότι η βιωσιμότητα των μέσων θα επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουλέκο, δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι, γιατί νομίζω τα σπουδαία είναι αύριο.
1: Το μοναδικό πράγμα που έχω να προσθέσω είναι προς όλους τους αριστερούς προοδευτικούς πολίτες και ειδικότερα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι να μην απογοητεύονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν, είναι παρόν και έχει να προσφέρει πολλά για την επόμενη μέρα και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μας για να φύγει η χώρα μας από τη δυστοπία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και θα παρακολουθήσω τη συζήτηση και το Μουντιάλ.
0: Ναι, ωραία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και εσείς, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριος στο Άσταρ Σακίρι, ως μαζοβιτός. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Στο σημείο, να σας πω, στο σημείο αυτό να σας πω για την εταιρεία Πράσινο Λάδι που έχει την εφαρμογή συλλαγής οικιακού τηγανέλαιου και είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Εσείς κατεβάστε το Πράσινο Λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, 7.30 ακριβώς η ώρα, τέρμα τα πολιτικά, τέρμα το, πώς να το πω, αυτό το μπάχαλο, αυτό το δύσκολο πράγμα, αυτό το... Γιάννη, έχεις καμιά καλύτερη έκφραση για το όλο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω.
2: Έχω και την είπα το πρωί στην εκπομπή, πρόκειται για μια όπερα μπούφα.
0: Εντάξει τώρα. Κοίταξε.
2: Ναι, και κάτι χειρότερο.
0: Περίμενε ένα λεπτάκι όμως. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι εκεί πέρα. Τώρα το πώς...
2: Ναι. Βεβαίως. Ναι. Και αυτό είναι, ναι. Στιφό, πικρό και άδικο.
0: Ναι, σωστά.
2: Και καλές προθέσεις υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίστηκαν επί χρόνια και για το συγκεκριμένο κόμμα και για την αριστερά. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, όχι τώρα.
0: Εδώ και δύο μήνες, τρεις.
2: Απλώς κορυφώθηκε τώρα.
0: Έτσι, έτσι. Τέλος λοιπόν, πιστεύω. Το αφήνουμε. Ξέρεις, ο προηγούμενος καλεσμένος, ο Γιάννης Μπουλέκος, μου είπε θα κάτσει να ακούσει την ποδοσφαιροκουβέντα μας. Κοίταξε, Γιάννη, ξεκινάω ότι είμαστε και οι δύο λίγο απογοητευμένοι. Το Μαρόκο έπαιξε το χειρότερο παιχνίδι. Ήταν αγνώριστο στο παιχνίδι με την Γαλλία. Πήγαινε σε μια τακτική να πάει το μάτς στην παράταση και στα πέναλτι, επειδή έχει πολύ καλό τερματοφύλακα, αλλά όταν... πώς να το πω, δεν πιστεύεις στον εαυτό σου ότι μπορεί να κερδίσεις και το πας λαού λαού το μάζεις, το χάνεις συνήθως.
2: Αν πρόσεξες, είμαι σίγουρος ότι το πρόσεξες, ότι μετά το πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό που ήταν σαρωτική η Γαλλία, γιατί είχε κλείσει το Μαρόκο στα καρέ του, μετά που άρχισε να βγαίνει, δημιούργησε και ευκαιρίες και έπαιξε το ποδόσφαιρο που μπορεί. Κατά τούτο είναι ακατανόητο σε μένα γιατί επέλεξε ο προπονητής αυτή την τακτική. Ωστόσο, βλέποντας όλο τον αγώνα, ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτό το απίστευτο μέτωπο πίεσης που ασκούσαν οι Γάλλοι. Ναι. Πέρα από το κουαρτέτο μπροστά, το οποίο είναι από τα, ίσως το καλύτερο.
0: Ναι, και μπορεί σε μια μέτρια μέρα με δύο κινήσεις να σου πάρει το παιχνίδι.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και με πρόλαβες και σωστά. Δηλαδή, και το έβλεπες με τον Εμπαπέ ή τον Ολίσε και με τον Ντουέ που έκανε και επίσης πολύ καλό παιχνίδι αυτός ο Πιτσιρικάς. Είναι μια ομάδα που παίζεται δύσκολα, ειδικά στο ένας προς ένα. Γι' αυτό και ο προπονητής του Μαρόκου επέλεξε, ξέρεις, αυτή την αμυντική τακτική, για να έχει και δύο και τρεις πάνω στους τρεις-τέσσερις αυτούς μπουρλοτιέριδες, ας πούμε,
0: έτσι, της Γαλλίας. Έτσι. Και Γιάννη, προβλέπω, μια και το λες τώρα, ότι αν περάσει η Ισπανία, πιο λογικό να περάσει, και πέσει πάνω στη Γαλλία, δεν έχει πολλές πιθανότητες.
2: Έτσι νομίζω και εγώ. Η Ισπανία στο τελευταίο μάτς, το πρώτο ημίχρονο με την Πορτογαλία, ήταν χλωμή. Δεν ήταν
0: πολύ
2: σπουδαίο.
0: Πολύ.
2: Και εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, εμάς που βλέπουμε ποδόσφαιρο και το αγαπάμε και τα λοιπά, μπορείς να δεις στο τέλος των αγώνων, ξέρεις, στη σειρά των αγώνων, ποια ομάδα υψώνεται περίοπτη, έτσι σαν προσωπικότητα συνολικά, πέρα από τις μονάδες που έχει, γιατί και η Ισπανία έχει πολύ καλούς προσθέσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν έπεισε ότι είναι, όπως δεν έπεισε και η Αγγλία. Μη σου πω και η Αργεντινή.
0: Κοίταξε.
2: Ναι, μεν έκανε την απίστευτη ανατροπή.
0: Θα σου το πω διαφορετικά. Ήταν και είναι πολύ καλύτερη από τους Βραζιλιάνους, αλλά είναι πίσω από την Αργεντινή που έχουμε δει παλιότερα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
2: Καλά, για τη Βραζιλία που ήταν η μεγάλη απογοήτευση.
0: Τραγωδία. Τραγωδία.
2: Μου θύμισε τον Κασελάκη που ήταν αρχηγός κόμματος και τώρα είναι στο ένα. Δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, τίποτα, τίποτα.
2: Είναι δυνατόν να είναι 30-70 ναι. η κατοχή, δηλαδή είναι ντροπή.
0: Σωστό. Σωστό. Κοίταξε πάντως, η Νορβηγία είναι πολύ σκληρή και καλή ομάδα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πειθαρχημένη, δεν παίζει φαντεζή ποδόσφαιρο. Το βασικό ποδόσφαιρο όμως που πρέπει να παίξει, θα παίξει. Και έχει τον τεράστιο παιχταρά αυτό το Χάλαντ.
2: Δεν είναι μόνο ο Χάλαντ.
0: Ναι, όχι, είναι, δεν είναι μόνο είναι, αυτός. Ναι.
2: Είναι τις τέσσερις που είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές με πείρα γιατί παίζουν σε μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς, σε μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Και έχουν ένα ομόθυμο, ένα ομονοήν, είναι ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Έβλεπες σε κάποιους αγώνες να μαλώνουν ποδοσφαιριστές ναι. μεταξύ τους, ξέρω εγώ, και σε ναι. μεγάλες ομάδες.
0: Σωστό.
2: Εδώ υπάρχει κάτι που τους ενώνει.
0: Ακριβώς.
2: Το χαίρονται.
0: Βέβαια. Άντε να πεις τώρα, συγγνώμη τώρα, άντε να πεις στους Νορβηγούς εθνικιστές. Από τον τρόπο που
2: πάει. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι
0: Μπράβο.
2: Θέλει.
0: Λοιπόν.
2: Για το ποδόσφαιρο έχουν υποθεί τόσα πολλά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κατά καιρούς και άνθρωποι σοβαροί, yeah. αλλά και μη σοβαροί. Λοιπόν, σαν εκείνους τους Γάλλους φιλοσόφους, ξεχνάω το όνομά τους, που είπαν ότι το ποδόσφαιρο ευνοεί τον εθνικισμό και άσε που είναι και των ομοφιλοφίλων, γιατί όσοι παίζουν ποδόσφαιρο ρέπουν, δηλαδή εντάξει.
0: Ό,τι να είναι, καλά εντάξει, ναι, πραγματικά.
2: Μπορείς να πεις χίλια πράγματα για το ποδόσφαιρο.
0: Βάλε ένα αστερίσκο να γυρίσουμε στη Γαλλία, γιατί θα σου κάνω μια πρόβλεψη ότι θα τα βρει μπαστούνια η Αγγλία με την Νορβηγία.
2: Δεν το αποκλείω καθόλου.
0: Ναι.
2: Δεν το αποκλείω.
0: Ναι.
2: Η Αγγλία παρουσίασε μια εικόνα άνηση. Ναι. Δηλαδή
0: είναι
2: είχε
0: πολύ καλή μπροστά.
2: Και έχει και ποδοσφαιριστές πολύ καλούς. Αλλά ήταν άνηση. Κάποιες στιγμές χανόταν. Λες και.
0: Να σου το πω διαφορετικά.
2: Και βάζει το μιούτ, ας πούμε, και δεν ακούγεται.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Τρώει εύκολα γκολ. Ενώ έχει εξαιρετική και πολύ γρήγορη επίθεση.
2: Και επίθεση
0: δεν
2: και
0: έχει ισορροπία δηλαδή σαν ομάδα.
2: Ναι. Δεν τα κατάφερε ο Τούχελ να έχει μια ομάδα, ξέρεις, που θα πεις όπα, εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Μπορεί να ένας αγώνας να ήταν ατυχής, παιδί μου, και συμβαίνει σε όλους αυτό. Ακόμα και στο Μέση που χάνει το πέναλτι, ας πούμε.
0: Σωστό.
2: Αλλά όμως η συνολική εικόνα της δεν είναι πιστική. Έχω την αίσθηση, βέβαια δεν ξέρεις. Σε τέτοιους αγώνες που μετράει και η ψυχολογία πάρα πολύ. Στο ποδόσφαιρο η ψυχολογία, όπως ξέρεις πολύ καλά,
0: βέβαια.
2: Είναι σχεδόν πρωτεύων. Γιατί σου δίνει αυτερά η ψυχολογία. Για διάφορους λόγους, ξέρεις. Θα δούμε την Αγγλία.
0: Κοίταξε, φαίνεται. Κοίταξε, η Γαλλία μου φαίνεται θα πάει τελικό.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι προφανές πια.
0: Ναι, νομίζω θα
2: είναι
0: πάει τελικό.
2: Είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμη ομάδα.
0: Ναι. Με αντίπαλο ποιον όμως τώρα. Κάνουμε και λίγο προβλέψη. Ναι, τσάμπα είναι. Ποιον θεωρείς.
2: Δεν έχω μπροστά μου τα.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Λοιπόν, θα σου πω. Οι αγώνες που, μάλλον, από το Ισπανία-Βέλγιο θα κοντραριστεί με τη Γαλλία. Ο νικητής Ισπανία-Βέλγιο στους τέσσερις έχει τη Γαλλία.
2: Νομίζω ότι θα υπερισχύσει η Γαλλία, όποιος και αν κερδίσει.
0: Άρα πάει τελικό.
2: Ναι, ποιος θα είναι, λέω στο.
0: Λέω, κοίταξε, ο αντίπαλος θα προκύψει τώρα.
2: Από τον νικητή Αγγλίας-Νορβηγίας.
0: Ναι, και έχουμε και το Αργεντινή-Ελβετία όμως. Δηλαδή, ο ένας νικητής.
2: Ναι.
0: Νορβηγία-Αγγλία θα παίξει με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Μάλλον τώρα, λες να δούμε Αγγλία-Αργεντινή.
2: Αυτό βλέπω.
0: Τα Φόκλαντ.
2: Αυτό βλέπω.
0: Να.
2: Και ούτως ή άλλως είναι καλύτερη η Γαλλία και από την Αργεντινή.
0: Λέει,
2: αλλά
0: βέβαια.
2: Δεν μπορείς να προκαταλάβεις τίποτα.
0: Όχι. Αν και έχει ένα αντιπαθέστατο προπονητή η Γαλλία. Πώς να το πω.
2: Τόσο. Γιατί τι σου κάνονται.
0: Έλα μωρέ, τόσο γραφειοκράτης, τόσο τυπικός. Ενώ έχει μία ομάδα η οποία. Θέλω να βάλω ένα αστερίσκο γιατί διάβασα ένα σημαντικό άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Το οποίο εξηγεί την πολιτική πλευρά του Μουντιάλ και της Εθνικής Γαλλίας. Λοιπόν, υπάρχει ένας, δεν τον πω εμφύλιο, μια πολιτική κόντρα στην, ναι, στην Γαλλία, με αποτέλεσμα η συντηρητική, λόγω της παρουσίας αρκετών έχρων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι Γάλλοι όμως, δεύτερης και τρίτης γενιάς Γάλλοι.
2: Φυσικά.
0: Ναι. Δεν αποστασιοποιούνται από την Εθνική Γαλλίας. Πρόσκει να δεις τώρα. Υπάρχουν δηλώσεις Γάλλων παιχτών κατά της Λεπέν. Όχι τώρα.
2: Από πολύ την πλευρά τους. Καλά κάνουν.
0: Μπράβο. Και πολύ καιρό τώρα.
2: Ναι.
0: Και μάλιστα κανένα δύο είχαν παρέμβει και στις εκλογές περασμένες, ο ένας υπέρ του Μακρόν, που το θεωρούσε πιο δημοκρατικό, και ο άλλος υπέρ της αριστεράς, ας πούμε, του, ναι, Μελανσόν και τα λοιπά. Η Λεπέν πριν δύο μέρες αναγκάστηκε να απαντήσει στον Εμπαπέ. Δηλαδή, ναι, υπάρχει ένα πολιτικό ποδοσφαιρικό παρασκήνιο πια στη Γαλλία πάρα πολύ έντονο.
2: Και ενδιαφέρον είναι, και αλλά ενδιαφέρον. Οντισάν τι σχέση έχει με αυτό, δεν ξέρω πώς χειρίζεται, γιατί...
0: Όχι, δεν λέω, ο Οντισάν δεν κάνει κάτι σε αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν κάνει κάτι. Και πώς μπορεί να παρέμβεις τώρα σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι, για τις απόψεις είναι κολοσσοί τώρα, τι απεί στον Μπαπέ τώρα και στον... τι να πει.
2: Έχουν ανάγκη δηλαδή.
0: Ακριβώς, τι να τους πει τώρα.
2: Ναι. Απλώς είναι
0: φυσιογνωμικά εγώ τον έκρινα λίγο. Ότι είναι ένας τύπος που δεν ξέρω, δεν μου έχει κάτσει, ας πούμε.
2: Και εγώ τον συμπαθώ αντιθέτως και ως ποδοσφαιριστή. Εντάξει, δεν ήταν
0: ως ποδοσφαιριστής ήταν καλός, νομίζω ήταν αμυντικό χαφ, κάτι τέτοιο ήταν.
2: Ναι, καλός ήταν. Ναι. Δεν ήταν κορυφή, ήταν πολύ καλός. Mm-hmm. Τον συμπαθώ γιατί, όπως συμπαθώ όλους τους προπονητές που είναι. Οι αντιδράσεις τους όταν τρώνε γκολ, όταν βάζουν, εντάξει, θα πανηγυρίσεις, αλλά δεν διαμαρτύρεται όπως οι περισσότεροι, ή όπως κάποιοι προπονητές με το παραμικρό για ένα ράουτ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ας πούμε, ο προπονητής της Αιγύπτου επίσης, αυτός ο παιχταράς του παλιά που έπαιζε και στον ΠΑΟΚ,
0: ο
2: Χασάν.
0: Μπράβο.
2: Παιχταράς, έτσι.
0: Παιχταράς. Λοιπόν,
2: έβλεπες και τη στοικότητά του και τον τρόπο που αντιμετώπιζε ακόμα και την σφυρίχτρα που δεν ήταν και τόσο.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω. Σπρώχτηκε η Αργεντινή.

0: Παρατραβηγμένο πολύ μου φαίνεται.
1: Το είδα και το ξαναείδα. Και... Δεν είμαι βέβαιος, αλλά συνολικά η Σφυρίχτρα δεν ήταν, δηλαδή, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω.
0: Η Αίγυπτος πολύ καλή ομάδα πάντως.
1: Βέβαια, και... έπαιξε μεθοδικά και αξιοποίησε το ταλέντο ορισμένων ποδοσφαιριστών.
0: Πολύ γρήγορη. Τι σφεντόνες είναι αυτές.
1: Βέβαια. Και άλλες ομάδες αφρικάνικες ήταν πάρα πολύ καλές.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: το δικό μας, το Μαρόκο, και η Ακτή και άλλες, βέβαια. Εκείνο που, πέρα από όλα αυτά, νομίζω το είχαμε πει και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά όλος ο κόσμος το συζητάει, είναι αυτή η γελία παρέμβαση του Τραμπ, του γελιοδέστατου Ινφαντίνο, που δεν υπολογίζει τίποτα.
0: Ναι. Και μάλιστα, νομίζω, η UEFA...
1: Αντέδρασε. Αντέδρασε πέρα από το Βέλγιο. Αντέδρασε η UEFA συνολικά. Βέβαια, όπως είπε ο Ταρντέλη, τον θυμάσαι, τον Μάρκο
0: Ταρντέλη. Καλά. Το είδα. Υπέροχος.
1: Ο οποίος έβαλε τα πράγματα στη θέση του.
0: Λέει, παιδιά,
1: οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είχαν αντιδράσει πρώτοι. Και οι ομοσπονδίες.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο η UEFA.
0: Ναι.
1: Όλες.
0: Ναι.
1: Η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, όλοι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, σε αυτό το απίστευτο που συνέβη, δηλαδή, υπάρχει το άρθρο 27, μάλιστα, στον κανονισμό της FIFA, αλλά τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο αρθείο.
0: Το είχαν σφυρίξει το Τραμπ και έκανε παρέμβαση.
1: Ναι. Πάντως, οφείλω να πω ότι αυτό που είχε ως στόχο ο Ινφαντίνο και η FIFA το πέτυχε. Δηλαδή, πάρα πολλοί φιλαθλοί, παρά το ότι ήταν τσουχτερά τα εισιτήρια, δηλαδή εμπορικά πέτυχε.
0: Πέτυχε, είναι γεμάτα τα στάδια.
1: Βέβαια. Ναι. Και έχω την αίσθηση ότι στο επόμενο Μουντιάλ, πόσες είναι οι ομάδες τώρα, 42.
0: Πόσες.
1: Ναι. Μπορεί να τις δούμε να πάνε 70 ή 80.
0: Εντάξει, εκεί θα το παραξηλώσουν. Δεν θα έχει προκριματικά. Ας πηγαίνουν λοιπόν όλοι στον παγκόσμιο κύπελλο και ας λύνουν εκεί τις διαφορές. Πώς να το πω.
1: Να σου πω κάτι. Η λογική ορισμένων που έχουν τη δύναμη, αυτό αφορά πολλά πεδία, όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Η λογική είναι η εξής. Αφού πέτυχα, που πάει να πει δεν συναντώ αντίσταση στις επιλογές μου, το πάνε μέχρι το ακρότατο όριο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή την αίσθηση
0: Εγώ βάζω, επειδή θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικά, κάνω λοιπόν την πρόβλεψη Γαλλία με Αγγλία ή Αργεντινή, τελικό.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σου βάλω κάτι, γιατί έχεις παίξει ποδόσφαιρο και εσύ χρόνια. Εγώ λυπάμαι αυτά τα παιδιά πια. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να παίζεις 70 παιχνίδια τη σεζόν.
1: Αλήθεια,
0: δεν
1: αυτό
0: γίνεται.
1: Είναι εξοντωτικό.
0: Ναι. Καταφεύγουν, είμαι βέβαιος, σε κάποιες ουσίες οι οποίες νομιμοποιούνται σταδιακά. Δηλαδή, μια ουσία η οποία ανιχνευόταν σε αντιντόπινγκ έχει αναθεωρηθεί. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Βρίσκουν και πλάγιους τρόπους πάντα σε σχέση με τις ουσίες. Δεν κάνουν κάτι κραυγαλαίο. Μέσα στα χρόνια θυμάσαι ότι υπήρξαν και θάνατοι ποδοσφαιριστών.
0: Βέβαια.
1: Πέρα από εγγενείς ασθένειες που μπορεί να είχε κάποιος από αυτούς, αλλά νομίζω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την εξοντωτική περιπέτεια στην οποία υποβάλλονται οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, Γιάννη, θα κάνουμε, αν έχεις το χρόνο και την άλλη Παρασκευή, ένα κλείσιμο, θα έχουμε τον τελικό μπροστά μας.
1: Θα ήθελα να σου πω κάτι τελευταίο.
0: Για πες.
1: Θυμάμαι στην εφημερίδα κιόλας, στην Αυγή, την οποία διάβαζα πάντοτε και σεβόμουν πάντοτε, πολύ παλιά, μιλάμε τώρα πριν από 30 χρόνια,
0: για πες,
1: το έχω στο αρχείο μου, έλεγε πως οι έμποροι της Ευρώπης φέρνουν παιδιά από την Αφρική. Τότε υπήρχαν κάποιοι ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια.
1: Και είναι αυτό το παζάρι των σκλάβων.
0: Πεδομάζωμα κανονικό, Γιάννη.
1: Ναι. Με μια διαφορά όμως. Χιλιάδες από αυτά τα παιδιά, μην κοιτάς τους 100-150 προβεβλημένους, σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης παίζουν παιδιά από την Αφρική που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Θέλω να πω,

0: φορές πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις πτυχές. Τουλάχιστον αυτό
1: έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ είμαι υπέρ της πολύχρωμης Γαλλίας. Η Γαλλία ήταν μια χώρα με απικίες. Έτσι. Και μια χώρα που δεν είχε φερθεί καθόλου καλά στην Αλγερία.
0: Και στο Μαρόκο.
1: Και στο Μαρόκο.
0: Και
1: τα λοιπά.
0: Κυρίως στην Αλγερία.
1: Και τα λοιπά. Μοιραία λοιπόν, το λέω για κάποιους που δεν αντέχουν, ας πούμε, μοιραία λοιπόν, επί δεκαετίες και Μαροκινοί και Αλγερινοί είναι Γάλλοι πολίτες. Δεν γίνεται να το ξεριζώσουμε αυτό.
0: Και μάλιστα ενσυνείδητοι Γάλλοι πολίτες.
1: Βέβαια.
0: Με αγάπη για την χώρα καταγωγής τους, αλλά είναι όπως και οι Αμερικανοί.
1: Να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσα παιδιά Αλβανών δεύτερης πια γενιάς εδώ στην Ελλάδα δεν θέλουν να ακούσουν ότι είναι αλβανικής καταγωγής. Είμαστε Έλληνες. Και δεν θέλουν
0: και
1: να πάνε
0: στην πατρίδα του.
1: Ακριβώς.
0: Και το λέω με τα λόγου γνώσεων.
1: Και εγώ το ίδιο. Το ξέρω. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Έγινε Γιάννη. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή.
0: Καλά,
1: να είσαι καλά. Για. Καλή συνέχεια. Για. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θείραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

5 λεπτά πριν από τις 8 να σας πω για την εταιρεία την Πράσινο Λάδι. Συμπληρώνουν 15 χρόνια λειτουργίας και πρωταγωνιστή στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαιών. Τώρα μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή στο Πράσινο Λάδι App, να προγραμματίσετε παραλαβή στο σπίτι σας, ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας, προκειμένου να έχουμε και μία, θα έλεγα, και περιβαλλοντική αποφυγή περιβαλλοντικής ρύπανσης και προστασία των υδάτινων πόρων. Γιατί σκεφτείτε πού πάει όλο αυτό το λάδι που έχουμε στο σπίτι και πού καταλήγει. Τα είπαμε όλα σήμερα, νομίζω. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε όλη την επικαιρότητα, δηλαδή στις υποθέσεις Μαρφίν και Θεσσαλονίκης, με τη συλλήψη που είχαμε. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της ημέρας, το πολιτικό θέμα της ημέρας, που είναι η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου. Τα είπαμε αναλυτικά και με την Εύφη την Μπαρμπάτση, και είχαμε τον κύριο Μπουλέκο, μας είπε και αυτός αρκετά, νομίζω, σημαντικά πράγματα. Και νομίζω κλείσαμε με αυτό που θέλει η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιρόφιλων, έτσι να πάρουμε μια μυρωδιά Μουντιάλ, να συζητήσουμε και λίγο τεχνικά θέματα και λίγο με τον Γιάννη τον Τριάντη, που το ευχαριστούμε πάρα πολύ, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ έχω διακινδυνεύσει μια πρόβλεψη ότι στον τελικό θα πάει η Γαλλία με Αγγλία ή Αργεντινή. Βάζω ένα αστερίσκο, μην κάνει την έκπληξη η Νορβηγία. Λοιπόν, 2,5 λεπτά πριν από τις 8 φτάσαμε, έρχεται η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων. Εγώ θα σας πω μια μεγάλη καληνύχτα, ένα καλό τρίμερο να περάσετε. Θα είμαστε εδώ μαζί σας και τη Δευτέρα, είμαστε εδώ όλη την ερχόμενη εβδομάδα. Θα σταματήσουμε γύρω στις 17, όχι γύρω, ακριβώς 17 του μήνα, ημέρα Παρασκευή. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τη φωνική εμπρηστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υποδρακώντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρα. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στο μεταξύ για μία 46χρονη η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Η έρευνα για την υπόθεση ενεργοποιήθηκε εκ νέου από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο τα τρία πρόσωπα κατονομάζονταν ως δράστες. Ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων ανθρώπων. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που φέρονται να τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, καθώς και έναν 29χρονο που κατηγορείται ότι τους παρήχε καταφύγιο. Την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών εξέφρασε σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μία δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ποινή 4 ετών και 4 ετών και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών στους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας το 2022. Στους δύο κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου ενώ το δικαστήριο δεν τους επέβαλε κανέναν περιοριστικό όρο. Το δικαστήριο μετέτρεψε την αρχική κατηγορία του ομαδικού βιασμού που επισύρει ισόβια κάθειρξη σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ αναλύτρου στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ αναλύτρου στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα επιληθεί το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας και ότι η χώρα του θα μπορέσει να προμηθευτεί F-35, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση της Ρωσίας για να μεταφέρει τα προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα με στόχο την απόκτηση των μαχητικών F-35. Το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και των επιπτώσεών της στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή έθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου στην Αθήνα. Την αναβολή της έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής γνωστοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη σύλληψη ενός 34χρονου και ενός 17χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στις Ινούς Σερών. Οι δύο επιβαίνοντες σε γιοταχή αυτοκίνητο κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί ηξηρή βλάστηση. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Σε βάρος του ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκρηξη εμπρισμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας. Στον διεθνή χώρο, ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα στην Ελβετία, μετέδωσε το Άξιος. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει ο υδράργυρος περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Congressman. Too much money, too much power.
3: So guess what happens next.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
5: I want this guy to go down now.
6: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
4: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
7: Who put you up to this?
8: NYPD! Hands up!
9: Let's go.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Οι δύο συλληφθέντες, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στο μεταξύ για μία 46χρονη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Η έρευνα για την υπόθεση ενεργοποιήθηκε εκ νέου από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο τα τρία πρόσωπα κατονομάζονταν ως δράστες. Ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων ανθρώπων. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που φέρεται να τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, καθώς και έναν 29χρονο που κατηγορείται ότι τους παρήχε καταφύγιο. Την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών εξέφρασε με ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου δίνει η ΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία μετά τα σχετικά αιτήματα. Μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ποινή 4 ετών και 4 ετών και 5 μηνών αντίστοιχα, με αναστολή ως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, επέβαλε το Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών στους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας το 2022. Στους δύο κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, ενώ το δικαστήριο δεν τους επέβαλε κανέναν περιοριστικό όρο. Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα επιληθεί το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας και ότι η χώρα του θα μπορέσει να προμηθευτεί F-35, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση της Ρωσίας για να μεταφέρει τα προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα, με στόχο την απόκτωση των μαχητικών F-35. Την αναβολή της έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής γνωστοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Νέο κάλεσμα προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής απευθύνει ωστόσο ο Παύλος Πολάκης, επιμένοντας ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο παρά την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Στη σύλληψη ενός 34χρονου και ενός 17χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στις Ινούς Σεσερών. Οι δύο επιβαίνοντες σε γιο ταχύ αυτοκίνητο κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί ηξηρή βλάστηση. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά εχθές στον Ασπρόπυργο. Στον διεθνή χώρο, ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα στην Ελβετία, μετέδωσε το Άξιος. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, τόνισε σε ανάρτησή του νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι ο Ουάσιγκτον συμφώνησε να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης. Ένας 26χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η 78χρονη, που ήταν μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων μεταξύ 1987 και 2010, εντοπίστηκε νεκρή εχθές στο σπίτι της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο φόνος δεν είναι πολιτικά υποκινούμενος, ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα η αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη Η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει ο υδράργυρος περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε και είναι Παρασκευή. Υπάρχει μια χαρά, φαντάζομαι ότι είναι κοινή. Χρόνια πολλά που είμαι στις Αμαλίες. Σήμερα γιορτάζουν οι Αμαλίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά βουλεύτρια που να ονομάζεται η Αμαλία. Μην τολμήσει να πάει να κάνει κεράσματα στη Βουλή, αλίμονό της, δεν ξέρω αν το μάθατε. Γιόρτασε ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος προχτές και πήγε να κεράσει και τσαντίστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Του είπε: τι είναι αυτό, θα δείξουμε στον κόσμο ότι μαζί τρώμε και πίνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή, θύμωσε. Εμείς δεν θα θυμώσουμε, είπαμε, γιατί είναι Παρασκευή και γιατί σήμερα έχουμε μια τρομερή εκπομπή και τρομερούς συνεργάτες. Κωνσταντίνος Ρέκα, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα επιμελείται. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ, στο μικρόφωνο. Σε λίγο όλοι μαζί, παρεΐτσα, θα βάλουμε τα μαγιό μας και θα πάμε να κάνουμε βουτιές. Να κολυμπήσουμε. Θα μου πείτε ότι κι εσείς θέλετε να κάνετε το ίδιο, αλλά θα σου πω ότι πρέπει να ξέρεις να κολυμπάς, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος στις παραλίες. Και πώς μπορείς να γίνεις καλή κολυμπήτρια, σε εσένα απευθύνομαι, αγαπημένη μου ακροάτρια. Είναι πολύ απλό. Θα λες: είμαι καλή κολυμπήτρια.
3: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στο βαθιά, κολυμπάω στα ριχά, κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια, κολυμπάω με κέφι και χαρά.
2: Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Σαλακά, 50 ευρώ. Και γίνεσαι η καλύτερη κολυμπήτρια και κολυμπάς με κέφι και χαρά. Σε συνάντησα στην πλάζ
4: και φορούσες τουρκουάζ.
2: Με καλοκαιρινή διάθεση ξεκινάμε, λογικό.

0: Και ενώ οι Έλληνα ψάχνουν να βρει μελαχρινά αγόρια στην παραλία, κάποιοι παραμένουν στις επάλξεις της ενημέρωσης και κάνουν εκπομπές. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τους άλλους στις πλάζ και εσύ να πρέπει να πάρεις συνεντεύξεις, να διαβάσει μηνύματα. Τα παίρνεις λίγο στο κρανίο, όπως λένε και οι νέοι του 80. Η Ανθή Βούλγαρη ήρθε ένα μήνυμα που της έλεγε ότι αφού είσαι μάνα δεν προλαβαίνει. Έγινε εξαλή.
1: Το πει γιατί δεν μπορεί να με φουντώσει τώρα. Επειδή Ανθή, χθες το βράδυ ο Στέφανος στο Direct, ή αν ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρω, το έχουμε ξαναδείξει, είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Χριστοδουλάκη για το περιβάλλον. Εξαιρετική όμως, πρέπει και εσύ να την ακούσεις. Επίσης ήταν και δύο οικολόγοι πράσινοι που λόγω ώρας θα τους ακούσω σήμερα. Μέχρι εδώ, μια χαρά. Καλό είναι να ενημερώνεις σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου, αλλά όταν είσαι στη τηλεόραση έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αντικειμενική ενημέρωση. Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό λοιπόν είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και επίσης ό,τι προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά. Το να λέω λοιπόν την άποψή μου, δεν θα μου το στερήσει κανείς, ακόμα και αν είμαι μάνα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου. Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα. Πάρα πολύ κακό και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι μια ευκαιρία που μας δίνει η προηγούμενη αναφορά της Ανθής Βούλγαρη να φωνάξουμε όλοι μαζί «Ζήτω οι μαμάδες!». Ακόμα και να μην είναι δίπλα μας, είναι. Και επειδή ο Εντουάρτο Μπενάτο είναι Ιταλός, όπως καταλαβαίνετε, θα το πει στα Ιταλικά. Αλλά συμφωνούμε όλοι μαζί, πάμε. Viva la mamma!

0: Και ενώ οι μαμάδες μας ενώνουν, υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν. Όπως το τένις. Και δεν χωρίζουν εμάς. Εμείς με το τένις τι σχέση έχουμε? Το τένις έχει μπει ανάμεσα στον Μαρκόπουλο, τον υπουργό, ανάμεσα στον Άδωνη, τον υπουργό, και στον Κασελάκη που έπαιξε ο Άδωνης μαζί του τένις. Θα μου πεις, αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει? Ναι, αλλά επανέρχονται.
1: Πώς είναι τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη?
2: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ.
3: Από εκεί και πέρα. Λάθος δηλαδή?
2: Δεν νομίζω με σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
3: Όχι,
1: γιατί
3: είναι λάθος.
2: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη?
3: Πώς?
2: Που καθημερινά καθυβρίζει
1: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Καθημερινά ο κ. Πολάκης καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
3: Εσύ έχετε ανοιχτή
4: και αλλού προσκλήσει
3: δικαστήρια με τον Κασελάκη.
4: Ενώ έχει τεράστια προβλήματα.
2: Νομίζω ήμουν σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
3: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
2: Νομίζω ήμουν σαφή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Υπάρχει τρόπος να λυθούν όλα. Να ζητήσει συγγνώμη ο Άδωνης που έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και να ζητήσει και ο Μαρκόπουλος συγγνώμη από τον Άδωνη που τον έψεξε γιατί έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και ο Κασελάκης θα ζητήσει συγγνώμη από τον Μαρκόπουλο γιατί κάτι είχαν ένα θέμα παλιά.

0: συγγνώμη, μεγάλη κουβέντα, αλλά δύσκολη. Πολλοί οφείλουν να την πουν, αλλά κάνουν ότι δεν την γνωρίζουν, δυσκολεύονται να την προφέρουν. Κύριε Μουτσινά, δεν έπρεπε να πείτε μια συγγνώμη κι εσείς στην κυρία Ηλιάκη? Γιατί? Ναι, κάνει ότι δεν ξέρει ο Μουτσινάς.
1: Είπα στη Μαρία πριν μου διαφημίσει ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε είδαμε τον Νίκο τον Μουτσινά. Πραγματικά
2: ναι,
1: χάρηκα πολύ που ανταμώσατε, γιατί είστε βλαμμένοι και οι δύο.
2: Ναι,
1: μπράβο.
2: Ναι,
1: και νομίζω ότι αναγνωρίζετε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω χάρηκε πολλοί κόσμος με αυτό που δεν σας ξέρανε.
2: Καλά, δεν
1: και
2: ήταν
1: λεντά,
2: και
1: τους λεντάγατε τόσα χρόνια.
2: Είναι ένα ζήτημα. Αλλά...
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
2: Χάρηκε, μωρέ, γιατί μας είχαν συνηθίσει μαζί.
1: Βέβαια. Και τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που κανονικό στην εκπομπή, που αυτά που είχατε το ένα το άλλο, που σε ρωτάγανε σε να σου χώναν τα μικρόφωνα παντού. Τι έγινε, σου ευχήθηκε για το μωρό, σου στείλε δώρο, ήρθε στα βαφτίσια, θα πα στην εκπομπή.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε ευχηθεί, ούτε μου είχε στείλει. Δώρο, αλλά περασμένα, ξεχασμένα.
1: Τώρα που θα πάει δημοτικό, θα σου στείλει δώρο.
2: Τώρα που θα πάει δημοτικό, θα μου στείλει δώρο. Και να σου πω και κάτι, μια και το θίγει.
1: Το θίγω.
2: Ήταν. Όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο, είναι ρε παιδί μου. Από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους που είναι σαν να τον είχες δει χθες.
1: Το πιάσατε από εκεί που το αφήσατε, δηλαδή.
2: Σαν να το πιάναμε από εκεί που το αφήσαμε. Και αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, αυτές οι. Εσείς ήσασταν τόσα χρόνια. Αγαπηθήκατε, φαντάζομαι, πολύ και αυτά δεν σβήνουν.
2: Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είχε ευχηθεί, ούτε δώρο είχε στείλει. Τσιγκουνιά, καβούρια. Αλλά ας το συγχωρέσουμε. Γιατί, άκου τι θα πω, γιατί τα σφάλματα είναι για τους ανθρώπους. Και δεν θα το πω μόνο εγώ. Θα το πει και ο Καζατζίδης και θα συμφωνήσει η Μαρινέλα.

0: Μαρινέλα τώρα, άκου.
1: Εσύ κι αν με εγκατέλειψες, εγώ σε καρτερούσα. Και όποιος διαβάτης πέρναγε, για σένα ερωτούσα.
0: Τώρα που ξαναγύρισα. Άξα, ναι.

0: ακουστεί.
1: Θα κάναμε ωραίο τρίο. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε ρεπόρτερ στην παραλία, έχουμε να τον ρωτήσετε αν έκανε τρίο ο εκφωνητής αυτή την εκπομπή με τον δηλαδή τραγουδιστικό. Θα είχαμε επιτυχία ή όχι. Α, δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την ερώτηση. Τι θα κάνετε. Έχουμε ολόκληρο ανταποκριτή μαζί με το Sky, τον έχουμε στείλει στις παραλίες και αντί να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία την πέφτει ξεδιάντροπα.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά, κάνατε φωτιά ή θα κάνετε σε...
3: Εγώ έκανα μέχρι εδώ μόνο, λέω να πάω όλο μέσα σήμερα.
2: Μέρατε να έρθουμε εμείς δηλαδή για να...
3: Αυτό, θα έρθετε, θα φουτήξετε κι εσείς μαζί.
2: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει λάθος, ότι έπρεπε να είχα ενημερωθεί. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έρθω να φουτήξω. Πώς ήταν η θάλασσα ωστόσο.
3: Είναι κρύα, αλλά πεντακάθαρη, ωραία, δεν είναι και τόσο κρέος ήταν.
2: Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ πάνω σου, το τατουάζ.
3: Α, είναι, έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιάννη, μπορούμε να τα δείξουμε. Γιατί η κοπέλα είναι κούκλα, αλλά έχει και πολύ ωραία τατουάζ.
3: Αυτή είναι για την κόρη μου και αυτό είναι ο γιος μου.
2: Να τα χαίρεσαι τα παιδάκια σου και να απολαύσει και τη θάλασσα.
4: Μπράβο, Λευτέρη, μάλλον το καλοκαίρι ήρθε νωρίτερα.
2: Το καλοκαίρι είναι πάντα στις καρδιές μας, παιδιά, όπως και να, και ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ακούτε και τον παφλασμό των κυμάτων. Με 19 βαθμούς η θάλασσα λάδι.
4: Ζαλίστηκες λίγο, Λευτέρη. Ζαλίστηκες λίγο, μου φαίνεται. Λοιπόν.
2: Ει, γιονάτη και ο μικρός πρίγκιπας πάντα μου άρεσαν ως
4: παραμύθια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σου, Λευτέρη μου.
1: Αυτά συνέβησαν στην παραλία, όπου όλα τα κορίτσια, όλα τα κορμιά είναι μαυρισμένα ή μάλλον είναι σαν τον Μπρούντζο, όπως λέει ο Ντουάρντο Βιανέλο, αμπροντζατίσιμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι είναι αυτό, τηλεφωνικό κέντρο. Γιατί το έχουμε, για να επικοινωνήσουμε. Άλλος τρόπος, δεν υπάρχει, ρωτάς και σου απαντάω. Ναι, υπάρχει, με email. oner@alfaradio989.gr. Αλλά θες και κάτι παραπάνω, Viber, ναι, έχω και Viber. 6947-989-989, πάρε επομένως, όποιος και να είσαι. Είσαι η κυρία Λουκά, για παράδειγμα. Ξέρω ότι η κυρία Λουκά παίρνει τους πάντες και κάτι θέλει να πει. Οποιοδήποτε συμβαίνει θέλει να το σχολιάσει. Οποιαδήποτε εκπομπή την ενδιαφέρει αρκεί να της ανοίξει τα μικρόφωνα. Μπορεί να γίνεται μια εκπομπή για το Μουντιάλ, να είναι ας πούμε υποδοσφαιρική, να είναι άνθρωποι που αναλύουν τις ντρίπλες, που αναλύουν το σύστημα του κάθε προπονητή. Εκεί θα πάρει η κυρία Λουκά, όπως πήρε στη Μαρμίτα. Η Μαρμίτα τι είναι? Μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τα υπόλοιπα.
3: Ξυπνήστε,
4: ωραία!
3: Ευχαριστούμε!
5: Άμα θα έχεις κολατσό μαζί σου, θα λες στην αστυνομία τσιμπάμε κάτι και συνεχίζουμε. Γι' αυτό το λέω.
3: Με βλέπω ότι με κοροϊδεύετε. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μιλάει για μένα έτσι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει έτσι? Ποιος?
4: Ο Άντερντοκ, κύριο
3: Άντερντοκ. Πώς σε λένε?
4: Άντερντοκ.
3: Δεν σε επιτρέπω, ρε Αλιτάμπουρα.
4: Δημήτρη το λένε και είναι και από τους Παναθηναϊκούς. Αν και εσένα.
6: Είναι Παναθηναϊκός.
3: Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο γέρος με τα γυαλιά.
4: Ναι, Αλιτάμπουρας είναι. Αλιτάμπουρας.
5: Ο γέρος, ναι.
3: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης. Καλά σε βρίζει ο
5: Ιορδάνης. Για πες μου, ρε Πεπέκα, εσύ τι ηλικία έχεις?
3: Πώς μου μιλάς εμένα? Δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν τρώγω τίποτα.
4: Ελένη, αλήθεια μπορείς να τους να ξέρεις. Είναι βάζεμος.
5: Πες μου τι ηλικία έχεις που είσαι σαπατημένο σίκο.
4: Βρε σάταντοκ.
3: Αν δεν φύγει από εδώ.
4: Ε, σάταντοκ.
5: Για πες μου, ρε τσόφλι. Για πες μου, μωρή πατημένη σταφίδα.
3: Πεπέκα. Όχι,
5: πες μου, μωρή Πεπέκα, τι ηλικία έχεις?
3: Έλα ρε Αλιτάμπουρα, σατανοβρωμιάρη.
2: Αχ, Ελένη, Ελένη Λουκά. Αχ, Ελένη, έχει τραγουδήσει και ο Ζουγανέλης πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι και το έβγαζε τώρα αυτό το τραγούδι, θα γινόταν πανικός. Γιατί ό,τι δεν πρέπει να πεις σε ένα τραγούδι, το έχεις σε στίχους.

0: ξένη.
1: Η εκπομπή με την οποία επικοινώνησε η κυρία Λουκά, είπαμε ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο με ένα δικό του, με ένα δικό της τρόπο. Είναι φανατισμένοι, βρίζονται, φωνάζουν, βγάζουν κάτι λοταρίες που τελικά δεν κερδίζει κανένα στο μηχανάκι. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Είπαμε με ένα δικό του τρόπο. Σαν το Λάκη Γαβαλά. Ο Λάκης Γαβαλάς θέλει να σχολιάσει το Μουντιάλ. Αν πεις ο Γαβαλάς σχολιάσει το Μουντιάλ, ναι, θα το σχολιάσει. Με το δικό του τρόπο, βέβαια.
2: Ξεκινάμε τις αγαπημένες. Εδώ είναι η ΗΠΑ.
3: Να βλέπουμε κι εμείς.
4: Είπα ότι μου άρεσε αυτός από τις ΗΠΑ. Είναι ωραίες οι ρίγες, πάρα πολύ ωραίες. Τα 20 πάνω και κάτω. Είναι 20 χρονών αυτός και βάζει την ηλικία του. Α, είναι νούμερο.
3: Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και 20, ναι.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ το κούρεμά του, κάτσε να το δω λίγο καλύτερα. Δες τα αυτιά του, παιδιά, τι υπέροχα. Τα πόδια δεν τα βλέπουμε, είναι κομμένα για να δούμε αν έχει καλό μοιραίο. Αλλά φαίνεται το ντύσιμό του πάρα πολύ ωραίο.
2: Ωραία, προχωράμε στους ωραίους λοιπόν. Προχωράμε στους ωραίους. Πράσινο ακροτήρι. Έκανε και τρομερή εμφάνιση στο Μουντιάλ, δεν το περίμενε κανείς.
4: Ναι, μα είναι φοβερός και πάρα πολύ ωραίο look. Το μπλε electric πάντοτε είναι ένα υπέροχο χρώμα. Ωραία συνδυασμένο με το μπλε και με το καφέ δικό του χρώμα, του δέρματός του, πάει πολύ ωραία. Η Βοσνία μόνη της δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι μαζί και η Ερζεγοβίνη. Πού είναι ο άλλος? Δεν είναι, μέτριος.
2: Δεν μας άρεσε και πολύ.
4: Κοίταξε, δηλαδή τώρα είναι ένα μπλε σκούρο που δεν έχει κάτι πάνω, ένα σχέδιο, κάτι, ένα φίδι, ένα... το σύμβολο της Βοσνίας δεν μ' αρέσει. Okay. Τώρα είναι ρούχο αυτό, αυτό είναι σε ένα σόρουχο, δεν έχει το σόβρακο.
2: Με τον Μπέλιχαμ, ωραίος.
4: Α, είναι ο Μπέλιχαμ.
3: Αγγλία.
2: Κάτσε, έχεις κονέ με Μπέλιχαμ?
4: Με προϊόντα, είναι ένα που είναι αποτριχωτικό, Μπέλιχαμ λέγεται.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό είναι, η μπάλα στη σέντρα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και μια περιγραφή. Όχι μόνο να σχολιάσει φωτογραφίες, να το βάλουμε να περιγράψει ένα παιχνίδι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είχα πάει να δω μια ταινία, το Toy Story. Τι ωραία ταινία, μην τη χάσετε. Αλλά πριν να αρχίσει η ταινία είχε κάτι διαφημιστικά και διαφήμισαν μια ταινία του Disney, της Disney, το Vaiana. Και βλέπω τη Vaiana, που εγώ την ήξερα Moana. Moana ήταν όταν την πρωτοείδαμε, τώρα της άλλαξαν το όνομα. Και έμαθα ότι της άλλαξαν το όνομα γιατί υπάρχουν, λέει, κάτι προϊόντα που ονομάζονται Moana. Αλλά όλη η ιστορία ξεκίνησε από την Ιταλία, όπου στην Ιταλία δεν τη λένε ούτε καν Vaiana, τη λένε Oceania. Οτσεάνια. Γιατί η Moana είναι η Moana Pozzi, γνωστή πορνοστάρ. Και δεν θέλανε να τον μπερδέψουν τα παιδάκια που να δουν τη Moana και μετά ψάξουν να βρουν καμιά άλλη ταινία και να πέσουν σε τίποτα δύσκολα, και έτσι το άλλαξαν. Εμείς εδώ παραμένουμε σταθεροί στα ονόματά μας. Κωνσταντίνος Ρέκα είναι που ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μόγιου τα ηχητικά, τα επιμελείται ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο για να σου πει κάτι πολύ παράξενο. Δηλαδή σου λένε ότι αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Στο λένε, αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Πού πάει το μυαλό σου? Πού πάει το μυαλό σου? Σε κάποιους πάει εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Σε υποψηφία. Μπράβο, Ρεκελή.
4: Μπορούσα να αρνηθώ τον μεγάλο εραστή της πολιτικής ζωής.
5: Μεγάλος εραστής, ωραίο. Ποιος είναι ο μεγάλος εραστής της πολιτικής ζωής?
4: Το Πασόκ. Γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί.
3: Όλοι καταλάβαν για τον Νίκο τον Αντουλάκη αυτό. Μήπως έλεγες Νίκος Αντουλάκης, θα πέφτανε κάτω, κατάλαβες. Θα πέφτανε κάτω.
4: Γιατί όχι, είναι και ένας πολύ ωραίος άντρας.
3: Πες τα.
5: Πολλές επιτυχίες.
4: Πού?
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο γενικό κοινό.
4: Όντως δεν ξέρω.
5: Ισχύει, ναι.
4: Ισχύει, κάτι ξέρεις μάλιστα.
5: Όχι, εντάξει, δεν λέμε.
4: Πρόεδρε, μπράβο, κυσανότερα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ναι. Εραστής, αρέσει στο γυναικείο φύλλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι είναι, ο έρωτας είναι τυφλός.

0: ωραίες μουσικές. Έτσι έπρεπε να είναι η πολιτική. Σαν τραγούδι του Nat King Cole. L is for the way you look at me. Και κάποια κορίτσια εμπνέονται, όπως είπαμε, από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάποια άλλα όχι. Ποιος είναι αυτός που τους εμπνέει? Αλέξη, για σένα χτυπάει η καμπάνα του Μασάτου.
1: Ήσχε αυτό που είπα, ότι σε αγαπάμε, είσαι ένα πρόσωπο που θεωρούμε δικό μας.
2: Πολύ χαίρομαι.
1: Και τώρα, για τα επόμενα χρόνια, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σε δει και στην παρουσίαση ενός κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει ένα ρόλο.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, όπως λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, έγινε αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι έχουμε και πιθανότητες να γίνει και...
1: Ήξερες το όνομα του κόμματος? Δεν ήξερες τίποτα? Ναι.
2: Κανένας δεν το ήξερε, δηλαδή κανένας. Αν ήταν πέντε, είναι ζήτημα.
1: Okay. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
2: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στο Τζίπρα και στο...
1: Ναι, αλλά το...
2: Αλλά στο κόμμα, ναι, βέβαια. Εντάξει,
1: το νέο κόμμα είναι μια ιστορική περίσταση, δεν είναι κάτι...
2: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και εμπιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο.
1: Ναι.
2: Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
1: Νομίζω αυτό με τα βαζάκια είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και σχετική καμπάνια. Ψηφίστε Αλέξη για να σας αφήσει βαζάκια. Πάντως πολύ συμπαθητική, πρέπει να πούμε, η κυρία του Μασάτου, και πάρα πολύ καλή συνέντευξη στην Αίδα Νέγκα. Η καλύτερη συνέντευξη εκεί στην εκπομπή της. Και μας αρέσει που έρχονται κοντά οι πολιτικοί αρχηγοί με τους ψηφοφόρους και γράφουν ιστορία.

0: Πώς φαίνεται ότι όταν ένα αγόρι συναντά ένα κορίτσι, κάτι υπάρχει μεταξύ τους από το βλέμμα. Έτσι τα καταλαβαίνεις. Λες κάτι θα συμβεί, κάτι συμβαίνει, κάτι πάλεται. Υπάρχουν και κάποια άλλα βλέμματα τα οποία δεν είναι όπως πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει ο Κερίδης και να είναι απέναντί του Γιαννακοπούλου και να μην τον κοιτάει στα μάτια. Έλεος κύριε.
1: Έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πολλές.
1: Πείτε μου.
2: Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει.
3: Ωραία σύγκριση, κύριε Κερίδη.
1: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
2: Μαζί τώρα, μην αλλάζετε τον κόλπο. Όταν λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
1: Σας πω κάτι.
2: Τελεία παράγραφος, πάμε παρακάτω.
1: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
2: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Βάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Κύριε,
2: πάμε παρακάτω.
1: Συγγνώμη.
2: Σωστά.
1: Συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου ευχαριστώ. Είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
2: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Μου κουνήσατε το
1: δάχτυλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει
2: λοιπόν, ο Καμπουράκη.
1: Δεν έχω να πω άλλο.
2: Η κυρία Γιαννακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
1: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
2: Για πολλές. Και η Ρουμανία.
1: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται στην Γαλλία.
2: Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Και αντί να παραδεχθεί.
1: Εντάξει.
2: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη.
4: Μην το κάνετε μετά, τους
2: τέσσερις. Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα.
5: Όχι, σας παρακολουθούν.
2: Θα πάρετε θέση.
1: Δεν πρόκειται να
2: πάρετε. Στο ψέμα.
1: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά, δεν σας αναγνωρίζω. Πρωί
4: πρωί Σαββάτο, να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
1: Αρχίσαμε πολύ ωραία, αλλά δεν σας
4: αναγνωρίζω.
1: Δεν σας αναγνωρίζω και δεν σας ταιριάζει πραγματικά.
2: Δεν μπορώ το ψέμα, έχω πια
1: γεννήσει.
4: Μην τσακωθείτε προσωπικά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να προσέχει η κυρία Γιαννακοπούλη το βλέμμα της όταν απέναντί της έχει τον κύριο Κερίδη και μιλάνε για τόσο σοβαρά πράγματα. Και κυρίως να μην λέει ψέματα και να το κοιτάει στα μάτια της αλήθειας.

0: θα μιλήσω. Θα μιλήσω. Και θα μιλήσω για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος δεν λέει μόνο ειδήσεις, αλλά τις χρωματίζει. Γιατί κάθε του κουβέντα είναι χρωματολόγιο.
1: Δεν έχω λόγια σήμερα πραγματικά να περιγράψω αυτή την οπτασία, αυτά τα χρώματα. Η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που βάζει χρώμα. Εχθές φορέσαμε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο. Κοίταξε τι ωραίο χρωματάκι, να συγχαίρεται ο Θεούλης.
2: Πρασινάκι και η Όλγα, βλέπεις.
1: Ναι, σήμερα σαν φόρμα είναι αυτό όμως. Αλλά βάλουμε και κανένα αντρικό για την άνοιξη. Όταν μιλάει ο Ιορδάνης για τα χρώματα, δεν μ' ακούς. Οι άντρες θα φορέσουν ένα.
3: Ή μπλε ή μαύρο.
1: Θα ήθελα και εγώ να βάλω ένα πράσινο.
2: Η κυρία Σταυροπούλου είναι κοντά μας, ψυχολόγος.
1: Τα εκτυπωτικά κόκκινα,
2: καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Το πράσινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το άσπρο κόκκινο.
2: Εντυπωσιακά, ρε παιδί
1: μου. Μ' αρέσουν τα χρώματα εμένα. Αλλά.
2: Τι δεν σου αρέσει.
1: Σαν μόλις ξύπνησα.
2: Τι μόλις. Ποιο στυλ, τον πιτζάμα.
1: Όχι, το ροζ. Το ροζ. Εσάς οι γυναίκες σας πάνε τα κόκκινα.
4: Τα έντονα χρώματα. Εγώ κρατάω τη συμβουλή σας.
1: Μπράβο.
2: Έτσι, βλέπω.
1: Θα πάτε μπροστά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλα τα χρώματα αρέσουν τον Ιορδάνη. Όλα. Πορτοκαλιά, πράσινα, κόκκινα. Όχι το μαύρο.

0: σου. Μη βάζεις μαύρο από την καρδιά σου. Μέσα καλά σου να ζήσεις. Δεν ξέρω για εσύ και μου το σβήσεις.
1: Αυτό το τραγούδι κάτι δεν σου θυμίζει? Δηλαδή τα λόγια αυτά κάπου αλλού τα έχεις ακούσει? Γιατί τους ίδιους στίχους τους έχει τραγουδήσει μία τραγουδίστρια και έχει κάνει επίσης επιτυχία. Ναι, αυτό το τραγούδι το ίδιο με τους ίδιους στίχους αλλά με άλλη μουσική το έχει τραγουδήσει η Αναβίση.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι είναι αυτός ο αριθμός, ρε παιδιά, το 212-214-800? Τηλεφωνικό κέντρο είναι για να πάρεις. Το email, το nerpapakialfaradio989.gr είναι επίσημο βεβαίως. Viber, έχετε, έχουμε, 6947-989-989. Άκου τώρα μήνυμα. Μας λες, λέει, ότι τη Μωάνα τη λένε Βαϊάννα για την ταινία της Disney και δεν μας εξηγείς γιατί. Ενώ την Αθήνα στα αγγλικά τη λένε Athens, τη Ραφίνα δεν τη λένε Ράφενς. Τι να πω, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, δεν βρίσκω καμία επαφή με τέτοιους ακροατές και κάποια άλλα μηνύματα δεν τα βγάζω, δεν έχουν μπερδευτεί. Αν θέλετε να πάρετε, πάντως εδώ είμαστε. Και ο Μαζονάκης, αν θέλει κάτι να πει, α, δεν τα λέει σε εμάς, βέβαια, τα λέει στην τηλεόραση. Και λέει ότι σχεδόν πρόσφατη η περιπέτειά του με τις κλινικές, τρομοκαΐτια και τέτοια. Να τον ακούσουμε.
3: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Τι πάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγε ένα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω. Η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο Μαζονάκης εδώ είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άξιζα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Οι βάρος του λένε δεν αντέχω άλλο.
2: Υπάρχει άλλη μια οικογένεια που είχε ασχοληθεί με τη μουσική και ήταν και ένα σύριαλ παλιά, σπρώμαυρο, στην ΕΡΤ. Patridge Family, οικογένεια Patridge. Και η μεγάλη τους επιτυχία ήταν αυτή. I think I love you. Έτσι και το θυμάσαι, δηλαδή. Συγχαρητήρια.

0: Ο έρωτας συνδυάζεται με τη ζήλια, άραγε. Έχουμε μια άποψη, αλλά δεν είμαστε ειδικοί επί του θέματος. Γι' αυτό βγαίνουμε στους δρόμους με το μικρόφωνο. Συναντάμε, κοίταξε τυχερή, τη Ζενεβιέβ. Ζενεβιέβ, τι γίνεται, πώς πάει, ετοιμάζεσαι για το GNTM, μπράβο. Πάμε τώρα στο αυτό που μας καίει. Ζηλεύεις.
1: Ο έρωτας δεν είναι παιχνίδι, είναι ζωή.
2: Ο άντρας σου σε βλέπει στο GNTM και στο First Day.
1: Εννοείται.
2: Και τι σου λέει.
1: Με θαυμάζει, του αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνω το θαυμάζει, όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στο Βασίλη. Κάνω, γι' αυτό είμαστε 20 χρόνια μαζί.
2: Ο γάμος σας δεν έχει περάσει ποτέ κρίση.
1: Εννοείται έχει περάσει κρίση. Έχουμε δύο παιδιά και το ένα παιδί είναι στην εφηβεία. Τι εννοείς.
2: Τι ζηλεύεις.
1: Εννοείται.
2: Του έχεις κάνει και σκηνές.
1: Τον άντρα μου.
2: Ναι.
1: Και άλλες τον βλέπουνε. Αλλά είναι δικός μου κορίτσι.
2: Έχεις κάνει σκηνές ζηλοτυπίας.
1: Εννοείται. Δεν άκου. Εγώ αυτά τα σον δεν κάνω σκηνές. Δεν. Enjoy. Εγώ τον άντρα μου το διεκδικώ. Sorry.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η ζήλια τυφλώνει τον άνθρωπο. Μερικές φορές φτάνει στο σημείο να μην θέλει ο σύντροφός

0: Περιγράφει ένα κορίτσι, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης αγαπημένος, που δεν είναι να του πεις φτούς κοριτσάρα μου, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί να έχει άλλα προσόντα, αλλά όπως τον περιγράφει δεν είναι για φτύσιμο. Να μείνουμε στο θέμα του φτισήματος. Ο κύριος Ξανθόπουλος, εκπροσωπώντας την αριστερά και την πρόοδο, βρίσκεται απέναντι στην κυρία Βούλγαρη. Και η κυρία Βούλγαρη χρησιμοποιεί μια έκφραση που δεν έπρεπε. Μα φτίσιμο, ανθή.
1: Τώρα που ο Αλέξης είπε ότι εγώ μένα δεν με ενδιαφέρει επί της αρχής να συνεννοηθώ με κόμματα, βλέπετε ότι συγκαλείται.
2: Τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, ναι. Ποιος...
2: Αυτό έκανε. Τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν έφτισε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στην πολιτική, όταν λέω δεν θέλω να συνεργαστώ με τον Χασαπόπουλο, ναι, δεν σημαίνει τον φτύνω. Έχω κάνει μια άλλη επιλογή, διότι εγώ δεν θέλω. Πώς θα γίνει δηλαδή.
3: Όχι, απέρριψε.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Έτσι,
1: απέρριψε. Έτσι, όχι, με συγχωρείτε, οι χαρακτηρισμοί έχουν σημασία.
2: Κύριε Ξανθόπουλε. Θα σας πω κάτι. Συγγνώμη, ρε Σιρδάλη, θα μας τρελάνουν όμως του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, όχι, κυρία.
2: Δεν
1: θα σας τρελάνουν.
2: Να σας πω κάτι.
1: Γιατί το μείζον είναι να
2: αφήσουν.
3: Πρέπει να επανορθώσετε τη φράση σας.
2: Όχι, δεν επανορθώσω. Είναι σαν να είναι ένα ζευγάρι να τον κυνηγά, να τον κυνηγά από πίσω.
1: Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος.
2: Πώς κάνω λάθος.
1: Δεν μιλάμε για προσωπικές σχέσεις, μιλάμε για πολιτικές.
2: Τώρα σοβαρά μιλάτε.
1: Σοβαρότατα.
2: Δηλαδή, εσείς θεωρείτε φυσιολογικό ότι ο κύριος Φάμελος είπε θα κάνουμε πίσω και θα πούμε έλα Αλέξη και ό,τι θες.
1: Θα σας πω.
2: Και του λέει δεν σε θέλω.
1: Δεν είπαμε έλα Αλέξη και ό,τι θέλεις. Δεύτερον, θα
2: σας θυμίσω. Αχ, παίζετε με την νοημοσύνη μας.
1: Καθόλου.
2: Γι' αυτό, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε φτάσει εκεί που έχετε φτάσει. Με συγχωρείτε πολύ.
1: Έχετε κάνει μια κατασκευή στο μυαλό σας, την οποία προσπαθείτε να.
2: Που είναι βάση της κοινής λογικής.
1: Μα δεν είναι, δεν ισχύει αυτό που σας λέω.
3: Ελάτε, πάμε λίγο παρακάτω.
1: Τελειώνω με το εξής για να σας πω, για να δείτε πώς στην ιστορική της διαδρομή η αριστερά το έχει κάνει και άλλες φορές. Πριν τη δικτατορία, στις συνθήκες της Καχεμή, κουνάτε το χέρι. Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Η αριστερά έχει μια διαδρομή, δεν είμαστε χθεσινοί και θα είμαστε και αύριο εδώ.
2: Μακάρι να είστε, λοιπόν, αυτό λέμε.
3: Κύριε Ξανθόπουλε, απαντήστε λίγο, γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο.
1: Το 63 λοιπόν, το 64, η ΕΔΑ αποφάσισε να μην κατεβάσει συνδυασμούς εκεί που δεν είχε ελπίδα να εκλέξει και να πρημοδοτήσει τον κεντρό υποψήφιο, γιατί είδε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να τελειώσει το κράτος της δεξιάς. Αυτή είναι η παράδοση αριστεράς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παραμένουμε στην επίμαχη χρονιά, 63, άντε να πούμε και το 64. Εκεί κυριαρχούσε το τραγούδι «Άρχισαν τα όργανα» με τον Τόνι Μαρούδα. Και εκεί για φτύσιμο λέγανε.

0: έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό, έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ.
1: Φτούσου κοπελάρα μου, λέει ο Τόνης Μαλούδας.

0: μιλήσουμε για φυσικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας και κυρίως στις παραλίες.
1: Χορεύτω κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ να σου χτυπώ, έτσι μου αρέσει.
0: Πεινάς, είσαι στην παραλία, πεινάς. Χτυπάς ένα παλαμάκι και έρχεται αμέσως ο λουκουματζής. Λουκούμι, φρέσκο. Γίνεσαι χάλια μες στη ζάχαρη, αλλά έχεις το λουκουμά. Άκου να σου πω τι γίνεται. Ο λουκουμάς δεν είναι αθώος. Πίσω από τον αθώο λουκουμά που τον βλέπεις έτσι πασπαλισμένο με τη ζάχαρη κρύβεται μια ολόκληρη μαφία.
2: Στη Θεσσαλονίκη τώρα για την μαφία των λουκουμάδων. Μην το ακούτε έτσι γλυκά, μην ξεγελιέστε δηλαδή από τον τίτλο. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα που εκβίαζε, έδερνε και έβγαζε και πάρα πολλά λεφτά, Δημήτρη. Σωστά.
3: Ακριβώς. Η συγκεκριμένη λοιπόν Σπύρα, η οποία θυμόμαστε ότι πέρσι το καλοκαίρι τη συναντήσαμε στη Χαλκιδική, φέτος φαίνεται πως τη συναντούμε στην Πιερία. Και αυτό δείχνει πως έχει συνέχεια η όλη υπόθεση. Μάλιστα έχει σχηματιστεί δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο άτομα ως ενορχιστρωτές όλης αυτής της υπόθεσης. Ένας Έλληνας από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και ένας Γεωργιανός. Να σας πω ότι, όπως είπες και εσύ, Μαρία, ακούγεται γλυκός ο τίτλος Μαφία των Λουκουμάδων, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στην δικογραφία περιγράφονται λεπτομέρειες και καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια πολύ σκληρή δουλειά κάτω
2: δηλαδή
3: από τον καυτό ήλιο.
2: Αυτούς τους πολιτές που όλοι τους συναντάμε τα καλοκαίρια στις παραλίες και τους έλεγαν για να συνεχίζετε να δουλεύετε με το έτσι θέλω, με τα ηλίκη, πρέπει να με πληρώνετε. Το θέμα είναι ότι στην ίδια περιοχή, στην ίδια παραλία, μπορεί να δραστηριοποιούνταν διαφορετικές εγκληματικές ομάδες. Οπότε,
3: για να αποφύγουν,
4: την
3: μία ομάδα απευθυνόντουσαν στην άλλη και γι' αυτό μπαίνουν σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που κατέληγε σε περίπτωση που δεν δεχόντουσαν είτε να τους χτυπήσουν είτε να τους πυροβολήσουν. Θυμόμαστε πέρυσι στη Χαλκιδική υπήρχε τέτοια περίπτωση που είχαν πυροβολήσει μερικούς στα πόδια για εκφοβισμό.
4: Απορία. Είναι μία ειδικογραφία ή άλλη για την Χαλκιδική και άλλη για την Πιερία?
3: Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Φαίνεται πως είναι άλλη ομάδα. Φαίνεται πως είναι νέα ομάδα.
4: Α, είναι καινούργια ομάδα.
3: Να είναι κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν συλληφθεί τότε να συνεχίζουν τώρα.
2: Μπορεί να συνδέονται. Συγγνώμη,
3: απλά λέμε επειδή είναι δύο ιστορίες ίδιες από διαφορετικό το μέρος,
4: δίνει άλλο, δίνει άλλο έτσι άλλο.
2: Να χρειάζεται.
4: Μια άλλη γλυκύτητα στην είδηση αυτή. Ότι η μη
5: συλληφθεί. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, βγάζουμε ένα συμπέρασμα χρήσιμο. Σας το λέμε να το υιοθετήσετε. Τέρμα του λουκουμάδες. Λουκουμάκι. Λουκουμάκι, μάλιστα Συριανό. Σαν αυτό που ημνεί είναι.

Λαός και Κολωνάκη περιμένει πώς και πώς να φτάσει η ώρα της πληροφορίας, της ενημέρωσης, της ανάλυσης της πληροφορίας. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Αχ, ένα λουκουμάκι τώρα με λίγο κρύο νερό. Σειρά σου έρχομαι. Παρασκευή είναι, θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα Θεός, άντε για.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

obsession and desire?

Alfa Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.